Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αυτά τα βουλεβού και τα σονσόν και τα σουσού και τα μουμού. Εμείς οι γαλλόφωνοι βεβαίως τα γνωρίζουμε τα βουλεβού τι σημαίνουν. Και όσοι να τα μάθουμε όλοι μας. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Πού είστε, 6 και 4 πρώτα λεπτά. Εύχομαι να είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 89, γιατί έχουμε πολλά, πολλά, πολλά πράγματα να πούμε. Ευθύς αμέσως θα πάμε, γιατί σε λίγο θα με μαλώσει αν τον κρατήσω κι άλλο στον αέρα, χωρίς να έχει βγει. Αν και δεν είναι τέτοιος άνθρωπος ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης. Τι να κάνει αυτό το αγόρι, προσπαθεί εκεί συνεχώς και έχει και εξαιρετικό ρεπορτάζ πάντα. Αλλά έπεσα, κοιμήθηκα, αγαπημένα μου Δημήτρη Φιλιππίδη. Τώρα το πρωί με το που ανοίγω, βλέπω πυροβολισμούς εκεί στο Λευκό Οίκο. Τι έγινε πάλι, καλημέρα σας, τι κάνετε.
1: Καλημέρα Έλλη, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Πρέπει να
0: κοιμηθώ. Που πέφτω να κοιμηθώ κάτι όταν ξυπνάω. Γι' αυτό δεν κοιμάμαι.
1: Σάββατο προς Κυριακή συμβαίνει.
0: Ναι, το κάνουν επίτηδες.
1: Και την προηγούμενη φορά, σαν τεζαβού είναι. Είναι κάτι σαν τεζαβού.
0: Το κάνουν επίτηδες. Σου λέει, κοιμάται αυτή. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κατάλαβες. Όταν είναι ξύπνια είναι το επικίνδυνο.
1: Όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια.
0: Αυτό ξαναπέστω. Αλλά βλέπεις. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Κώστα που είναι εδώ και είναι συντονισμένος και μας ακούει. Ναι, εγώ το κάνω αυτό, αλλά το κάνουν και άλλοι. Τι συμβαίνει, βρεσί. Εδώ δεν είχαμε μνημόνια. Ετοιμαζόμασταν να υπογράψουμε. Γιατί πυροβολάνε αυτοί, τι πάθανε πάλι.
1: Ναι, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στις 6 τοπική ώρα, ώρα ανατολικής ακτής, στην δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, και ενώ υπήρχαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι στο Λευκό Οίκο και έξω από, και μπροστά από το Λευκό Οίκο, για να κάνουν το ρεπορτάζ, γιατί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές όσον αφορά το Ιράν. Ξαφνικά, ενώ δίναμε ρεπορτάζ στον αέρα, ακούστηκαν πυροβολισμοί και υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο από δημοσιογράφους οι οποίοι τρέχουν να κρυφτούν.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά η περιοχή ολόκληρη μπήκε σε lockdown. Οι δημοσιογράφοι μπήκαν εσπευσμένα, μεταφέρθηκαν μέσα στο Λευκό Οίκο για λόγους ασφαλείας. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν στο Λευκό Οίκο μαζί με το επιτελείο του και πρέπει να πούμε ότι πέσανε περίπου 30 σφαίρες, 30 πυροβολισμοί. Υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών ενός του δράστη μάλλον και ανδρών των μυστικών υπηρεσιών. Αποτέλεσμα αυτής της μάχης, της μικρής μάχης που δόθηκε, είναι να πέσει, να τραυματιστεί μάλλον, ο 29χρονος δράστης, ο Ντεζιρέ Μπεστ, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, εκεί όπου και εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.
0: Α, είχαμε και νεκρό, δεν το είχα δει αυτό. Είχα δει μόνο σπιωδόν.
1: Όχι, έχουμε και δεύτερο νεκρό. Έχουμε και δεύτερο νεκρό, γιατί δυστυχώς ένας περαστικός χτυπήθηκε από σφαίρες, δεν έχουμε μάθει ακόμα την ταυτότητά του και αν χτυπήθηκε από πυρά του δράστη ή από τα πυρά τα οποία απάντησαν οι άνδρες ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Υπάρχει λοιπόν και δεύτερος νεκρός δυστυχώς και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δράστης, ο 29χρονος όπως είπα, είχε στο παρελθόν αρκετές έτσι, επαφές, σε εισαγωγικά επαφές, με τις μυστικές υπηρεσίες, καθώς είχε επιτεθεί ακόμα 3 φορές και μάλιστα υπάρχει και μία ανάρτησή του το Δεκέμβριο του περασμένου έτους, το 25, εκεί όπου γράφει ότι αν ήμουν εγώ στη θέση του ενόπλου στο Μπάτλερ, εκεί όπου έγινε η πρώτη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Τραμπ, δεν θα είχα αστοχήσει και θα είχα πετύχει τον στόχο μου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για συστημασμένο. Σε κάθε περίπτωση, σήμανε συναγερμός, έμεινε για πολλή ώρα αποκλεισμένος ο Λευκός Οίκος. Τελικά ο συναγερμός έχει λήξει και για ακόμα μια φορά βλέπουμε μια αδιανόητη κατάσταση να εξελίσσεται μπροστά στις κάμερες ουσιαστικά και βεβαίως μπροστά από το Λευκό Οίκο.
0: Εγώ βλέπω ότι έχουν πληθύνει πάρα πολύ αυτού του είδους τα περιστατικά. Και δεν καταλαβαίνω ακόμα, προσπαθώ να καταλάβω ακόμα, σαφέστατα υπάρχουν αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι, αυτοί που είναι από άλλες, με άλλες πεποιθήσεις, τέλος πάντων από την πολιτική Τραμπ κλπ. Δεν συζητάμε για το φυσικά για το κομμάτι της βίας, το οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποιούν προκειμένου να, και της επιθετικότητας της ένοπλης κλπ. Είναι ένα σημείο το οποίο είναι προς συζήτηση για το πώς αντιδρούν από εδώ και πέρα οι πολίτες της ΗΠΑ ή απλά είναι μεμονωμένα περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα και είτε τέλος πάντων είναι στοχευμένο είτε όχι ξεσπούν με αυτόν τον τρόπο. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι γίνεται, χαμός.
1: Σίγουρα είναι μεμονωμένα περιστατικά. από τη μία. Από την άλλη, προφανώς και υπάρχει μια γενικότερη έτσι, τοξικότητα η οποία φαίνεται ότι ξεσπάει σε αυτό το σημείο, σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει μπει στο βιβλίο Guinness, το ρεκόρ Guinness, ως ο πρόεδρος με τις περισσότερες απόπειρες.
0: Μα βέβαια, πραγματικά.
1: Να το διαχωρίσουμε, να το διαχωρίσουμε ότι πέσαν πυροβολισμένοι μπροστά από το Λευκό Οίκο, δεν πέρασε από την περίμετρο των μέτρων ασφαλείας. Έχεις έρθει και εσύ στην Ουάσινγκτον στο Λευκό Οίκο. Έχω πάει και εγώ αρκετές φορές. Είναι αδύνατο να περάσει μέσα. Αλλά ακόμα και έτσι είναι στη δυτική πλευρά μπροστά από, από το Λευκό Οίκο. Οπότε σίγουρα σήμερα είναι συναγερμός. Δεν έφτασε ποτέ σε απόσταση αναπνοής, όπως έγινε για παράδειγμα στον Μπάτλερ ή όπως έγινε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ανησυχητικό φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα έτσι trend που μπορούμε να δούμε και σε ένα μοτίβο. Ελπίζουμε βεβαίως να μην συνεχιστεί αυτό εδώ πέρα, αλλά δυστυχώς φοβάμαι ότι όσο πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές, όσο πλησιάζουμε μετά στις επόμενες εκλογές, στις κεντρικές εκλογές του 28, τα πράγματα δεν θα γίνονται πιο εύκολα, πιο δύσκολα θα γίνονται μάλλον. Και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις, γιατί πραγματικά τίποτα πλέον δεν μας εκπλήσει με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
0: Αυτό που βλέπω επίσης. Εντάξει, πέραν από τα αντανακλαστικά των αστυνομικών και των μυστικών υπηρεσιών, έχει να κάνει με το πώς βλέπουν το θέμα της πολιτικής σε σχέση με τους πολέμους ή είναι απλά άλλες τέλος πάντων αντιλήψεις σε σχέση, είναι δημοκρατική, είναι με συμπεριφορές τέλος πάντων επιθετικές χωρίς να έχει να κάνει η πολιτική τους ταυτότητα. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σαν συμπέρασμα, αν βλέπουμε κάτι. Δηλαδή, ναι, αυτό που λες ότι έχει ρεκόρ ο Τραμπ σε επιθέσεις εναντίον του, πια, τι σημαίνει με όσο μπορούμε να το πούμε πιο καθαρά.
1: Να το δούμε πιο καθαρά. Η πρώτη επίθεση έγινε πριν αναλάβει ακόμα ουσιαστικά τη διακυβέρνηση. Τον Μπάτλερ. Η επόμενη επίθεση στη Φλόριδα επίσης δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Οπότε δεν έχει να κάνει τόσο με οποιοδήποτε πόλεμο ή κάποια απόφαση, όσο με το τοξικό κλίμα το οποίο υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει η ακραία ρητορική του Τραμπ και οι ακραίες απαντήσεις αυτών οι οποίοι επηρεάζονται από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν διστάζει να επιτεθεί άμεσα σε αυτά τα οποία πιστεύει ότι πρέπει να επιτεθεί και καταλαβαίνει κανείς ότι εν προκειμένου για παράδειγμα πρόκειται για κάποιον ο οποίος ήταν θεσμασμένος. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με την ριζοσπαστικοποίηση ακόμα και μελών του δημοκρατικού ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν είναι δημοκρατικοί πλέον, αλλά έχουν γίνει, πηγαίνουν προς την άκρη αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, ο φανατισμός είναι ό,τι χειρότερο. Η οποιαδήποτε διαφωνία πολιτική πρέπει να παραμένει.
0: Μα βέβαια, τι συζητάμε. Μα προφανώς.
1: Κάθε 4 χρόνια ο λαός αποφασίζει και μάλιστα ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές καταιγιστικά.
0: Βέβαια, με τεράστια πλειοψηφία.
1: Στα 2 σώματα και στην λαϊκή ψήφο. Οπότε δεν τίθεται ερωτηματικό εκεί πέρα. Σε κάθε όμως περίπτωση υπάρχει τόσο πολύ τεταμένη κατάσταση που νομίζω ότι είναι πολύ αρνητικό έτσι, το γενικότερο κλίμα και θα πρέπει να περιμένουμε γιατί πάνω σε αυτό υπάρχει και η άλλη αποκάλυψη ότι οι Ιρανοί σχεδίαζαν μετά τον θάνατο του Σουλεϊμάνη, του στρατηγού του Ιρανού αντίπεινα σκοτώνοντας την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, την Ιβάνκα Τραμπ όπως προέκυψε από δημοσίευμα του New York Times χθες το βράδυ. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι το κλίμα είναι που είναι στραβό, το τρώει και ο Γάιδανος στο προκειμένο.
0: Έχουν θορυβηθεί καθόλου εκεί στην οικογένεια ή ξέρουν ότι είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό?
1: Νομίζω ότι ο Τραμπ έχει θορυβηθεί σίγουρα, αλλά δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πίσω.
0: Μασάει.
1: Ούτε έχει κατεβάσει ρυθμούς στη ρητορική του μετά τις επιθέσεις. Σαφώς και είναι η κατάσταση δύσκολη προφανώς για τον ίδιο, το νιώθει, το καταλαβαίνει. Δεν νομίζω όμως ούτε έχει μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, ούτε κυκλοφορεί με αλεξίσφαιρα όπως υπόθηκε στην αρχή, πηγαίνει κανονικά και δείχνει να έχει όχι άγνοια κινδύνου πλέον, αλλά δεν δείχνει να φοβάται. Κυκλοφορεί δημόσια και δεν έχει μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Για πες μας τι γίνεται τώρα με το. Θα βρεθεί λύση, είναι κοντά σε λύση στο να τελειώσει ο πόλεμος? Τι είναι όλα αυτά τα οποία ακούμε τις τελευταίες μέρες?
1: Είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά.
0: Α, πάλι τα ίδια.
1: Πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες υπήρχαν σημαντικές εξελίξεις. Καταρχάς, ο πρόεδρος Τραμπ αυτή σήμερα παντρεύτηκε πριν από λίγο, μάλλον ο γιος του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στις
0: δεν Μαχάμες, πήγε στο γάμο, πήγε.
1: Δεν πήγε στο γάμο. Και μάλιστα έφυγε σπευσμένα από το New Jersey όπου βρισκόταν και επέστρεψε στην Ουάσιγκτον λόγω των εξελίξεων. Λόγω των εξελίξεων, σπευσμένα επέστρεψε στην Ουάσιγκτον και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, αλλά και σύσσωμο το Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Κυβερνητικό Συμβούλιο, με εξαίρεση τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, τον Μάρκο Ρούμπιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις. Η ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν ο Τραμπ και το επιτελείο του έδωσε την εικόνα ότι πάμε για έναρξη του δεύτερου γύρου των επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Φαίνεται όμως ότι μετά τη διαμεσολάβηση την προηγούμενη Τρίτη του Κατάρ και του Πακιστάν δόθηκε χώρος και μια ευκαιρία ακόμα στη διπλωματία και σήμερα. Ενώ υπάρχει, λένε οι πληροφορίες μας, ένα κείμενο το οποίο δεν το έχει δει κανένας, αλλά έχουμε μια γενικότερη εικόνα τι μπορεί να περιλαμβάνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα κείμενο, υπάρχουν κάποια στοιχεία, γίνεται διαπραγμάτευση. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα, ένα conference call θα το έλεγα, με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούτ της Σαουδικής Αραβίας, με τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχιάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τον Εμμύρη Ταμίμα Μπιν Χαμάτ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, τον Πρωθυπουργό του Κατάρ. Επίσης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον στρατάρχη Μονίρ του Πακιστάν, με τον Φατάχ Ελ Σίσι της Αιγύπτου, τον βασιλιά Αμπντουλάχ της Ιορδανίας και τον βασιλιά του Μπαχρέιν, τον Αλ Χαλίφα. Και έγινε η συζήτηση αυτή για να συζητήσουν το draft το οποίο υπάρχει, το έγγραφο το οποίο υπάρχει ουσιαστικά, και λίγο αργότερα υπήρξε και συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε κοντά. Χθες το βράδυ υπήρξε εντυπωσιακή πτώση του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και αυτό είναι ενδεικτικό το ότι πλησιάζουμε σε συμφωνία. Υπάρχουν όροι οι οποίοι έχουν βγει προς τα έξω. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, η συμφωνία θα χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη έχει τους όρους της άμεσης και συνολικής κατάπαυσης του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Όλα τα μέρη συμφωνούν αμοιβαία να απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές. Η ελευθερία ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς διασφαλίζεται μέσω ενός κοινού μηχανισμού παρακολούθησης. Οι πληροφορίες λένε ότι το Ομάν θα συνδιαχειρίζεται τα στενά με το Ιράν και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη αν επιβεβαιωθεί. Οι κυρώσεις θα αρθούν σταδιακά με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας. 25 δισεκατομμύρια δολάρια θα ξεπαγώσουν από τα κατεσχεμένα assets, τα οικονομικά assets των Ιρανών από τους Αμερικανούς. Επίσης αυτό που αναφέρεται είναι ότι ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, θα περιορίσει τους φρουρούς της επανάστασης να μην υπερβαίνουν το ρόλο τους στη χάραξη πολιτικής και διπλωματίας. Είναι η πρώτη ουσιαστικά αναφορά σε ένα διπλό μέτωπο που υπάρχει μέσα στο Ιράν, κάτι το οποίο το φανταζόμαστε αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα. Και όσον αφορά τα μεγάλα ζητήματα, δηλαδή τα πυρηνικά του Ιράν αλλά και το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων, θα υπάρχει μία δυνατότητα μέσα σε 30 με 60 μέρες να φτάσουμε σε συμφωνία. Δηλαδή θα ξεκινήσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας, θα πάμε σε οριστική εκεχηρία με την αίρεση πάντα να υπάρξει συμφωνία μέσα σε 30 με 60 μέρες στο θέμα των πυρηνικών. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πριν από λίγη ώρα ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία χωρίς τα πυρηνικά όπλα, παρότι δεν αναφέρεται στο πρώτο στην πρώτη φάση του σχεδίου και αυτό, είναι, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι και ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε παρόμοιες δηλώσεις. Υπάρχουν αντιδράσεις από τον γερουσιαστή Τεντ Κρούς και από τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, οι οποίοι λένε ότι καλώς έπραξε ο Τραμπ και επιτέθηκε στο Ιράν. Δεν πρέπει όμως αυτή τη στιγμή να κάνουμε πίσω όσον αφορά το Ιράν και να πιστέψουμε οτιδήποτε, γιατί έχουν αποδείξει ότι δεν είναι αξιόπιστοι σε συμφωνίες, ναι, ναι, όπως απέδειξαν, ναι, και τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε λοιπόν είμαστε πάρα πολύ κοντά όπως φαίνεται, αλλά και μακριά ακόμα. Πιθανότατα την Κυριακή, εσάς είναι ήδη Κυριακή, εμάς εδώ πέρα, εμείς είμαστε λίγο πριν τελειώσει το Σάββατο, τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις, είναι πολύ πιθανό. Εάν κάτι χαλάσει στο τέλος, τότε είναι πάρα πολύ πιθανή η επίθεση των Αμερικανών και Ισραηλινών, οι οποίοι είναι πανέτοιμοι. Όμως φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει κάποιος τι είναι πιο πιθανό, θα έλεγα ότι η συμφωνία είναι πιο πιθανή παρά τις δυσκολίες από ότι είναι οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που μου το λες λίγο πιο ξεκάθαρα αυτό. Και, και καταλαβαίνω ότι επιτέλους είναι κοντά. Αρκετά κοντά. Δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Μας λέει και φαίνεται για πρώτη φορά ότι είμαστε κοντά, αλλά ταυτόχρονα και μακριά, όπως λέει και ο ίδιος πολύ σωστά, στο τέλος του πολέμου. Είναι πιο όρημοι οι Ιρανοί πια σε αυτό το θέμα? Βλέπουν ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λήξει, χρησιμοποίησαν όλες τις δυνατότητες, ή είναι κάτι άλλο το οποίο συμβαίνει? Είναι οι πιέσεις που μπορεί να ασκούνται από το εξωτερικό?
1: Νομίζω και οι δύο πλευρές είναι κουρασμένες. Και οι δύο πλευρές έχουν φτάσει τα ωριά τους, σίγουρα. Ο Τραμπ απ' τη μία έχει την πολιτική πίεση, γιατί άλλο να συζητάμε τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο και άλλο να συζητάμε τον Ιούνιο, γιατί είμαστε μια ανάσταση πριν τον Ιούνιο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Ιούνιος είναι πιο κοντά στο Νοέμβριο από ότι ο Μάρτιος. Και ο Νοέμβριος είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Και εκεί θα κρυφθούν πάρα πολλά για τα επόμενα δύο χρόνια της διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ θα προσπαθήσει να κρατήσει τα δύο σώματα ή τουλάχιστον το ένα, γιατί να χάσει και τα δύο θα είναι καταστροφή. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πιέσεις. Από την άλλη πλευρά, οι Ιρανοί προφανώς και κάθε μέρα με τον αποκλεισμό χάνουν ένα τεράστιο ποσό σε χρήματα με το πετρέλαιο, το οποίο δεν μπορούν να προωθήσουν και να πουλήσουν. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει, από ό,τι φαίνεται τα πράγματα, το κλίμα έχει αλλάξει πολύ μετά την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, και πιθανότατα οι Κινέζοι έχουν συζητήσει με τους Ιρανούς κάποια πράγματα. Φαίνεται ότι παίζει και το ενδεχόμενο να υπάρχει μια άτυπη συμφωνία για την Ταϊβάν, να μην προχωρήσει το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εξοπλισμούς προς την Ταϊβάν, και αυτό έχει παγώσει, παρότι ήταν στο γραφείο, το βαρ γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ προς υπογραφή, δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Οπότε, υπό αυτό το πρίσμα, πιθανότατα, εάν οι Ιρανοί δέχτηκαν πίεση από τους Κινέζους, δεν έχουν τότε πολλά περιθώρια το καταλαβαίνει κανείς αυτό εδώ πέρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό ίσως είναι και το κομβικό σημείο στην όλη συζήτηση την οποία κάνουμε.
0: Επειδή τώρα θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το δικό μας το κομμάτι μέσα σε όλα αυτά, μιας και έχουμε την αγωνία για την οικονομική αγωνία από πλευράς μας και για το κομμάτι το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στις τιμές του πετρελαίου και σε όλα, αλλά επειδή ακούω ήδη αγωνίες σχετικά με το θέμα της σεζόν, η οποία έχει ξεκινήσει και είναι λίγο υποτονική εδώ στην Ελλάδα. Αμερικάνους να μην περιμένουμε.
1: Όχι, εγώ θα πω ότι να περιμένετε Αμερικάνους. Να περιμένετε είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι των Ελληνοαμερικάνων πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το βασικό. Από την εμπειρία μου και επειδή μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, δεν έχω δει πολλούς Ελληνοαμερικάνους να λένε δεν θα πάμε λόγω του πολέμου ή λόγω των εξελίξεων. Ναι, μεν υπάρχει μια παγωμάρα. Θεωρώ όμως και μιλώντας και με γραφεία ταξιδίων, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν κρατήσεις, υπάρχουν ειδικά προγράμματα που πληρώνεις μια μικρή προκαταβολή και πληρώνεις ολόκληρο το εισιτήριο 40 μέρες πριν τετάξει. Αυτό το κάνανε για τον ακριβώς το λόγο. Δηλαδή πληρώστε, θα πάρετε την προκαταβολή πίσω αν οι εξελίξεις είναι τέτοιες, αλλά δεν χρειάζεται να πληρώσετε όλο το ποσό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το βγάζουμε ως είδηση. Πρώτον. Και δεύτερον, νομίζω, επειδή όπως είπαμε, αν όχι αύριο ή τη Δευτέρα, φαίνεται ότι πιθανότατα να υπάρχει σημαντική εξέλιξη. Αν αυτό συμβαίνει, τότε νομίζω ότι οποιαδήποτε παγωμάρα ή οποιαδήποτε αμφιβολία και δισταγμός θα υποχωρήσουν. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Αυτό για τους Ελληνοαμερικάνους. Τώρα, για τους Ελληνοαμερικάνους.
0: Αυτό το πακέτο ισχύει μόνο για τους Ελληνοαμερικάνους, να φανταστώ αυτή η πρόταση.
1: Για οποιονδήποτε. Υπάρχουν τα γραφεία.
0: Μπράβο.
1: Για οποιονδήποτε ισχύει αυτό εδώ πέρα.
0: Μπράβο.
1: Συγκεκριμένα γραφεία τα οποία το κάνουν, επειδή έχουν και τη σχέση με τις αεροπορικές εταιρείες, με συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά για τους Αμερικανούς το πρόβλημα είναι διαφορετικό και το έχουμε συζητήσει μαζί, Έλλη, ότι ο Αμερικανός σχεδιάζει αυτό το ταξίδι γιατί είναι ένα όνειρο ζωής πολλές φορές από τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι κολλιάτσου πανόρμου που μπαίνει στο τρόλεϊ φτάνεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οπότε λοιπόν σίγουρα έχουν μείνει πίσω πολλές κρατήσεις οι οποίες δεν έγιναν νωρίτερα. Τώρα, εάν το τελευταία στιγμή το αποφασίσουν, δεν είναι το πιο πιθανό πράγμα, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ελπίζουμε και θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, από ό,τι βλέπω από τον αριθμό των πτήσεων, εάν υπήρχε μια μεγαλύτερη παγωμάρα, ίσως να είχαν ακυρωθεί κάποιες πτήσεις. Δεν έχουν ακυρωθεί πτήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχουν περίπου 11, από τη Νέα Υόρκη μόνο, 11 πτήσεις την εβδομάδα. 11 πτήσεις. Ναι, και διαφορετικές εταιρείες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. 11 πτήσεις από μία εταιρεία, να μην κάνουμε διαφήμιση.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Και οι άλλες εταιρείες, οι οποίες πετάνε. Και σε κάθε περίπτωση, όλα τα αεροδρόμια και της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ και της Βοστόνης και της Φιλαδέλφειας και του Σικάγο και από Καναδά φαίνεται ότι θα εξυπηρετήσουν πτήσεις. Ελπίζουμε λοιπόν μέσα αυτή τη εβδομάδα, νομίζω, και επειδή μου το λες τώρα και είναι πολύ σημαντικό, εγώ θα κάνω και μια συζήτηση με ανθρώπους μέσα στην εβδομάδα για να μπορούμε την επόμενη εβδομάδα
0: Τέλεια.
1: Να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το που βρισκόμαστε.
0: Τέλεια, πάρα πολύ. Άντε με το καλό να σας περιμένουμε έτσι κι αλλιώς. Και είναι και πέραν από τους Αμερικάνους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ενισχύσει πάρα πολλές φορές την ελληνική οικονομία μέσω από τον τουρισμό, μιας και είναι από τους υψηλά upper class τουρίστες που λέμε, έρχονται και εξοδεύουν στη χώρα μας. Οπότε μακάρι με το καλό να έρθουν για να βοηθηθεί. Ακόμα περισσότερο και το δικό μας το κομμάτι του τουρισμού. Δεν μου λες τώρα, πριν σε αποχαιρετήσω, μια γενικότερη εικόνα που έχεις και αίσθηση με το τι γίνεται και με τα ελληνοτουρκικά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπά, τι βλέπεις τη δεδομένη στιγμή με όλα τα νεότερα. Ναι. Και θα σε ρωτήσω και για το γάμο μετά που κλείσουμε, γιατί είμαι και κουτσομπόλα, όπως ξέρεις.
1: Να με ρωτήσεις και για το Final Four, αλλιώς δεν κλείνω.
0: Εντάξει. Εμείς μπορεί και να πάμε. Εσείς δεν μπορείτε να πάτε, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρετε. Την επόμενη φορά.
1: Εγώ δεν χάνω παιχνίδι για παιχνίδι. Όποια ελληνική ομάδα κι αν είναι,
0: βέβαια,
1: να το πω έτσι. Είμαστε πάντα μαζί της, ανεξαρτήτως προτιμήσεων. Και σίγουρα ελπίζουμε αύριο, σήμερα μάλλον, η κούπα να γίνει ελληνική.
0: Έχω μετά από το τέλος εκπομπής θα μιλήσω με τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή, τον γενικό συντονιστή του ΟΑΚΑ, όπου και χθες είχε τους Iron Maiden, αυτό το τρίμερο γίνεται ένας χαμός. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Για πες μας, καλέ μου, λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτά.
1: Βεβαίως. Στα ελληνοτουρκικά πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις. Υπάρχει αυτή η επιστολή προς τον Μάρκο Ρούμπιο από τους βουλευτές και γερουσιαστές για τον ρόλο, τον εσχρό ρόλο του, το έχουμε πει και μαζί, του Αμερικανού πρέσβη του τον Μπάρακ στην Τουρκία, που δεν πλήττει απλά τα ελληνικά ή τα ισραηλινά συμφέροντα, πλήττει σε κάθε περίπτωση τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό λέει η επιστολή και αυτό είναι το πιο σωστό και σημαντικό να τονίσουμε. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει συμφωνία η οποία υπεγράφει πριν από 5 μέρες μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος για την επέκταση της συνεργασίας στο στρατιωτικό τομέα, στον αμυντικό τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα. Και βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, εάν έχουμε τέλος συναγερμού για το Ιράν, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, καταρχάς θα είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και ο Πιτ Έξεθ, θα είναι στην Ελλάδα μέσα στον Ιούλιο, με αφορμή την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, θα ακολουθήσει η επίσκεψή τους στην Αθήνα. Δεν θα είναι έκπληξη να έρθει ο Τραμπ εκείνες τις μέρες ή τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Φαίνεται ότι κλειδώνει, θα το δούμε αυτό εδώ πέρα. Κάποιοι βιάστηκαν να ανακοινώσουν κάποια πράγματα. Θέλω να είμαστε προσεκτικοί, γιατί όταν θέσαμε, τέθηκε ερώτηση στο Λευκό Οίκο, δεν γνώριζε κάποιος κάτι, παρά τις δηλώσεις της κυρίας Γκυλφόιλ που μετέφεραν κάποιοι. Οπότε, ας είμαστε υπομονετικοί. Φαίνεται σίγουρα όμως ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα είναι στην Ελλάδα. Και βεβαίως να πω, επειδή είπα Ρούμπιο, Έλλη, ότι οι εξελίξεις στο θέμα της Κούβας θα είναι αυτές οι οποίες θα μας απασχολήσουν αμέσως μετά την όποια συμφωνία ή όχι με το Ιράν.
0: Δηλαδή, τι γίνεται, ανοίγουμε καινούριο?
1: Ήδη άνοιξε. Ο διευθυντής της CIA, ο Ράτκλιφ, βρέθηκε στην Κούβα, στην Αβάνα, την περασμένη εβδομάδα. Υπήρξε μια επί μακρόν συνάντηση με τους κυβερνώντες την Κούβα. Υπάρχει στο τραπέζι μια προσφορά των Αμερικανών για βοήθεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία όμως θα διαχειριστεί η Εκκλησία της Κούβας και όχι η κυβέρνηση της Κούβας. Από την άλλη πλευρά, ο Μάρκο Ρούμπιο, μην ξεχνάμε, είναι Κουβανός και θέλει όσο κανείς άλλος να αλλάξει τα δεδομένα στην Κούβα. Και όπως είπε ο ίδιος, είτε έτσι είτε αλλιώς, η Κούβα θα απελευθερωθεί πολύ σύντομα. Υπάρχει πληροφορία ότι έχουν μεταφερθεί 300 drones στην Κούβα. Καταλαβαίνει κανείς από πού έχουν μεταφερθεί, που θα χτυπήσουν την αμερικανική βάση στον Γκουαντάναμο ή ακόμα και την Φλόριδα, εάν υπάρξει κίνηση των Αμερικανών. Βεβαίως, αυτά ας τα περιμένουμε τις εξελίξεις, αλλά κράτα το αυτό που
0: μην ησυχάσουμε και λίγο. Πάμε από back to back να πάμε. Και εσύ βασικά, εμείς εδώ, εντάξει.
1: Αυτό είναι πιο πολύ στη γειτονιά μας. Τώρα έχετε προς τη γειτονιά μας. Αλλά είναι το επόμενο, από ό,τι φαίνεται, η επόμενη πίστα. Αν ήταν ένα video game, θα ήταν η επόμενη πίστα. Βεβαίως, ελπίζουμε να μην χυθεί αίμα, ελπίζουμε να μην υπάρξουν τέτοιες αναταράξεις. Θα υπάρξουν όμως σίγουρα εξελίξεις, αυτό είναι το σίγουρο.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται με το γάμο, το πήρε το κορίτσι τελικά? Το πήρε σύντομα αυτό το κορίτσι? Κάτσε, περίμενε, φωνάζει ο Καρολούτσος να πάω σε διάλειμμα πάλι. Περίμενε, επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επειδή είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες, ας πάμε λίγο να συζητήσουμε με το τι γίνεται εκεί και με το γάμο αυτό που έγινε χτες. Προχθές πότε έγινε?
1: Με τον Ιώτα. Χθες για σας. Μπορώ να πω ότι αυτό είναι το κακό, να είσαι ο γιος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι κάποιες εξελίξεις μπορεί να καλύψουν το γάμο σου.
0: Μα ναι, πραγματικά.
1: Είναι πολύ μικρότερη κάλυψη προφανώς και η ενασχόλησή μας ακόμα, γιατί σήμερα ήταν πάρα πολύ γεμάτη μέρα λόγω αυτών των εξελίξεων και το ρεπορτάζ έτρεχε από την Ουάσιγκτον και από τις Μπαχάμες. Καλό θα ήταν να είμαστε στις Μπαχάμες βεβαίως να κάνουμε το ρεπορτάζ από κοντά.
0: Τι συζητάς τώρα, εννοείται. Στον επόμενο γάμο της οικογένειας. Γιατί κάνουμε και γάμους,
1: υπάρχουν συχνοί γάμοι, αλλά σε κάθε περίπτωση έγινε ο γάμος σε κλειστό κύκλο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε ούτως ή άλλως. Ήταν η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να είναι εκεί πέρα, δεν κατάφερε βεβαίως να είναι εκεί λόγω των εξελίξεων, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι Θα υπάρχει πολύ περισσότερο ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως είπα, τη μία οι πυροβολισμοί, την άλλη οι διαπραγματεύσεις κάλυψαν σε κάθε περίπτωση το ρεπορτάζ της ημέρας.
0: Μάλιστα. Και έχουμε και Final Four απόψε.
1: Έχουμε Final Four. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι η Νέα Υόρκη είναι μία πόλη που γιορτάζει. Mm. Γιατί πριν από λίγο κέρδισε μέσα στο Cleveland. Δέκατη συνεχόμενη νίκη, είναι το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία της για τις New York Knicks στο NBA, στους τελικούς της Ανατολής. Είμαστε μια ανάσα μετά από 27 χρόνια να πάμε στους τελικούς του NBA και είμαστε κοντά, ακόμα έχει δρόμο βέβαια, για να πάρουμε το πρωτάθλημα για πρώτη φορά το 1973.
0: Ωραίστε.
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εφορία στη Νέα Υόρκη. Εφορία υπήρχε πάντα μεγάλη, αλλά αυτό τώρα είναι η εφορία με εψιλον ύψιλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σε κάθε
0: και εδώ εφορία υπάρχει, αλλά με άλλα γράμματα, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία των New York Knicks. Και βέβαια για το Final Four, να πούμε ότι το βλέμμα μας θα είναι εκεί. Ήδη και στη λέξη του Ολυμπιακού την Παρασκευή, αλλά και σήμερα μεταδίδεται ο αγώνας και μαζεύονται πολλοί φιλαθλητές του Ολυμπιακού, αλλά και σε όλα τα καφενεία και τα μπαρ ελληνικής ιδιοκτησίας και στα σπίτια μας. Mm. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι ούτως ή άλλως. Προβλέπω επικράτηση του Ολυμπιακού, αν μπορώ να κάνω τη δική μου πρόβλεψη.
0: Άντε, όλοι μας, όλοι μας.
1: Περίπτωση, η ομογένεια αύριο θα είναι στις τηλεοράσεις, γιατί είναι μεσημέρι για μας, δύο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Μέχρι και σε κοινότητες, από ό,τι έμαθα, θα μπουν οθόνες, γιγαντοοθόνες, για να παρακολουθήσουν μετά την εκκλησία και μετά το μεσημεριανό γεύμα τον αγώνα.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, άντε, να πάνε όλα καλά, να λήξει και ο πόλεμος, να πάμε και το Final Four, να πάνε όλα καλά και του χρόνου την άλλη εβδομάδα να μιλάμε πάλι για την Κούβα την άλλη εβδομάδα. Ανησυχώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους σας.
1: Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου.
0: Άντε να δούμε πότε θα ανταμώσουμε. Και πού. Άντε, καλημέρα, να είμαστε καλά. Καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε. Από

0: Εντάξει, τραγουδάρα. Σε πληροφορώ, κοίτα να δεις τώρα. Όταν το είχαμε πρωτοακούσει αυτό το τραγούδι, ναι, κάποιοι το πειράξαμε, κάποιοι το κοροϊδέψαμε, κάποιοι το γελάσαμε. Πάντως εγώ το ακούω τώρα και το ακούω με χαρά. Και το ακούω και με τσαχπινιά και μπράβο στα κορίτσια που κάνανε ένα εντελώς διαφορετικό τραγούδι. Και δεν θέλω τώρα, εντάξει, ναι, είναι αλλιώτικη η νέα γενιά, παιδιά. Ακούει άλλα τραγούδια. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είμαστε όπως είμαστε εμείς που ακούγαμε λίγο πιο λαϊκό pop. Εδώ τα κορίτσια είναι πιο mainstream. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ακούω και μου φτιάχνει τη διάθεση και νομίζω αυτό ήταν και ο σκοπός του τραγουδιού. Αλφα Radio 89, εδώ είμαστε. Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. 7 παρά 20 πήγε η ώρα, μιας και ανοίξαμε όλα τα θέματα συζήτησης και για τους πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, στο Λευκό Οίκο και για το τι θα γίνει επιτέλους αυτόν τον πόλεμο που θα σταματήσει και όλα και τα πολλά και τα λιγότερα. Επιτέλους ήρθανε και οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ. Φλεγόταν κάποια στιγμή, έβλεπα εκεί πέρα μου στέλνανε υλικό μπόλικο εξαιρετικό, συνεπέστατη, δεν αργήσανε καθόλου. 8 και 40 θα ξεκινάγανε, 8 και 40 ανοίξανε. Πάνω για πάνω από 2 ώρες χάρισαν μια μοναδική παράσταση στο αθηναϊκό κοινό. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον άϊπνο εδώ και μέρες συντονιστή του ΟΑΚΑ. Μιας και έχουμε και είχαμε και έχουμε το Final Four απόψε, είχαμε την Παρασκευή επίσης. Και τον ημιτελικό και τους Iron Maiden. Σήμερα αυτό που βλέπω εγώ και με χαροποιεί ιδιαιτέρως και θα συνεχίσω να το λέω είναι ότι επιτέλους μετά από πολύ καιρό η χώρα μας λειτουργεί ακριβώς όπως θα έπρεπε στο θέμα των πολύ μεγάλων συναυλιών και στο παρελθόν τα είχαμε βεβαίως. Αλλά επειδή δεν υπήρχε και ο χώρος, τώρα εκεί στο ΟΑΚΑ κάνουν εξαιρετική δουλειά τα παιδιά. Θα μας τα πει σε λιγάκι ο πολύ αγαπητός μου, ο Κωνσταντίνος ο Χαλιώδης. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ, τσακώνονται και ήμασταν όλα, έχουμε και την Οδύσσια. Όπου έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τι χρώμα πρέπει να είναι η ωραία Ελένη, ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, τι γίνεται γενικώς. Τα είπε και ο Ήλον εκεί, έξαλλος ήταν με τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος Κρίστοφερ Νόλαν μάλλον δεν τον απασχολούμε και ιδιαίτερα, αλλά παρόλα και κανείς βασικά, γιατί αυτή είναι και η τέχνη της κινηματογραφικής. Να εκφράζεις όπως νομίζεις και από εκεί πέρα να κρίνεσαι κιόλας. Είχαμε λοιπόν τις αντιδράσεις που προκαλεί η νέα του ταινία, η Οδύσσια. Και μάλιστα ο αγαπητός μου ο Γιάννης ο Σμαραγδής σχολίασε την ταινία, υποστήριξε ότι η επιλογή της Λουπίτα Νιάνγκο αποτελεί στρατηγική για υποψηφιότητες στα Όσκαρ και υπερασπίζεται τη δυνατότητα των καλλιτεχνών να εκφράζονται ελεύθερα. Συναντήθηκε μάλιστα με το Open στον Ιαννό. Από εκεί υποτίμω μόνος Έλληνας σκηνοθέτης εν ζωή, που μέσα στις 10 top ταινίες όλων των εποχών έχω 2 ταινίες, τον Ελγκέκο και τον Καποδίστρια. Έχω την ξεχωριστή τιμή να είμαι μόνος Έλληνας σκηνοθέτης που είμαι ακαδημαϊκός. Θέλω να πω ότι μπορώ να φύγω ήσυχος. Τώρα, αν η ενωτάτη αρχή μου δώσει δυνάμεις να κάνω και τον Κολοκοτρώνη, μακάρι να το κάνει, εξαιρετικό. Τώρα, όσον αφορά την ταινία, λοιπόν, ένας καλλιτέχνης όπως είναι ο Νόλαν έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, εάν είναι αγαθή η πρόταση. Ο κανονισμός των βραβείων Όσκαρ απαιτεί 2 κατηγορίες, ΛΟΑΤΚΙ ή στοιχείο μετανάστευσης. Και ο Νόλαν, που είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν θέλει να είναι εκτός επιβραβεύσεων. Αν λοιπόν αυτό έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο τρόπος είναι κατάπτυστος. Παίζει το ρόλο του λοιπόν όλο αυτό. Θα δούμε κατά πόσο τελικά θα είναι επιτυχημένο το αποτέλεσμα, γιατί δεν το έχουμε δει ακόμα. Και θα δούμε και τελικά και αν η επιλογή του Νόλαν ήταν για λόγους, για να πω ψηφοθερικούς. Ψηφοθερική και αυτή η λόγη, αλλά για τα Όσκαρ. 6 και 44 πρώτα λεπτά, άντε να πάμε σε ένα ωραίο διάλειμμα και να επανέλθουμε για διατροφή, να πούμε για πολλά πολλά πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Σταμάτης Καλούτσος. Σε λιγάκι θα δούμε τι γίνεται, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι Πανελλήνιες. Και επειδή κάποτε δίναμε εμείς Πανελλήνιες, και εγώ θυμάμαι μου λέγανε φάει λίγο σοκολάτα. Εγώ έτρωγα τη σοκολάτα, άσχετα και από τις Πανελλήνιες. Αλλά αυτό θα μας τα πει ο αγαπητός μου Στέφανος Μαρκόπουλος σε λιγάκι που θα μιλήσουμε και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Η ώρα είναι 7 παρά 4, το πάμε να βάλουμε τραγούδι και σε λιγάκι θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψουμε. Επιστρέψουμε. Του χωριού. Εμείς επιστρέψουμε. Εσείς επιστρέψετε. Αχ, Θεέ μου. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Σε όσους μου έχουν στείλει τα μηνύματα. Δεν το είδα το μήνυμα που έδωσε ο φίλος μου. Τώρα το είδα. Δεν το είχα δει. Για τον. Άσε τα κοτσομπολιά, κάνε σχόλια σε αυτά που σου γράφω. Τώρα το είδα το μήνυμα, βέβαια, Κωνσταντίν. Χρυσοφίλη μου, έχει και ωραίο όνομα. Την επόμενη φορά θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω και θα το δούμε, βεβαίως. Τι μου στέλνετε, εδώ μου στέλνετε. Καλημέρα, Κώστα. Εντάξει, έχετε. Εντάξει, τα δίκια σας κι εσείς. Τι να πω τώρα εδώ. Καλημέρα. Ποια είναι η Λιάννα που λένε πολύχρονη. Αυτό είναι από χθες, μάλλον. Δεν είναι από σήμερα. Καλημέρα σε όσους έχουν μπει στην παρέα μας τώρα. Τι να πω τώρα, έχετε κάποιες γκρίνιες κάποιες σχετικά με το έργο Κάτω στο Ελληνικό και δεν ξέρω αν δεν έχω προλάβει να κάτσω να ασχοληθώ, να σας πω την αλήθεια, να δούμε ακριβώς για ποιο λόγο γκρινιάζουμε. Γκρινιάζουμε γιατί εντάξει, όταν κάτι αλλάζει δεν μας αρέσει. Το θέμα είναι να αλλάξει η παραλιακή από εκεί και να γίνει ένα περιβάλλον όμορφο, φιλικό, με το πάρκο για όλους. Εντάξει, δεν έχουμε συνηθίσει με πύργους στην Ελλάδα ουρανοξύστες, γι' αυτό νομίζω μας φαίνεται κάπως.

Είναι φιλικό για την πόλη του ελληνικού και των γύρων περιοχών, θα έχει πετύχει το σκοπό του. Τώρα, αν σε κάποιους δεν μας αρέσει ή δεν σας αρέσει ο ουρανοξύστης, εμένα προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Εμένα προσωπικά. Τώρα εντάξει, αυτό είναι και τι αισθητική ο καθένας. Συζητήθηκαν και κάποια πράγματα σχετικά με την Ακρόπολη, σχετικά με το ένα, σχετικά με το άλλο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το κρύβει. Έτσι κι αλλιώς, ξέρετε, ένα έργο της μετέπειτα εποχής, νομίζω ότι όχι απλά δεν τολμάει, αλλά δεν. Τι να πω, δεν ακουμπάει καν τέτοιου είδους μνημεία. Αλλά okay, το ακούω και αυτό και περιμένω να δω τα αποτελέσματα. Εδώ θα είμαστε τώρα και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Τι μου έχετε στείλει εδώ. Καλημέρα στην Αθηνά, καλημέρα στη Χριστίνα. Στη Δέσποινα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι και σιγά σιγά να πάμε με τον αγαπητό μου κύριο Μαρκόπουλο για να μιλήσουμε για διατροφή και πανελλήνιες. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα από στη φίλη μου τη Μαρία. Καλημέρα και στο Χρυσοφίλη. Τι λες, αυτό δεν καταλαβαίνω. Σταμάτηκε η κυρία σχολίασε μόλις αν ακούσω μια σεζάρια Εβόρα. Ακούω το γύρο Φιλ Κόλινς. Ευχαριστώ. Αν του βάλουμε μια σεζάρια, αφού το Χρυσοφίλη αυτό το προλάβαμε και πριν. Μαρία μου, ναι, απλά εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα το δούμε το αποτέλεσμα στο τέλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός Σταμάτης Καρλούτσος. Σε λιγάκι θα πάμε στο διάλειμμα των 7. Νταν, πέρασε η πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε να πούμε. Τη δεύτερη ώρα εκεί, να δείτε τι έχουμε να πούμε. Πολλά περισσότερα. Ο καιρός εχθές μας τα χάλασε. Ήταν. Όποια βροχή ξαφνικά. Ξαφνικά δεν ήταν, γιατί το ξέραμε ότι θα είναι άσχημη μέρα χτες και βροχερή. Παρέβρεξε, ήμουν κάποια στιγμή στο κέντρο χτες, γινόταν χαμός. Μετά εντάξει, οκ. Να δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα, γιατί πλά κοντεύουμε στον Ιούνιο. Και σιγά σιγά πρέπει να φτιάξει και αυτός ο καιρός. Λοιπόν, 6 και 59 πηγαίνει. Στείλτε μας κανένα μήνυμα. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός Viber. Ο νερπαπάκι alfaradio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά από το www.alfaradio989.gr, από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν θέλετε, πείτε εδώ, στείλτε μας εδώ καμιά καλημέρα. Υπάρχει ένας συναγερμός από την ΕΥΠ, τη Δίωξη και την Κυβερνοασφάλεια, η οποία σκανάρει το διαδίκτυο, γιατί βλέπουμε ότι μέσω των AI, των bots, αλλά και ψεύτικα βίντεο, προσπαθείτε μια χειραγώγηση της κοινής γνώμης από ό,τι βλέπω εδώ. Η κυβέρνηση προετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία για την ποινικοποίηση της κακόβουλης χρήσης εικόνας και φωνής μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Τα λέγαμε και χθες. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εντάσσει τα deepfakes στις υβριδικές απειλές που επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια και τη δημοκρατική σταθερότητα. Έχουμε παραδείγματα από άλλες χώρες όπου δείχνουν τη χρήση deepfakes για παραπληροφόρηση, όπως έγινε με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, αλλά και την υπόθεση Emily Thompson στην Κύπρο. Η κλωνοποίηση φωνής και εικόνας μέσω τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί πλέον ένα επικίνδυνο εργαλείο για προπαγάνδα και ψηφιακή απάτη, και στην Ελλάδα θεσπίστηκαν κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, με απαγορεύσεις για τη δημιουργία και διάδοση deepfake περιεχομένου χωρίς συνένεση. Αυτά λοιπόν. Πάμε να βάλουμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πολύ αγαπητό, τον Στέφανο Τομακόπουλο, ο οποίος είναι κλινικός διατροφολόγος. Διατροφολόγος και μάλιστα είναι ένα θέμα τώρα το οποίο θα συζητήσουμε. Το οποίο εγώ όταν ήμουν μικρούλα, πριν από αρκετά χρόνια, το συζητάγαμε ότι μου λέγανε παιδί μου για παράδειγμα για να βοηθήσω να ενεργοποιήσω ακόμα περισσότερο τον οργανισμό μου λίγο πριν τις πανελλήνιες. Φάε ένα κομματάκι σοκολάτα ή φάε καλά και κοιμήσου καλά. Όλα αυτά τα τη διατροφής μπορούν να μας βοηθήσουν λιγάκι να έχουμε πιο καθαρό μυαλό. Να έχουν όσοι δίνουν πανελλήνιες. Καλέ μου, Στέφανε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Έλλη μου, καλημέρα στους ακροατές μας. Θα συζητήσουμε, όπως είπε και εσύ, αυτό το πολύ επίκαιρο θέμα σχετικά με τη διατροφή και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Mm-hmm. Υπάρχει συσχέτιση όντως, αυτά που λένε σχετικά με τα τρόφιμα και ακούγονται και διαβάζουμε πάρα πολύ συχνά, σχετικά με την απόδοση, με τον ύπνο και με την διατροφή μας και την απόδοση που μπορούμε να έχουμε. Mm-hmm. Είναι πολύ επίκαιρο τώρα αυτό το θέμα και έχουν βγει πάρα πολλά άρθρα. Υπάρχει πάρα πολύ έτσι, πληροφορία και πληροφόρηση στο διαδίκτυο και γενικότερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τις τροφές που μπορεί κάποιος να καταναλώνει και να τον βοηθήσουν έτσι να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος και να έχουμε έτσι μια καλύτερη απόδοση. Εμείς αυτό που λέμε από πλευράς μας είναι ότι όπως υπάρχει η προετοιμασία του διαβάσματος που πρέπει να ξεκινήσει έγκαιρα, έτσι πρέπει να κάνουμε και μια μήνυ διατροφική προετοιμασία για τις εξετάσεις. Mm. Πώς εννοούμε αυτό?
0: Ναι, ναι.
1: Τα τρόφιμα τα οποία βοηθούν και έχουν μια παραπάνω έτσι σχέση με καλή μνήμη και με μια ενέργεια στον εγκέφαλο πολύ πιο, που μας δίνουν έτσι μια καλύτερη συγκέντρωση, πρέπει να ξεκινήσουμε να τα καταναλώνουμε τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες πριν. Καταλαβαίνεις, έτσι, mm-hmm. Σαν ένα τρόφιμο δεν είναι φάρμακο, θέλει μια συχνότητα και μια συγκεκριμένη ποσότητα. Ποια είναι αυτά τώρα τα τρόφιμα? Πρέπει να ξεκινήσουμε αρχικά μέσα στη μέρα και να κάνουμε περισσότερα γεύματα. Γιατί γενικά ο περισσότερος κόσμος κάνει 2-3 γεύματα την ημέρα. Όταν είμαστε λοιπόν όλη την ημέρα πάνω από ένα βιβλίο, μπροστά από έναν υπολογιστή, και δεν έχουμε άλλες ασχολίες, που συνήθως αυτό συμβαίνει στις πανελλήνιες, προετοιμασία δηλαδή, πρέπει να μοιράσουμε λίγο την ενέργειά μας σωστά, για να έχουμε και σταθερή ενέργεια και διάβγεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί συνήθως ξεκινάμε από το πρωί και διαβάζουμε μέχρι το βράδυ. Οπότε πρέπει να ισομοιράσουμε λίγο τα γεύματα, να βάλουμε δηλαδή να έχουμε και σωστά σνακ και σωστά κυρία γεύματα, έτσι ώστε να έχουμε σταθερή ενέργεια, σταθερή γλυκόζη στο σώμα μας, το ζάχαρό μας δηλαδή να είναι σταθερό, να μην παθαίνουμε υπογλυκαιμίες, να μην έχουμε πονοκεφάλους, να έχουμε σωστή συγκέντρωση. Οπότε, εμείς λέμε ότι πρέπει να έχουμε ένα πρωινό σίγουρα. Το τι ώρα θα είναι αυτό δεν μας ενοχλεί, γιατί ξέρεις, με το διάβασμα κάποιοι διαβάζουμε μέχρι
0: το βράδυ, ναι.
1: Ναι, γίνεται έτσι μια αλλαγή στο πρόγραμμά μας και στον προγραμματισμό μας. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, όπως είναι τα αυγά. Βοηθάνε πάρα πολύ τα αυγά, ας πούμε, για παράδειγμα, να τα έχουμε και στο πρωινό μας και σε κάποιο ενδιάμεσο αργότερα, όταν δεν θέλουμε κάτι γλυκό και θέλουμε κάτι αλμυρό.
0: Ναι.
1: Συνδυαστικά, ας πούμε, με κάποιον υδατάνθρακα ολικής αλέσεως, ψωμί, κάποια βάσα, φρυγανιά. Θέλουμε τέτοιους συνδυασμούς. Mm-hmm. Καφές, εντάξει, που είναι το βασικό εργαλείο, νομίζω. Στην καθημερινότητά μας, αλλά σε εξετάσεις ακόμα περισσότερο. Δεν θέλουμε να υπερκαταναλώνουμε, βέβαια, γιατί προκαλεί και μια υπερένταση ή και αυτοί που έχουν την τάση να υπερκαταναλώνουν καφέ, μετά χάνουμε το μέτρο και δεν μας πιάνει.
0: Α, μάλιστα.
1: Κάποιοι πίνουν 4-5 καφέδες την ημέρα, εν τέλει διπλούς, να μπορέσουμε να είμαστε σε μια υπερένταση, ενώ στην ουσία αυτό έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Έτσι, γιατί πάμε, αν το άγχος μας επηρεάζει, ξέρεις, έχουμε την τάση να υπερκαταναλώνουμε κάποια πράγματα. Το νούμερο ένα που υπερκαταναλώνουμε μετά τον καφέ είναι τα γλυκά. Έτσι, το οποίο έχει, νομίζω, αποσαφινιστεί ότι έχει να κάνει άγχος, διάθεση, γλυκό. Είναι ένας βασικός άξονας που υπάρχει. Υπάρχει αυτή η σχέση με το γλυκό. Θέλουμε γλυκό όταν αρχωνόμαστε. Νιώθουμε έτσι ότι θα μας δώσει μια έξτρα ικανοποίηση, θα το πω εγώ. Τώρα, η σχέση με τη σοκολάτα.
0: Αυτό που λένε, φάει λίγο σοκολάτα, λίγο πριν, είναι μύθος ή είναι πραγματικότητα?
1: Υπάρχει συσχέτιση πάλι και με το
0: γλυκό. Μαύρη σοκολάτα, όχι την άλλη με τα φουντούκια. Γιατί μαύρη λέει, μιλάω.
1: Σωστά. Κοίταξε να δεις. Τα ωφέλη της σοκολάτας είναι αυτή που έχει 70% κακάο και πάνω. Οπότε, αν είναι να πάρουμε μια σοκολάτα και να πάρουμε κάποιο ωφέλη από αυτή, πρέπει να επιλέξουμε μια με αυξημένη περιεκτικότητα σε κακάο. Όμως και εκεί, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα δηλαδή,
0: μέτρο.
1: Τρόφιμα, πρέπει να υπάρχει το μέτρο στην ποσότητα, που είναι περίπου στα 30 γραμμάρια, ας πούμε το πολύ. 2-3 πλακίδια γραμμές, κατάλαβες, ανά ποσότητα που θα καταναλώσουμε. Ένας πολύ καλός συνδυασμός είτε να έχει ξηρούς καρπούς η σοκολάτα αυτή, είτε να βάλουμε εμείς κάποιους ξηρούς καρπούς δίπλα για καλά λιπαρά και κάνει ένα φρούτο. Να μην είναι δηλαδή μόνο η σοκολάτα αυτή η συγκεκριμένη, ένα ενδιάμεσο γεύμα. Το άλλο το πάρα πολύ σημαντικό είναι να θυμόμαστε να ενυδατωνόμαστε. Έτσι, ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλος είναι ένας μυς, αυτός και χρειάζεται ενυδάτωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί περικαταναλώνουμε, όπως είπα, η καφέινη. Η καφέινη αφυδατώνει. Χρειαζόμαστε αντίστοιχα την ποσότητα νερού για να μπορέσουμε να είμαστε διαυγείς. Συνήθως για τα αγόρια λέμε λίγο παραπάνω, δηλαδή ίσως και κοντά στα 2 λίτρα, στα κορίτσια τουλάχιστον 1,5 λίτρο. Αυτή η σύσταση είναι καθαρά για νερό. Δεν λέμε για χυμούς,
0: ναι,
1: κάποια υποκατάστατα, ενεργεία κάποια κτλ. Λέμε κυρίως για την ενυδάτωσή μας, έτσι.
0: Επίσης πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πολλές φορές το... και στις μεγαλύτερες ηλικίες και σε εμάς δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν το βάζουμε σε προτεραιότητα. Αλλά δεν ήξερα ότι έχει να κάνει και με την διάβγεια το νερό και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα στα όλα τα υπόλοιπα που το κάνει σημαντικό.
1: Ναι, είναι από τα πιο βασικά σημεία. Εξάλλου και ο εγκέφαλος χρειάζεται πάρα πολύ ενυδάτωση και συνεχή ενυδάτωση, θα πω εγώ. Το άλλο πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια διαλυματάκια και να ξέρει και ο εγκέφαλος, είναι τουλάχιστον ανά 2 ώρες να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μήπως και 1 ώρα, δηλαδή να σηκωνόμαστε να κάνουμε ένα μικρό περίπατο, έστω στο σπίτι, στο μπαλκόνι, στη βεράντα, ό,τι έχει ο καθένας, από να βγει να κάνει μια μεγάλη βόλτα για να αλλάζουμε λίγο παραστάσεις. Γιατί ο εγκέφαλος χρειάζεται και λίγο ξεκούραση. Εκεί μπαίνει και το κομμάτι του ύπνου, φυσικά, που πρέπει να έχουμε και ένα σταθερό ωράριο ύπνου στην εξεταστική μας και στις εξετάσεις μας, για να μπορέσει ο εγκέφαλος και να ξεκουράζεται και να αφομοιώνει την πληροφορία, και την επόμενη μέρα να είναι πάλι διαυγής και να έχουμε αυτή τη συγκέντρωση για να απορροφήσουμε τις νέες πληροφορίες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν μου λες, όταν, επειδή καμιά φορά το άγχος, το στρες, όλα αυτά μας κάνει και παίρνουμε και κιλάκια. Συμβαίνει. Τσιμπολογάμε και συμβαίνει αυτό. Εκεί τι πρέπει να γίνει, όταν ο άλλος, όταν έχει άγχος, μπορεί να θέλει λιγάκι παραπάνω να φάει κάτι σε πιο junk food που λέμε. Εκεί τι κάνουμε.
1: Υπάρχει αυτή η τάση και στην εξεταστική. Νιώθουμε ότι μας δώσει έτσι μια έξτρα ικανοποίηση.
0: Ναι, μια ικανοποίηση ακριβώς.
1: Μπράβο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, γι' αυτό και αναφέρουμε πριν ότι πρέπει να κάνουμε μικρά και συχνά γεύματα, να το ισομοιράζουμε δηλαδή αυτό. Δεν θέλουμε βαριά γεύματα και βαριά φαγητά, γιατί το καταλαβαίνουμε ότι όταν φάμε βαριά, ένα φαγητό δηλαδή που είναι πολύ πυκνό θερμιδικά, μετά θα πέσουμε, δηλαδή θα υπάρχει αυτή η νοχελικότητα. Οπότε θέλουμε μικρά και συχνά γεύματα. Τώρα θα μου πεις, μπορούμε να πάρουμε ένα πακέτο μπισκότα δίπλα και να το τσιμπολογούμε.
0: Για να το τρώμε μικρά, είναι σνάκι, είναι και αυτό. Είναι
1: μια χαρά μικρό και συχνά γεύμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, αυτά τα τρόφιμα έχουν πάρα πολύ επεξεργασμένη ζάχαρη, πάρα πολλά λιπαρά μέσα, τα οποία στην ουσία δεν μας προσφέρουν κάτι θρεπτικό όφελος. Μπορούμε στη θέση αυτών των σνάκ, των ανθυγινών, αν θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε, βάλουμε μαύρη σοκολάτα που είπαμε, να βάλουμε φρούτα, να βάλουμε μέλι, να κάνουμε έξυπνους δηλαδή συνδυασμούς, κάποια μπάρα που να έχει και λίγη ζάχαρη και να πάρουμε αυτό το boost ενέργειας που θέλουμε. Γιατί θέλουμε κάποιες τέτοιες έξυπνες επιλογές ή ακόμα και εφόσον έχουμε και την δυνατότητα στο σπίτι να φτιάξουμε κάτι πιο σπιτικό.
0: Ναι.
1: Να έχουμε δηλαδή προετοιμάσει κάποιες μπάρες δικές μας, κάποια energy bites που θα έχουν και σοκολάτα. Δηλαδή τέτοιες μικρές λικουριές ή ακόμα αν είναι να πάρουμε κάτι απ' έξω που το έχουμε ανάγκη, να είναι μικρή ποσότητα. Αυτό είναι το βασικό. Να θυμόμαστε ότι δεν θα μας βοηθήσει κάπου αυτό στον εγκέφαλό μας. Ίσα-ίσα. Όσο περισσότερη ζάχαρη δώσουμε, τόση ζάχαρη θα θέλουμε ξανά σε λίγο. Όλα αυτά τα τρόφιμα είναι τόσο έξυπνα σχεδιασμένα που δεν μπορεί να φας ένα ή δύο μπισκοτάκια. Αν ξεκινήσει και τρως ή ανοίξει το σοκολάκι.
0: Πατατάκια που θέλω εγώ αλμυρό, δηλαδή.
1: Ναι, είτε είναι αλμυρό είτε είναι γλυκό, είτε είναι συσκευασμένο. Η φόρμουλα από τη βιομηχανία είναι έτσι φτιαγμένη.
0: Ναι, βέβαια. Πολύ σωστά.
1: Αν ξεκινήσουμε, θα τα καταναλώσουμε όλα. Οπότε και επίσης μετά θα θέλουμε και διπλάσια ποσότητα νερού για να μπορέσουμε να το εξισορροπήσουμε αυτό, έτσι, είτε έχει ζάχαρη είτε έχει πολύ αλάτι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά όλα. Λοιπόν, αγαπητέ μου, επειδή όπως καταλαβαίνεις τώρα έχει ανοίξει ο καιρός και πέραν από τις πανελλήνιες μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το θέμα της διατροφής, θα τα λέμε, γιατί τώρα το θυμηθήκαμε, πάντα έτσι γίνεται, λίγο πριν το πει, βάλουμε το μαγιό συμβαίνει αυτό, νομίζω δεν στο λέω εγώ πρώτη φορά, έτσι είναι κάτι. Ναι, αλίμον. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά, θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Άντε να πάνε καλά όλα τα. Να επιτύχουν αυτό που θέλουν τα παιδιά μας και στη συνέχεια να τα δούμε όλα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τη φιλοξενία.
0: Δεν μου λες από κάτω από τα βλακίσια, γιατί δεν έχω πολλά να σε ρωτήσω. ρωτήσω. Δικό μα είσαι κι εσύ, Πελοποννησίο.
1: Καλαμάτα.
0: Ναι, καλαμάτα. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Αγωνιστικού χαιρετισμού στο φίλο μου τον κύριο Χαραλαμπόπουλο από την Ηλία.
1: Εννοείται.
0: Φιλιά πολλά την αγάπη μα. Καλημέρα. Πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τραγουδάρα. Τραγουδάρα, Αφροδίτη Σιμίτη στις επιλογές και την ευχαριστούμε πολύ για τις εξαιρετικές μουσικές της επιλογές. Άραγε, έχει ξυπνήσει το κορίτσι μου. Ποιος ξέρει, καλημέρα, αν μας ακούει με τις υπέροχες μουσικές της. Εδώ είμαστε στον Αλφαρέντιο. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλης Πυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός Σταμάτης Καλούτσος. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε σήμερα βεβαίως το Final Four. Το ξέρετε όλοι. Είναι τι να πω τώρα. Ό,τι και να λέω εγώ για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις. Είναι το θέμα της ημέρας και ποιας ημέρας. Και άμα πάνε και όλα καλά, θα είναι και ακόμα περισσότερο. Μέχρι και ο Μαζωνάκης. Τον είδε στο Γιώργο στο καινούργιο βίντεο κλιπ. Όπου ευχήθηκε να κερδίσετε. Να κερδίσουμε. Γιατί κερδίζει η Ελλάδα. Τι άλλο μου έχετε στείλει εδώ. Ναι, είχαμε χθες αυτή την είδηση το πρωί. Σχετικά με τον τύπο αυτόν στο Μικρολίμανο, ο οποίος συνελήφθηκε ενεπλάκη και με την αστυνομία σε πυροβολισμούς, είχε χειροβομβίδες, πιστόλια και ναρκωτικά στο τσαντάκι. Πρόκειται για ένα σεσημασμένο. Οι άνδρες πήγαν να κάνουν έλεγχο, εκείνος πήγε να τους αποφύγει. Στη συνέχεια προέτοξε όπλο εναντίον τους, με σαφή πρόθεση να τους πυροβολήσει. Ο αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο άντρας να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή του, βρέθηκαν δύο πιστόλια οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού έφερε σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια. Παράλληλα, στο σημείο που είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε φυσικά αυτό που λέγαμε νωρίτερα, την ποσότητα των ναρκωτικών, αλλά και 6 χειροβομβίδες. Έχει αδικήματα από το 1995. Έχει απασχολήσει τις αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή, ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες. Καλόπεδο το λένε στο χωριό μου. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατασυρωή αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ναι. Έξω γιατί ήτανε, τι προέκυψε και γίνανε όλα αυτά. Ο εν λόγω το 19 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό. Αγιαθήστε να τα δούμε παρέα. Και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 25. Ενώ στη συνέχεια εντός του 26, σύμφωνα μέχρι στιγμής τα ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας. Α, μάλιστα. Έχω βλέπει εδώ και την δήλωση της Κωνσταντίας της Δημογλίδου λοιπόν σχετικά. Μια και πρόκειται για σεσημασμένο, η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας. Απλά, ωραία, αυτό είναι το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σεσημασμένο άνθρωπο, ο οποίος βεβαίως μπήκε παράνομα στη χώρα κλπ. Να κάθεσαι τώρα στο δίπλα καφέ. Να κάθεσαι δίπλα και να έχεις το τσαντάκι αυτός. Πόσοι έχουν κάτσει δίπλα στο καφέ μας, πίνοντας τον καφέ μας και έχει ένα τσαντάκι που έχει μέσα τις χειροβομβίδες ο καθένας. Δηλαδή, θα μου πεις είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μεμονωμένο περιστατικό ή δεν είναι. Αλλάζω θέμα. Η Μπριζίτ Μακρόν είναι λίγο ζηλιάρα, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα. Μιας και πιστεύει πως οι γυναίκες είναι αρπακτικά και περνά από face control, λέει εδώ, όσες θέλουν να δουλέψουν στο Ελιζέ. Αυτό είναι ένα νέο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί. Εν κάπλ πρέσκ παρφέ, ένα ζευγάρι περίπου τέλειο. Αποκαλύπτεται λοιπόν η έντονη ζήλια, η ανασφάλεια και η κυριαρχία της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, η επιρροή της στις προσλήψεις και οι περιπέτειες στο γάμο της με τον πρόεδρο. Βεβαίως, έχω να σας πω ότι δεν είναι και πολύ και αυτό ήσυχο παιδί, είναι και τα δύο λίγο έτσι έντονοι χαρακτήρες. Η Μπριζίτ λοιπόν θεωρεί όλες τις γυναίκες αρπακτικά. Οι αποκαλύψεις συγγραφούν ένα γάμο γεμάτο ζήλια. Ανασφάλεια και έντονη επιρροή της πρώτης κυρίας. Σε ένα ιδιωτικό γεύμα πέρυσι είχε πει στους φίλους της, λέει εδώ, φέρεται να είχε πει στους φίλους της, φοβάμαι ότι μετά από όλα αυτά μπορεί να με εγκαταλείψει. Οι ανησυχίες και η ζήλια της πρώτης κυρίας είναι διάσημες στους διαδρόμους του Ελιζέ. Θυμόμαστε και το περιστατικό το οποίο έχει συμβεί, τέλος πάντων, σε έναν αεροπλάνο, τα θυμάστε που δεν ξέρουμε τι είχε γίνει εκεί πέρα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βεβαίως είναι 25 χρόνια νεότερος. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι 25 χρόνια νεότερος και είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας. Δηλαδή, εντάξει. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνεις ότι. Μπορεί να έχεις κάποιες πιθανότητες στο μέλλον, θα πεις και 25 χρόνια μεγαλύτερος μπορεί να συμβεί. Είναι θέμα ανθρώπου. Αλλά εντάξει, εδώ δίνουμε μια παραπάνω. Ποντάρω λίγο παραπάνω σε αυτό. Έχει συνδεθεί λοιπόν με σειρά πιθανών ερωτικών σχέσεων. Ο ίδιος αρνείται όλες τις φήμες ως κουτσομπολιά και ανυπόστατα σενάρια. Και τις απορρίπτει ακόμα και ως προς τη σύζυγό του και την εκβιάζει περισσότερο, να ξέρετε αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει κάποια σημασία. Σημασία έχει τι γίνεται όταν είσαι πολιτικός αρχηγός και τι γίνεται όταν έχεις στα χέρια σου ένα κράτος. Τώρα, το τι συμβαίνει με τα δικά σου τα προσωπικά, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διάλειμμα τώρα και μετά θα πάμε να μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον θέμα. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάμε μια βόλτα, έστω και νοερά, στην πανέμορφη την Κέρκυρα, μιας και έχουμε πολύ μεγάλη χαρά να συζητήσουμε για το υπέροχο μουσείο Καποδίστρια εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Μάγια Χαραλαμποπούλου, η διευθύντρια του μουσείου. Τι κάνετε, κυρία μου, πώς είστε?
3: Καλημέρα, κυρία Σπυροπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη φιλοξενία. Είμαστε πολύ καλά εδώ στο νησί, στους 30 βαθμούς.
0: 30 βαθμούς.
3: Ναι,
0: στην Κέρκυρα.
3: Ναι, ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, ναι. Το μουσείο είναι ένας λόγος για να επισκεφτούμε το νησί, αλλά έχουμε και πολλούς ακόμα περισσότερους.
3: Φυσικά η Κέρκυρα είναι πανέμορφη. Και όσο τη φροντίζεις, γίνεται ακόμα πιο όμορφη.
0: Και όσο δίνεις και πάνω σε έναν υπέροχο προορισμό μοναδικής ομορφιάς, ναι. Δίνεις και πολιτιστικούς λόγους και αφορμές για να επισκεφτείς τον τόπο, είναι ακόμα καλύτερο και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που και οι τουρίστες και από το εξωτερικό το ζητούν περισσότερο. Δηλαδή, τους αρέσει, πηγαίνουν, βλέπουν το πανέμορφο το μέρος, αλλά συνδυάζουν και το κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ιστορικής.
3: Εννοείται. Εννοείται. Ο πολιτιστικός τουρισμός θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά βιώσιμη λύση αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Δηλαδή, σε συνδυασμό και με το θρησκευτικό τουρισμό που έτσι και αλλιώς πάντα ήταν ψηλά. Και φυσικά τα φυσικά τοπία, η ομορφιά στις παραλίες. Αυτό είναι κάτι που έτσι και αλλιώς είναι, νομίζω, αδιαπραγμάτιστο ότι το έχουμε.
0: Για πείτε μου, λοιπόν, τι ωραίο μουσείο είναι αυτό, γιατί δεν το γνώριζα.
3: Αχ, αλήθεια. Λοιπόν, το Μουσείο Καποδίστρια, Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, είναι το πρώτο και μοναδικό μουσείο που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη μελέτη, την προβολή και την ανάδειξη της ζωής του έργου και της παρακαταθήκης του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Το μουσείο στεγάζεται στην Κουκουρίτσα, έτσι λέγεται η περιοχή, το κτήμα. Είναι μία από τις εξοχικές κατοικίες της οικογένειας στη Μέση Κέρκυρα, η οποία από το 1995 έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητικό μνημείο, καθώς προσφέρει, ας πούμε, στον επισκέπτη αυτόν τον συνδυασμό του ανθρωπογενούς και του φυσικού κάλους. Στόχος του μουσείου είναι να προσφέρει στον επισκέπτη αυτό το ταξίδι στην ιστορία της Κέρκυρας και της Ευρώπης του 19ου αιώνα, αλλά και της νεότερης Ελλάδας, έτσι ακολουθώντας νοερά την πορεία της ζωής του Καποδίστρια. Η ίδια ίδρυση του μουσείου συνδέεται με την οικογένεια, καθώς η τελευταία κληρονόμος του σπιτιού, η Μαρία Καποδίστρια Δεσίλα, η οποία ήταν η δισεγγονή του μικρότερου αδελφού του Ιωάννη Καποδίστρια, οραματίστηκε αυτή τη δημιουργία ενός επιστημονικού φορέα. με αυτό το σκοπό δόρισε την ιστορική οικία ένα τμήμα του μεγαλύτερου και αρχικού κτήματος της Κουκουρίτσας, είναι περί τα 13 στρέμματα αυτό, αλλά και τη μεγαλύτερη συλλογή οικογενειακών κοιμηλίων των Καποδίστρια, αλλά και προσωπικών αντικειμένων του κυβερνήτη, σε τρία πολιτιστικά σωματεία της Κέρκυρας, με σκοπό έτσι να δημιουργηθεί το μουσείο. Έτσι για το τυπικό, τα σωματεία είναι η Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, γνωστή και ως Παλαιά, και η Εταιρεία Κυριακών Σπουδών που διατηρεί και το Μουσείο Σολομού. Τώρα, η ίδια η Κουκουρίτσα για το μουσείο είναι ένας τόπος άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία των Καποδίστρια, γιατί ανήκε στην οικογένεια σίγουρα από το 18ο αιώνα.
0: Ναι.
3: Για αιώνες αξιοποιήθηκε έτσι αγροτοπαραγωγικά, ενώ στην κορυφή του Λόφου, εκεί που σήμερα διατηρείται το μουσείο, διαμορφώνεται ένας μικρός βοτανικός κήπος. Σήμερα διατηρείται έτσι τις αναβαθμίδες του, έχει μια πλούσια βλάστηση με φυτά κυρίως της κερκυριακής εξοχής και εξωτικά είδη που έρχονται εισάγοντες δηλαδή επί της Αγγλοκρατής. Και συνθέτει ένα πολύ όμορφο τοπίο, έτσι, πανοραμική θέα. Είναι πραγματικά απόλαυση να βρίσκεσαι στον κήπο της Κουκουρίτσας.
0: Είναι εντυπωσιακό και ο κήπος εκεί, όπως μας είπατε, αλλά φαντάζομαι ότι ο κόσμος ο οποίος έρχεται. Και, και σας λέω, μιλάω κυρίως για τους τουρίστες, γιατί εμείς γνωρίζουμε την ιστορική τεράστια αυτή προσωπικότητα. Τι σας λέει, τι έρχεστε σε επαφή με κόσμο ο οποίος έρχεται και επισκέπτεται το περιβάλλον, τι σας λέει και το μουσείο?
3: Η πρώτη τους, πώς να το πω, η πρώτη συζήτηση που ξεκινάμε είναι για το πόσο όμορφος και ειρηνικός είναι αυτός ο τόπος, πώς έρχεσαι και ξαφνικά ξεφεύγεις μέσα από τη βαβούρα που μπορεί να έχει η πόλη και πόσο όμορφα είναι να κάθεσαι εδώ και να ξεκουράζεσαι. Είναι το πρώτο που έρχεσαι, είναι η πρώτη επαφή που έχεις.
0: Ναι.
3: Και ξαφνικά είναι σαν να, θυμάμαι μια πολύ γλυκιά κυρία που έρχεται κάθε χρόνο από την πρώτη φορά που ήρθε, η οποία μου λέει ότι έρχομαι εδώ γιατί ξαφνικά ξεφεύγω. Πατάω, λέει, μπαίνω λέει, από αυτή την πύλη, περνάω αυτή την πύλη και βρίσκομαι στον παράδεισο της Κέρκυρας. Η επόμενη στάση, ας πούμε, είναι αφού δεις πλέον το μουσείο, αφού δεις προσωπικά τα αντικείμενα, τα βιβλία του, το είναι επιπλώση της αγρέπαυλης που σε βάζει έτσι, κατευθείαν σε βάζει σε μια περίοδο, οικογενειακά κοιμήλια, διάφορα έτσι στοιχεία. Μετά βγαίνεις, μαθαίνεις βέβαια και ένα κομμάτι από την ιστορία, συνδυάζουμε την αφήγηση της Ξενάγης, ας πούμε, της περιήγησης με κάποια κομμάτια από την επιστολογραφία του, άρα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις και λίγο το πρόσωπο, να μπεις λίγο στη ζωή του. Παρακολουθώντας λοιπόν την πορεία και ακούγοντας κάπως τη φωνή του μέσα από τις επιστολές του, αυτό που ακούς συνήθως βγαίνοντας είναι ότι είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Για κάποιους είναι η σημαντικότερη, ας πούμε, προσωπικότητα, ανάλογα τώρα και πώς το βλέπει κανείς. Κάποιοι λένε ότι δεν γνωρίζαμε την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου και σήμερα χαρήκαμε που πήραμε ένα κομμάτι ιστορίας της Ελλάδας έτσι και με αυτόν τον τρόπο δοσμένο. Οπότε για μας είναι πάντα κέρδος. Αλλά για μένα νομίζω το μεγαλύτερο κέρδος είναι εδώ, είναι εγχώρια, είναι τα σχολεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι όταν έρχονται τα παιδιά και ξαφνικά το μουσείο βγαίνει από αυτή τη σφαίρα του. Ξέρεις, μην αγγίζεις βαρετό, ιστορία, γιατί συνήθως έτσι ξεκινάμε. Και βρίσκουμε έναν τρόπο να καλλιεργήσουμε ένα κομμάτι, ας πούμε, αγάπης προς αυτό το χώρο, προς την ιστορία. Και προοδευτικά να έχουμε έναν επισκέπτη που θα ξανάρθει. Αυτό είναι μεγάλο κέρδος. Δηλαδή, ένα παιδί που έρχεται ξανά με τους γονείς, γιατί είχε μια ωραία εμπειρία, είναι κομμάτι της μουσικής εκπαίδευσης. Αυστηρό και ταυτόχρονα σημαντικό για μας. Δηλαδή, θέλουμε αυτή η προσέγγιση να περνάει κάθε φορά. Ο ενήλικας είναι μερικές φορές πιο εύκολος να τον προσεγγίσεις. Ξέρει που έρχεται, έρχεται μόνος του.
0: Βέβαια, είναι δύσκολοι κριτές τα παιδιά. Πολύ σωστά, έχετε δίκιο.
3: Ναι, είναι απαιτητικό, γιατί κάποιος το φέρνει. Το θέμα είναι να κερδίσει το στοίχημα και να ξαναέρθει μόνο του. Να θελήσει δηλαδή να ζητήσει να πάμε στο μουσείο. Έχει τύχει και είναι ευχάριστο. Είναι μια επιβράβευση για τη δουλειά που κάνει. Και ελπίζω ότι δεν θα σταματήσει πια το μουσείο να είναι σημείο αναφοράς και όταν θα είναι ενήλικας. Αυτό θα είναι ιδανικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ραντεβού στην Κέρκυρα, σύντομα, εύχομαι, και για τη θερμοκρασία την υψηλή και για το απίστευτο κάλλος της περιοχής, για τους πολύ φιλόξενους ανθρώπους που έχω χαρά και έχω πολλούς φίλους εκεί. Και να δούμε και το υπέροχο μουσείο σας. Πώς καταλαβαίνετε, ήταν το πέμπτο στη λίστα, αλλά είναι ένας λόγος πολύ σημαντικός.
3: Εννοείται, σας περιμένουμε.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε βάλουμε τραγούδι και μετά πάμε για Final Four.

0: Λοιπόν, την τιμητική του την έχει σήμερα. Την είχε και χθες, θα την είχε, την είχε και κάποιες μέρες πριν. Θα κάνει λίγο υπομονή ολόκληρο το ΆΚΑ, γιατί το αγαπάμε πολύ και έχει εξαιρετικές δράσεις. Το τελευταίο διάστημα έχει συμβάλει πάρα πολύ ο γενικός συντονιστής του εκεί. Θα πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να τα πούμε όλα αναλυτικά για το Final Four.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Λοιπόν, έχουμε τον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή, Γενικό Διευθυντή Συντονιστή του ΆΚΑ. Τι κάνετε, πώς είστε, μιλάτε, βγαίνει η φωνή σας, για να ακούσω.
2: Βγαίνει από μέσα.
0: Χαρά, αντέχετε. Μπράβο, είστε νέο παιδί γι' αυτό.
2: Είμαστε ήδη στο ΆΚΑ. Μάλλον δεν φύγαμε ποτέ από το ΆΚΑ.
0: Νομίζω δεν θα φεύγει, γιατί και θα κοιμάστε. Σε λίγο πρέπει να σας φτιάξουν εκεί ένα κρεβατάκι, κάτι. Γιατί μία η Iron Maiden, μία η Metallica, μία το final, ο ημιτελικός του Final Four προχθές. Εκεί σας βλέπω να εγκατασταθείτε, αγαπητέ μου κύριε Χαλιορή.
2: Είναι δύσκολο, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ΆΚΑ. Έχει αλλάξει από ότι όλοι πλέον αντιλαμβάνεστε ο τρόπος λειτουργίας του μεγαλύτερου αθλητικού οργανισμού της χώρας. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Φιλοξενούμε πολύ μεγάλα αθλητικά αλλά και πολιτικά, παύλα, κοινωνικά event. Αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα οι εγκαταστάσεις πλέον να είναι βιώσιμες οικονομικά, διότι η μεγάλη εισρωή χρημάτων βοηθάει στο να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό στην αθλητική οικογένεια. Δηλαδή, μέσα από αυτά τα χρήματα, εμείς συνεχίζουμε τα μικρότερα έργα. Τα μεγάλα θα τελειώσουν πολύ γρήγορα, αυτά που τρέχει το υπερταμείο μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εμείς θα συνεχίσουμε με τις καθημερινές συντηρήσεις, την καθημερινή λειτουργία. Άρα, είναι δύσκολες οι μέρες για μας, αλλά παράλληλα πολύ ευχάριστες. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη συνεργεία καθαρίζουν όλο τον περιβάλλοντα χώρο. Μιλάμε για πάνω από 1.100 στρέμματα και ήδη βάφονται όλες οι επιφάνειες, οι οποίες κάποιοι δυστυχώς ήθελαν να αφήσουν το αποτύπωμά τους μέσα από γκράφιτι.
0: Πότε έγινε, είχαμε και αυτά, έχουμε και αυτά.
2: Αυτά τα έχουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός κόσμου, σίγουρα θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι ο δημόσιος χώρος τους ανήκει και τους ανήκει με την κακή έννοια, δηλαδή ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή νομίζω θα αλλάξει και αυτό. Θέλουμε να σεβαστεί και ο κόσμος, οι επισκέπτες του ΆΚΑ. Για μας σκοπός μας είναι μια εμπειρία, όλο αυτό να γίνεται μέσα από ασφάλεια. Ξέρετε, χθες σπάσαμε άλλο ένα ρεκόρ. Βέβαια με λίγο λιγότερο κόσμο της Μετάλλικα, αλλά σπάσαμε ένα ρεκόρ μέσα σε 19 λεπτά άδεια σε όλο το κόσμο.
0: Το είδα. Βέβαια. Επιβεβαιώνω.
2: 19 λεπτά είναι πολύ δύσκολο να αδειάσει το κεντρικό στάδιο με 57,5 περίπου χιλιάδες κόσμο.
0: Και με πλήρη ασφάλεια. Μπράβο σας. Μπράβο.
2: Με πλήρη ασφάλεια. Είναι σημαντικό. Μας γεμίζει χαρά, μας γεμίζει αισιοδοξία. Αλλά οι ευθύνες είναι ακόμα μεγαλύτερες, γιατί ξέρετε ότι σε κάθε σκαλί που ανεβαίνουμε, οι διεκδικήσεις για μεγάλες διοργανώσεις είναι πολύ περισσότερες και ήδη συζητάμε για τις συναυλίες του 27 και του 28.
0: Οι Imagine Dragons που δεν τους είχα δει θα έρθουν. Πώς θα το κάνω.
2: Δεν επιτρέπεται
0: να το απαντήσετε.
2: Ήδη σχεδιάζουμε τις συναυλίες 27 και 28. Μάλιστα. Απλά να σας πω ότι την ώρα, κατά τη διάρκεια χθες της συναυλίας, δέχτηκα δύο τηλέφωνα για κάποιον πολύ μεγάλο καλλιτέχνη του εξωτερικού. Δέχτηκα δηλαδή τηλέφωνα τα οποία λέγανε πότε μπορούμε να δούμε για να κλείσουμε το χώρο κτλ. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι μεγάλες εκδηλώσεις, και οι πολιτιστικές και οι αθλητικές, δημιουργούν μια υπεραξία στον οργανισμό και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Το ΆΚΑ έχει όλες τις δυνατότητες και μπράβο που επιτέλους το έχετε πάρει και πάνω σας και έχει αλλάξει και η εικόνα που έχει και ο κόσμος και τα πάντα και βλέπουμε και τις ανακαινήσεις του και, και την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του. Περιμένουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα. Δεν μου λέτε πώς ήταν χθες με τους Iron Maiden.
2: Ήταν εξαιρετικά. Φοβηθήκαμε λίγο με τον καιρό γιατί ήταν να βρέξει. Έβρεξε το απόγευμα. Αυτό δεν μας δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα. Ήμασταν έτοιμοι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Νομίζω ότι το ΆΚΑ σύστηκε χθες. Σίγουρα η έντονη ήχη και τα λοιπά ακούστηκαν παντού. Πολύ φύγανε με πολύ καλά, πολύ καλές εντυπώσεις. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Για μας είναι χαρά αυτό. Δύσκολες αλλά όμορφες στιγμές.
0: Δεν παίξανε καμιά πενιά.
2: Όχι. Αυτή δεν παίξανε καμιά πενιά ελληνική. Αλλά
0: κάποιο highlight που έχετε να μας πείτε, ήταν κάτι που δεν το είδαμε σήμερα, δεν ήμασταν εκεί.
2: Υπήρχε πάρα πολύ έντονο, πώς να το πω έτσι, ένας ρυθμός πολύ έντονος. Νομίζω οι σεισμογράφοι πάλι θα γράψαν τα δονείς εδώ στην περιοχή.
0: Ναι.
2: Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια είπαν ότι θα ξαναγυρίσουν. Και να ξέρω ότι αυτή η συναυλία ήταν η συναυλία που συμπλήρωνε τα 50 χρόνια του συγκροτήματος. Είπαν ότι θα τα ξαναγυρίσουν. Δεν ξέρω πότε θα ξαναγυρίσουν. Εμείς εδώ είμαστε με μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε τους πάντες.
0: Λοιπόν, για πείτε μου για απόψε τώρα εδώ που καίγονται όλοι κυριολεκτικά.
2: Απόψε. Απόψε λοιπόν είναι μια μεγάλη πάλι ημέρα για το ΆΚΑ. Είναι ο τελικός του Final Four. Οι προετοιμασίες είναι στο full. Θέλουμε να δούμε και ότι λάθη και παραλήψεις γίνανε την πρώτη στιγμή και εμείς από πλευράς οργανισμού να βοηθήσουμε και την Οργανωτική Επιτροπή.
0: Είχατε κάποιο θέμα με τα εισιτήρια, δεν ήταν νομίζω όμως δική σας ευθύνη αυτό. Τι έγινε ακριβώς?
2: Όντως δεν είναι δική μας ευθύνη, αλλά ξέρετε κάτι, όταν μιλάς ότι είσαι ο Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ, οφείλεις να βρίσκεσαι μέσα όχι μόνο στις όμορφες στιγμές, αλλά και στις δυσκολίες και στα προβλήματα που δημιουργούνται και να προσπαθείς να δίνεις λύση. Εμείς λοιπόν από μεριάς μας, μαζί με όλο το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες του ΆΚΑ, βρισκόμαστε εδώ για να συμβάλλουμε και εμείς στη διοργάνωση, γιατί είναι μια εθνική διοργάνωση. Πέραν το ότι στον τελικό βρίσκεται μια ελληνική ομάδα, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, είναι μια εθνική διοργάνωση γιατί εκατομμύρια κόσμου θα παρακολουθήσουν όλο αυτό. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ό,τι βλέπετε τα τελευταία χρόνια στο ΆΚΑ είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την πολιτεία. Υπάρχει προσωπική συμβολή και αρρωγή του Πρωθυπουργού, γιατί θέλει, έχει αποφασίσει ότι το ΆΚΑ πρέπει να ξαναφτιαχτεί και να γίνει το κέντρο του αθλητισμού και του πολιτισμού. Άρα λοιπόν στις πλάτες μας πέφτει μια πολύ μεγάλη και δύσκολη αποστολή.
0: Μάλιστα, λοιπόν, άρα σήμερα ανοίγουν επίσης, τι ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες, οι πύλες εκεί του ΆΚΑ, από τι ώρα θα αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμος, νωρίς φαντάζομαι.
2: Αυτό θα μπορώ να σου το πω σε λίγο, γιατί είναι θέμα της αστυνομίας, τα οποία προσπαθούμε να τηρούμε όλοι και να ξέρετε ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα και καλούμε τον κόσμο να ευλαβικά να ακολουθεί τα μέτρα και τις οδηγίες των διοργανωτών και της αστυνομίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα μέτρα, αν και πολλές φορές ακούγονται και είναι αυστηρά, είναι για την ασφάλεια κυρίως όλων και είναι γιατί θέλουμε όλοι να νιώσουν μια εμπειρία στο ερχόμενο στο ΆΚΑ, στο Final Four και στις συναυλίες.
0: Ξέρετε ότι αν έχουμε νίκη, που όλοι το ευχόμαστε και ποντάρουμε σε αυτήν, απόψε θα είναι επίσης μια μοναδική στιγμή για το ΆΚΑ.
2: Έχουμε γεμίσει
0: ιστορική, ιστορική στιγμή. Από ιστορική στιγμή σε ιστορική στιγμή με πάτε, κύριε Χαλιώδη.
2: Όντως θα είναι μια ιστορική στιγμή. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε που εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο τιμόνι του οργανισμού. Όλοι μαζί. Μια μεγάλη ομάδα. Δεν είναι μόνο ο Γενικός Διευθυντής. Είναι μια τεράστια ομάδα. Στο δύο μήνες δεν έχουμε κοιμηθεί σχεδόν καθόλου. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε και αυτή, αλλά και άλλες πολλές ιστορικές στιγμές στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα.
0: Μάλιστα. Στη Βύση θα τα πούμε. Μέχρι τότε φροντίζω, ενώ μέσα στο ΆΚΑ, μέχρι τότε θα μας ενημερώνετε εξαιρετικά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε, όπως και να είναι το αποτέλεσμα απόψε, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, το ότι πέρασε στον τελικό. Όλοι θα ευχηθούμε, οποιαδήποτε ομάδα και αν είμαστε, να έρθει και το χαρμόσυνο αποτέλεσμα και μετά να έχετε κι εσείς την ακόμα μεγαλύτερη ιστορική αυτή τη στιγμή που θα ζήσουμε όλοι. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να περάσετε πολύ καλά απόψε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Εσείς,
2: πολύ.
0: Καλημέρα και υπομονή. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τη τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Τον Οκτώβριο που μας πέρασε, βρεθήκαμε στη Σαντορίνη και κάναμε το συνέδριο για τον τουρισμό πολυτελείας. Εκεί λοιπόν ήρθε ένας εκλεκτός φίλος, ο οποίος ήταν ομιλητής από την Φάρμα Γιορούδη και μας είπε ότι ξέρεις κάτι, Έλλη μου, εγώ μια που θα έρθω, θα σου φέρω να δοκιμάσεις και το προϊόν, να δεις πώς αρέσει εκεί στη φανταστική Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν είναι μόνο όμως που είναι σαν τη Χαλκιδική που δεν έχει, δεν έχει και τα προϊόντα που έχει η Χαλκιδική. Αγαπητέ μου κύριε Γιορούδη, αυτό το μαύρο χείρο, το σαν ζαμπονάκι, πώς είναι, σαν προσούτο, ακόμα το θυμάμαι να ξέρεις. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στους θεατές και καλημέρα και σε εσένα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά. Τι κάνει η Χαλκιδική? Ετοιμάζεται για καλοκαίρι?
1: Ετοιμάζεται για το καλοκαίρι. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ καλά, γιατί χθες είχε μια ψιλοβροχή και καθάρισε η ατμόσφαιρα και είμαστε πάνω εδώ στην ταξιάρχη. Έχουμε την καλύτερη θέα. Έχουμε και τα τρία πόδια της Χαλκιδικής.
0: Εντάξει, είσαστε σε μαγικό σημείο. Μοναδικό σημείο.
1: Φυσικά.
0: Με τη θέα που έχει και τα πάντα. Επίσης να πω ότι με τον κύριο Γιορούδη μιλάμε πολλές φορές, μιας και μιλάμε και για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα εκεί. Έχουμε πολλά θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν και θα συζητάμε και στο μέλλον, αγαπητέ μου κύριε Γιορούδη. Για πες μου τι γίνεται, τι κάνετε, γιατί ετοιμάζεστε, πώς πάνε τα πράγματα πάνω, τι γίνεται με το φανταστικό αυτό το προϊόν που έχετε φτιάξει εκεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα μαζί με συνεργασία με το ΑΠΙΘΙΤΑ έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ταυτοποίησης του DNA του μαύρου χείρου για να δώσουμε τελική ταυτότητα στο προϊόν, έτσι ώστε ο καταναλωτής να είναι 100% σίγουρος ότι τρώει μαύρο χείρο και το πληρώνει αυτό που τρώει. Αυτό είναι μια... ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Γεωργίας και έχουν μπει αυτή τη στιγμή 28 φάρμες από τις 50 που είναι σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε και με τη συνεργασία με τον φίλο μας τον Άγγελο του Ζαμάνη για τις αναλύσεις του κρέατος.
0: Και πόσο καλό κάνουν στην υγεία.
1: Για το πόσο καλό κάνουν στην υγεία τα κρέατα από το μαύρο χείρο, γιατί έχουμε βρει μέσα στο λίπος του μαύρου χείρου ωμέγα 3, ωμέγα 6 που τα ξέραμε αυτά τα πράγματα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και ελαϊκό οξύ. Το ελαϊκό οξύ αυτό δίνει πάνω στην πράσινη ελιά, μάλλον είναι αυτό το στοιχείο, που δίνει φαρμακευτική χρήση για όποιος έχει πόνο στο στομάχι, στο έντερο, τέτοια πράγματα, και ευτυχώς μας δίνει πολλά καλά στοιχεία και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να δημοσιεύουμε αυτά και θα πάρει ένα πολύ καλό προϊόν ο καταναλωτής από τους παραγωγούς του μαύρου χείρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άντε να δούμε στη Χαλκιδική να γευτούμε τα πάντα, να δούμε και εκεί τα υπέροχα τα μέρη σας και, και τις πολύ ωραίες τις γεύσεις σας, ή να μας έρθετε εσείς. Δεν μου λέτε, άμα θέλει κάποιος μπορεί να το βρει το προϊόν στην Αθήνα, έτσι, ή πρέπει να παραγγείλει? Υπάρχουν σημεία? Μην μου πείτε τα σημεία, δεν κάνουμε διαφήμιση. Εγώ θέλω να μιλήσουμε. Απλά υπάρχει στην Αθήνα να το αναζητήσεις?
1: Ναι, υπάρχουν σε αρκετά ακροπολία, σε καταστήματα ντελικατέσεν και φέτος που κατεβήκαμε κάτω στη Food Expo έχουμε κάνει συνεργασία και με αρκετά νησιά. Με εστιατόρια και με χοντρέμπουρους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ραντεβού στη Χαλκιδική.
1: Σιγά σιγά προχωράμε.

7 και 56 πρώτα λεπτά. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αγγελική πριν κλείσουμε. Να πούμε στην Όλγα καλημέρα. Να πούμε και στο Χρυσοφίλη που μας ευχαριστεί τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Εμείς σιγά σιγά αποχαιρετούμε. Έχω και άλλα πάρα πολλά να σας πω. Βλέπω εδώ για την ιστορία αυτή στην Πορτογαλία. Με το προφίλ του ζευγαριού που εγκατέλειψε τα δύο του παιδιά. Και με υψηλού μορφωτικού επίπεδου η μητέρα. Ο πατέρας αστυνομικός. Τι να πω, πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να μένουν ανεξέλεγκτα μέσα σε συμπεριφορές οικογενειακές. Άλλα θέματα έχουμε να σας πω και για το ορφανοτροφείο το οποίο θα γίνει ξενοδοχείο στην Πρίγκιπο. Πάρα πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε, αλλά δεν πειράζει. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί άμα τα πούμε όλα σήμερα, τι θα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο? Θα έχουμε κι άλλα, θα έχουμε βγει κι άλλα. Σε μια εβδομάδα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, ακολουθεί η αγαπημένη μου η Αγγελική Λάζου. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο εξαιρετικό πρόγραμμα του Αλφα Radio 98,5.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 3 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Σήμερα είναι Κυριακή. Ο μήνας έχει 24 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Έμεινα λίγο με την επίγευση του προηγούμενου τραγουδιού με το οποίο έκλεισε την εκπομπή της Έλλης Σπυροπούλου, του Chris Rea, του εκπληκτικού αυτού καλλιτέχνη, το Road to Hell, γιατί πραγματικά αυτή η δρόμη του διαβόλου είναι που πρέπει να περάσουμε, να πέσουμε και να σηκωθούμε. Και όσες φορές πέφτουμε, να σηκωνόμαστε έτσι και αλλιώς. 8 και 4 πρώτα λεπτά, είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου ο υιοθετημένος αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, έτσι θα ξεδιπλώσουμε λίγο την επικαιρότητα. Ξυπνήσαμε με αυτούς τους πυροβολισμούς στο Λευκό Οίκο, νεκρός διαβάζω ο δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας πολίτης. Αυτά με τα πιστόλια εκεί στο United States of America έχουν γίνει λίγο περισσότερο ρουτίνα από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Πάντως να πω, επειδή παρατηρώ το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα να γίνονται πάρα πολλές οπλικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, και αν καταλαβαίνω ο λόγος είναι ότι δεν συμφωνούν ενδεχομένως με τις κινήσεις του, με τις πολιτικές που ασκεί, απαντούμε πάντα με τον τρόπο που μας θίγει. Δεν ξέρω, το βάζω και αυτό στην εξίσωση. Αν θες να λες ότι είσαι λίγο καλύτερος ή εν πάση περιπτώσει ότι έχεις μια καλύτερη οπτική στα πράγματα, δεν απαντάς με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης δεν αγοράζω πια και το αφήγημα αυτό ότι είναι προβοκάτσια και το κάνει ο ίδιος γιατί θίγεται από τις δημοσκοπήσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε, το υπόλοιπο δεν το συμπληρώνω, όχι, γιατί έχω και ένα ήθος, έχω και άσε δε που έχω ξυπνήσει σήμερα βαθιά επηρεασμένη από Ντοστογεύσκη και Κάφκα. Πρέπει να τα πω και αυτά. Θα μου πεις, κορίτσι μου, είσαι στα καλά σου, δηλαδή είσαι κοιμάσαι και ονειρεύεσαι τον Κάφκα και τον Ντοστογεύσκη. Όχι ακριβώς, δεν κοιμάμαι και ονειρεύομαι τον Κάφκα και τον Ντοστογεύσκη, αν και ο Κάφκα είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας, πρέπει να σας το πω αυτό, και άργησα νομίζω να ανταμώσω με το συγγραφικό του έργο, αλλά όταν το έκανα πρέπει να πω ότι άφησε πολύ βαθύ αποτύπωμα. Νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με καθόρισε και ως προσωπικότητα αυτή η μάχη του μέσα με το έξω και το πώς θα λειτουργήσουμε με καλύτερους όρους. Τον Ντοστογεύσκη τον ανέσυρα με αφορμή εκείνο το ωραίο μπλουζάκι που φορούσε ο συνάδελφος Θανάσης Αυγερινός κατά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καριστιανού. Έτσι, δηλαδή καλό είναι να μπαίνουν τέτοιες αιχμές στη ζωή μας. Δεν συμφωνώ, μάλλον όχι, δεν είναι το αν συμφωνώ εγώ. Υπήρξε μια μικρή αναντιστοιχία του καλλιτέχνη, δηλαδή ο τρόπος που έγραψε ο Ντοστογεύσκη με τον τρόπο που τον εισήγαγε στο δημόσιο διάλογο ο Θανάσης Αυγερινός αναφορικά με τα εγκλήματα και αν θα το πληρώσουν αυτοί που το έχουν διαπράξει το έγκλημα και ούτω καθεξής. Είναι λίγο πιο βαθιά τα μηνύματα αυτών των, για μένα, μεγαθύρια της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ενδεχομένως και για σας να είναι το ίδιο ή να έχετε κάποιους άλλους αγαπημένους συγγραφείς. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε αυτό το δρόμο να τον διαβούμε ανεξάρτητα που θα καταλήξει ο καθένας. Τώρα τι με έχει πιάσει πρωί-πρωί και φιλόσοφο. Πάμε λίγο στα του καιρού. Και μιας και λέω για τον καιρό, ίσως να με έχει επηρεάσει λίγο και ο καιρός, αυτή η συννεφιά, η βροχή, η περιορισμένη καταιγίδα, έτσι που έρχεται να μας θυμίσει και κάποια πράγματα στη ζωή μας για το πώς θα διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις γύρω μας. Έχω να σας πω και να σας διαβάσω λίγο αργότερα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που διαβάζω σήμερα στο New Post για το εργασιακό περιβάλλον. Όχι, για να βάζουμε λίγο και τα πράγματα στην κανονική τους διάσταση. Εξαιρετικό. Συμπληρωματικά με κάποιες άλλες έρευνες που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα για τους όρους τους οποίους καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως εργαζόμενοι. Θα σας τα πω αυτά, αλλά πρώτα απ' όλα πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός για σήμερα Κυριακή. Παροδικές αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά
θα δούμε και καταιγίδες, μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μια χαρά από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί και εκ νέου το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και μπορεί να χαιρόμαστε έτσι με τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφει η χώρα μας, αλλά διάβαζα νωρίτερα ένα δημοσίευμα ότι πλέον θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το Μάιο και σε χώρες που είναι λίγο ασυνήθιστο, έτσι στην κεντρική Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι που δείχνει ότι πια οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν είναι αυτές που ξέραμε και να προετοιμαζόμαστε. Κυρίως, καλά πες εμείς, ο Θεός να το κάνει προετοιμασία, έχουμε συνηθίσει στις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και τις αντίστοιχες υποδομές, δεν τις έχουμε, αλλά έτσι θέλουμε να λέμε. Σκεφτείτε σε χώρες που δεν ήταν συνηθισμένα αυτά τα καιρικά φαινόμενα, ξαφνικά να έχουν να αντιμετωπίσουν καύσωνες, υψηλές θερμοκρασίες, με ό,τι αυτό σημαίνει για την υγεία των πολιτών, για τα εθνικά συστήματα υγείας και πώς μπορούν να τα απεξέλθουν, το ενεργειακό κομμάτι και πώς θα επηρεαστεί. Τώρα, λέμε για την κλιματική κρίση, η οποία έχει ξεκινήσει ως αλλαγή, έχει καταλήξει ως κρίση και απλά τη συζητάμε. Δεν βλέπω να υπάρχουν αποφάσεις τέτοιες που να φρενάρουν το φαινόμενο, πάντα ακολουθούμε. Δηλαδή ακολουθεί η Ευρώπη, πολλό δε μάλλον εμείς που ούτως ή άλλως κυνηγάμε την ουρά μας και πάντα πέφτουμε από τα σύννεφα όταν κάτι συμβαίνει. Πάμε να κάνουμε ήρεμα και ωραία τη βουτιά στην ιστορία και επιστρέφουμε.

1626 ο Πίτερ Μίνουιτ, εκπρόσωπος της Ολλανδικής Δυτικοϊνδικής Εταιρείας, αγοράζει το νησί του Μανχάταν από τους αυτόχθονες Ινδιάνους της φυλής Λενάπε, προσφέροντας εμπορεύσιμα αγαθά αξίας 24 δολαρίων. Η συναλλαγή, αν και μυθιστορηματικά απλουστευμένη με τη σύγχρονη ισοτιμία, θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αμφιλεγόμενες στιγμές της αποικιοκρατικής ιστορίας της Αμερικής. Το νησί εξελίχθηκε στο μελλοντικό πυρήνα της Νέας Υόρκης. Το 1844 ο Σάμιουελ Μόρς στέλνει το πρώτο τηλεγραφικό μήνυμα στην ιστορία από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη με τη φράση «What hath God wrote?». Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την αφετηρία της τηλεγραφίας και μια επανάσταση στις επικοινωνίες, μειώνοντας δραστικά το χρόνο μετάδοσης των ειδήσεων και των πληροφοριών. 1883 εγκαινιάζεται η γέφυρα του Μπρούκλιν που συνδέει το Μανχάταν με το Μπρούκλιν. Είναι η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της εποχής και σύμβολο της βιομηχανικής Αμερικής. 1886 λήγει ο ναυτικός αποκλεισμός των ελληνικών ακτών από Αγγλία και Ρωσία που είχε επιβληθεί λόγω της άρνησης της κυβέρνησης Δηληγιάννη να σταματήσει τις πολεμικές προετοιμασίες κατά της Τουρκίας. Το 1895 καταδικάζεται ο θεατρικός συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ σε 2 χρόνια καταναγκαστικής εργασίας για σοβαρό ηθικό παράπτωμα, δηλαδή για την ομοφιλοφιλία του. Η υπόθεση σοκάρει τη βρετανική κοινωνία και στιγματίζει τον Ουάιλντ, που θα πεθάνει λίγα χρόνια αργότερα εξόριστος και φτωχός. Το 1915 η Ιταλία κηρύσσει πόλεμο στην Αυστρο-Ουγγαρία και εισέρχεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Η απόφαση αυτή νίγει το Ιταλικό μέτωπο, ένα από τα πιο αιματηρά της σύγκρουσης. Η εμπλοκή της Ιταλίας άλλαξε τις ισορροπίες στη Νότια Ευρώπη. 1917, στο πλαίσιο του εθνικού διχασμού, η Αντάντ εντείνει την πίεση προς την Αθήνα και τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Η επέμβαση των συμμάχων με αποβίβαση δυνάμεων και εξορίες βασιλοφρόνων οδηγεί τελικά στην αποχώρηση του Κωνσταντίνου από το θρόνο. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε το δρόμο για την επάνωδο του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά την είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Το 1931 εγκαινιάζεται το νέο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών στο Μέγαρο της Δούκης Πλακεντίας, ενισχύοντας την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Το 1955 επικυρίσσονται οι Γρίβας Διγενής και Γρηγόρης Αυξεντίου για την απόπειρα δολοφονίας του Άγγλου κυβερνήτη της Κύπρου σε μια κορυφαία στιγμή του αγώνα της ΕΟΚΑ. Η Βρετανική Αποικιακή Διοίκηση κλιμακώνει την καταστολή καθώς ο κυπριακός λαός διεκδικεί την ένωση με την Ελλάδα. Το 1956 πραγματοποιείται στο Λουγκάνο της Ελβετίας ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Νικήτρια αναδεικνύεται η Ελβετίδα Λις Άσια και το Refrain. Ο διαγωνισμός εξελίχθηκε σε έναν από τους μακροβιότερους τηλεοπτικούς και μουσικούς θεσμούς της Ευρώπης. Το 1964 τραγωδία στη Λίμα με 300 νεκρούς και 650 τραυματίες μετά από αιματηρές ταραχές σε ποδοσφαιρικό αγώνα Περού-Αργεντινής. Η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του αθλήματος. Το 1968 ο Σαρλ Ντε Γκολ προκηρύσσει δημοψήφισμα επιχειρώντας να επανακτήσει τον έλεγχο καθώς η Γαλλία συγκλονίζεται από μαζικές απερχίες και διαδηλώσεις. Ξεσπούν βίαιες συγκρούσεις στο Παρίσι ενώ το χρηματιστήριο τυλίγεται στις φλόγες. Κορύφωση του εργατικού γαλλικού Μάη που αμφισβητεί βαθιά το κατεστημένο. Το 1968 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το τραγούδι Jumping Jack Flash που θα μείνει κλασικό στην ιστορία της ροκ μουσικής. Το 1980 η κυβέρνηση του Γιώργου Ράλη λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης, η αρχή μιας σύντομης αλλά μεταβατικής περίοδου στη μεταπολίτευση. Το 1989 ο Μανώλης Γλέζος ξεκινά απεργία πείνας έξω από την ΕΡΤ διαμαρτυρόμενος για την άνηση μεταχείριση των κομμάτων στα μέσα ενημέρωσης. Η πράξη του αποκτά ισχυρό συμβολισμό σε μια ταραγμένη πολιτικά περίοδο που προμηνύει μεγάλες ανακατατάξεις. 1994 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εισηγούνται την παραπομπή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών. Η κίνηση προκαλεί μεγάλη πολιτική αναταραχή, πυροδοτώντας έντονη αντιπαράθεση για τα όρια της πολιτικής ευθύνης και τη λειτουργία της δημοκρατίας.
1998, Θόδωρος Αγγελόπουλος βραβεύεται με το Χρυσοφίνικα στο Φεστιβάλ Κανών για το «Μία αιωνιότητα, μία ημέρα», μεγάλη διεθνής διάκριση του ελληνικού κινηματογράφου. Και το 1998, ο Παναθηναϊκός ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ μετά από 14 χρόνια, νικώντας τον ΠΑΟΚ στον 5ο τελικό. Τέλος εποχής για τον Στάκοβιτς που φεύγει για το NBA. Και διαβάζοντας αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα και στον κόσμο σαν σήμερα, μη μου πείτε ότι δεν πέσατε πάνω σε γνωστές φυσιογνωμίες. Σχεδόν ίδια γεγονότα, είμαστε πάλι σε μια περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων, πολιτικής θύελας, σχεδόν με τα ίδια διακυβεύματα και τα ίδια αντικείμενα, αλλά έτσι είναι η ιστορία. Έχει αυτό το γυνάτι να επαναλαμβάνεται, και εφόσον εμείς επιμένουμε να μην μαθαίνουμε από τα λάθη, έτσι τα ξαναβρίσκουμε πάντα μπροστά μας. 6-9-47-9-89-9-89 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και φυσικά oner@alfaradio989.gr για τη διαδικτυακή μας επικοινωνία. Θα δώσουμε και σήμερα 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Χλιμίντρισμα. Ναι, τι με κοιτάς, θα δώσουμε. Στέλνετε μήνυμα θέατρο, όνομα, επώνυμο, σας παρακαλώ να βάζετε ονοματεπώνυμο, γιατί πολλά μηνύματα έρχονται μόνο με το μικρό σας όνομα και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο για την εξυπηρέτησή σας στο Ταμείο του Θεάτρου. Οπότε 6-9-47-9-89-9-89 είναι για τη σημερινή παράσταση. Στις 8 το βράδυ ξεκινά, Μπάιος παρακαλώ το θέατρο, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Περιμένω από τους 2 χτες νικητές να μας στέλνουν ένα μήνυμα, να μας πούν αν τους άρεσε η παράσταση, αν τους προβλημάτισε, αν ανακουφίστηκε το μέσα τους, ξέρετε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Avanti Maestro, με μουσική θα πάμε. Τι θα μας βάλετε, Κρίζε, τι θα βάλουμε, Wicked Game, έτσι, χαλαρά να μπούμε στα της εργασίας. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το άρθρο στο newpost.gr, μπείτε να το διαβάσετε και με την ησυχία σας, γιατί εγώ τώρα έτσι λίγο θα το πάω διαγώνια στην ανάγνωση, γιατί έχω να πω και 2-3 άλλα στοιχεία που δείχνουν και τι χρήματα παίρνουμε, ποιες δουλειές πληρώνουν καλύτερα, ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 24 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Ελπίζω δηλαδή να μου επιτρέψει ο λαιμός μου να το ολοκληρώσουμε, να τον πάρουμε το δρόμο και να φτάσουμε στο φως του τούνελ. Χάριζευα χτες μια ελληνική ταινία που δεν θυμάμαι πώς τη λένε, με τον Ηλιόπουλο, τη Βλαχοπούλου και τον Παπαγιανόπουλο, αλλά δεν είναι το ζητείτε κλέφτης, ένα που ήταν πάρα πολύ τίμιος αυτός, είχε αυτό το ρόλο του πολύ τίμιου ο Ηλιόπουλος. Και σκεφτόμουν, γιατί ξέρεις, καμιά φορά έχει σημασία να βλέπεις και να ξαναβλέπεις κάποιες ταινίες ή να διαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις κάποια βιβλία. Περνώντας τα χρόνια και έχοντας αποκτήσει και τις αντίστοιχες εμπειρίες, τα βλέπεις λίγο διαφορετικά. Χτες λοιπόν στάθηκα σε αυτή την ατάκα της Βλαχοπούλου, όπου όταν εκείνος περιέγραφε την τιμιότητα η οποία τον οδηγεί μονίμως σε απολύσεις από τη δουλειά του, παρότι με πάρα πολλά προσόντα και όλα τα στοιχεία που θα ήθελε ένας εργοδότης για τον εργαζόμενό του, εκείνος έχανε μονίμως τη δουλειά, γιατί πάντα έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους και την αλήθεια. Οπότε αυτή η λέξη τιμιότητα της έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και αναρωτήθηκε τι υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι σήμερα. Τώρα μιλάμε ότι αυτή η ταινία πρέπει να ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ασπρόμαυρη, κάπου εκεί την προσδιορίζω ότι ήταν. Δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία, αλλά πιθανολογώ ότι ήταν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60. Και σκεφτόμουν ότι ήδη από τη δεκαετία του 60 είχαμε αρχίσει να αναζητούμε τους τίμιους και ηθικούς ανθρώπους με το κιάλι. Πολλό δε μάλλον το 2026 που έχουμε αλλάξει πάρα πολύ στον τρόπο που σκεπτόμαστε, που αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα. Εντάξει, κάποια χαρακτηριστικά στους λαούς παραμένουν ίδια, αλλά σκέψου ότι αν τη δεκαετία του 60 που υπήρχε φτώχεια, δυσκολίες στους ανθρώπους και προσπαθούσαν να τα φέρουν βόλτα έτσι με το σταυρό στο χέρι, είχε αρχίσει να διαφαίνεται αυτή η διάβρωση, φαντάσου το 2026 που έχει περάσει από μια δεκαετία του 90 που ήταν τελείως διαφορετικός ο τρόπος ζωής, ο τρόπος που έβλεπες τα πράγματα, οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν από αυτό το καπιταλιστικό κακό σύστημα. Φαντάσου που βρισκόμαστε σήμερα και δεν ξέρω αν υπάρχει σωσμός ή φρένο, πάντως η ελπίδα μας είναι αυτή. Και είπα έτσι να μπούμε σε κάποιες ατάκες χαριτωμένες, να γελάσουμε λίγο πριν πάμε να δούμε τα σοβαρά της καθημερινότητας και της επικαιρότητας, βεβαίως, βεβαίως.
1: 5 τόνα.
2: 5 δραχμές ένα πορτοκάλι.
1: Μάλιστα.
2: Και ήρθες εδώ να τα πουλήσεις.
1: Αν πού να πάω να τα πουλήσω.
2: Στο σπίτι του Ανάση, πουλάκι μου. Στο σπίτι του Ανάση.
3: Δεν παχαίνω από το φαΐ, παχαίνω από τα χάπια που μου δίνεις για δυνατίζω.
1: Έριξε ζάχαρη.
4: Βαρέθηκε να ρίχνει, κύριε προϊστάμενε.
1: Τα κουλασά είναι φρέσκα.
4: Μυρίζουν θάλασσα.
5: Εγώ θέλω να πάω να σπουδάσω στην Ευρώπη. Να γίνω μια διακεκριμένη φιλόλογο.
6: Δεν θέλω φιλολογίες πρωί-πρωί.
5: Ξέρεις τι ακριβιά είναι.
6: Θα βλέπουν οι κυβερνώντες. Αλλά πού θα πάει οι εκλογές, θα γλιτώσουμε από εδώ.
5: Ναι, και θα βλέψουμε με εσάς. Κύριε Κασανδρή.
6: Όχι του Κασανδρή. Δεν σου είπα ότι είναι πολιτικός μας αντίπαλος.
5: Τι θα κάνω να τον ψηφίσω.
6: Δεν θέλω, παιδάκι μου, να πας του Κασανδρή ή να πει ο Γκότσος.
5: Ο Γκότσος.
6: Θα ρίξει πολλά λεφτά.
5: Ρίξε κι εσύ.
6: Πού να τα βρω. Εκείνος είναι εφοπλιστής, έχει παπόρια. Εγώ τι έχω να ρίξω. Ένα εργοστασιάκι που φτιάχνει λουκούμια.
5: Ρίξε λουκούμια.
4: Δουλειές καλά πάνε εδώ πέρα.
5: Μια χαρά.
4: Μάλιστα. Δεν έχεις εσείς γραμμάτιο, κεφαλιμέντο και τέτοια όχι.
5: Ο παπάς δεν τον θέλει τον Αύγουστο.
4: Θα έχει να πληρώσει γραμμάτιο γι' αυτό.
7: Τρελαθήκατε ρε και συγκεραβωνιαστικές. Τι 2000 μου. Ξέρεις τι είναι ρε 2000. 2000 είναι 7 λίρες. Και λίρα τι είναι. Ατόφιο χρυσάφι. Να σου δώσω εκεί 2-3 εκατοστάρικα να κάνετε τη δουλειά σας.
0: Λοιπόν, έτσι όμορφα με γέλιο θα μπούμε στην Κυριακή μας. Βλέπουμε εδώ πέρα στην τηλεόραση αυτό τον πατέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά που τα είχε πάνω σε πατίνι και πήγαινε και χωρίς κράνος και όπως να είναι. Μου λέει λοιπόν ο Σταμάτης ότι πέτυχε και εκείνο στο δρόμο ένα πατέρα που πήγαινε με 1000 στη Χαριλάου Τρικούπη και είχε το παιδάκι του επάνω. Θέλω να σου πω εγώ χθες στο κέντρο του Εγάλεο που είχα βγει για ψώνια, ήταν ένας μπαμπάς που είχε ένα γιο ταχύ και είχε το μωρό. Το μωρό ήταν λίγο 2-3 ετών. Το είχε μπροστά του αγκαλιά και το τιμόνι το είχε το παιδί. Και εκεί λες, τι να κάνεις. Να κάνεις λοβοτομή, να φωνάξεις την αστυνομία, να τον κατεβάσεις, να τον αρχίσεις τις γρήγορες. Γιατί το έχουμε, το έχουμε. Και οι Έλληνες, δηλαδή τον καυγά τον έχουμε για πλάκα. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δηλαδή αυτό σε ξεπερνά ως κατάσταση και μετά μπαίνεις και λίγο διαβάζεις και στα social να δεις και τι μυαλό κουβαλάει η κοινωνία και εκεί πια δεν ξέρεις, λες θα κατεβάσω ρολά, θα πάω στον Ταΐγετο με το Λιαντίνι, κάτι πρέπει να κάνω να σωθώ από αυτή την ανοησία, από αυτό το κουφιοκεφαλάκι που είναι δίπλα μου και κινδυνεύει και η δική μου σωματική αικαιρεότητα και των παιδιών μου από τον ανεγκέφαλο. Τι να κάνει όμως, παιδιά, και, δηλαδή, ωραία, να τα βάλουμε με την πολιτεία. Να τα βάλουμε. Φταίει η πολιτεία που αυτός ο τύπος, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί είναι και πρωί, είχε το μωρό στο τιμόνι. Θέλω να μου πείτε κι εσείς, με τη σκέψη, την απλή σκέψη που κάνετε. Αυτό το παιδάκι που στα 3 του χρόνια είναι αγκαλιά με τον μπαμπά και κρατά το τιμόνι του αυτοκινήτου, τι οδηγός θα γίνει? Τι πολίτης θα γίνει? Γιατί το έχω πει, πολλάκις, το πώς σκεφτόμαστε αποτυπώνεται στον τρόπο που οδηγούμε. Έβλεπα εχθές ένα τηλεοπτικό δίκτυο, τώρα σε ένα δελτίο, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο, γιατί κάνω και ζάπινγκ εγώ συνήθως. Ήταν δύο τουρίστριες που είχαν νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, κάνανε τις διακοπές τους στην Αθήνα και τι είπαν οι γυναίκες? Ότι οι Έλληνες δεν ξέρουν να οδηγούν. Οι Έλληνες, εκτός ότι δεν ξέρουν να οδηγούν, δεν μπορούν να σκεφτούν. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω με γκρίνια.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα προσπαθήσουμε με μια ψυχραιμία. Εντάξει, είμαι λίγο γκρινιάρα γιατί έχω μια ευαισθησία στο δρόμο. Και γιατί την έχω αυτή την ευαισθησία, και πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτή την ευαισθησία την έχω ήδη από το 2000, όταν κανείς δεν ασχολιόταν με τα τροχαία, κανείς δεν αντιλαμβανόταν τι σημαίνει κώδικας οδικής κυκλοφορίας, κανείς δεν αντιλαμβανόταν ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους στην πραγματικότητα είναι η προέκταση της αξίας που δίνουμε και στον εαυτό μας και στους γύρω μας. Έχω αυτή την τρέλα. Δύο τρέλες έχω κι εγώ. Πολλές έχω, εντάξει. Δεν το συζητώ, και λογικό είναι μεγάλος ανάμεσα σε δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία. Μην νομίζεις. Εμένα το πατρικό μου ήταν μεταξύ του Δαφνίου και του Δρομοκαϊτίου. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν υπήρχε σωσμός. Εγώ πήγαινα και ως πιτσερίκα στο Δαφνί και έπαιζα. Τα έλεγα στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Την Πέμπτη του τα έλεγα, που ανταμώσαμε για τελευταία φορά στο Κόντρα. Του έλεγα ότι πήγαινα ως πιτσιρίκα εκεί, όχι μόνο για να παίξω, γιατί η αλήθεια είναι πως το Δαφνί είναι ένας τεράστιος χώρος, έχει πράσινο, είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραίος χώρος ξεκούρασης. Δηλαδή πας εκεί και αδειάζει το μυαλό σου. Εγώ λοιπόν πήγαινα και το γέμιζα το μυαλό μου, γιατί συναντούσα τους ανθρώπους, τους τρόφιμους του ψυχιατρίου, αυτούς δηλαδή που επιτρεπόταν να μπορούν να κυκλοφορούν στον προαύλιο χώρο, και συζητούσα μαζί τους και ήταν πολύ ουσιαστικές αυτές οι συζητήσεις. Είναι σαν αυτές τις παλιές καλές ελληνικές ταινίες, κανένα δυο έχουμε τέτοιες, που πήγαινε ο πρωταγωνιστής και συνομιλούσε με τον τρόφιμο και αντιλαμβανόταν ότι κάνει μια ψύχρεμη και κανονική συζήτηση. Και έβγαινε στον έξω δρόμο και αισθανόταν ότι ήταν φρενοκομείο. Και ήταν φρενοκομείο και δυστυχώς παραμένει. Αλλά δεν θα σταματήσω να επιμένω ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης αυτού που ζούμε αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά και κατ' επέκταση τη διαδικασία με την οποία συσχετιζόμαστε με τους ανθρώπους. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν μας αρέσει, το ξέρω. Σε κανένα δεν αρέσει, είναι σαν να πας σε ένα γονιό και να του πεις δεν κάνεις σωστά με το παιδί σου. Έβλεπα χτες ένα ζευγάρι στο σούπερ μάρκετ και μπήκα σε μια διαδικασία να ανασύρω από τη μνήμη μου και δικές μου αντίστοιχες συμπεριφορές όταν τα δικά μου παιδιά ήταν μικρά και πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ. Ήταν ένας μπόμπυρας, ένας γλύκας. Γλύκας. Δεν υπήρχε η γλύκα του, δεν υπήρχε η ετυμολογία του, δεν υπήρχαν όλα. Οπότε έχουν φτάσει στο ταμείο με τους γονείς. Ένα υπέροχο ζευγάρι, πρέπει να σας το πω και αυτό. Νέα παιδιά. Ήταν ο μπόμπερας και έλεγε: εντάξει, λοιπόν, αφού δεν θα πάρουμε παιχνίδι, τότε θα πάρουμε αυτά. Και είχε ένα σνακ στα χέρια του. Στην αρχή η μητέρα δεν του απαντούσε. Ο μπαμπάς καλά δεν μίλησε καθόλου. Περνούσε τα πράγματα που είχαν αγοράσει από τον αυτόματο εκεί ταμεία, ξέρεις. Ο μικρούλης επέμενε: εντάξει, αφού δεν θα πάρουμε παιχνίδι, να πάρουμε αυτά. Εντάξει, αφού δεν θα πάρουμε. Δηλαδή, μου θύμισε λίγο την κόρη μου, η οποία ήταν ικανή να μην σε αφήσει να κοιμηθείς, να είναι δίπλα στο κεφάλι σου όλη νύχτα και να σου λέει: ω, μέχρι να γίνει το δικό της. Τέλος πάντων, του τα πήρανε τα σνακ, τα ανοίγει ο πιτσιρικάς, βγάζει ένα, το μυρίζει πρώτα και μετά το τρώει. Και σκεφτόμουν εκείνη την ώρα τώρα. Βεβαίως εγώ είμαι στα 52-53, τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, έχουμε περάσει προεφηβείες, εφηβείες, έχουμε δει τα σωστά και τα λάθη που κάναμε κι εμείς ως γονείς ως προς την αντιμετώπιση αυτής της αλλαγής των συνθήκων που αρχικά συμβαίνουν μέσα στα παιδιά μας και εμείς το αποτέλεσμα βλέπουμε. Και σκεφτόμουν τι έπρεπε να κάνει εκεί μια μαμά και ένας μπαμπάς, να του πει όχι. Ούτε παιχνίδι ούτε αυτό. Δεν είναι η επιλογή δική σου. Η επιλογή είναι των γονιών. Δυστυχώς οι γονείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτό. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι η επιλογή δεν είναι δική τους. Είναι δική μας. Ότι υπάρχει ένα υπόδειγμα σε αυτό το σπίτι και μια ιεραρχία. Άρα τα παιδιά μεγαλώνουν μη αντιλαμβανόμενα τι σημαίνει ιεραρχία. Άρα μη διατεθειμένα να ζοριστούν στην πορεία της ζωής τους. Και άρα πιο εύπεπτο, το εύκολο και αυτό που χαρακτηρίζουμε πολιτικά λαϊκισμός. Άρα έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και θυμώνω πολλές φορές γιατί βάζουμε απέναντί μας έναν εύκολο στόχο. Η πολιτική, τι είναι η πολιτική? Η πολιτική είναι οι επιλογές μας. Γιατί αν εσύ έχεις υψηλά στάνταρς, δεν θα επιλέξεις τον χ ή ψ ή ω πολιτικό. επειδή θα έρθει στο καφενείο να σου σφίξει το χέρι. Θα επιλέξεις ένα πολιτικό που έχει ένα αποτύπωμα, που κάτι έχει κάνει στη ζωή του, κάτι έχει πετύχει, και αυτό που το έχει πετύχει σε μια μικρότερη κλίμακα θέλει να πάει να το εντάξει σε μια μεγαλύτερη κλίμακα που λέγεται έθνος. Αλλά όπως πολύ σωστά μου έχει στείλει εδώ αγαπημένος Χρήστος, και σας το διαβάζω απόσπασμα από ποίημα του Γιώργου Σουρή, οι Έλληνες πολιτικοί έχουν μονίμως ως επάγγελμα την σωτηρία της πατρίδος, διότι αποφεύγουν επιμελώς να τη σώσουν. Μετά τη σωτηρία δεν θα έχουν επάγγελμα. Αυτό είναι. Αλλά Χριστό, και εμείς αυτό δεν τους δείχνουμε? Αυτό το δρόμο δεν ανοίγουμε? Έτσι δεν τους ψηφίζουμε? Για το μπάρμπα στην κορώνη, λέω εγώ τώρα, σκέφτομαι. Με αυτή τη λογική μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχω λοιπόν δύο ευαισθησίες, όπως σας έλεγα. Η μία είναι αυτό που συμβαίνει στους δρόμους, που είναι τραγικό, και πας να βρεις το δίκιο σου, καλέ. Άσε να μην μιλήσω για τα αγοράκια, τους επαγγελματίες οδηγούς σε κάτι μικρά βανάκια, να μην μιλήσω για αυτούς, δηλαδή έχουν το road to hell, το έχουν μέσα τους. Και εκεί δεν ξέρω, πρέπει να πάρεις ένα λιβανιστήρι και να αρχίσεις τον εξορκισμό, ή μην πω το ξεμάτιασμα. Και άμα τους πεις και αδερφέ, πρόσεχε λίγο, είσαι επαγγελματίας. Ο επαγγελματίας κατ' εμέ έχει και μία ευθύνη παραπάνω, να είναι πιο προσεκτικός, να δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς οδήγησης. Λέω εγώ τώρα. Και άμα τους πεις και κάτι, άκυρά μου από εδώ, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι τα μεγαλύτερα γαλλικά, άλλη είναι η λέξη, αλλά τώρα εντάξει, πρωί-πρωί μήνα, τα έχω εισπράξει από πιτσιρίκες. Είναι προχθές μία πιτσιρίκα, πηγαίνω στο κανάλι, είναι στο ποτάμι, εκεί που στρίβει είτε για να φύγεις, να κάνεις αναστροφή και να φύγεις στην άνδο του ποταμού. Τι ωραία που το είπα, να το πάρει το ποτάμι, ή να φύγεις για Πέτρου Ράλι. Είναι λοιπόν στη λωρίδα που δείχνει ότι θέλει να πάει Πέτρου Ράλι. Έλα όμως που αλλάζει γνώμη, δεν υπάρχει κοθοκορίτσι, δεν υπάρχει. Αλλάζει γνώμη και στρίβει και φεύγει προς την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Ευτυχώς ήταν πολύ καλά τα παιδιά που προηγούνταν και ήταν πίσω από εκείνη ή ήταν σε διαφορετικό ρεύμα από εκείνη, κατάλαβαν ότι κάτι της ήρθε στο κεφάλι της κοπελιάς και την άφησαν, διότι θα είχε γίνει τροχαίο οπωσδήποτε. Βεβαίως θα ήταν τροχαίο με υλικές ζημιές, γιατί ήμασταν με το που άνοιξε το φανάρι, δεν υπήρχαν χιλιόμετρα. Η ταχύτητα σκοτώνει, και όποιος δεν το καταλαβαίνει έχει πρόβλημα με τη σκέψη του. Έλεγα και πιτσιρίκα, και εγώ όταν ξεκίνησα να οδηγώ κρυφά, βεβαίως ξεκίνησα να οδηγώ μηχανάκι σε πολύ μικρή ηλικία, εκεί στα 15. Είχα ένα συμμαθητή που είχε ένα εντούρο. Λατρεύω τα εντούρο, τα λατρεύω. Είχαμε οργώσει τον προφήτη Λία. Ξέρεις τώρα, προφήτη Λία, κουνέλια, χαϊδάρι. Ωραία. Ήξερα όμως ότι αν θέλω να κάνω μαγκές, δεν θα πάω να τις κάνω στο δρόμο. Θα πάω σε κανένα βουνό, θα μου πεις είχαμε και βουνά και αλάνες τότε, τώρα τα έχουν χτίσει όλα, δεν έχει και που να πας. Υπάρχουν όμως πίστες. Πήγαινε αδερφέ, αν έχεις ανάγκη να ανέβει η αδρεναλίνη σου, υπάρχει τρόπος να το εκφράσεις αυτό. Υπάρχουν πίστες, να πάει να κάνεις καρτ. Εγώ πήγαινα, πιτσιρίκα πήγαινα για καρτ. Μου πέρασε όμως πολύ γρήγορα αυτό, γιατί προέταξα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν θα μπορούσα να διανοηθώ τον εαυτό μου υπεύθυνο που θα έχει προκαλέσει ένα ατύχημα, είτε με μικρές επιπτώσεις είτε να προκαλέσω δυστύχημα. Σκέψω ότι όταν είχα πάει να δώσω για δίπλωμα, είχα βάλει στον εαυτό μου ένα όριο, ότι αν ποτέ πατήσεις έστω και ένα γατάκι, δεν θα ξαναοδηγήσεις ποτέ στη ζωή σου. Θα βαρέσεις το κεφάλι σου στον τοίχο και δεν θα ξαναοδηγήσεις ποτέ στη ζωή σου. Δεν έπαθε και κανένας τίποτα. Θα είσαι και fit μια ζωή. Γιατί θα αναγκάσεις να περπατάς και λίγο παραπάνω, να περιμένεις το λεωφορείο, να περιμένεις το μετρό. Εγώ, επειδή βαριόμουν να περιμένω το λεωφορείο, πήγαινα με τα πόδια στο μετρό. Έκανα πολλές διαδρομές με τα πόδια, ακριβώς επειδή δεν έχω και. Δεν έχω υπομονή καθόλου. Εδώ και τώρα το θέλω το πράγμα να συμβαίνει. Αλλά με κανονικούς όρους. Δεν θα μπορούσα να ζήσω έχοντας αυτό το βάρος μέσα μου, ότι έχω προκαλέσει ένα τύχημα. Και πρέπει να σου πω, αγαπημένε Σταμάτη Καρλούτσο, ότι Όταν πήγα λοιπόν να δώσω για δίπλωμα, μου είχε, με είχε ρωτήσει η δασκάλα μου, θα λαδώσεις? Της λέω ποτέ και για κανένα λόγο. Μισώσω να το πάρω. Δεν θα λαδώσω κανένα κρατικό λειτουργό που να κοπανιούνται όλοι μαζί. Μπορεί να κατέβει όλο το Υπουργείο να κοπανιέται. Δεν θα λαδώσω. Θα δώσω μία, δύο, 52. Θα βαρεθούν να με βλέπουν, θα βαρεθώ να τους βλέπω. Όμως εγώ ήξερα ότι είμαι οδηγός. Πάω λοιπόν την πρώτη φορά. Με κόψανε. Δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν ολοκληρώθηκε. Μην φανταστείς. Είχε αλλάξει τότε και το βιβλίο, θυμάμαι. Και αυτοί τι επικαλέστηκαν, ότι έπρεπε, λέει, κάνοντας τη γωνία να έχω την απόσταση και η μπροστινή ρόδα και η πίσω ρόδα, την ηχή απόσταση. Εν τω μεταξύ, εγώ έδωσα με δάσκαλο που ήταν οδηγός ράλι. Και είχαμε κάνει 5 μαθήματα, γιατί εντάξει, αφού ήξερα οδηγό. Και μου είχε πει, θα το πάρεις. Ήταν σίγουρος. Παιδί μου, θύμωσε τόσο πολύ ο δάσκαλος με αυτό που του λέγανε εξεταστές, που παίρνει το τιμόνι και λέει: είσαστε στα καλά σας, τι είναι αυτό που μου λέτε, δεν εξηγείτε ούτε με τη φυσική, δεν εξηγείτε. Τέλος πάντων, με κόβουν. Τη δεύτερη φορά λοιπόν μου λέει: θα πληρώσεις? Του λέω: όχι, Χριστιανέ, με αυτά τα πάμε. Δεν πληρώνω για κανένα λόγο. Δεν τους δίνω. Όμως αυτοί που παίρναν φακελάκι είχαν και μία ευθυξία μεταξύ όλων των άλλων, διότι διαπίστωσαν ότι εγώ ξέρω να οδηγώ και μου είπαν ότι υπάρχει μία ειδική επιτροπή στο Υπουργείο που μπορείς να το γράψουμε τώρα και σε μία εβδομάδα να εξεταστείς. Αλλά αν σε κόψουν αυτοί, μετά δεν θυμάμαι, τώρα έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που πήρα το δίπλωμα, μου είχε πει 9 μήνες, 6 μήνες, δεν μπορείς να δώσεις αν σε κόψει αυτή η επιτροπή. Τέλος πάντων, είπα ναι, okay. Σου λέω, μου το εισηγήθηκαν μόνοι τους, γιατί κατάλαβαν ότι ξέρουν οδηγό. Ήρθε λοιπόν αυτή η επιτροπή. Καμία σχέση, δηλαδή δεν υπήρχε η εξέταση που μου κάναν, δεν υπήρχε. Ήταν φοβερή, ήταν σαν να είμαστε ικανοφίλοι και πηγαίναμε μαζί στη δουλειά. Είχαμε πιάσει και την ψιλοκουβέντα, ρωτούσαν και διάφορα για να δουν και πώς αντιλαμβάνομαι και τα σήματα. Αν τα ξέρω τα σήματα, ποιος έχει προτεραιότητα, δηλαδή και σε φάσεις που μπαίναμε σε κάποιες πλατείες που είχα προτεραιότητα, αλλά δεν έβγαινα βεβαίως, γιατί πήγαιναν σαν τρελοί άλλοι. Πού να πάω? Δηλαδή εκεί λίγο παίζεις και με την τύχη σου. Λες να βγω, γιατί όχι, άσε, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως, να σας πω και την αλήθεια, για μένα το να παραχωρείς προτεραιότητα, στην πραγματικότητα παραχωρείς προτεραιότητα στη ζωή. Δεν τρέχει και τίποτα. Δεν θα σου πέσει και η μαγιά αν παραχωρείς προτεραιότητα. Δεν τρέχει και τίποτα. Σας το λέω πραγματικά. Τουναντίον, παίρνεις τέτοια ανάταση μέσα σου, ψηλώνεις τόσο πολύ, γιατί είναι αυτό, το κάνεις το καλό και το ρίχνεις στο γυαλό. Οπότε και το πήρα το δίπλωμα. Μου είχαν πει όμως αυτοί οι εξεταστές, αυτή η δική ομάδα του Υπουργείου Μεταφορών, ότι δεν θα προκαλέσετε ποτέ εσείς τροχαίο. Μπορεί κάποιος να πέσει επάνω σας. Αυτό ναι, μπορεί να γίνει. Αλλά εσείς ως οδηγός δεν θα προκαλέσετε τροχαίο. Και να σας πω και κάτι. Όταν αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να οδηγήσω, δεν το παίρνω το αυτοκίνητο. Δεν το παίρνω. Αν είμαι... έχω νεύρα, αν είμαι στεναχωρημένη, αν δεν το παίρνω, πάω και περπατάω, πηγαίνω στο μετρό, μπορεί να φτάσω και με τα πόδια στη δουλειά και να μην το καταλάβω, καλά όχι εδώ βέβαια που είναι πολύ μακριά, συνήθως το Σάββατο το πρωί και την Κυριακή το πρωί ξυπνάω λίγο καλύτερα, γιατί έρχομαι με πολύ χαρά να σας ανταμώσω και να ανταλλάξουμε έτσι τις απόψεις μας και να δούμε τη βδομάδα που πέρασε, τι μας ταλαιπώρησε, τι μπορούμε να αλλάξουμε, πόσο πιο δυνατοί και γέροι μπορούμε να γίνουμε. Η μία λοιπόν μεγάλη μου ευαισθησία είναι αυτή, και η άλλη, απλά θα πω τον τίτλο γιατί πρέπει να πάω σε... πρέπει, παρατέταρτο, το θυμάμαι, το θυμάμαι στα μάτια. Είναι τα ζώα. Τα ζώα, όχι τα ζώα που εγκαταλείπουν τα ζώα, τα κανονικά ζώα. Θα το αναλύσω αυτό σε πολύ λίγο. Σε σύντομη διακοπή θα πάμε τώρα και θα επιστρέψουμε. Θέλω να ακούσουμε και από τον Τάσιο. Έχω μια αδυναμία. Θα ακούσουμε και Λιαντίνη σήμερα. Έχω επιλέξει από ένα μάθημα που έκανε στο Ηρώδειο κάποια στιγμή στους μαθητές του. Πάρα πολύ ωραία. Αν τη βρείτε, ακούστε τη. Ο Θεός πέθανε είναι ο τίτλος της διάλεξής του. Αλλά έχω επιλέξει ένα συγκεκριμένο απόσπασμα για σήμερα, έτσι για τον προβληματισμό μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

είμαστε, επιστρέψαμε. 8 και 49 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Το είπα και με αξόν, γιατί I like it very much. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου Σταμάτης Καρλούτσος, είναι ο υιοθετημένος αδερφός μου, για όσους δεν το ξέρετε. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Θέλω να πάω λίγο στο μήνυμα του Γιώργου για να συνδέσω την απάντηση, την οφειλόμενη απάντηση στον κύριο Καρλούτσο, γιατί τώρα αντιλαμβάνουμε τους λόγους που ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τον αποκαλεί Σταμάτιο Καρλούτσο από τη Σικελία κλπ. Λέει ο Γιώργης, καλημέρα, τι γλυκό τραγούδι του Chris Isaac θύμισε τα νιάτα μας που ο έρωτας έβγαζε φλόγες. Να, αυτά εγκαταλείπουμε, να ξέρεις Γιώργη φίλε μου, αυτά εγκαταλείπουμε και νομίζουμε ότι γερνάμε. Το χρωστάμε στον εαυτό μας να είμαστε ερωτευμένοι έτσι κι αλλιώς. Διότι όταν είσαι ερωτευμένος, συμβαίνουν πάρα πολλά καλά και στο μυαλό σου και στο κορμί σου και στην ψυχή σου και στην καρδιά σου. Η αδρεναλίνη σου είναι full. Εσύ είσαι ένας κούκλος και εσύ μια κούκλα, γιατί το καλύτερο μακιγιάζ, λένε εκείνοι που ξέρουν, είναι η ευτυχία, και μόνο ο έρωτας μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο. Σε κρατάει σε γρήγορση, η παλμή σου είναι εκεί που πρέπει, και στο τέλος της ημέρας, να ξέρεις, όλα στη ζωή, όλα γίνονται στο βωμό του έρωτα. Τώρα μετά εμείς ξεχνιόμαστε, γιατί μας παίρνει κάτω βόλτα, γιατί μας ορίζουν κάποια πρότυπα τα οποία δεν τα έχουμε επεξεργαστεί, τα βρήκαμε, ήταν βολικά, μπήκαμε στη διαδικασία, είπαμε αυτό είναι που δεν είναι αυτό. Και έτσι έρχομαι τώρα με αφορμή το πολύ όμορφο μήνυμά σου να απαντήσω στον κύριο Σταμάτη Καρλούτσο, που παρατηρεί ένα βραχιόλι που φορώ και μου λέει, καλά όλο αυτό το σιδερικό δεν σε βαραίνει? Το οποίο βεβαίως δεν είναι σιδερικό, πρέπει να το πω, είναι ένα δερμάτινο βραχιολάκι με πάρα πολλές στροφές. Και τα πήρα τόσο πολύ, Γιώργη μου, που του είπα το επόμενο Σάββατο που θα είμαστε μαζί θα φορέσω τις δύο σειρές καρφιά που φορούσα στα νιάτα μου, να δω τι θα βρεις να σχολιάσεις, παλιό παιδό. Παλιό παιδό. Λοιπόν, θα πω και για τα ζώα. Γελάει. Όταν ο άνθρωπος είναι ανέστητος, τι να κάνει και η επιστήμη. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γελάει. Φταίω δηλαδή εγώ τώρα. Πρέπει να έρθω με τις δύο σειρές καρφιά. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω και το δερμάτινο παντελόνι που δεν έχω, αλλά θα φροντίσω να αγοράσω έτσι μόνο και μόνο για να σου τη βγω. Αλλά θα μου πεις, πού να το βρω τώρα το δερμάτινο καλοκαιριάτικα? Πρέπει να βρω ένα βινίλ. Ένα βινίλ να βάλω και τις αρβίλες μου. Έτσι. Α, ξέρω, θα.

μπορούμε να βοηθήσουμε να το κάνουμε. Κοιτάξτε, το έχω πει με πολλές αφορμές. Όλοι δυσκολευόμαστε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και δεν είναι τώρα ότι δυσκολευόμαστε τα τελευταία 4 χρόνια. Δυσκολευόμαστε τα τελευταία πολλά χρόνια. Τα τελευταία 4 χρόνια όμως έχουμε και μια δυστυχία, βρε παιδιά, μέσα μας. Έχουμε μια θλίψη και ένα θυμό. Και το επιτείνουν οι εκπρόσωποι του κοινοβουλίου. Δηλαδή, σαν να, πώς να το πω, σαν να το έχουν βάλει στόχο να μας θυμώνουν, να μας εξοργίζουν, για να κάνουμε τι? Να κάνουμε μια λάθος πολιτική επιλογή. Νομίζω ότι εκεί στοχεύουν, ή να τους γυρίσουμε την πλάτη, να μην πάμε, να τακτοποιηθούν μεταξύ τους και να λύσουν το προβληματάκι. Διότι, όπως μου έλεγε ένας παλαιός πολιτικός, καλή του ώρα, γιατί πάντα εκφράζω αυτή την απορία. Ωραία, στα κόμματα υπάρχουν οι ηγεσίες, αλλά υπάρχουν και οι βουλευτές. Η δουλειά των βουλευτών είναι να ενεργοποιούν τις ηγεσίες και να διατηρούν το διάβλο επικοινωνίας με την κοινωνία, η οποία με ένα μαγικό τρόπο χάνεται εκεί στο Μαξίμου. Κάτι γίνεται. Αν το παρατηρήσετε διαχρονικά, στο Μαξίμου συνήθως συγκεντρώνεται μια πολύ μικρή ομάδα. Θα μου πεις, είναι η ίδια ομάδα που έχουν οι αρχηγοί των κομμάτων στη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης στην εξουσία. Με την ίδια ομάδα συνήθως πηγαίνουν και κάπως τους περιχαρακώνουν, κάπως δεν τους επιτρέπουν να δουν τι γίνεται έξω στην κοινωνία, χάνουν κάθε επαφή, γίνονται αλαζόνες. Αυτό είναι ενδεικτικό των εξουσιών σε όλο τον κόσμο. Εμένα, ξέρετε, η ένστασή μου, και αυτό είναι ένα ζήτημα που βαθιά με απασχολεί, είναι ότι έχει χαθεί, τα είπαμε και χθες και με τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου σε έτσι, με μεγαλύτερη ανάλυση, οι ηγεσίες ανά τον κόσμο έχουν χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία. Ακόμα και εκείνες που φαντάζουν τα δικά μας μάτια λίγο πιο φιλολαϊκές, στην πραγματικότητα δεν είναι φιλολαϊκές. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, το περιέγραφε θαυμάσια ο Μοντεσκιέ αναφορικά με την εξουσία. Μοιραία είναι και στην ανθρώπινη φύση, αν σταματήσεις να δουλεύεις με τον εαυτό σου, γεννώνται πάρα πολλά έτσι, στοιχεία αλαζονίας, και οι εξουσίες αυτά τα έχουν και τα χρησιμοποιούν υπέρ τους. Και εκεί λοιπόν χάνεται, το είδαμε και όλη την προηγούμενη εβδομάδα, όλη αυτή η συζήτηση που έγινε στο κοινοβούλιο για ΟΠΕΚΕΠΕ, για υποκλοπές, για σκάνδαλα, για μαντάλα, για οτιδήποτε, δεν αφορά την κοινωνία. Θέλετε να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση, θέλετε να κάνετε μια πρόταση μομφής, κάντε τη για την ακρίβεια. Δεν είναι λογικές οι τιμές στη χώρα μας. Δεν είναι λογικό να υπάρχει ένα προϊόν Χ στην Ελλάδα να πωλείται 30 ευρώ και στη Δανία 15. Δεν υπάρχει λογική, και αυτό δεν φαίνεται, δεν απασχολεί τα κόμματα. Καθόλου δεν απασχολεί τα κόμματα. Δεν το συζητάμε ότι το κράτος δικαίου είναι το α και το ω, αλλά αν δεν λειτουργεί σωστά η οικονομία σου, αν παράγει τέτοια ανισότητα, για ποιο κράτος δικαίου μιλάμε? Άντε εγώ σου λέω λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης δεν εκλέγει την ανώτατη ηγεσία. Άντε εγώ σου λέω ότι ο Μητσοτάκης ήταν σοφός πολιτικός και είχε στείλει την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών το ίδιο βράδυ των τεμπών, την είχε στείλει στη δικαιοσύνη, όχι να τους κατέβασε και υποψήφιους. Θα είχε λυθεί το μείζον θέμα που είναι η στρεβλότητα της ελληνικής οικονομίας? Γιατί, παιδιά, είναι μια πραγματικότητα και κάπως πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ναι, εγώ καταλαβαίνω όλα τα στοιχεία. Καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα δεν έχει πολυεθνικές εταιρείες όπως έχει η Δανία ή η Σουηδία ή η Νορβηγία που θαυμάζουμε. Το καταλαβαίνω. Επίσης καταλαβαίνω ότι η στρεβλότητα της αγοράς επηρεάζει όλες τις εταιρείες. Δηλαδή, okay, το ακούω το λαϊκίστικο, το κεφάλαιο, οι καπιταλιστές, και το ακούω, αλλά δεν είναι και έτσι τα πράγματα. Μια σοβαρή λοιπόν κυβέρνηση οφείλει να διορθώσει τις στρεβλώσεις της αγοράς. Προσωπικά είμαι 52 χρονών, είμαι δημοσιογράφος από τα 20 μου. Έχω κουραστεί, αλήθεια σας το λέω, να ακούω τους μεσάζοντες, οι οποίοι όλος τυχαίως δεν έχουν ονοματεπώνυμο, δεν ξέρουμε τι βγάζουνε, δεν μάθαμε ποτέ πώς επηρεάζουν τη στρεβλότητα των τιμών από το χωράφι στο ράφι, ποτέ δεν το μάθαμε. Λέω, μήπως είναι μια καλή στιγμή να το δούμε.
Μήπως είναι μια καλή στιγμή ένας σοβαρός πολιτικός φορέας να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα.

0: θέματα. Μήπως είναι η στιγμή ένας σοβαρός φορέας πολιτικός που θέλει να αναλάβει και τη διακυβέρνηση της χώρας να μας εξηγήσει πώς το 90% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χώρα θα μπορέσει να αναπτυχθεί ώστε να αυξήσει και τους μισθούς των εργαζομένων. Διότι και αυτό είναι μια στρεβλή αγορά. Μήπως, λέω, μια εμπνευσμένη ηγεσία μπορεί να μας πει πώς θα πάει να κάνει τον έλεγχο στις χιλιάδες επιχειρήσεις και το αν πληρώνουν τις τριετίες, για παράδειγμα, οι οποίες ξεπάγωσαν. Εάν οι εργαζόμενοι πληρώνονται τις υπερορίες τους και δεν μπορώ να ακούσω, η ψηφιακή κάρτα, μπράβο, καλά έκανε και υπάρχει. Δεν θέλω να τα ισοπεδώνουμε όλα. Θέλω να βλέπουμε τα θετικά και να διεκδικούμε τα καλύτερα. Αυτό μας λείπει. Θέλουμε μια πολιτική ηγεσία που να μας πει πολύ ωραία η ψηφιακή κάρτα, αλλά εγώ θα στείλω το ΣΕΠΕ 4 φορές το μήνα στην επιχείρηση Χ, Ψ, Ω, να δω αν η ψηφιακή κάρτα ανταποκρίνεται στις ώρες απασχόλησης. Θα στείλω το ΣΕΠΕ να δω εάν ένας εργαζόμενος με πολλά προσόντα έχει τη θέση που του αναλογεί και το μισθό που πρέπει να παίρνει. Υπάρχει κάποιος να μας τα πει αυτά? Υπάρχει κάποιος να μας πει ότι εντάξει, η μισθή είναι 800 ευρώ. 1000. Να πάμε με τα 1000 μέσο όρο. Να πάμε με αυτά. Υπάρχει μια εμπνευσμένη ηγεσία να μας πει πώς θα μπορέσει το νοικοκυριό με τα 1000 ευρώ που παίρνει να τα βγάλει πέρα. Κανένας Έλληνας, μα κανένας, δεν είναι ούτε φαντασιόπληκτος, ούτε εθεροβάμων ή οτιδήποτε άλλο βάλτε εσείς ως χαρακτηριστικό. Όμως μια πολιτεία οφείλει να δημιουργεί τις συνθήκες της διαβίωσης με αξιοπρέπεια για όλα τα νοικοκυριά. Εννοείται ότι ο καθένας αναλόγως των οικονομικών του δεδομένων μπορεί να αγοράσει και σπίτι και σκάφος και ό,τι θέλει, και οφείλει μια πολιτεία να του δώσει τη δυνατότητα να το κάνει. Αλλά μέχρι να του δώσει τη δυνατότητα να το κάνει, πρέπει να διασφαλίζει ότι με τα 1000 ευρώ αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει το μήνα του. Μπορεί αξιοπρεπώς να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των παιδιών του, τη συζύγου αν δεν δουλεύει ή και να δουλεύει. Αυτό. Μπορεί να μας το πει κάποιος αυτό? Και να δείτε τι ωραία μετά που λύνονται και τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Τι ωραία που λύνονται. Κορυφή της ώρας και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Επιστρέψαμε 9 και 1 πρώτο λεπτό. Είσαστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θυμίζω ότι δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις και σήμερα για την παράσταση Το Κλιμίντρισμα. Η παράσταση ξεκινά στις 8, θέατρο Bios, 6-9-47-9-89-9-89 για τη συμμετοχή σας, αλλά φυσικά και για τα μηνύματα, τα σχόλιά σας. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπημένη Όλγα από τη Ζάκυνθο. Σου εύχομαι ένας ήλιος να σε ζεσταίνει, ένας καφές να σε ξυπνάει, κανένας λόγος και ένας λόγος να χαμογελάς από το πρωί. Όλγα μου, εγώ χαμογελάω από το πρωί πάντα, γιατί με αξιώνει ο Θεός και ξυπνάω. Και όχι μόνο ξυπνάω, αλλά ξυπνάω έχοντας γύρω μου αυτούς που αγαπώ. Την απώλεια δεν μπορώ να τη διαχειριστώ, οφείλω να το ομολογήσω, αλλά ναι, είμαι ευγνώμων ως προς αυτό. Μου λέει η Τίνα, αφού την καλημερίσω, εργασιακά οδεύουμε γοργά σε εργασιακό μεσαίωνα. Βλέπω τα νέα παιδιά να δουλεύουν άσχετες ώρες, 7-3, 9-5, 4-1, νύχτες πρωινά, μεσημεριανά, εναλλάσσονται 1-3 ημέρες, άντε να κάνεις οικογένεια μετά, ούτε ζωή δεν μπορείς να έχεις. Και εκτός αυτού, προσφάτως μου λέει για τον γιο της, τον 25χρονο, η εταιρεία λέει τον έβαλε να δουλέψει 5 μέρες, 5-1 το πρωί, σαν μπόνους για την καλή του απόδοση, τον άφησαν να δουλέψει από το σπίτι τηλεργασία. Κάποτε λόγω παραγωγικότητας έπαιρνες χρήματα παραπάνω ή ρεπό. Τώρα η επιβράβευση είναι δούλεψε από το σπίτι. Αυτό είναι επίκως απαράδεκτο. Γι' αυτό λοιπόν λέω, Τίνα μου, ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους που να θέλουν να λύσουν αυτά τα ζητήματα. Δεν τους έχουμε βρει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τους ανταμώσουμε κάποια στιγμή μπροστά μας. Μου λέει εδώ ο φίλος ή η φίλη, δουλεύω στο χώρο του αεροδρομίου. Αυτό λέει που ανέφερες με τους επαγγελματίες με τα βανάκια, δεν βλέπουν μπροστά τους, νομίζουν ότι ο δρόμος είναι δικός τους. Το ίδιο βέβαια και εγώ, επαγγελματίας οδηγώ σήμερα βαριά οχήματα, τους βλέπω κάθε μέρα. Πηγαίνουν σαν το διάλογο. Μα τους βλέπω κι εγώ. Και το δυστύχημα, ξέρεις ποιο είναι, αγαπημένα μου, ότι είναι νέα παιδιά. Και επανέρχομαι λοιπόν στο σχόλιο που έκανα στην αρχή. Όταν αυτός ο τρίχρονος πιτσιρικάκος είναι στο τιμόνι με τον μπαμπά του 3 χρονών, τι οδηγός θα γίνει? Και καλά το παιδί δεν ξέρει. Εσύ ρε κοφιό κεφαλάκι, εσύ που είσαι τουλάχιστον 30, τουλάχιστον 30 για να έχεις ένα παιδί τριών, βάζεις το παιδί σου εκεί. Και αύριο μεθαύριο, όταν το παιδί σου γίνει 17, 18, 19 και πάρει τα μάξι και πάει και σκάσει σε κανένα τοίχο, θα φταίει ο τοίχος? Εσύ δεν θα έχεις ευθύνη? Τι να πω ρε παιδί μου, πολύ ελαφρά την ψυχία το παίρνουμε αυτό και βάζω την ψυχή και όχι την καρδιά, γιατί θέλει και ψυχή αυτό. Ο Αναστάσιος λέει, τι να κάνουμε, λέει, τι να κάνουν απλοί πολίτες όταν στρέφονται στη δικαιοσύνη ενάντια εταιρείας που προσβάλλει άμεσα την υγεία των μικρών παιδιών πολιτών και το δικαστήριο δεν βγάζει καθόλου απόφαση? Τι να κάνουν οι πολίτες? Θα πάνε στο επόμενο δικαστήριο, θα βρεθεί δικαστήριο που θα πει τι πρέπει να γίνει. Εδώ μου λέει ο φίλος ή η φίλη, γιατί δεν βγάζει το χαρδαλιά να μας πει για τον Ηλισσό και οι δήμαρχοι των περιοχών αυτών θα διαφερθούν όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές. Ναι, γιατί όπως μου έλεγε ένας παλαιός πολιτικός, οι βουλευτές το μόνο που σκέφτονται είναι η επόμενη μέρα της εκλογής τους. Επίσης να πω κάτι, λέμε για τους χώρους εργασίας, ότι δυστυχώς έχουν διαμορφωθεί τέτοιες συνθήκες που δεν πηγαίνει ο αξιότερος μπροστά. Δεν υπάρχει αξιοκρατία πουθενά, όχι στο δημόσιο μόνο, πουθενά. Και το βλέπετε, δηλαδή όλοι γύρω σας έχετε νέους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε διάφορες εταιρείες και σας το περιγράφουν, εμένα μου το περιγράφουν συνέχεια. Ότι δεν έχει σημασία αν έχεις τα προσόντα, σημασία έχει ποιο ξέρεις. Όσο πιο καλά είσαι δικτυωμένος σε επίπεδο γνωριμιών, τόσο πιο ψηλή η θέση θα πάρεις και καλύτερα χρήματα. Ο Χαρδαλιάς δεν βγαίνει. Σε ενημερώνω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε βάλει το αίτημα για τον κύριο Χαρδαλιά. Δεν δίνει συνεντεύξη ο κύριος Χαρδαλιάς. Θεωρεί ότι είναι περιττό. Είναι σαν τους βουλευτές που πηγαίνουν στην Ολομέλεια όποτε νομίζουν. Όποτε γουστάρουν, όποτε κάνουν κέφι. Ναι, δάκι μου, στη Μαλακάσα. Στη Μαλακάσα είχα πάει το 18 στους Μέντεν και είχα πάει με μηχανή και έκανα 3 ώρες να φύγω. Αυτό δεν θα το ξεχάσω. Είπα Μαλακάσα, τέλος για μένα. Δεν ξέρω πώς το επέλεξαν. Και πρέπει να πω και κάτι. Ως δημοσιογράφος είχα καλύψει για τα νέα τότε, για ένα ένθετο που έβγαζαν το Ζω στον Πειραιά, το πρώτο Rock Wave Festival που είχε γίνει στον Πειραιά. Το είχα καλύψει δημοσιογραφικά το πρώτο Rockwave Festival. Οπότε το είδα και λίγο ως φόρο τιμής να πάω στο Rockwave στη Μαλακάσα. Αλλά το μετάνιωσα. Δηλαδή, καλύτερα να το είχα δει από την τηλεόραση που λέει ο λόγος. Ο αγαπημένος ο Γιώργος στέλνει την καλημέρα του από τη Ζάκυνθο. Καλημέρα στο όμορφο νησί σου. Η Γιάννα μου λέει: μισθός οδηγού μεγάλης φάρμακα αποθήκης, 22 χρόνια, καθαρά 900 ευρώ. Εννοείται από μόνη της εταιρεία καμία αύξηση. Μα γι' αυτό χρειαζόμαστε τις υπηρεσίες, χρειαζόμαστε το ΣΕΠΕ να κάνει έλεγχο στα HR, να δούνε ποιους υπαλλήλους έχουν, τι προϋπηρεσίες έχουν, τι θα έπρεπε να παίρνουν, τα παίρνουν. Αλλά που έχεις ακούσει, Γιάννα μου, κάποιον να μας μιλάει γι' αυτό? Παραγενικά και αόριστα αυξήσεις τιμών, ναι, αλλά κάνε το αυτονόητο, μπες στις εταιρείες να δεις αυτά που έχουν νομοθετηθεί. Αυτά που ισχύουν. Δεν σου λέω τώρα για αυτά τα άγια που θες να κάνεις εσύ αύριο μεθαύριο όταν αναλάβεις την κυβέρνηση. Υλοποιούνται? Γιατί σε αυτή τη χώρα δεν πάσχουμε από νομικό πλωστάσιο. Πάσχουμε από την εφαρμογή των νόμων. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο Ηλίας λέει, νόμο χρειαζόμαστε να προστατεύουν αυτό. Αυτό χρειαζόμαστε, έναν ελεγκτή του νομοθετικού έργου. Τα έργα στον Ελισσό τα έχει αναλάβει μια εταιρεία, η Actor Intracat. Δεν έχει ρήτρες, ή μήπως είναι κολλητή κάποιον και μας γλιτώνουν? Άκουσε να σου πω τι γίνεται, αγαπημένη μου ή αγαπημένη μου. Το θέμα μας εμάς δεν είναι αν έχουν ρήτρες ή δεν έχουν ρήτρες. Το θέμα μας είναι ότι όταν υπογράφεις ένα έργο, πρέπει να το παραδώσεις το χρόνο που έχεις δεσμευτεί να το παραδώσεις. Επίσης, οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρειες, να ενημερώσουν τους πολίτες ότι εδώ θα γίνει ένα έργο με αυτά τα χαρακτηριστικά, που έχει αρχή, μέση, τέλος, θα ολοκληρωθεί τότε. Και αν δουν ότι δεν ολοκληρώνεται τότε, πρέπει να ενημερώσουν επίσης τον κόσμο για το πότε θα ολοκληρωθεί. Εν τω μεταξύ, οφείλουν να έχουν βρει έναν τρόπο να εξυπηρετείται ο κόσμος μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα. Και όχι να είμαστε όλοι μποτιλιαρισμένοι και να βρίζουμε ένας τον άλλον. Η Αγγελική με Build the Kit θέτει σοβαρά, λέει, θέματα προς συζήτηση. Δυστυχώς ο κόσμος δεν αντιδράει και προσπαθεί απλά να επιβιώσει. Είναι λάθος. Αλλά έτσι μας έχουν γαλουχήσει εκάστοτε πολιτικοί. Όταν δεν έχουν δουλέψει ποτέ, βρίσκονται με τεράστια περιουσία. Ο απλός εργαζόμενος κάνει 2 και 3 δουλειές να τα βγάλει πέρα. Τι να συζητήσουμε? Ο κόσμος κοιμάται και δυστυχώς οι μεγάλες ηλικία άνθρωποι έχουν μείνει 40 χρόνια πίσω. Υπονομεύουν το μέλλον των νεοτέρων. Αλλά η υπομονή είναι πικρή. Ο καρπός είναι γλυκός. Ρουσό, Βασίλης από Μενίδιους νήσους. Βασίλη μου, καλημέρα. Ναι, αλλά αυτό ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε. Και είναι στο χέρι μας. Αυτό λέω. Ότι το πολιτικό προσωπικό έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Εγώ, ας πούμε, δεν δέχομαι και αυτούς τους βαρύγδουπους τίτλους που βλέπω να κυκλοφορούν στα μέσα: αναστάτωση, κινούμενη άμμο στο πολιτικό προσωπικό. Όχι, το πολιτικό σκηνικό είναι υποπίεση, και σωστά είναι υποπίεση, γιατί έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται την πίεση της κοινωνίας. Γιατί με έναν τρόπο το δείχνουμε. Το πρόβλημα και εμένα, η ένστασή μου είναι ότι αυτό, Βασίλη μου, δεν πρέπει να το δείχνουμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, άντε και έρθω εγώ και τσακωθώ μαζί σου στο δρόμο. Ωραία, τι θα γίνει? Θα αποκτήσω αξιόπιστους δρόμους? Θα αποκτήσω τις συνθήκες που επιβάλλονται για τα δικά μου τα προσόντα? Δεν σου λέω να με υπερεκτιμήσει κάποιος. Έχω συγκεκριμένα τυπικά προσόντα, έχω μια εμπειρία, έχω αυτό, δεν έχω εκείνο. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Εμένα αυτό με στεναχωρεί, Βασίλη μου. Τίποτα άλλο δεν με στεναχωρεί. Δεν με στεναχωρεί ούτε το να έχουμε αντίθετες απόψεις πολιτικές, κοινωνικές. Με απασχολεί ότι έχουν φροντίσει και οι τρακόσκοι με τη συμπεριφορά τους, εκτός του να χαμηλώνουν τον πύχη των προσδοκιών, να τσακώνονται για πράγματα που, πώς να το πω, έχουν τη σημασία τους σε ηθικό επίπεδο, χωρίς όμως κανείς από αυτούς, δηλαδή είμαι πεπισμένη, χωρίς κανείς από αυτούς να θέλει πραγματικά να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Γιατί έτσι είναι φτιαγμένο το πολιτικό σκηνικό. Και περνάνε έτσι βαρύγδουπα στον κόσμο και έρχονται και κατατρώνε την ψυχή μας. Μέσα δηλαδή στη δυσκολία της καθημερινότητας κατατρώνε την ψυχή μας. Αντί να ασχολούνται με σοβαρά. Είμαι πεπισμένη ότι αν κάποιος αποφασίσει αύριο να κάνει μία πρόταση μομφής για την ακρίβεια. Να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Αλλά τι κάνουν, Βασίλη μου, κάνουν αυτό που 40 χρόνια το κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σου λένε και μου λένε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Άρα δημιουργούμε ειδωλά, που στην πραγματικότητα είναι χάρτινη πύργη, και λέμε «Α, αυτός θα με σώσει». Αλλά όταν θα έρθει δεν θα σε σώσει, γιατί δεν είναι διατεθειμένος να σπάσει αυγά να κάνει ομελέτα. Και το βλέπεις. Βάζουν γενικόλογους όρους στη δημόσια συζήτηση, σε θυμώνουν, έχεις πιστέψει και έχω πιστέψει ότι έχουμε μια κυβέρνηση σκανδάλων, διαφθοράς, και μέχρι εκεί. Μετά, άντε και την έχω και θέλω να την αλλάξω. Άσε με όμως να την αλλάξω. Πες μου τι έρχεται ή μη μου πεις και τίποτα. Άσε με, θα το δω μόνος μου. Εγώ έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους πολίτες. Πραγματικά έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο τι θα επιλέξουν. Άρα για μένα δεν υπάρχει ούτε κινούμενη άμμος, ούτε τίποτα. Εδώ θα αναμετρηθούν αξίες, ηθική, δουλειά που έχει γίνει ή που δεν έχει γίνει, αποτελέσματα. Αυτά θα αναμετρηθούν στο τέλος της ημέρας. Το αν θα σταματήσουμε να δουλεύουμε 15 ώρες για τα στοιχειώδη, αν θα μπορούμε να έχουμε προσωπικό χρόνο, αυτό δηλαδή που κάνουν οι Millenniums και οι Gen Z, που όλοι τρέχουμε να τους φάμε, όχι, τους κάνουν πάρα πολύ καλά. Το ξεκίνησαν στην Αμερική στις πολυεθνικές και είπαν όχι, παιδιά, φτάνει. Μέχρι να βρεθεί η εταιρεία που θα μου δίνει τα χρήματα που εγώ πιστεύω ότι αξίζει ο εαυτός μου, θα δουλεύω με τους όρους που θέλω εγώ, γιατί έχω ανάγκη την προσωπική μου ζωή. Έχω ανάγκη να συσχετιστώ με τους ανθρώπους. Τέλος πια με τα tablets, τέλος με τα κινητά, να δω τους ανθρώπους, να αγκαλιαστώ με τους ανθρώπους, να ερωτευτώ, να αγαπήσω, να διασκεδάσω, να ταξιδέψω. Και μπράβο στα παιδιά και μπράβο και στους γονείς που μπορούν και στηρίζουν τα παιδιά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν σημαίνει ότι τα παιδιά μας είναι ανώριμα, ότι δεν θέλουν να αναλάβουν ευθύνες. Όχι, δεν θέλουν τα παιδιά μας να χάσουν όσα χάσαμε εμείς. Αυτό είναι μια αλήθεια που μπορεί να μας πληγώνει, αλλά είναι η μόνη αλήθεια. Αλήθεια. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ή η φίλη, οι μεγάλες προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης υλοποιήθηκαν, γιατί να επιμένουν να μας λένε ότι έγιναν? Αυτό δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει η οργή του κόσμου, όσο για την ακρίβεια ας μην λένε πως είναι εισαγόμενοι, γιατί είναι δικό τους έργο και την έχουν αφήσει ανεξέλεγκτη. Απολύτως ανεξέλεγκτη. Αλήθεια λες. Απολύτως ανεξέλεγκτη την έχουν αφήσει την ακρίβεια, και εδώ δηλαδή δεν υπάρχει αντίλογος. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κάποιος να σου πει ότι υπάρχει αντίλογος. Ο Κυριάκος λέει: με αγάπη μεγαλώνεις, όχι με κανόνες. Θα γίνει ευτυχισμένος και σωστός. Εννοείται, Κυριάκο μου, αυτό έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Χωρίς αγάπη τα παιδιά είναι. Να σου πω ότι είναι τα παιδιά. Όταν έχουν εμπεδώσει την αγάπη και τη στήριξη, ό,τι και να σου κάνουν στην εφηβεία, δεν πρόκειται να χάσεις τα παιδιά σου. Σε σένα θα γυρίσουν, Κυριάκο μου. Αλλά χρειάζονται όρια. Αυτό το λένε και οι ειδικοί. Και όταν λέμε όρια, εννοούμε το όριο της ανάληψης της ευθύνης που του αναλογεί για την επιλογή που κάνει. Καταλαβες. Λοιπόν, θέλω να διαβάσετε αυτό το άρθρο στο newpost.gr, γιατί κάποιοι εργαζόμενοι στοχοποιούνται επειδή δουλεύουν. Τι λένε οι ψυχολόγοι? Ο παραγωγικός εργαζόμενος, εγώ θα σας το διαβάσω διαγώνια. Μπείτε και διαβάστε το όμως, γιατί αξίζει τον κόπο. Ο παραγωγικός εργαζόμενος δεν προκαλεί πάντα επειδή το επιδιώκει. Συχνά προκαλεί επειδή η ίδια του η απόδοση λειτουργεί σαν καθρέφτης και για τους υπόλοιπους. Όταν κάποιος παραδίδει γρηγορότερα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, δείχνει μεγαλύτερη προσήλωση, μπορεί άθελά του να κάνει τους άλλους να αισθανθούν ότι συγκρίνονται μαζί του. Η κοινωνική σύγκριση είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς πίσω από την ένταση. Οι συνάδελφοι δεν βλέπουν πάντα την εργατικότητα ως ατομικό χαρακτηριστικό, αλλά ως απειλή για τη δική τους εικόνα. Αν ένας εργαζόμενος αποδίδει πολύ, τότε κάποιοι μπορεί να φοβηθούν ότι η διοίκηση θα αρχίσει να ζητά περισσότερα από όλους. Έτσι γεννιέται η αντίδραση. Όχι απαραίτητα επειδή ο εργατικός άνθρωπος έκανε κάτι λάθος, αλλά επειδή η παρουσία του αλλάζει την ισορροπία της ομάδας. Στην εργασιακή ψυχολογία, αυτό συνδέεται με την έννοια της κοινωνικής σύγκρισης. Όταν κάποιος ξεχωρίζει, οι άλλοι μπορεί να αισθανθούν ότι εκτίθενται, ακόμα και αν ο ίδιος δεν έχει τέτοια πρόθεση. Η απόδοση του γίνεται ένα άτυπο μέτρο σύγκρισης και αυτό μπορεί να γεννήσει άμυνα, φθόνο ή επιθετικότητα, ακόμα και αποκλεισμό του εργαζόμενου. Και αυτό, να σας πω κάτι, είναι δυστυχώς μια γενική συνθήκη. Πώς την αντιπαρερχόμαστε? Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι όμως το αποτύπωμα όλων αυτών που ξεκινήσαμε να λέμε. Ποιο είναι δηλαδή? Ότι ο καθένας περιχαρακώνεται γύρω από τον εαυτό του, ρίχνει τον πήχη των προσδοκιών, δεν καλλιεργεί τον εαυτό του, δεν επιμορφώνεται, μπαίνει σε ένα περιβάλλον όπου η μετριότητα είναι κυρίαρχη δύναμη, δεν έχει ερίσματα, δεν έχει κίνητρο για να γίνει καλύτερος, γιατί ξέρει πολύ απλά ότι και δεν θα ανταμυφθεί γι' αυτό, δεν θα συνυπολογιστούν τα τυπικά του προσόντα και ενδεχομένως, εάν η μετριότητα που κυριαρχεί στο χώρο και ιδίως σε επίπεδα προϊσταμένων και ηγετικών μορφών, και αν ο ηγέτης δεν μπορεί να παίξει με όρους ομάδας, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, τότε υπάρχει και ένας κίνδυνος να χάσει τη δουλειά του, γιατί θα διαστρεβλωθούν αυτά που λέει, θα φτάσουν με έναν τρόπο στην κορυφή της πυραμίδας που εκείνος δεν θα έχει άμυνα, γιατί δεν θα υπάρχει και η πρόσβαση να αιτιολογήσει το γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Άρα τι κάνει ο εργαζόμενος που πρέπει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του? Υπομένει, βαλτώνει, δεν περνάει καλά στην εργασιακή του ζωή, μετά δεν περνάει καλά στην οικογενειακή του ζωή, γιατί μεταφέρει αυτό το πρόβλημα, όπως και να το κάνεις, το μεταφέρεις, γιατί λες και κερατάς και δαρμένος, δηλαδή και δεν πληρώνομαι και βγάζω τη δουλειά και είμαι και υπό, και υπάρχει πάντα και η δαμόκλειος σπάθη της απόλυσης αν κάτι δεν αρέσει στον προϊστάμενο. Άρα αυτό επηρεάζει και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Δυστυχώς η οικονομία μας δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο να πεις «Δεν βαριέσαι, άντε για, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω, γιατί σε τρεις μέρες θα έχω μια άλλη δουλειά», όπως συνέβαινε στη δεκαετία του 90. Στη δεκαετία του 90 είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Βέβαια, υπάρχουμε κι εμείς, λίγοι είμαστε, αλλά υπάρχουμε κι εμείς που όταν οι συνθήκες είναι αρνητικές για την εξέλιξή μας ή όταν βλέπουμε πολλές αδικίες να συμβαίνουν, και το λόγο θα πάρουμε και την αλήθεια θα πούμε και το κόστος θα αναλάβουμε. Και στην ανάγκη θα πουλήσουμε και κουλούρια στην Ομόνοια. Δεν τρέχει και τίποτα, παιδιά. Δεν θα χάσει η Βενετιά Βελόνη. Και τα κουλούρια στην Ομόνοια πολύ ωραία είναι. Υπάρχει βέβαια ένας κίνδυνος να τρως περισσότερα από αυτά που πουλάς και μετά ούτε χάπι δίαιτα σε σώζει, ούτε τίποτες. Διότι αν η περιφέρεια αρχίζει και μεγεθύνεται και δεν είσαι και πολιτικός για να μεγαλώνεις την περιφέρειά σου, άστα να πάνε μετά, θέλει πολύ γυμναστική και δεν είμαστε και της γυμναστικής, δεν είμαστε. 6-9-47-9-89-9-89, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, onair-alpharadio-989.gr. Επίσης μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, θέματα που θέλετε να θίξουμε, δεν έχω πει ακόμα για τα ζώα συντροφιάς, θα πω και για τα άλλα τα δίποδα. Ένας μπορεί να πέσει στα χέρια μου. Ένας που κακοποιεί ή που φωλιάζει μπορεί να πέσει στα χέρια μου. Δηλαδή τον προκαλώ. Αν είσαι τόσο μάγκας, φίλε, και πετάς τις φόλες και σκοτώνεις 20 ζώα, σκυλιά και γάτες, έλα να τα βάλεις και μαζί μου. Μη φοβάσαι, γυναίκα είμαι. Ασθενές φίλο, έτσι δεν λένε? Έλα, αν έχεις, αλλά πού να τα βρεις τα κότσια, φίλε μου? Αν είχες κότσια αυτό θα έκανες. Αν είχες κότσια θα έβγαινες μπροστά να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο. Αλλά τόσος είσαι και αυτό κάνεις. Παρ' όλα αυτά, σε θέλω στα χέρια μου να πέσεις. Πολύ σε θέλω, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω κι εγώ αυτό που έκανε η συντρόφισσα Ρωμά, να σε δαγκώσω. Να σου κόψω το αυτί, δεν ξέρω τι θα σου κάνω, αλλά σε θέλω πάρα πολύ να πέσεις στα χέρια μου. Να μην... Λοιπόν, 6-9-47-9-89-9-89 επίσης για τις προσκλήσεις. Δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Το χλιμίντρισμα» απόψε. Στις 8 ξεκινάει η παράσταση, θέατρο Βίος. Μία το λέω Βίος, μία το λέω Μπάιος. Εντάξει, μου βγαίνει καλύτερα το ελληνικό. Παρότι είμαι πολύ, πώς το έλεγε και η καθηγήτριά μου στα αγγλικά, είχαμε το accent, εγώ και η αδερφή μου η μεγάλη, την πρώτη χρονιά που πήγαμε στα αγγλικά, πού ήμασταν, Δευτέρα Δημοτικού, Τρίτη, είχαμε μία έφεση στην προφορά. Και αφού τελειώνουμε λοιπόν το πρώτο μάθημα, μας κάνει ένα τεστ εκεί πέρα, μόνο στη Χαρά και σε μένα το έκανε το τεστ. Δεν καταλάβαμε τώρα. Σου λέω, πιτσίρικα, πού να καταλάβουμε γιατί μας το κάνει το τεστ? Μας πέρασε δύο τάξεις εντωμεταξύ. Να δεις που η μαμά μου στην προηγούμενη ζωή της ή ο μπαμπάς μου ήταν της αγγλικής απικιοκρατίας. Της βρετανικής, να το πω και σωστά, της αυτοκρατορίας λοιπόν, γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά. Το αξόν, αξόν. Εγώ θυμάμαι ότι πέρναγα πάρα πολύ ωραία με έναν Άγγλο που μας βάζανε. Αυτός ο Άγγλος που μας βάζανε να μας κάνει η προφορά δεν μιλούσε ελληνικά, χρέη τίποτα. Και μίλαγε κανονικά αγγλικά. Δηλαδή τις μισές λέξεις τις έλεγε από μέσα του έτσι για να μην τις ακούσει. Με, τι εκδικητικός τύπος. Τι εκδικητικός τύπος. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Breakfast at Star.
10: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
9: Κάθε μέρα στις 9 παρά τέταρτο το πρωί στο Star 92,6.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαστε 9 και 23 πρώτα λεπτά Alpha Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 εδώ έτσι να αναλογιστούμε αυτό που συμβαίνει και παιδιά να μην τους το επιτρέπουμε. Δεν γίνεται να τους επιτρέπουμε να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο απέναντί μας. Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο τρελοί. Τους έχουμε για πλάκα. Λοιπόν, θυμίζω 6-9-47-9-89-9-89. Στέλνετε τη συμμετοχή σας για τη διπλή πρόσκληση. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για σήμερα, για την παράσταση που ξεκινά στις 8. Μπάει ο Σπυρός 84 το θέατρο, το χλιμίντρισμα η παράσταση, ένα ιδιότυπο έργο του Μάριου Ποντίκα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσιάμι. Ο συγγραφέας λοιπόν ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Είναι η απόσταση που μου αρέσει εμένα τελικά. Τώρα που το σκέφτομαι, κρατάει μια απόσταση ο καλλιτέχνης από το ρεαλισμό των πρώτων του έργων. Βυθίζεται στον αρχαίο μύθο, πειραματίζεται, ανατρέπει τα όρια του λόγου και δημιουργεί ένα αιχμηρό μεταδραματικό σκηνικό τρίπτυχο. Το έργο μας καλεί να πορευτούμε σε έναν τόπο στα όρια του πραγματικού και του μεταφυσικού για να αναστοχαστούμε το ίδιο το ανθρώπινο γένος, την έπαρσή του, την ευθύνη του και την τραγική του φύση. Και μιας και λέω για την τραγική του φύση, θα κάνω λίγο τη ζωή δύσκολη του Σταμάτη Καρλούτσου, του υιοθετημένου αδερφού μου. Αντί για Τάσιο θέλω να βάλουμε πρώτα το Λιαντίνη. Θέλω να ακούσουμε, σας είπα ότι μ' αρέσει να αλλιεύω από το διαδίκτυο διάφορα κομμάτια που θεωρώ ότι συμβάλλουν με έναν τρόπο στο να κάνουμε μια δεύτερη και ψύχρεμη σκέψη, να βλέπουμε τι μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά κυρίως να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για τον εαυτό μας και για αυτούς που αγαπάμε. Ακούγεται ίσως απλοϊκό, ακούγεται ίσως τετριμένο, μπορεί και παροχημένο σε κάποιον τα αυτιά. Όμως στην πραγματικότητα είναι η ουσία της ζωής. Και γι' αυτό έτσι όταν εμείς την κάνουμε την κουβέντα και μ' αρέσει πραγματικά που κάνουμε αυτό το διάλογο και βρίσκω ότι υπάρχουν σημεία που τέμνονται οι σκέψεις μας και αυτό είναι παρήγορο. Είναι παρήγορο για τα παιδιά μας. Όχι για μας τους ίδιους ενδεχομένως, γιατί εμείς με έναν τρόπο έχουμε κάνει και ένα κύκλο ζωής, έχουμε κάνει και κάποιες επιλογές. Είναι λίγο δύσκολο κάποιος να μας χειραγωγήσει όσο και να προσπαθήσει, όσο και καλά να το ενορχιστρώσει. Έχουμε άμυνες, έχουμε κάνει μια διαδρομή, έχουμε ζήσει την αριστερή διανόηση, έχουμε περάσει από αυτά τα μονοπάτια, έχουμε χαλουχηθεί, έχουμε γίνει αυτό που είμαστε. Σας είπα ότι ξύπνησα το πρωί με Ντοστογεύσκη και Κάφκα. Προφανέστατα τους έβλεπα στον ύπνο μου, δεν εξηγείται διαφορετικά. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί μάλλον δεν θα προλάβω να αναλύσω Ντοστογεύσκη και Κάφκα. Όμως, μέσα σε όλα, θέλω να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από μία διάλεξη του Λιαντίνη. Τη διάλεξη είχε επιλέξει να την κάνει στο Ηρώδιο. Και γιατί θέλω να το βάλουμε αυτό στη συζήτηση. Πολλές φορές ως έθνος επιλέγουμε ένα όμορφο μνημείο ως αποτέλεσμα πολιτισμού, σκέψης. Συνήθως όμως αυτό έρχεται απλά να επιβεβαιώσει το κακό που έρχεται. Ας ακούσουμε τι είπε αυτός ο μεγάλος, σπουδαίος για μένα, φιλόσοφος, καθηγητής και άνθρωπος, ο Λιαντίνη.
2: Πέθανε η ψυχή του ανθρώπου ή πέθανε ο άνθρωπος, πέθανε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Μια μέρα θα πεθάνουμε κι εμείς όλοι. Είμαστε θνητοί. Πάνω εκεί είναι ο Παρθενώνας. Ξέρετε ότι ο Παρθενώνας είναι μαυσολείο. Πότε τον έχτισαν οι Έλληνες, οι Αθηναίοι, τον Παρθενώνα? 445-433. Είναι την εποχή που πεθαίνει ο κλασικός κόσμος. Πεθαίνει η κλασική σοφία. Πεθαίνει η Αθηνά Σοφία. Πεθαίνει η αχμή, η ορμή και η θύελα του κλασικού κόσμου. Πώς αποδεικνύεται και πώς γνωρίζουμε ότι πέθανε τότε η Σοφία στην αρχαία Ελλάδα? Αμέσως μετά την αποπεράτωση του Παρθενώνα αρχίζει τι? Ο Πελοποννησιακός πόλεμος.
1: Καταλάβαμε, καταλάβαμε. Πρέπει να ξαναβρούμε λίγο αυτό το κλασικό αρχαίο Έλληνα μέσα μας. Και όχι με τους όρους της τον τρόπο που το μαθαίνουμε στο σχολείο, αλλά της ορθής σκέψης. Και κυρίως είναι πολύ σημαντικό, σας το λέω με πόνο, σας το λέω, όχι για κάποιον άλλο λόγο, γιατί βλέπω εκεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό το καυγά, αυτό το μίσος. Μα συγγνώμη, εγώ γιατί να μισήσω το φίλο μου το Γιώργη που θέλει να κάνει την αλφα πολιτική επιλογή και εγώ τη βήτα πολιτική επιλογή? Ευτυχώς, ευτυχώς πραγματικά που ο Γιώργης μπορεί να κάνει την αλφα επιλογή και εγώ τη βήτα. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε δημοκρατία. Γιατί αλλιώς ο κόσμος δεν θα πήγαινε παρακάτω. Χρειαζόμαστε, όλοι χρειαζόμαστε, αλλά όχι για να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Χρειαζόμαστε για να παίρνει ο ένας τον άλλον από το χέρι και να πηγαίνουμε λίγο παρακάτω, να βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν, όχι αυτά που μας χωρίζουν. Το μίσος είναι το εύκολο. Και σε αυτό ποντάρουν. Καταλάβατε εγώ γιατί θυμώνω και με τους 300. Όχι ως πρόσωπα, αλλά ως πολιτική κουλτούρα. Έχουν αποξενωθεί από αυτό που εμείς θεωρούσαμε ηθική τάξη. Εμείς η κοινωνία εννοώ. Έχουν μετατρέψει τα πράγματα σε μια κατεύθυνση, τι να πω, ο ένας να φάει τον άλλον και να επιβιώσουν οι κομματικές βάσεις. Όχι, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Αρνούμε να το δεχτώ. Και σε ό,τι περνά από το χέρι μου, δηλαδή στην κουβέντα που μπορούμε να ανοίξουμε, στους προβληματισμούς που μπορούμε να θέσουμε, να μην το επιτρέπουμε και στο στενό μας περιβάλλον. Και το στενό γίνεται ευρύτερο και ευρύτερο και ευρύτερο και ευρύτερο, και κάποια στιγμή θα ανταμώσουμε. Δεν γίνεται να δικαιολογούμε την όξυνση του πολιτικού λόγου, γιατί είμαστε θυμωμένοι και μας ενοχλεί όταν το λέει ο Άδωνης, αλλά δεν μας ενοχλεί όταν το λέει ο άλλος που αισθανόμαστε ότι μας εκπροσωπεί. Όχι, δεν μας εκπροσωπεί. Ή σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να έχουμε τις άμυνες και τις αντιστάσεις να μην είναι αυτό που μας εκπροσωπεί. Να μας εκπροσωπήσει αυτός που θα έχει τον ορθό λόγο. Αυτόν που θέλουμε να επιλέξουμε όχι για να γίνει πλουσιότερος, αλλά για να κάνει πλουσιότερη τη χώρα, για να σκύψει με πραγματικότητα και με ήθος στο λαό. Να είμαστε με αυτόν που θέλει τις λύσεις και όχι τα προβλήματα, μόνο και μόνο για να του δώσουν 2 και 3 δημοσκοπικούς πόντους παραπάνω. Αυτός δεν πρέπει να μας κάνει, δεν πρέπει να μας αφορά. Διάλειμμα μικρό και επιστρέφω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 9 και 31 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας, και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντι μου, μάγος των πλήκτρων, ο υιοθετημένος αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος, και στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Για την πολιτική και την ηθική τώρα θέλω να ακούσουμε έναν Θεοδόση Τάσιο, έτσι για να επανέλθουμε και στα υπόλοιπα.
3: Ξέρετε τι είχε πει ο Δαρβίνος, κυρίως για τα πρωτεύοντα. Κοινές οι ομάδες των πρωτευόντων είχαν εξελικτικό πλεονέκτημα που διέθεταν εσωτερική συνοχή. Θα πει ήθος. Συγγνώμη, μπορεί να μου πούνε διάφοροι κοινωνιολόγοι κατά προτίμηση νεαράς ηλικίας και γαλλικών σπουδών σήμερα. Αχ, κύριε Τάση, μην ηθικολογείτε. Γιατί, κυρία μου, να μην ηθικολογώ? Αφού είναι ηθικό το αντικείμενο, αφού Γκοτζάμ Αμάρτια Σεν πήρε Νομπέλ επειδή υποστήριξε ότι η πολιτική είναι ηθική. Όλα αυτά τα φαινόμενα, τα σύνδρομα έχουν κοινή αιτία. Μια τάση αντικοινωνικότητας, δηλαδή μια έλλειψη ηθοπολιτικής παιδείας. Τότε να σκεφτούμε ποιος θα ήταν ο τρόπος για να τα αντιμετωπίσουμε επιτυχώς και σε μακράν προοπτική χρόνο.
1: Αυτό, πρέπει να ξαναβρούμε την ηθική παντού σε όλα τα επίπεδα. Και σε αυτή τη λογική πολλές φορές, ξέρετε, εγώ έχω τις ενστάσεις μου καταλαβαίνω ότι έχουμε μία ανάγκη όλοι μας να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο που θα μας βγάλει από αυτή τη θλίψη και από αυτό το θυμό. Αλλά στη λογική αυτή δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο λάθος που κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για μένα είναι κρίσιμο στοιχείο αυτό. Ποιους επιλέγουμε, γιατί τους επιλέγουμε και τι έχουν να μας πούν. Θα μου πεις, ναι, αλλά υπάρχει ένας κόσμος που γουστάρει, που κάνει κέφι, που τη βρίσκει με τα μπινελίκια. Άρα αυτός εκφράζεται με κόμματα που γενικώς είναι με τη Γαλλική, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Τι θα τους κάνουμε τώρα, θα τους το απαγορεύσουμε? Προφανώς και όχι, δεν θα τους το απαγορεύσουμε. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με μια συνθήκη που δεν θα βάζει απέναντι το γείτονα. Αυτό λέω. Να σταματήσουμε πια να θέλουμε το κακό της κατσίκας του γείτονα. Είναι τόσο δύσκολο? Είναι τόσο δύσκολο? Πείτε μου μας την ανάγκη, ρε παιδιά, να σας φέρω εγώ από μια κατσίκα. Δηλαδή εσείς που έχετε πρόβλημα με την κατσίκα του γείτονα, πείτε μου να σας φέρω εγώ μια κατσίκα να λύσουμε τα ζητήματά μας. Πεποίθησή μου είναι, μου λέει ο Γιώργος, ότι η μόνη λύση σε όλα τα ζητήματα που φύγονται είναι η σοβαρή επένδυση στην παιδεία, διότι φτάσαμε εδώ λόγω του εκφυλισμού της παιδείας στη χώρα μας. Μα δεν θέλουνε. Αυτό είναι το θέμα, Γιώργο μου, και το θέτουμε και με τους καλεσμένους μας συνήθως, έτσι, από τα νέα παιδιά του θεάτρου που φιλοξενούμε τα Σαββατοκύριακα. Δεν θέλουνε, γιατί ένας εκπαιδευμένος και μορφωμένος πολίτης ανεβάζει τον πύχη. Διεκδικεί, ξέρει τι διεκδικεί και για ποιους λόγους το διεκδικεί, και αυτό δεν το θέλουν. Σε θέλουν ελαφρά σκεπτόμενο, βαθιά προβληματισμένο, για να διαιωνίζεις μια κατάσταση που τους εξυπηρετεί. Καθίστε και δείτε την ολομέλεια. Και αν δεν τραπεί και η ντροπή, τότε γράψτε μου. Και άμα δεν θέλετε να μου γράψετε, στείλτε μου το με περιστέρι. Είναι δυνατόν να γίνονται σοβαρές συζητήσεις και στην ολομέλεια να είναι τρεις και ο κουοκός? Και αυτοί πληρώνονται. Αυτοί παίρνουν 5.500 το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχουν και έξτρα κλπ. Και δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι στην ολομέλεια. Σκέψου τώρα, κάντο εικόνα. Αυτό είναι αναντιστοιχεία. Είσαι εκεί για να με εκπροσωπείς. Άρα σε θέλω ώρες γραφείου. Και αν έχεις υπερορίες δεν πειράζει, παίρνεις τόσα πολλά λεφτά που καλύπτονται και οι υπερορίες σου. Είναι τόσο απλό. Εδώ τα κόμματα έχουν χάσει τη δυνατότητα τεκμηρίωσης. Αν εξαιρέσουμε τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος κάθε τι που φέρνει ως ερώτημα έχει κάνει μια τεκμηρίωση. Λαθώς, στραβή, μπορεί να αποδειχτεί στην εξέλιξη και στην έρευνα ότι 4 από τα 10 στοιχεία ήταν τα αληθή, τα άλλα 3 ήταν στο περίπου και τα 2 καθόλου. Πάντως κάνει τεκμηρίωση. Τα κόμματα δεν τεκμηριώνουν, μόνο γκρινιάζουν. Και όλη αυτή η γκρίνια τους περνάει στην κοινωνία, που η κοινωνία είναι και η μόνη που έχει 1000 δίκαια να γκρινιάζει, διότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και παρακολουθεί ένα θέατρο του παραλόγου. Παρακολουθεί 20 άτομα, γιατί τόσοι είναι, μην φανταστείτε. Βλέπει 20 άτομα να τσακώνονται ο ένας με τον άλλον σχεδόν για τους ίδιους λόγους. Συγγνώμη, δεν θα γυρίσει την πλάτη του? Συγγνώμη, μετά δεν θα αναδυθεί η Μαρία Καριστιανού? Που εγώ σας έχω πει την άποψή μου για την κυρία Καριστιανού, αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη και είναι και δομημένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, σχεδόν από τον πρώτο δίμηνο που παρακολούθησα την κυρία Καριστιανού, έχω συγκεκριμένη άποψη. Το είπα και πριν από 2 εβδομάδες που ήταν πολύ κοντά πια η ανακοίνωση του κόμματος, ότι για μένα ήταν δεδομένο αυτό. Φαινόταν ήδη από τους 2 πρώτους μήνες της παρουσίας της, ήταν δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα. Και ευτυχώς έχω και κάποιους ανθρώπους το οποίο το είχα μοιραστεί αυτό εκτός αέρα, εννοείται, και μπορούν να το επιβεβαιώσουν αν έχετε κάποια διαφωνία. Και με συγχωρείτε και απ' την άλλη, και πολύ καλά κάνει. Και η κυρία Καριστιανού και ένας και άλλος. Έγραψα κάτι χθες, έτσι, κάποια στιγμή στο Facebook, και το εννοώ. Αν τα κόμματα, έστω και την ίστατη στιγμή, θέλουν να δείξουν ότι είναι σοβαρά κόμματα, μιας και έχουν ανοίξει και το ζήτημα της αναθεώρησης ορισμένων άρθρων του Συντάγματος. Εγώ είμαι φουλ υπέρ να καταργηθεί το άρθρο 86. Να καταργηθεί. Να μην υπάρχει καμία προστασία, όπως δεν υπάρχει και για μένα προστασία και για σένα που μου γράφεις και για το σταμάτη που... Καμία. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δηλαδή είσαι, εκτός ότι είσαι πολιτικός, είσαι και πολίτης. Άρα υπόκεισε και εσύ σε μία έρευνα, σε μία κριτική ή σε οτιδήποτε. Επίσης δεν με απασχολεί καθόλου τι θα κάνουμε το άρθρο 16, ας φροντίσουν να κάνουν καλά πανεπιστήμια, ας φροντίσουν να τελειώσουν αυτή τη σάχλα που λέγεται Πανελλήνιες, να την τελειώσουν αυτή τη σάχλα που μόνο πόνο και κόπο επιφέρει στις οικογένειες και στα παιδιά και τίποτα άλλο δεν κάνει, μη γελιόμαστε. τίποτα άλλο δεν κάνει από το να βάζει τα παιδιά για 3 χρόνια σε ένα φροντιστήριο, να τα χτυπάνε ανελαίητα τα μαθήματα, μόνο και μόνο για να παπαγαλίσουν τα θέματα που θα πέσουν στις Πανελλήνιες. Τίποτα δεν διασφαλίζει ότι αυτός που πέρασε στις Πανελλήνιες με 20 θα είναι ένας καλός επιστήμονας αύριο. Το μόνο που μπορεί να το διασφαλίσει αυτό είναι ότι το ίδιο το παιδί μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο αντιλαμβάνεται ότι συσχετίζεται με το αντικείμενο που έχει επιλέξει, το αγαπά και θέλει να το μάθει, θέλει να το κάνει δικό του. Τίποτα άλλο. Οι Πανελλήνιες είναι μόνο για να ταλαιπωρούν τις οικογένειες και να θησαυρίζουν κάποιοι που έχουν φροντιστήρια. Τίποτα άλλο. Τώρα περί αδιαβλή του διαδικασίας και λοιπά, αυτά τα ακούω βερεσέ. Και νομίζω ότι όλος ο σύγχρονος κόσμος βερεσέ τα ακούει. Αν λοιπόν τα κόμματα έχουν ήθος ή θέλουν να ξαναβρούν τις σχέσεις τους με το ήθος και την κοινωνία, ένα πράγμα πρέπει να κάνουν. Αυτό που ισχύει και στο αμερικανικό μοντέλο. Δημοσιοποίηση των χορηγών υποστηρικτών των κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών. Διότι κοιτάξτε τώρα, για να κάνεις ένα κόμμα και να κάνεις μετά και προεκλογική καμπάνια, θες κάποια χρήματα. Αν τα χρήματά σου προέρχονται μόνο από τραπεζικό δανεισμό, οφείλουμε να το ξέρουμε. Τι δανεισμό πήρες, με τι όρους, πώς θα επιστρέψεις. Εδώ εσύ πας ως ιδιώτης να πάρεις ένα στεγαστικό και σε τεινάζει ανάποδα η τράπεζα, αν στο δώσει. Αν στο δώσει. Μπορεί και να μην στο δώσει στο τέλος της ημέρας. Και ας έχεις, ας πούμε, τα τυπικά προσόντα, δηλαδή έχεις μια μισθοδοσία, είσαι πάνω από 3-4 χρόνια στη δουλειά σου, δεν έχεις χρέη στην εφορία, δεν μπορεί να μην στο δώσει στο τέλος της ημέρας. Γιατί θα συνυπολογίσει το ρίσκο και θα κρίνει ότι εσύ μπορεί σε 5 χρόνια, επειδή είσαι του ιδιωτικού τομέα, να μην έχεις τη δουλειά σου. Τι θα κάνω εγώ, θα χάσω τα λεφτά μου? Ή εσύ μπορεί να αγοράσει ένα κινητό που εμένα δεν με ενδιαφέρει να το πληστηριάσω, ή θα χάσω αν το κάνω αυτό. Και να μην στο δώσει. Ένα κόμμα πώς χρηματοδοτείται? Πώς? Με κάποιους όρους. Άρα, αν θέλουν πραγματικά, επιμένω εγώ σε αυτό, να ξαναβρουν τις σχέσεις τους με τους πολίτες, αυτό λέγεται διαφάνεια, λογοδοσία, αξιοκρατία. Το λέω, το συλλαβίζω, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι βραδίκαυστοι και πρέπει να το ακούσουν. Συλλαβ, τι θέλεις στα μάτια μου, τι θέλεις, τι θέλεις, τι θέλει να βάλω τραγούδι? Περίμενε, να πω 2 καλημέρες. Κάτσε, χρωστάω. Να μην πω 2 καλημέρες, σε χρωστάω. Λέει ο Δημήτρης, τελικά δεν πρέπει, λέει, να έχουμε ευαισθησίες και συναισθήματα? Φυσικά και πρέπει να έχουμε. Μόνο αυτά πρέπει να έχουμε. Και ευαισθησίες και συναισθήματα. Και να τα διοχετεύουμε στους ανθρώπους που αξίζουν. Πολλές φορές, μου λέει ο Νίκος, με την υπέρμετρη φορολογία είναι σαν το κράτος να θέλει να ψοφήσει δική μας κατσίκα. Βέβαια. Αυτό δεν είναι φορολογικό σύστημα που έχουμε. Είναι αφέμαξη. Κανονική αφέμαξη. Και εννοείται ότι τι συμφέρει το κράτος, το συμφέρει να κάνει αφέμαξη στα συνήθη υποζύγια, τα λέγαμε, και με άλλες αφορμές. Δεν είναι αυτό φορολογία? Επίσης είναι και αυτό ένας λόγος που παράγει ανισότητα. Γιατί κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να δυστυχεί κανείς στη χώρα. Θέλω και η επιχειρηματικότητα μπορεί να αναπτυχθεί, να μπορεί να μοιράσει τον πλούτο που θα βγάλει, να είμαστε κομμάτι αυτού του πλούτου που βγαίνει. Γιατί κανείς δεν μπορεί μόνος του, παιδιά. Αλήθεια είναι αυτό, κανείς. Ούτε εγώ μπορώ ως μονάδα να κάνω την επανάσταση. Αλλά εγώ μαζί με όλους εσάς που μαζευόμαστε μπορούμε να ακουστούμε. Μπορούμε να βάλουμε μια κουβέντα στο δημόσιο διάλογο. Όλοι πρέπει να αναπτύσσονται, αλλά δίκαια. Δεν μπορεί, το λέω με κάθε ευκαιρία και ειλικρινώς πιστεύω ότι και τα κόμματα πρέπει να εστιάσουν σε αυτό το πράγμα. Τα κόμματα πρέπει να εστιάσουν στο γεγονός ότι η χώρα παράγει πλούτο, ο οποίος όμως δεν μοιράζεται στην κοινωνία. Ίσα, προσέξτε, πρέπει να υπάρξει ίση αναδιανομή του πλούτου. Ο καθένας δηλαδή να πάρει το κομμάτι που του αναλογεί. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Σε αυτή την έννοια, υπό αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ λέω ότι πολύ καλά κάνει και η κυρία Καριστιανού, πολύ καλά θα κάνει και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και όποιος άλλος θέλει, και ο κύριος Σαμαράς, όποιος θέλει και πιστεύει ότι έχει να πει κάτι στον πολίτη, να του το πει. Και πιστέψτε με, εκεί εσείς οι 300 και οι άλλοι τόσοι που ετοιμάζεστε να μπείτε, ο σοφός ελληνικός λαός ξέρει τι θα κάνει. ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει. Σταματήστε λοιπόν να μας υποτιμάτε, σταματήστε να μας αντιμετωπίζετε σαν, μην πω τώρα τη λέξη γιατί δεν μ' αρέσει κιόλας, να μας κατανοήσετε και να μας αντιμετωπίσετε επί ίσης όρης, διότι κοιτάξτε τι γίνεται, εσείς εξαρτάστε από μας, όχι εμείς από εσάς. Εσείς θέλετε να σας ψηφίσουμε για να διασφαλίσετε την ποιότητα ζωής σας. Αλλά είστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσετε και τη δική μας ποιότητα ζωής. Και έχετε αποτύχει όλοι σε αυτό. Έτσι, γιατί εγώ είμαι και στρατιωτικός, τα λέω τσεκουράτα. Δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε τραγούδι και δεν έχω πει και... Όχι, δεν προλαβαίνουμε, θα βάλουμε μετά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, δεν πειράζει που με μπέρδεψες. Δεν πειράζει καθόλου, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Μου λέει εδώ πέρα ο Παύλος, Αγγελική καλημέρα, τα πάντα είναι θέμα εφαρμογής της υπάρχουσης νομοθεσίας. Η νομοθεσία σχεδιάζεται από δικηγόρους και αφορά μόνο δικηγόρους και δικαστές. Δεν αφορά τους πολίτες, δυστυχώς, και από εκεί ξεκινά το ψάξτο πολύ και σε βάθος. Πώς θα αλλάξει και πόσος χρόνος χρειάζεται και πλήρως εχαρβαλωμένη, απέδευτη και απολύτιστη κοινωνία να αποδεχτεί την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της κοινωνίας. Δηλαδή της νομοθεσίας θέλουμε. Άραγε, άκου να δεις. Εγώ πιστεύω ότι θέλουμε, Παύλο μου. Αλλά τι είναι αυτό που μας λείπει? Βλέπουμε ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει επιλεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας. Δηλαδή ο νόμος εφαρμόζεται εκεί που τον παίρνει. Και αυτό δημιουργεί αρνητικά αντανακλαστικά και σίγουρα δημιουργεί την ανάγκη μας να μην απαντάμε και να μην συμπεριφερόμαστε λογικά. Γιατί λες, κάτσε, εμένα θα μου κόψεις την κλίση, αλλά ο χι βουλευτής που θα περάσει κόκκινο γιατί έχει τη σιρήνα και το φάρο, δεν θα έχει κλίση. Όχι. Επίσης είναι απαράδεκτο να... κόβεται, σας το λέω τώρα εγώ και πιστεύω ότι έχει μια βαρύτητα με την έννοια ότι έχω την αγωνία μου για αυτό που συμβαίνει στους δρόμους. Δεν γίνεται όμως το περιπολικό που είναι εκτός υπηρεσίας να περνάει το κόκκινο, γιατί όταν βλέπετε δεν προλαβαίνει να βάζει το φάρο για να φύγει. Δεν γίνεται το βουλευτικό αυτοκίνητο να περνάει. Δεν γίνεται το αυτοκίνητο του διπλωματικού σώματος να παραβιάζει stop, κόκκινα και τα πάντα όλα και να έχεις μετά εσύ την απέτηση ο πολίτης να είναι εντάξει. Το παράδειγμα και το υπόδειγμα το δίνει η πολιτική ηγεσία της χώρας. Όταν η πολιτική ηγεσία συμπεριφέρεται ως τυχοδιώκτης, δεν μπορεί ο πολίτης να αναπτύξει άλλη συμπεριφορά. Είναι δεδομένο αυτό και μιλάω για την πλειονότητα του κόσμου, αυτό που λέμε μάζα. Γιατί μεμονωμένα κάποιος, ναι, μπορεί να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ο Γιώργης, εσύ, εγώ, ο Παύλος, ο Κώστας, ο Κυριάκος, ο Σταμάτης, η Ντίνα, η Τόνια. Να, από μόνοι μας, ναι. Αλλά το υπόδειγμα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι ώρα έχουμε διάλειμμα, παρά 10, παρά 4. Διάλειμμα και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα μηνύματα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, 9 και 48 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Πάω γρήγορα στο μήνυμα του φίλου μου του Γιώργη. Λέει, στη χώρα μας, στην Ελλάδα, το εργασιακό, αφού στέλνει τις καλημέρες του σε όλη σας, σε όλη τη μεγάλη παρέα, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, προσπαθώ να διαβάσω όλα να το ξέρετε αυτό. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα, το εργασιακό καθεστώς θυμίζει εκείνο το παλιό έπιπλο που όλοι βλέπουν ότι σαπίζει, αλλά κανείς δεν το πετάει γιατί βολεύει κάπως. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο, πληρώνονται λιγότερο και ακούν διαρκώς ότι πρέπει να κάνουν υπομονή για την ανάπτυξη που εμφανίζεται πάντα στους δείκτες και ποτέ στους μισθούς. Και γιατί δεν το αλλάζουν? Γιατί ένα σύστημα που βασίζεται στο φθηνό, φοβισμένο και εξαντλημένο εργαζόμενο είναι εξαιρετικά κερδοφόρο για όλους όσοι αποφασίζουν. Κράτος, εργοδότες κλπ. Αν ο εργαζόμενος έχει χρόνο, αξιοπρέπεια και οικονομική ασφάλεια, αρχίζει να ζητά δικαιώματα. Ενώ όταν τρέχει να πληρώσει ρεύμα, ενίκιο, σούπερ μάρκετ, το μόνο που προλαβαίνει να διεκδικήσει είναι να μην χάσει τη δουλειά του. Και σε μεγάλο βαθμό το εργασιακό καθεστώς είναι εφαρμογή της έκθεσης Επιτροπής Πισαρίδη, η οποία αποτελεί το βασικό ιδεολογικό και τεχνοκρατικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν πολλές εργασιακές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Όσο για την κάρτα εργασίας, σε μεγάλο βαθμό υποκρύπτει υποδηλούμενη εργασία. Υπάρχουν και καταγγελίες του ΣΕΠ, αλλά είναι ο έλεγχος που δεν γίνεται, που λέγαμε, Γιώργη μου. Υπάρχει προσωπικό. Άσε που με πρόσφατο νόμο εργατική έλεγχη από το ΣΕΠ έγιναν αναπτυξιακοί. Άκου, κοίτα. Εγώ επίσης δεν μπορώ να αγοράσω και το αφήγημα ότι δεν έχουμε εργαζόμενους. Δεν μπορεί αυτό πάντα να είναι το αφήγημα. Ωραία, δεν έχεις εργαζόμενο να πηγαίνει κάθε μήνα, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην έχει εμφανιστεί ποτέ στους χώρους εργασίας. Τώρα, το σχέδιο Πισαρίδη, μιας και το βάζεις, τι έλεγε το σχέδιο Πισαρίδη, γιατί και αυτό λάθος το κάνουμε. Γιατί όλα μισά σε αυτή τη χώρα, γιατί έτσι βολεύει. Γιατί κάνοντας μισά πράγματα βολεύονται πάρα πολύ οι ηγεσίες να επαναλαμβάνουν τη θητεία τους, καταλαβες. Το σχέδιο Πισαρίδη τι έλεγε? Έλεγε ότι σε αντίθεση με την κεντρική Ευρώπη και με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει πάρα πολλές μικρές, μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και τι έλεγε το σχέδιο Πισαρίδη? Ότι αυτές με έναν τρόπο πρέπει να γίνουν σαν να λέμε πώς είχαν γίνει οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ώστε να αυξηθεί ανταγωνιστικότητα και να παραχθεί πλούτος και να δοθούν και καλύτεροι μισθοί. Αυτό όμως δεν γίνεται. Άρα την κάθε χώρα πρέπει να τη βλέπεις στην ιδιαιτερότητά της. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης, εκεί μπορείς να πας σε πάρα πολύ χαμηλούς συντελεστές φορολογικούς, αλλά τι να λέμε τώρα, να πάμε σε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές όταν μια κυβέρνηση έβαλε τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή, εντάξει, όχι δεκαετία 80. Έλεος, τεκμήρια. Έχεις ψηφιοποιήσει το κράτος, έχεις τόσες αρχές να ελέγξουν και αντί να πας να κάνεις κανονικό έλεγχο, παίρνεις ένα οριζόντιο μέτρο ώστε να τους θυμώσεις λίγο από λίγο όλους και να μην χάσεις το πελατάκι, το οποίο έρχεται δυσαρεστημένο από την προηγούμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια τώρα, είναι αυτό πολιτική, το οριζόντιο μέτρο? Για μένα έτσι κι αλλιώς το οριζόντιο μέτρο είναι και αντιδημοκρατικό. Δεν το συζητώ καθόλου. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί. Μάλλον μπορώ να καταλάβω. Να πω την καλημέρα μου στην Παναγιώτα που εύχεται καλή Κυριακή σε όλους. Ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη μου, λέει η Βούλα. Κουράστηκε από τα ψέματά τους. Η πολιτική είναι πλέον παρατράγουδο. Η χώρα παράγει βουλευτές να πλουτίζουν. Γι' αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Φίλε μου, δεν με λένε Έλλη. Αγγελική με λένε. Δηλαδή μου θυμίζει το λάμπης λάμπη μου. Δηλαδή, έλεος. Στόπα και πριν. Δεν με πειράζει. Ωραίο το όνομα Έλλη, μ' αρέσει, αλλά δεν είναι το δικό μου. Τούτο είναι το πρόβλημα. 6-9-47-9-89-9-89. Διεκδικήστε δύο διπλές προσκλήσεις για απόψε το βράδυ για την παράσταση Το Χλιμίντρισμα. Μπίος Πειραιός 84 θέατρο. Στις 8 αρχίζει η παράσταση. Σε πολύ λίγο θα σας πω και ποιοι είναι οι τυχεροί. Αφού λέει ο σενιόρ Σταμάτιο Καρλούτσι είναι στα ντεξ, θα θέλαμε να ακούσουμε. Τι είναι το ιταλικό τραγούδι της Eurovision? Δεν με νοιάζει που είναι ο Καρλούτσος εδώ και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τον έχει βγάλει Ιταλιάνο μαφιόζο κλπ. Δεν μ' αρέσουν οι Ιταλοί. Δεν παίζω ιταλικά τραγούδια. Ξέρω όμως σίγουρα ότι αν το στείλεις αυτό το μήνυμα αύριο στον

Εγώ με τον Γιώργο έχουμε ξεκινήσει. Θα πάμε εδώ, θα κάνουμε και λέω, μιλάμε σταμάτητα, βγαίνουν αυτοί. Εγώ κοιτούσα τον σύντροφό μου στα μάτια και αυτός στα δικά μου μάτια. Δηλαδή ήμασταν αντικριστά, σαν το, πώς το λένε αυτό το φαγητό, το αντικριστό. Μπράβο. Έτσι, καλή ώρα, του έφερα το φαγητό γιατί τρώγαμε κιόλας. Τρώγαμε, πίναμε τον καφέ μας, μια χαρά. Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι των Ιταλών που ήταν δίπλα μας. Και πώς το κατάλαβα ότι είναι Ιταλοί, γιατί τους συναντήσαμε κάποια στιγμή μες τη μέρα σε διάφορες ξεναγήσεις που κάναμε και τους ζητήσαμε να μας βγάλουν μια φωτογραφία και μας μίλησαν στα Ιταλικά. Ήτανε, όπως ήταν το ρωτώντα το τραπεζάκι, είχε μια καρεκλίτσα δεξιά, μια αριστερά. Κοιτούσαν ο καθένας απέναντι, όχι ο ένας τον άλλον, απέναντι. Απέναντι. Είχαν εκεί το εσπρεσάκι, τι είχαν, δεν ξέρω, δεν πίνω και αυτούς καφέδες, μου αρέσουν, ούτε καν οι καφέδες τους δεν μου αρέσουν, δηλαδή τέτοια απέχθεια. Έπιαν το καφέ. Δεν μίλησαν καθόλου. Καθόλου. Τίποτα. Μπορεί να είχαν πει μποντζόρνο. Προφανώς μέσα το ξυπνήσαν τα παιδιά. Έπιαν το καφεδάκι, φάγανε κάτι. Ξαναλέω, ο καθένας κοιτούσε το απέραντο γαλάζιο. Δεν κοιτούσε ένας τον άλλον. Που είναι, υπάρχει τίποτα πιο ειδηλιακό. Το απέραντο γαλάζιο και να βλέπεις τα μάτια του καλού σου. Δηλαδή, η οικογένεια, παιδιά, η οικογένεια την έχουμε υποτιμήσει. Είναι το Α και το Ω. Πραγματικά σας το λέω. Και ρωτήστε και ανθρώπους καριέρας, το ίδιο θα σας πούν. Λοιπόν, ακούσε, πού πας τα μάτια, δεν σ' αρέσει που μου λέγω τους Ιταλούς, κάτσε εδώ να σου πω. Λοιπόν, και αφού ήβγαινε το καφέ τους, φάγανε το κρουασάν, δεν ξέρω τι φάγανε, όχι κάτι άλλο τρώτε εκεί στην Ιταλία, την πίτσα τους, δεν ξέρω τι. Σηκωθήκανε, φύγανε, δηλαδή, και όταν τους πετύχαμε και στις διαδρομές που κάναμε, δεν τους είδαμε να μιλάνε και καθόλου μεταξύ τους. Nothing. Νιέτ, πώς να σας το πω. Σπασίμπα, τι να πω, δεν ξέρω. Τι μου λες τώρα για την Ιταλία. Άσε και εγώ όταν είχα πάει στη Βενετία για το σεμινάριο, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα. Για να σας είμαι και ειλικρινής. Πολύ βρώμικη πόλη, δεν είχες πουθενά να κάτσεις, απαγόρευα να κάτσεις. Α, λέει εδώ ο Γιώργης, μάλλον λέει είχαν καταλάβει οι Ιταλοί ότι είχαν δίπλα τους μια αυτοκινούμενη ανθρώπινη βόμβα, οπότε για να γλιτώσουν. Φινίτο λαμούστικα, πασάτο λαφιέστα. Όχι, μωρέ, εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος. Τι το λες αυτό, εγώ απλά δεν έχω υπομονή. Κατά τα άλλα είμαι... δεν κάνω πια έκρηξεις, γιατί δεν έχει βρεθεί η προσωπικότητα αυτή που θα με διεγείρει για να εκραγώ. Δεν υπάρχει μια σημαντικότητα τέτοια που να με διεγείρει. Που ακούστηκε πολύ αλαζονικό, αλλά τι να κάνω, δεν φταίω εγώ. Τα παλαιότερα χρόνια που υπήρχαν πολλές ήμουν μονίμως. Μονίμως το καυγά, μονίμως σου λέω, δεν μπορείς να φανταστείς. Αφού θυμάμαι, μου έλεγαν οι συνάδελφοί μου, ειδικά οι μοντέρ, όταν πήγαινα να μοντάρω, γιατί πήγαινα. Δηλαδή, μπέτα δεν ξέρω πώς φτάνανε στο μοντάζ. Με λέγανε κινούμενο άγχος. Αλλά εγώ δεν είχα άγχος, νεύρα είχα. Μου τη βάραγε γενικώς η κατάσταση. Από τότε ήμουν πυροβολημένη. Είναι μάλλον που έκοψα τις επισκέψεις. Θα την κάνω και την κλήρωση. Βάλε όμως ένα. Βάλε μία νότα να φύγουμε. Όχι, όχι, να μην βάλεις. Λοιπόν, να πω τώρα για τους τυχερούς. Ευθύμιος Χατζηγεωργίου. Ευθύμιος Χατζηγεωργίου. Ο ένας νικητής για το θέατρο σήμερα. Και να διαβάσω και παρακαλώ πάρα πολύ και τη δεύτερη. Μισό λεπτάκι, γιατί έχω μπερδευτεί εδώ πέρα με τα μηνύματα. Καλλιόπη Αλιμπέρτη. Λοιπόν. Καλλιόπη Αλιμπέρτη, Ευθύμιος Χατζηγεωργίου, η τυχερή. Να περάσετε όμορφα. Ελπίζω να σας αρέσει η παράσταση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Εδώ να διαβάσω και το μήνυμα. Αχ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα που στείλατε. Εμείς πρώτα ο Θεός δεν πρόλαβα. Ήθελα να σας βάλω και ένα ακόμα. Ήθελα να σας βάλω πολλά ηχητικά, αλλά δεν πειράζει. Θα τα βάλουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να πω την καλημέρα μου και στον Κωνσταντίνο. Μ' ακούει από ταξί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχουμε. Καλές δουλειές να έχεις. Γιατί κάνεις και πολύ δύσκολη δουλειά. Εγώ σας είπα, η μισή μου ζωή ήτανε σε νταλίκες και σε ταξί. Έχω γαλουχηθεί μέσα στο δρόμο, ίσως γι' αυτό απέκτησα και την ευαισθησία. Με διώχνει. Όχι, βρε, δεν φεύγω, θα κάτσω εδώ πέρα. Θα έρθει η Βασιλική Γιούτσου να με διώξει. Αν δεν με διώξει η Βασιλική, δεν πάω πουθενά. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ήσασταν θαυμάσιοι. Βοηθήσατε πολύ να πάει παρακάτω η σκέψη. Θα είσαστε ψύχρεμοι. Μην τζιμπάτε, μην τζιμπάτε στα παραμύθια. Θα είσαστε ψύχρεμοι. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να διεκδικήσουμε τα καλύτερα και τα περισσότερα και όποιος μπορεί να πάρει το ρίσκο, ας το πάρει. Εδώ είμαστε, θα τους κρίνουμε όλους και θα τους κρίνουμε αντικειμενικά.
ούτε με εμπάθεια,

ούτε εγώ έχω θέση για τα πράγματα, αλλά δεν είμαι εμπαθής στους ανθρώπους. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω αυτή η εβδομάδα για μένα να είναι λίγο καλύτερη, γιατί με στεναχώρια μ' άφησε η Παρασκευή. Εντάξει. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 8 ακριβώς. Έχουμε πολλά να πούμε που αφήσαμε σε εκκρεμότητα. Έχει λυσάξει να με διώξει. Διώξε με, βρε. Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων. Άννα Σταματιάδου, Σπυρός Λάμπρου. Αμέσως μετά κοντά σας. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών, με άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πωλήσεις πετρελαίου από το Ιράν, βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η συμφωνία προβλέπει άρση αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών και εξαιρέσεις στις κυρώσεις, με αντάλλαγμα απομάκρυση ναρκών και διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Το προσχέδιο περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και να διαπραγματευτεί την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ανέφεραν σήμερα ότι επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος, ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες τους με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατείνεται, ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα των στενών. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης στέκονται στο ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να ξαναρχίσουν να περνούν τα εμπορικά πλοία από τη συγκεκριμένη θαλάσσια αρτηρία και θα χαλαρώσουν οι κυρώσεις που προκαλούν ασφυξία στην Ιρανική οικονομία. Ωστόσο, το ακαθόδες ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας μένει να επιληθεί σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις. Η υποεξέταση συμφωνία δεν επιλύει τον τρόπο που το Ιράν θα απαλλαγεί από το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό βαθμό που διαθέτει. Μένει να εξεταστεί σε επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες, ανέφερε New York Times επικαλούμενη πηγή στην κυβέρνηση Τραμπ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση οριστικοποίησης πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Ζαρίφ, μεσολαβητής της διαπραγματεύσης, επίσης τροφοδότησε με τις δηλώσεις του το σενάριο πως βρίσκεται κοντά η σύναψη συμφωνίας. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει μια πιθανή συμφωνία για το Ιράν. Νεκρός νεαρός φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, προτού πέσε νεκρός από τα πυρά μελών των μυστικών υπηρεσιών. Ο δράστης, Ναζίρ Μπεστ, 21 ετών, είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και ήταν γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες. Είχε προσπαθήσει ξανά να εισέλθει στο Λευκό Οίκο, δηλώνοντας Ιησούς Χριστός. Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τις αρχές, τονίζοντας την ανάγκη για πιο ασφαλή προεδρικό χώρο, καθώς ο δράστης είχε αιμονή, όπως είπε. Η αστυνομία απέκλεισε την περίμετρο του Λευκού Οίκου. Το περιστατικό αποτελεί την τρίτη απόπειρα κατά του Τραμπ σε δύο χρόνια μετά από επιθέσεις στο δείπνο των ανταποκριτών αλλά και σε προεκλογική εκδήλωση. Η κοινοβουλευτική ομάδα των Ρεπουμπλικάνων εξέφρασε ευγνωμοσύνη στις αρχές και ζήτησε να σταματήσει η πολιτική βία. Τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπροι. Οι εκλογές διεξάγονται σε 1217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6 το απόγευμα με ενδιάμεσο διάλειμμα μιας ώρας το μεσημέρι από τις 12 μέχρι τη 1. Επίσης λειτουργούν 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό, στην Αθήνα 5, στη Θεσσαλονίκη 3, στο Λονδίνο 4 και 1 στις Βρυξέλλες. Η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Στην τελική ευθεία της προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, εισέρχονται οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Πρώτο μάθημα την ερχόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, είναι ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο, 30 Μαΐου, στο μάθημα των νέων ελληνικών. Κλειστό θα παραμείνει στις 4 το απόγευμα τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σήμερα. Οι ρυθμίσεις ισχύουν από τις 8 το πρωί και εφαρμόζονται σταδιακά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα της Εθνικής από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Στο πλαίσιο των μέτρων διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα ισχύσουν εκτροπές κυκλοφορίας για βαρέα και ελαφρά οχήματα. Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται σήμερα ο τελικός του Final Four της Euroleague μεταξύ Ολυμπιακού και Real Madrid. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο από τις 5 το απόγευμα για ειδικούς σειρμούς προς το ΆΚΑ. Οι φιλάθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 4 το απόγευμα και θα μεταφορθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο η κατοχή προσωποποιημένου εισιτηρίου και ταυτότητα διαβατηρίου που ταυτίζονται με τα στοιχεία του εισιτηρίου. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους φιλάθλους φιλάθλους να προσέλθουν νωρίς στα σημεία συγκέντρωσης και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η νυχτερινή ρωσική επίθεση στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο, αλλά και τη γύρω περιοχή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές με ανέμους βόρειους, βορειοανατολικούς 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 και τη θερμοκρασία έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Και στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα υπηρετικά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Καλή σας μέρα, πώς είστε, Αλφαρέντερ 98,9. Γεια σας, Ανούλα μας, πώς είστε, Κωνσταντίνε, τη νέα. Εντάξει, όμορφα. Έλα, μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Όλοι έτοιμοι, είστε στημένοι στις τηλεοράσεις. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, είμαστε στημένοι στα μπαλκόνια εκεί. Βλέπουμε έξω, πάμε εκδρομές, διακοπές, αυτά, τώρα
1: τα άλλα. Τι εννοείς, είστε στημένοι στα μπαλκόνια?
0: Έξω, δεν θέλουμε να ακούμε και πολύ.
1: Η ώρα είναι 10 και 7. Καλημέρα,
0: είναι μεγάλη
1: στεναχώρια.
0: Τι να κάνουμε τώρα, θέλαμε να ήμασταν εκεί πέρα, δεν είμαστε και έχουμε τα προβλήματά μας.
1: Είναι, περιμένουν ακόμη τώρα, στείνονται ας πούμε από τώρα στις τηλεοράσεις.
0: Κοίταξε, κάθε φίλος του Ολυμπιακού τώρα θέλει να είναι έτοιμος, γι' αυτό ετοιμάζεται για το βράδυ σε 9 η ώρα να δει το παιχνίδι με τη Ρεάλ.
1: Ο Γιώργος Σαραντάκος, να υποθέσω ότι κλαίει από τώρα.
0: Ο Γιώργος Σαραντάκος είναι,
1: από συγκίνηση και
0: είναι
1: χαρά.
0: Με φάρμακα, με χάπια, για να είναι ήρεμος.
1: Για
0: να
1: μπορεί να το παίξει. Όπου
0: χρειαστεί.
1: Εργάζεται.
0: Βέβαια, είναι δυνατόν να μην εργαζόταν σε αυτό ο Γιώργος Σαραντάκος. Όπου χρειαστεί. Στο ξενοδοχείο, στο γήπεδο, Σούκας θα είναι στο γήπεδο το βράδυ. Ο Σαραντάκος θα είναι στο ξενοδοχείο που θα φύγουν οι αποστολές. Μετά θα είναι με τον κόσμο. Και ελπίζουμε και μετά τις 11 η ώρα να είναι στον Πειραιά με όλο τον κόσμο που θα έχει βγει έξω να πανηγυρίζει, με τους φίλους του Ολυμπιακού και όλους τους φίλους του μπάσκετ. Έλα.
1: Τι ώρα 9. Είναι ο αγώνας? 9. Α, πολύ ωραία.
0: Και
1: μια
0: η
1: ωραία αθλητική Κυριακή.
0: Έχει και θέματα η Ρεάλ.
1: Τι θέματα έχει,
0: έχει
1: η Ρεάλ?
0: Τρεις τραυματίες. Έχει τους τρεις καλούς παίχτες τραυματισμένους. Δεν
1: πότε τραυματίστηκαν τα παιδιά?
0: Ο ένας εχθές, οι άλλοι δύο ήταν από τις προηγούμενες μέρες. Ένας προχθές, το Final Four.
1: Δεν μέρα. Προλαβαίνει το ιατρικό επιτελείο.
0: Όχι,
1: γιατί κάνουν θαύματα αυτοί.
0: Πόσο?
1: Εγώ τους βλέπω, ρε παιδί μου, όταν γίνεται, όταν σκάει κάτι έκτακτο, πώς μπαίνουν μέσα τα team τα ιατρικά και τους συνεφέρουν σε χρόνο ντετέ. Δεν ξέρω τι τους ρίχνουν, τι σπρέι, τι βελόνες κάνουν, τι πράγματα και θάματα, αλλά. Του συνεφέρουν κατευθείαν.
0: Θέλει μια προσαρμογή τώρα, λίγο καιρό.
1: Μια ωραία Κυριακή, εντάξει. Βοηθάει και ο καιρός για να κάτσεις μέσα.
0: Εντάξει, και στην αρχή είναι παιδί μου, εγώ
1: πώς τον αγώνα ή να πας σε ένα καφέ, να πας, δεν ξέρω, ο Πειραιάς λογικά θα έχει στήσει παντού γιγαντοφόρνες.
0: Ναι, βέβαια, έχει στο θέατρο. Στο δημοτικό θέατρο θα έχει τεράστια οθόνη, θα μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμοι. Κοίταξε.
1: Μπράβο.
0: Είναι μια ιδανική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να το σηκώσει.
1: Μακάρι,
0: έχει πάει πέντε
1: λοιπόν,
0: φορές τα τελευταία
1: επιτυχία.
0: Χρόνια, δεν το έχει πάρει. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία, είναι σε καλό mood, έχει πολύ καλή κατάσταση τους παίχτες του. Ο Μπαρτζόκας είναι πολύ πιο ψύχρεμος, αυτά λέγαμε και με τον Βασίλη το Σκουντή χτες. Νομίζω η Ρεάλ έχει θέματα, έχει τραυματίες βασικούς παίχτες, άρα είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία να το πάρει ο Ολυμπιακός. Και να σου πω και κάτι, εγώ σαν Παναθηναϊκός βέβαια το αξίζει, γιατί έπαιξε καλό μπάσκετ, έπαιξε το καλύτερο δυνατό μπάσκετ από όλες τις άλλες ομάδες. Άρα νομίζω ότι είναι δίκαια, και αυτό έλεγε και ο προπονητής της Ρεάλ χτες στη συνέντευξη τύπου που είχαν, ότι ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός δεν ήταν τυχαία πρώτο στην κανονική περίοδο μέχρι να πάνε στο Final Four. Έπαιξε συγκλονιστικό μπάσκετ.
1: Εμένα από όλο αυτό ξέρεις τι μου αρέσει, καλά πέρα από το γεγονός ότι μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και ο αθλητισμός γενικότερα. Μου αρέσουν αυτά τα γεγονότα και όταν έχουν τέτοιες θετικές εξελίξεις, διότι βλέπεις χαμογελαστά πρόσωπα. Ο κόσμος για λίγο ξεχνάει τα θέματα που έχει στην καθημερινότητά του και βρίσκει μια ευκαιρία να το γιορτάσει.
0: Όχι όλοι.
1: Γιατί
0: τώρα η Ολυμπιακή, η Παναθηναϊκή, έχεις δίκτυο για να γιορτάζει κανένας Παναθηναϊκός?
1: Σε αυτή την περίπτωση είμαστε όλοι με τον Ολυμπιακό. Με την χώρα μας.
0: Αυτό
1: με την ελληνική μας ομάδα.
0: Φιλάθλη Ελλάδα πρέπει να είναι έτσι. Όταν παίζει μια ελληνική ομάδα πρέπει
1: αφήστε
0: να είσαι μαζί.
1: Αφήστε τα τώρα τα χρώματα και τα πράσινα και τα κόκκινα
0: τώρα
1: και τα δέντρα.
0: Μια απόλωση υπάρχει. Ένα οπαδηλίκι υπάρχει. Πώς θα το κάνουμε? Είναι ένα ζόρι αυτό. Δεν πειράζει. Πάντως αρκετό κόσμο έτσι τώρα που ερχόμουν, γιατί το πρωί είχε και ήλιο ρεσί. Έλεγε ωραία θα είναι, καλά θα περάσει ο κόσμο. Αλλά τώρα βλέπω ότι έχει συννεφιάσει γερά και έχει πέσει και θερμοκρασία.
1: Και λίγη βροχούλα. Και λίγη βροχούλα άρχισε. Άρχισε, ναι. Είχα κάτι σταγόνες εγώ στο αυτοκίνητο. Σταυρυλίσια τουλάχιστον. Τώρα βόρεια, δεν ξέρω.
0: Φαντάσου.
1: Νότια, τι γίνεται, μπορεί να είναι καλύτερη
0: φαντάσου
1: κατάσταση.
0: Φαντάσου πως άλλαξε μέσα σε δύο ώρες. Γιατί εγώ 8 η ώρα, 8 και κάτι που ήμουν εδώ.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα χαρά Θεού δηλαδή.
1: Billy the Kid, τι ωραίο ψευδώνυμο που έχει. Σήμερα θα βάψουμε το εξοχικό, παιδιά. Καλημέρα. Θέλω πληροφορίες. Πού είναι το εξοχικό, πόσα τετραγωνικά είναι, να δω τι δουλειά σας περιμένει και πόσο ωραία θα περάσετε. Ευκαιρία και αυτό να το γιορτάσεις. Ωραία. Βάψιμο. Τι.
0: Ξέρεις τι είναι ο Billy the Kid?
1: Τι. Τι εννοεί? Δεν θα βάψει το εξοχικό?
0: Εξοχικό.
1: Εννοεί κάτι άλλο.
0: Εξοχικό.
1: Ναι.
0: Λένε
1: ναι.
0: Οι Ολυμπιακοί
1: ναι.
0: Το ΟΑΚΑ που γίνεται ο τελικός.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτό λένε ότι θα βάψουμε το εξοχικό.
1: Πάρα πολύ. Τι καλογρέζα.
0: Καλογρέζα, 1000 τετραγωνικά μέτρα, όλα κόκκινα.
1: Billy the Kid μου έφτιαξε τη διάθεση. Εγώ το πήρα σοβαρά. Γιατί λέω είναι Κυριακή, είναι ευκαιρία για οικογενειακή δουλειά. Και να το διασκεδάσουν κιόλας. Άρα και σε ποιο εξοχικό θα πάνε, πού θα βάψουν το σπίτι.
0: Καλογρέζα.
1: Βρε, τι μαθαίνει κανείς.
0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 τα μηνύματά σας για καλημέρες. Για να δούμε αν έχετε τίποτα εργασίες. Αν βάφτε κανένα εξοχικό, αν βάφτε κανένα κυρίω σπίτι. Δεν ξέρω. Σάκη, καλημέρα. Μπίλη, καλημέρα. Βασιλική, Δήμητρα, Κωνσταντίνα, καλημέρα σε όλους.
1: Είμαι πειρασμένη.
0: Τι λέτε. Γεια σου, Μάνθα μου, γεια σου. Καλημέρα σε όλους.
1: Είμαι πειρασμένη από τον αδερφό μου. Μου έχει γίνει μόνο γιατί κάθε Κυριακή όποτε τον παίρνω τηλέφωνο λέω και κάποια δουλειά κάνει σπιτιού. Οπότε κατάλαβε, το έχω συνδυάσει στο
0: μυαλό. Έτσι θα γίνεται.
1: Είναι πού να ξέρω τώρα εγώ ότι λέτε εσείς εξοχικό το γήπεδο.
0: Πάντως σου λέω ότι πολλοί κόσμος έβγαινε έξω να πάει και για μπάνιο τώρα. Και ακόμα σε κάποια σημεία.
1: Ναι.
0: Α, τώρα εδώ βλέπω στην Κυριακάτικη ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε και στον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια.
0: Ναι, και γράψαν όμως εδώ δύο φίλοι Ολυμπιακοί. Όχι, πάει το κύπελο.
1: Συγγνώμη, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά το ευχήθηκε. Είναι φανατικός. Σε γουρλής του λέει για αυτό το πράγμα.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα, αφήστε τα αυτά. Μια χαρά θα πάει η ομάδα. Αφήστε τα τώρα αυτά.
0: Έβλεπα λοιπόν αρκετό κόσμο να πηγαίνει για παραλίες. Και ακόμα τυχεροί είναι γιατί δεν έχουν ανεβάσει τις τιμές. Εντάξει, κάποιοι κάνουν. Αλλά έβλεπα, έκανα ένα ρεπορτάζ και για τις τιμές που έχει, που πηγαίνει σε κάθε περιοχή. Και έβλεπα ξαπλώστρες, ας πούμε, ρε παιδί μου. Γιατί σε κάποια νησιά αρχίζουν και το μαζεύουν όλο αυτό. Εσύ δεν μας έλεγες χθες ότι σε κάποια νησιά έχει πέσει.
1: Όπως στη Σύρο. Είδα μία ζωντανή σύνδεση εκεί που είχαν τον τίτλο στην εκπομπή του κυρίου Μάνηση ότι τέλος στις χρυσές ξαπλώστρες. Προφανώς θα τις δίνουν δωρεάν για τον κόσμο. Δεν άκουγα, βέβαια, δεν είχα ήχο. Για
0: εντάξει,
1: να
0: καλό είναι αυτό.
1: Βλέπω
0: είναι...
1: ακριβώς τι λέει. Εννοώ, μήπως βάζουν ελάχιστη κατανάλωση.
0: Τώρα βλέπω εγώ, ας πούμε, ήταν ξαπλώστρες, αστέρα βουλιαγμένες. Θα μου πεις καλά, ρε μεγάλε, τώρα πες και εσύ το ακριβότερο. Κάτσε, θα σας τα πω όλα. Αστέρες βουλιαγμένες. Πρώτη σειρά, καθημερινές 150.
1: Θες και αστέρα.
0: Θες και αστέρα.
1: Εσύ σοκού
0: 210.
1: Εκεί...
0: Περίμενε.
1: Ζεις το Κάπρι εσύ. Τι δουλειά έχεις εσύ στον αστέρα? Έχετε το Κάπρι εκεί.
0: Πίσω σειρές, καθημερινές 100. Σουκού 160.
1: Ναι.
0: Ακτή βουλιαγμένη.
1: Ναι.
0: Είσοδο στην παραλία. Καθημερινές 10.
1: Μέσα το 150 που ζητάνε, ναι, είναι μόνο η Έλλη, μόνο θα ξέρει η... καλύτερα.
0: Μόνο το τέτοιο, μόνο
1: για την ξαπλώστρα. Μόνο για την ξαπλώστρα. Ούτε νερό δεν σου δίνει. Σου δίνει νερό.
0: Άμα θες, πες στη θάλασσα. Μάλιστα. Ή έχει βρύσει. Άμα
1: α, ό,τι πάρει δηλαδή, ανεβαίνει το δίκτυο.
0: Αλλά να μου πει είναι αστέρα, οκ. Okay. Τώρα στην είσοδο, στην παραλία, στην ακτή βουλιαγμένη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, καθημερινές 10, σουκού 15. Βάλτε αυτό αν πάει μια οικογένεια 4 ατόμων. Να μου πει να μην πάει. Και αυτό γίνεται. Για παιδιά 6 έως 8 ετών είναι καθημερινές 5, σουκού 8. Ξαπλώστρες τώρα. Ακτή του ήλιου, στον Άλυμο.
1: Ναι.
0: Πρώτη σειρά, κάναμε και στον Άλυμο πρώτη σειρά. Δηλαδή, εντάξει,
1: στη Χαλκιδική εμείς την πρώτη
0: ευρώ
1: σειρά,
0: ναι,
1: την έχουμε από το 1000, όχι από το 1000, από το 2000 τουλάχιστον έχουμε. Εμείς το ξεκινήσαμε να ξέρεις αυτό με την πρώτη σειρά.
0: Βέβαια, η γιατί Χαλκιδική είσαστε και πιο lounge εσείς απάνω γι' αυτό.
1: Έχει απίστευτα πολύ grand μαγαζιά και μπιτσόμπαρα.
0: Και τρομερά
1: η Χαλκιδική
0: νερά
1: είναι πολύ μπροστά σε
0: και
1: αυτό.
0: Και τρομερά νερά, αστεία λες.
1: Αυτοί το είχαν ξεκινήσει, ότι άλλη χρέωση πρώτη τραπέζι, άλλο χρέωση δεύτερο, τρίτο και πάει λέγοντας. Μετά ήρθε εδώ.
0: Καλά, φέρνετε. Εσείς όμως εδώ ένα καφέ πας να πάρεις στη Θεσσαλονίκη, σου φέρνουν και κουλούρια και γλυκά και αυτά και τόνα.
1: Έχουν
0: και...
1: κοπεί.
0: Τα κόψατε.
1: Από την
0: καλύτερα
1: κρίση και μετά έχουν περιοριστεί αρκετά, όπως μου λένε.
0: Ξαπλώστρες κόστος βάρκιζα. Για να, ναι, ξέρετε, να το έχετε στο νου σας.
1: Δίπλα δεν είναι όλα αυτά.
0: Έως 25 ευρώ. Όχι τόσο κοντά η βάρκιζα με τον Άλυμο.
1: Βάρκιζα, εντάξει, βούλα, βουλιαγμένη.
0: Άλλο. Και μετά είναι ο Άλυμος, πιο
1: και
0: κάτω,
1: μετά,
0: πολύ.
1: Okay.
0: Βάρκιζα, καθημερινές 25 ευρώ, σουκού 30. Έχει και VIP η Βάρκιζα, που είναι 100 ευρώ.
1: Ναι, το VIP συνήθως λένε τις ξαπλώστρες κρεβάτι.
0: Ναι, που είναι και
1: που
0: χοντρό το στρώμα.
1: Που είσαι λίγο πιο άνετος, που έχει καλύτερο στρώμα, που μπορείς εύκολα φυσικά να κοιμηθείς. Ναι.
0: Βέβαια, αν είσαι δημότης.
1: Πόσο τη χρεώνουνε
0: το δημότης,
1: κρεβάτι.
0: Αν είσαι δημότης, δεν πληρώνεις, έτσι. Αν είσαι δημότης Αλίμου, ας πούμε. Αν το λέει και ο Σάκης εδώ. Και αν είσαι δημότης Βάρκιζας, μπαίνεις free μέσα και πληρώνεις τα άλλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βούλα τώρα, καθημερινές είσοδος, ναι, στην παραλία. 8,5 ευρώ, σουκού 10. Ξαπλώστρες κόστος 40. Άλλο. Άλλη είσοδος, άλλο το τέτοιο.
1: Και προσέξτε, γιατί συνήθως γίνεται μία διαφορά, γίνεται μία αλλαγή στο τιμολόγιο, επειδή είχα κάνει αρκετά τέτοια ρεπορτάζ στο παρελθόν. Δηλαδή, οι τιμές που σας είπε τώρα ο Σπύρος είναι τώρα. Τώρα έχουμε τέλος Μαΐου.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί αυτές οι τιμές.
0: Όχι μπορεί, είναι όπως
1: τέλος
0: το λες.
1: Τέλος Ιουλίου,
0: ναι,
1: ή ξέρω εγώ μετά τις 15 Ιουλίου, να αλλάξουν ανάλογα και με τις συνθήκες. Περίμενε να δούμε.
0: Όχι, το είπαν και οι ίδιοι. Γιατί το είδα και σε συγκεκριμένο ρεπορτάζ που λέει αυτές είναι τώρα.
1: Θα αποκριθεί ο κόσμος.
0: Δεν έχει να κάνει, αυτή θα τις
1: αλλάξουν. Γιατί τα Σαββατοκύριακα, οκ, okay, θα έχει κόσμο. Αλλά τις καθημερινές μπορούν να κρατηθούν μόνο με τις καθημερινές,
0: πάντως
1: μόνο με τις
0: Σαββατοκύριακα. Να σου πω κάτι, και πέρσι έβλεπα ότι οι τιμές ήταν πάρα πολύ ψηλές. Δηλαδή, εντάξει, από την άλλη μεριά σου λέγεις και τις ελεύθερες παραλίες. Υπάρχουν και πολλά κομμάτια ελεύθερων παραλίων που έχουν βάλει ξαπλώστρες και στρώματα και όλα αυτά. Και μπορείς να πας, δεν πληρώνεις ξαπλώστρα στρώμα, αλλά πληρώνεις κάτι που θα πάρεις εκεί. Και υπάρχουν βέβαια και τα ελεύθερα κομμάτια που μπορείς να πας. Ρε παιδί μου, να πάρεις εσύ, αν θέλεις, καρεκλάκια και τραπεζάκια και όλα αυτά και να πας εσύ. Δύσκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά τώρα, αν κάποιος, ειδικά κάποιος συνταξιούχος, θέλει να πηγαίνει κάθε μέρα για μπάνιο.
1: Πολλούς φανατικούς και αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και πάρα πολλά νέα παιδιά που προτιμούν αυτόν τον τρόπο για να πάνε να κάνουν το μπάνιο τους.
0: Κοίτα, δεκά.
1: Κωνσταντίνε, πες μας. Δηλαδή δεν προτιμούν να πάρουν, ξέρω εγώ, την ψάθα τους, την πετσέτα τους, ούτε καν ψάθα. Τον καφέ τους στο πλαστικό. Ψυχιάκι πολλές φορές που βάζεις μέσα ό,τι θες και μια χαρά αντέχουν τα πράγματα. Και να... πας και στείνεις όπου θέλεις και επιλέγεις και τα πιο έτσι, ήρεμα νερά, τα πιο ήσυχα μέρη.
0: Εγώ βλέπω πολλά εφηβάκια που πηγαίνουν για μπάνιο. 16, 17, 15, 18 χρονών αυτοί, οι οποίοι σου λέει ότι εμείς δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε ξαπλώστρα. Και πάνε δίπλα από την οργανωμένη, ρε παιδί μου, και μάλιστα, γιατί το συζητούσα πρόσφατα.
1: Έχουν γίνει τρομεροί καυγάδες, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Με ανθρώπους που πηγαίνουν δίπλα και στείνουν την πετσέτα τους.
0: Μπορούν όμως, δεν μπορούν.
1: Δίπλα σε ξαπλώστρες ενός οργανωμένου beach bar.
0: Το χειρότερο είναι να πάνε μπροστά.
1: Θέματα.
0: Μπροστά είναι το χειρότερο.
1: Τα έχουμε κάνει θέματα. Γιατί σου λέει και ο άλλος ότι κάτσε ρε φίλε, εγώ πληρώνω εδώ τώρα πόσα λεφτά και έρχεσαι εσύ και μου βάζεις εδώ την πετσέτα και το κουβαδάκι μια ανάσα χωρίς να δίνεις τίποτα και να έχω και όλη αυτή τη φασαρία. Έχουνε, σου λέω.
0: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι μπορεί να το κάνει. Το χειρότερο είναι που σου βάλει μπροστά ομπρέλα. Να έχεις εσύ ομπρέλα, ξέρω εγώ, γιατί τις ομπρέλες δεν τις βάλουν ακριβώς κοντά στο νερό. Απαγορεύεται βάσει τις νομοθεσίες. Οπότε τις βάζουν πιο πίσω. Και να πάει ο άλλος με την ομπρέλα, χράτσε και να την καρφώσει μπροστά. Δεν μπορεί. Μπορεί. Βέβαια, μα είναι οργανωμένο, δεν γίνεται. Μην
1: ξεχνάτε το κίνημα της πετσέτας. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι, νομίζω πριν 2 ή πριν 3 χρόνια ήταν αυτό. Άπειρα ρεπορτάζ και γι' αυτό που είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις τιμές και σε αυτά τα
0: κόστη. Να φτιάξω καιρός βασικά γιατί εδώ έχουμε πρόβλημα με τον καιρό. Περνάνε οι μέρες και δεν έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Τι θα γίνει, εντάξει, είπαν ότι από αύριο πάλι ερχόμαστε. Αλλά κάθε Σαββατοκύριακο σας λέμε: από αύριο έρχεται ο καλός καιρός, από αύριο έρχεται ο καλός καιρός και εμείς χιλιά δεν βλέπουμε. Τι κατάσταση είναι αυτή, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι να γυρίσουμε να μας πεις τι παρουσίασες εχθές, πώς ήταν η εκδήλωση. Λοιπόν, 6-9-4-7.
1: Πολύ συγκεκριμένη και πολύ χαρούμενη για αυτό που έγινε.
0: Περίμενε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 τα μηνύματά σας. Αλφα Radio 98,9. Ανασταματιάτου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα, Έλλη Σπυροπούλη στο τηλεφωνικό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, έλα. Δικό σου. Πες μας τι έγινε χτες.
1: Λοιπόν.
0: Φιλανθρωπικό γκαλά κατά του καρκίνου ήταν, έτσι. Πες μας τι ήταν. Όλα, δώστα μας όλες τις πληροφορίες.
1: ξεκίνησε και επίσημα τη δράση του εδώ στην Ελλάδα εχθές και το γιόρτασε με ένα φιλανθρωπικό γκαλά το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Έρευνας Κατά του Καρκίνου, που έχει την έδρα του στο Σικάγο με κορυφαίους επιστήμονες. Τι κάνουνε αυτοί, να πούμε.
0: Και τι θα κάνουν στην Ελλάδα.
1: Και τι θα κάνουν στην Ελλάδα. Μιλάμε για ένα εργαστήριο στο οποίο ηγείται ένας Έλληνας κορυφαίος ογκολόγος, ο κύριος Λεωνίδας Πλατανιάς, στο Σικάγο, όπου μαζί με top ερευνητές οι άνθρωποι ψάχνουν καινούργια φάρμακα, καινούργιες θεραπείες για τον καρκίνο. Γενικά για τον καρκίνο, όχι μόνο για τον παιδικό καρκίνο, για όλα τα είδη. Οι προκλήσεις τους τώρα είναι ο καρκίνος στο πάγκρεας και στον εγκέφαλο, που είναι και τα πιο hardcore, ναι, τα πιο δύσκολα. Εχθές λοιπόν το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Έρευνας Κατά του Καρκίνου διοργάνωσε ένα φιλανθρωπικό γκαλά στο Grand Hyatt του ξενοδοχείου στη Συγκρού. Συγκεντρώθηκαν πολύ σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της εκκλησίας, από τον χώρο της πολιτικής, από τον χώρο της ναυτιλίας, από την τέχνη, και έδωσαν λοιπόν το παρόν, και όχι μόνο έδωσαν το παρόν, καταφέραμε, Σπύρο, πραγματικά, και συγκεντρώσαμε, και είμαι πολύ συγκινημένη γι' αυτό, πάνω από 400.000 ευρώ. Χρήματα που θα δοθούν στην έρευνα για τον καρκίνο, χρήματα που θα σώσουν ζωές και που θα δώσουν ελπίδα σε εκατομμύρια, σε χιλιάδες συνανθρώπους μας ανά τον κόσμο που παλεύουν και στις οικογένειές τους. Ήταν μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Η ιδρύτρια, αυτή η γυναίκα που εμπνεύστηκε και είχε αυτό το όραμα και το έκανε πράξη, είναι η κυρία Ελένη Παλιβού Μπούση. Είναι μια διακεκριμένη Ελληνίδα της Ομογένειας που ξεκίνησε πολύ χαμηλά, φτωχικά, ταπεινά, από ένα χωριό της Τρίπολης και κατάφερε.
0: Πάλι η δικιά μας είναι και αυτή, πάλι. Στα λέω. Χτες είπαμε ότι η Victoria Secret ξεκίνησε από τα Μεσόγεια και ορίστε, άνθρωποι τέτοιοι ξεκίνησαν από την Πελοπόννησο. Προχώρα, ορίστε.
1: Και έφτασε με την οικογένειά της πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι τυχαίο που την αποκαλούν πάρα πολύ ως σύγχρονη μητέρα Τερέζα, διότι έχει φτιάξει ορφανοτροφία, στηρίζει κακοποιημένες γυναίκες και ηλικιωμένους εμπράκτους, εκτός από τη μάχη που δίνει για τον καρκίνο, και μαζί της είχε και έχει ένα δυνατό team γιατρών. Τώρα, αυτοί που ξεχώρισαν εχθές, γιατί σου έχω και παρασκήνιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως, μπράβο του, πολλά συγχαρητήρια στον γνωστό εφοπλιστή, επιχειρηματία και πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος μόνο εχθές προσέφερε σε αυτή τη σημαντική βραδιά και προσπάθεια πάνω από 350.000 ευρώ. Επίσης.
0: Έπρεπε, συγγνώμη. Πρωταθλητής είναι. Άμα δεν δώσει ο κύριος Ηλιόπουλος, ποιος θα δώσει.
1: Και ήταν και πολύ συγκινημένος και ο ίδιος το έκανε για τον πατέρα του και ήταν και ο λόγος του ιδιαίτερα συγκινητικός. Επίσης, επειδή τον κριτικάρουμε πολύ συχνά από, ναι, από αυτή την εκπομπή και τον ταχώνουμε άσχημα.
0: Τον Αδωνή
1: και
0: Γεωργιάδη. Λέμε. Ναι. Δεν του ταχώνουμε, άσχημα τα λέμε.
1: Εντάξει, λέμε, ναι, ότι, ναι, αυτό δεν έγινε, αυτό δεν έγινε εκείνο, πρέπει να γίνει αυτό.
0: Μα άμα δεν του ταχώσει, δεν θα ζήσει. Θα σου πει, δεν γίνεται, κάτι δεν πάει καλά.
1: Το είπα κιόλας από κοντά. Ναι. Δηλαδή, δέχεστε πολύ κριτική, όμως μπράβο σας και πολλά θερμά συγχαρητήρια που στηρίζετε αυτές τις προσπάθειες. Ήταν στην εκδήλωση, μίλησε και το σημαντικότερο, δεσμεύτηκε ότι η ελληνική πολιτεία θα κάνει τα πάντα ώστε να δημιουργήσει μία γέφυρα Ελλήνων επιστημόνων, τα λαμπρά μυαλά μας που έχουμε εδώ στις ιατρικές σχολές, στα νοσοκομεία μας που δίνουν αυτή τη μάχη, στα ογκολογικά, να στήσουν μια γέφυρα ζωής και να υπάρχει στενότερη συνεργασία, και γιατί όχι, αν γίνεται, η Ελλάδα να πρωτοπορήσει και σε αυτό και να γίνει κέντρο έρευνας σε όλη την Ευρώπη. Και ο κύριος Θεοχάρης ήταν από την κυβέρνηση και αυτός. Πολύτιμη η συμβολή του και η προσπάθειά του σε αυτό
0: το
1: εδώ που κάνουμε.
0: Το πιο σημαντικό από τους κυβερνητικούς είναι όχι μόνο να βρεθούν τα μυαλά και όλα αυτά, αλλά να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ να κάνουν μια προσπάθεια, οι γιατροί, οι χορηγοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να μην βρίσκουν απέναντί τους γραφειοκρατία. Δηλαδή, θα θέλουν να φτιάξουν κάτι και να μην προσπαθούν 50 μέρες να κάνουν τα αυτονόητα για να πάρουν δύο χαρτάκια. Να τους τα δίνουν, να έχουν δηλαδή κάποιες πόρτες ανοιχτές. Να παίρνει ένας υπουργός, και το κάνουν αυτό και πολλοί υπουργοί και αυτή τη κυβέρνηση και τη προηγούμενη κυβέρνηση, κυβέρνηση, το κάνανε πάντα, να παίρνουν ένα τηλέφωνο και να λύνουν ένα τέτοιο πρόβλημα, ρε παιδί μου, που χρειάζεται μια διαδικασία τρομερή για να προχωράνε. Γιατί και αυτοί. Σου λέει, κάτσε ρε εσύ. Προσπαθώ, κάνω την έρευνα, κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Να και την γραφειοκρατία πάνω από το κεφάλι μου. Έγινε το, οπότε γι' αυτό και η παρουσία του σημαντική.
1: Το ακόμη πιο συγκινητικό είναι η προσφορά των ανθρώπων, αν θέλεις, που δεν έχουν την τόσο μεγάλη
0: δυνατότητα,
1: οικονομική δυνατότητα, και προσφέρουν. Γι' αυτό σας καλώ και εσάς, μπορείτε να μπείτε, να δείτε τι είναι το Ιπποκράτιο Ίδρυμα που ασχολείται με την έρευνα κατά του καρκίνου, και πραγματικά, επειδή ο καθένας μπορεί να προσφέρει σε αυτό, αυτό που είναι το σύνθημά μας, ακόμη και το ένα ευρώ, mm-hmm. ακόμη και το ένα δολάριο, μπορεί να σώσει μια ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, που από το υστέρημά τους προσφέρουν ακόμη και τα 10 ευρώ, τα 5 ευρώ, είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, τώρα ξεκίνησε αυτό.
0: Ωραία.
1: Και φιλοδοξούμε να το κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο και να σώσουμε κόσμο και να εξαλείψουμε αυτή τη σκληρή.
0: Την καλή αρχή, παιδιά. Ωραία. Ήταν μια ωραία κίνηση και είναι και ωραίες εκδηλώσεις, ρε παιδί μου, να γίνονται τέτοια πράγματα και να υπάρχει και συνεργασία.
1: Είχαμε την Αναστασία Ζανή, τη σοπράνο και διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια. Ήταν, να σου θυμίσω, αυτή που τραγούδησε στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Έχει τραγουδήσει πρόεδρους των ΗΠΑ. Στον πρόεδρο του. Στον πρόεδρο, λέω. Στον πρίγκιπα του Μονακό. Είναι μια ιέρια πολιτισμού και αυτή, πρέσβυρα πολιτισμού Ελλάδας-Αμερικής, και ήταν καταπληκτική. Ήταν και η καλλιτεχνική ομάδα Νεφελόπετρα και τα παιδιά αυτά, τα ακροβατικά τους και τα ωραία τους σο. Οπότε, ξέρεις, συνδυάσαμε συγκίνηση, χαμόγελα
0: και διασκέδαση.
1: Και το γιορτάσαμε και ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και φιλοδοξούμε να κάνουμε και άλλα πιο ανοιχτά πράγματα στο κοινό, γιατί αυτό ήταν, ξέρεις, λίγο πιο
0: κλειστό.
1: Κλειστό. Ναι.
0: Εντάξει, όμως μια αρχή ήταν και ήταν μια πολύ καλή αρχή. Λοιπόν, και τώρα πάνω σε αυτό που είπαμε τώρα. Επειδή ξέρεις, όλοι λέμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάποια πράγματα, μην αρρωστήσω, ρε παιδί μου, και δεν προλάβω, μην γεράσω και δεν προλάβω, μην δεν κάνω. Έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη σε πολύ λίγο κοντά μας και θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει, παιδιά, ένα σύνδρομο, το σύνδρομο της αναβαλώμενης ζωής.
1: Που μας αρρωσταίνει κιόλας. Το διάβασα
0: κι
1: εγώ
0: και λέω, τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Και θέλω να το δείτε. Είναι τελικά αυτό που λέμε, κάτσε ρε εσύ να τελειώσει τώρα εδώ και θα πάω να κάνω ψώνια για μένα. Κάτσε να τελειώσει αυτό και θα πάρω αυτοκίνητο για μένα. Κάτσε να τελειώσουν τα παιδιά του σχολείου και θα κλείσω εγώ και θα κάνω ταξίδια, και δεν τα κάνεις ποτέ γιατί πάντα το αναβάλεις. Πιο κλασικό από αυτό είναι, κάτσε να περάσει το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα δίαιτα τρελή. Δεν γίνεται. Πάμε σε διάλειμμα κομματάκι και μετά εκλεκτός καλεσμένος, γιατί όλους μας απασχολεί αυτό, και μην μου πείτε ότι δεν έχετε αναβάλει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφαρέντο 989, τι λέει εδώ η Ντίνα μας, το πιο σύντομο ανέκδοτο. Θα φροντίσουν οι κυβερνητικοί. Το είδαμε όταν έδιωχαν και εξακολουθούν να διώχνουν τους νέους από τη χώρα. Το θράσος περισσεύει. Καλημέρα στην Κυριακάτικη πρωινή μας παρέα Άννα και Σπύρο, Κατερίνα. Καλημέρα στη Βασιλική, στο Σάκη, στη Δήμητρα, στην Κωνσταντίνα. Λοιπόν, πόσες φορές έχεις αναβάλει πράγματα. Άστο δεν το κάνω, θα το κάνω πιο μετά.
1: Κάθε μέρα.
0: Λοιπόν. Είναι λοιπόν το σύνδρομο της αναβαλλόμενης ζωής, μια νοοτροπία λέει όπου κάποιος μεταθέτει την ευτυχία, την απόλαυση και τα ουσιαστικά σχέδιά του στο μέλλον, πιστεύοντας ότι η πραγματική ζωή θα αρχίσει μετά από ένα συγκεκριμένο γεγονός. Π.χ. μια προαγωγή, τη σύνταξη, τις σπουδές και δεν πάει πουθενά. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται αυτό. Λοιπόν, κυρία Τένια Μακρύ, γνωστή ψυχολόγος,
1: συγγραφέας, αγαπημένος άνθρωπος. Έχουμε καιρό να ακούσουμε τη γλυκιά σας φωνή. Τι κάνετε, γεια σας.
2: Καλημέρα. Και εγώ έχω καιρό να ακούσω εσάς. Διαζώσεις, πρέπει να πω, διότι και ραδιοφωνικά και από την τηλεόραση ακούω τον Σπύρο. Πράγματι, αυτό το οποίο λέτε είναι ένα φαινόμενο το οποίο συναντούμε όλο και περισσότερο. Και αυτό γιατί υπάρχει μια ταχύτητα στην καθημερινότητα, την οποία δεν μπορούμε να τη βιώσουμε, δεν μπορούμε να τη νιώσουμε, δεν μπορούμε να χαρούμε τη χαρά, αν το θέλετε, να νιώσουμε τη χαρά της καθημερινότητας και των κάθε στιγμών που ζούμε. Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Αναβάλουμε συνεχώς οτιδήποτε μπορεί να μας δώσει χαρά, γιατί πιστεύουμε ότι η χαρά είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα να τρέχουμε συνεχώς στο ανέφικτο, σε εκείνο δηλαδή το οποίο δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τώρα. Αποτέλεσμα λοιπόν τι είναι? Νιώθουμε ένα πολύ μεγάλο κενό, νιώθουμε ότι η ζωή μας δεν είναι ικανοποιημένη έτσι όπως τη ζούμε, νιώθουμε ότι οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από μας ενώ εμείς έχουμε απομακρυνθεί από εκείνους, νιώθουμε ότι η ζωή δεν μας έχει δώσει αυτά που μας ανήκουν, άρα θα μας τα δώσει μια άλλη στιγμή, με μια άλλη δεδομένη περίσταση και ευκαιρία. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι χάνουμε τη ζωή μέσα από τα χέρια μας. Χάνουμε την καθημερινότητα, χάνουμε τη χαρά. Χάνουμε το να είμαστε μαζί με φίλους και να νιώθουμε τη ζεστασιά τους και τη συνύπαρξή μας. Και... αυτό λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μέσα μας ένα πολύ μεγάλο κενό, το οποίο τι μας κάνει, είναι μας κάνει να τρέχουμε μέσα στο επίμερο.
1: Κυρία Μακρύ, πολλές φορές όμως ο κόσμος ισχυρίζεται, οι πολίτες, ότι αυτά που λένε οι ψυχολόγοι, οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας γενικότερα για τη ζωή και για το πώς πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα, τα θεωρούν ουτοπικά. Σου λέει ο άλλος, πώς να τα κάνω αυτά πράξη που μου λένε, όταν εγώ πρέπει να ξεκινάω την ημέρα μου από τις 6-7 και να γυρνάω στο σπίτι 9-10 και να έχω τόσες υποχρεώσεις, γιατί πρέπει να δουλεύω πολύ, γιατί πρέπει να τρέχω στις υποχρεώσεις των παιδιών, γιατί πρέπει, ένα πρέπει στη ζωή μας. Σε αυτούς τι λέτε?
2: Σε αυτούς τι λέω? Θα πρέπει να πω ότι οι λέξεις πρέπει πάντα και ποτέ είναι τρεις λέξεις που έχουν το ανέφικτο. Είναι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε για να δώσουμε νόημα χωρίς να έχουμε νόημα και να άπτονται τις πραγματικότητες. Τι λες λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους? Η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητά μας έχει γίνει σκληρή. Γιατί έχουμε βάλει απαιτήσεις εμείς σε αυτή τη ζωή. Είπατε προηγουμένως ότι ναι, τρέχουμε όλη την ημέρα. Ναι. Ομολογουμένως, οι άνθρωποι δουλεύουν πιθανότατα μία και δύο δουλειές για να τα καταφέρουν και μετά αφήνουν τη σκυτάλη αυτή έξω από το σπίτι και πιάνουν τη σκυτάλη μέσα από το σπίτι. Επόμενο λοιπόν είναι να μην έχουν καθόλου χρόνο για τον εαυτό τους. Διαρωτώμε λοιπόν πάρα πολλές φορές και το λέω αυτό και στους ανθρώπους που έρχονται κοντά μου. Ναι, αναμφισβήτητα από Δευτέρα και μέχρι Παρασκευή βράδυ γίνεσαι βέγκος. Τρες συνεχώς. Δεν έχεις καθόλου χρόνο να έρθεις σε επικοινωνία με τον εαυτό σου. Το πολύ πολύ να φας μια μπουκιά ψωμί και να ρίξεις και λίγο νερό στο κορμί σου επάνω και να πας να ξαπλώσεις γιατί είσαι ένα πτώμα. Κοίταξε να δεις. Μήπως κάποιες άλλες στιγμές, είτε αυτό λέγεται μια Παρασκευή βράδυ, είτε αυτό λέγεται ένα Σάββατο, είτε μια Κυριακή, δεν εξοικονομήσεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου? Δεν είναι το πολλό το F. Δεν χρειάζεται να κάνεις τεράστια πράγματα για να νιώσεις τη χαρά να μπει μέσα σου. Απλώς βάλε, αν το θέλεις, ένα πρόγραμμα τις στιγμές που μπορείς εσύ να δώσεις στον εαυτό σου, να τις προσφέρεις. Αυτό τι είναι? Ένα καφέ στο μπαλκόνι σου, που θα πέραγε ένα τέταρτο, αυτό το τέταρτο είναι δικό σου. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να έρθει το παιδί σου να σε ενοχλήσει. Μπορεί η γυναίκα σου να σου πει άφησε τα ρούχα σου στο πάτωμα. Από μόνο σου. Από μόνο σου εκείνη τη στιγμή και πιες τον καφέ σου. Θα μου πεις τόσο εύκολο είναι αυτό, κυρία Μακρύ. Δεν είναι τίποτα εύκολο στη ζωή μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το διδασκόμαστε και είναι σωστό να το διδάξουμε στα παιδιά από μικρή ηλικία. Ότι οτιδήποτε και αν θέλεις το καταφέρεις θα το κάνεις μέσα από προσπάθεια και συνέπεια. Αν λοιπόν είσαι συνεπής απέναντι στον εαυτό σου στα πολύ μικρά πράγματα, στα πάρα πολύ μικρά πράγματα, το να κάνεις μία βόλτα στη γειτονιά σου, αν έχεις και ένα ζωντανό να το βγάλεις βόλτα, να απολαύσεις τριγύρω, να πεις μια καλημέρα στο γειτονά σου, τον οποίο δεν το βλέπεις και εκείνον, γιατί και εκείνος τρέχει με τα δικά του, και να νιώσεις ότι υπάρχεις, βρε παιδί μου, ναι. Ότι υπάρχεις, ότι δεν είσαι ένα μηχάνημα το οποίο ήρθε σε αυτή τη ζωή για να παράγει.
0: Μήπως ναι. Μας επηρεάζουν και οι άλλοι και αναβάλουμε πράγματα. Δηλαδή, πας να κάνεις κάτι, έρχεται η μαμά σου ή ο φίλος σου ή ο σύζυγός σου και σου λέει ότι όχι μωρέ, ακόμα μην το κάνεις, άστο, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να μαζέψουμε 2 δραχμές και να το κάνεις τότε. Μην πάμε εκεί γιατί έχουμε περισσότερες ανάγκες και υποχρεώσεις.
2: Μπράβο. Εδώ λοιπόν, Σπύρο μου, πρέπει να σου πω ότι ξεκινάμε από το ότι δεν έχουμε μάθει να βάζουμε όρια. Μπορεί λοιπόν να έρθεις εσύ, να έρθει ο καλός μου, να έρθει το παιδί μου να μου πει αυτό το οποίο θέλει. Αν εγώ λοιπόν είμαι εστιασμένος σε αυτό το οποίο θέλω, αυτό το οποίο νομίζω, δεν σημαίνει δεν θα το συζητήσω. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ακούσω την άποψή σου. Αλλά πάρα πολλές φορές λέω στους ανθρώπους μου ότι βάλε τον εαυτό σου πρώτο. Αυτό δεν σημαίνει εγωισμός. Δεν σημαίνει ότι βάζω τον εαυτό μου και δίνω μια πεντάρα στους άλλους. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ξέρεις, έτσι το σκέφτηκα και έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δίνουμε ικανοποίηση στον εαυτό μας, Σπύρο μου, ακόμη και στα πιο μικρά πράγματα. Τρώμε εκείνη τη στιγμή ένα γλυκάκι. Mm-hmm. Και έρχεται λοιπόν η μαμά μας, η οποία μας βλέπει ότι εμείς προσπαθούμε να βάλουμε το μπικίνι μας το καλοκαίρι και μας βλέπει να τρώμε μια σοκολατίτα. Λέει, σταμάτα ρε πουλάκι μου να τρως γλυκά. Σταμάτα το. Και της λες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή τη στιγμή θέλω να φάω αυτό το γλυκάκι.
0: Τα ακούς, Σταματιάδου. Τα ακούς, την έχουμε τη Σταματιάδου στην αίθουσα σύνταξη στο κέντρο. Ποιος περνάει με γλυκό, τον τζακίζει. Πού πας, Μάη Μίνα, ας το γλυκό κάτω. Put the coat down, Άννα Σταματιάδου.
1: Φυσικά, από αγάπη για την υγεία των περισσότερων.
0: Ναι.
2: 2 λεπτά. Είπαμε, όταν έχουμε βάλει όρια στον εαυτό μας, θα βάλουμε όρια στον εαυτό μας. Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε όρια στους άλλους. Αυτό το που είπε Σπύρο μου, προσπαθεί ο άλλος να μου βάλει τα όρια του με τον τρόπο που εκείνος βλέπει τη δική του πραγματικότητα. Όλοι έχουμε τη δική μας υποκειμενική πραγματικότητα. Εμένουμε σε αυτή χωρίς να είμαστε θεροβάμονες. Άρα λοιπόν, αν εγώ θέλω να φάω τη σοκολατίτσα μου εκείνη τη στιγμή και πιστεύω ότι αυτή θα με ικανοποιήσει και θα γλυκάνει τον πόνο μου, θα τη φάω τη σοκολατίτσα και θα πω λοιπόν στη μαμά μου η οποία έρχεται, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μη βάζεις τόσο πολύ λάδι στη σαλάτα το μεσημέρι.
1: Πάντως αυτό, λοιπόν, πάντως αυτό το σύνδρομο, εγώ πιστεύω κυρία Μακρύ ότι συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική μας κατάσταση. Σίγουρα δηλαδή, γιατί
0: επηρεάζεται
1: πάρα πολύ, διότι πολλοί συνάνθρωποι μας, πολλοί ακροατές τώρα που μας ακούνε, θα ήθελαν για παράδειγμα σήμερα να φύγουν ένα ταξίδι. Και πράγματι όμως σκέφτονται ότι αν φύγουν να πάνε μια εκδρομή, θα χρειαστούν αντικειμενικά...
0: Ένα
1: εκατοστάρι, 100, 150 ευρώ για κάπου ας πούμε κοντά. Και σου λέει ο άλλος, όχι, αυτά τα 100, 150 ευρώ θα είναι το σούπερ μάρκετ της εβδομάδας. Οπότε αναγκάζονται να αναβάλουν πράγματα.
2: Να σας πω κάτι. Αν λοιπόν σήμερα δεν μπορώ να κάνω αυτή την εκδρομούλα μου, γιατί αυτά τα χρήματα θα τα χρησιμοποιήσω για τα σούπερ μάρκετ. Λέω λοιπόν, αν στο σούπερ μάρκετ πληρώσω 50, 60, 70 ευρώ, μήπως θα μπορέσω να βάλω ένα ταλιράκι στην άκρη, ούτως ώστε μέσα σε 2 εβδομάδες, 3, 4, 5, δεν ξέρω, αυτή μου την πραγματικότητα η οποία μου δημιούργησε αυτή την έλλειψη, να μην πάω παραδείγματος χάρη στην Ύδρα, να μην πάω κάπου που είναι μακριά, που μπορεί να είναι όνειρό μου να πάω στην Ύδρα, που θα πρέπει πιθανότατα να κάνω έναν άλλο προγραμματισμό για τον εαυτό μου, γιατί πρέπει να σας πω ότι ένας από τους λόγους που έχουμε αυτό το κενό μέσα μας είναι όταν έχουμε ένα προγραμματισμό που να είναι εγωκεντρικός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε εγωκεντρικοί, αλλά να έχει σαν βάση εμένα. Αν λοιπόν κάνω ένα προγραμματισμό, βάλω πάλι όρια στον εαυτό μου και ξέρεις, δεν θα μπορέσω να πάω στην Ήδρα, αλλά το να κατέβω όμως στον Πειραιά, να πιω ένα καφέ και να απολαύσω αν το θέλετε στο μικρολίμανο ή κάπου, έτσι, που σημαίνει τι, θα δώσω τη χαρά στον εαυτό μου. Άρα λοιπόν δεν είναι το μεγάλο εκείνο το οποίο μας ευχαριστεί. Και ξέρετε, δυστυχώς αυτό βασίζεται σε τραύματα παιδικής ηλικίας. Αλλά μην την πιάσουμε την κουβέντα.
0: Όχι,
2: αυτή.
0: Ξέρετε,
1: άρα γυρνάμε στους κουμπαράδες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μια
0: πάντα,
1: λύση
0: πάντα
1: είναι
0: μαζεύεις,
1: να γυρίσουμε στον κουμπαρά.
0: Πάντα μαζεύεις. Αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχει και μια διαστρέβλωση εδώ που λέγεται η ελληνική οικογένεια με την κακή έννοια. Γιατί έχει και την καλή έννοια, δεν το συζητάω. Λέει και την κακή έννοια στο εξής. Έχουν μάθει αρκετοί, ξέρω εγώ, για να δίνουν το 80% των εισόδων τους στα παιδιά τους. Γιατί πάει μπαλέτο, πάει 7 φροντιστήρια, θέλει ετώνα, θέλει τ' άλλο, θέλει τα καλά παπούτσια, θέλει αυτό. Και αν οι γονείς ή ρε παιδί μου, οποιοδήποτε, κάνει μια κίνηση για τον ίδιο, για την ίδια, θα τους λένε, μα είναι δυνατόν, πήρες εσύ καλά παπούτσια για σένα και τα παιδιά δεν έκανες 15 πράγματα ακόμα για αυτά. Έχουμε μπει σε μια τέτοια διαδικασία.
2: Αναφυσβήτητα, γιατί μας ενδιαφέρει η εξωτερική εικόνα, Σπύρο μου. Δηλαδή, ρωτάμε το παιδί μας μπαλέτο, κιθάρα, πιάνο, δεν ξέρω και τι άλλο.
0: Και που δεν θέλει κιόλας να πάει σε όλα αυτά.
2: Και από την άλλη πλευρά, δεν ρωτάμε το παιδί αν πραγματικά αυτό το θέλει, εάν το έχουμε δώσει την ευκαιρία αυτό να το επιλέξει και αν το παιδί μας είναι ευχαριστημένο που το τραβολογούμε και του δίνουμε όλες αυτές τις ευκαιρίες. Αναφυσβήτητα, ένα παιδί το οποίο είναι ταλαντούχο, ένα παιδί το οποίο έχει τα θέλω του, ένα παιδί το οποίο τα καταφέρνει, θα το τροφοδοτήσεις. Αλλά τι έχει γίνει, Σπύρο μου? Έχουμε γίνει πάρα πολύ καταναλωτικοί επάνω στα παιδιά μας και πιστεύουμε ότι αν το παιδί μας έχει όλες αυτές τις δραστηριότητες, ότι το παιδί μας θα γίνει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο θέλω να πω στους γονείς, ότι το παιδί μας θα γίνει ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ό,τι σημαίνει αυτό, απλώς για την κουβέντα το λέμε, είναι το παιδί εκείνο το οποίο δεν θα απολαύσει τόσο πολύ το παλέτο του, όσο θα απολαύσει να έρθει στο σπίτι, να καθίσει μαζί σου δίπλα-δίπλα στην πολυθρόνα, δίπλα-δίπλα στον καναπέ, να κουβεντιάσει μαζί του, να το πάρεις μια αγκαλιά, να το χαϊδέψεις, να το κοιτάξεις στα μάτια και να του πεις πώς ήταν η μέρα σου, κοριτσάκι μου, πώς ήταν η μέρα σου, αγόρι μου, σήμερα. Και να κάνετε κάτι μαζί. Αυτό σε μικρότερες ηλικίες, όπου όλες αυτές οι αναμνήσεις, Σπύρο μου, έρχονται και μπαίνουν μέσα μας. Εάν ρωτήσεις τον εαυτό σου, εσύ και εγώ, τι αναμνήσεις έχεις από τους γονείς σου στην εφηβεία, θα κάνεις
0: ναι.
2: Όχι, γιατί? Γιατί τα ενδιαφέροντα είναι έξω από μένα. Έτσι. Αν όμως ρωτήσεις σαν παιδί πώς ήσουν, νιώθεις ή μια γλύκα από τη συντροφιά που έκανες με τους γονείς σου, ή μια έλλειψη, ή μια πίκρα, γιατί σε λαβώσανε. Άρα λοιπόν, τι είναι εκείνο που είναι σημαντικό? Είναι αυτό το οποίο λες εσύ, τρέχουμε και παίρνουμε στα παιδιά μας καλά παπούτσια, ρούχα με μάρκες και ναι, και κλπ. Γιατί τους ενισχύουμε την εξωτερική τους εικόνα, όχι την εσωτερική. Μάλιστα. Τους καλλιέργεια.
0: Σημαντικό. Άρα και λίγο εγωισμός δεν βλάπτει, για να μην αναβάλουμε.
2: Όχι, όχι. Μην το λέμε εγωισμό με την έννοια της εγωκεντρικότητας.
0: Με την καλή, με την καλή έννοια. Γιατί?
2: Δύο λεπτά. Καλή έννοια σημαίνει να χαϊδεύω τον εαυτό μου και να του δίνω χαρά.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Πριν κλείσουμε, υπήρχαν εσείς πράγματα που αναβάλατε και το έχετε μετανιώσει, κυρία Μακρύ?
2: Έχω μετανιώσει. Δεν έχω μετανιώσει καταρχήν γιατί δεν έχω κάνει. Αλλά έχω ευχαριστηθεί για αυτά που επέλεξα να κάνω.
0: Ακόμα και αν σας κατηγόρησαν κάποιον, δεν έπρεπε να το κάνετε.
2: Δεν με νοιάζει η γνώμη των άλλων για μένα.
0: Αυτό μου αρέσει. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ για την παρέα που μας προσφέρετε, παιδιά. Πραγματικά είστε ένα φως και ένα γέλιο στην καθημερινότητα για το Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς
1: καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ.
7: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Έχουμε και εξελίξει στην ιστορία του Ιράν. Μέχρι χτες οι κουβέντες ήταν ότι ο Τραμπ, καλά ήταν αυτό που συζητούσαμε εδώ στην εκπομπή, ότι ο Τραμπ στις 10 λέει ότι θα σας κάψω, στις 11 λέει τι καλά που είμαστε, στις 12 λέει να τα βρούμε παιδιά, στη 1 λέει ξανά θα σας κάψω. Τέλος πάντων φαίνεται ότι οι Πακιστανοί δούλεψαν πολύ και γενικά οι Άραβες στη Μέση Ανατολή για να μπορέσουν να σώσουν την κατάσταση, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν μπορούσαν να αντέξουν ένα δεύτερο μπαράζ επιθέσεων και συγκρούσεων. Μόνο ο Νετανιάχου θέλει να συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα. Φαίνεται, προσέξτε, φαίνεται τώρα, εδώ είμαστε 11 παρά 10. Φαίνεται ότι το Ιράν και ο Τραμπ πάνε σε ένα μνημόνιο κατανόησης, όπως λένε. Ο Τραμπ βγήκε και είπε ότι ουσιαστικά το 80% των συζητήσεων έχει ολοκληρωθεί και θα πάνε σε μια διακατάσταση ειρήνης. Θα ανοίξουν τα στενά. Μίλησε, λέει ο Τραμπ, και με τον Νετανιάχου, γιατί ο Νετανιάχου είναι πάρα πολύ αρνητικός στο να τελειώσει τώρα εδώ το πράγμα. Θέλει πάρα πολύ να συνεχιστεί ο πόλεμος. Και το πρόβλημα του Νετανιάχου είναι ότι δεν θέλει καθόλου πυρηνικά στο Ιράν. Απ' την άλλη μεριά, φαίνεται ότι η συνάντηση του Πούτιν με το ΣΥ, τον Κινέζο, έδωσε λύσεις, γιατί και οι δύο προσφέρθηκαν να μεταφερθούν τα πυρηνικά είτε στη Ρωσία είτε κάπου αλλού, είτε τέλος πάντων να έχουν αυτή την πλήρη εποπτεία, γιατί το μεγάλο πρόβλημα του Τραμπ ήταν να μην μπορέσουν οι Ιρανοί να φτιάξουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Και τουλάχιστον εδώ που φτάνουμε μέχρι τώρα,
1: θα τελειώσει,
0: φαίνεται ότι
1: παιδί μου, πόλεμος.
0: Δεν έχουμε τώρα πόλεμο.
1: Εννοώ, θα τελειώσει όλο αυτό το. Θα καταλαγιάσουν τα πράγματα, θα ανοίξουν εντελώς τα στενά του Ορμούζ.
0: Λοιπόν, αυτό που τώρα συζητάνε είναι μία πρόταση για συνέχεια της εκεχηρίας 60 μέρες, έτσι ώστε αυτές τις 60 μέρες να λύνουν και τα άλλα μικρά προβλήματα. Λένε ότι θα ανοίξουν τα στενά, λέει ο Τραμπ. Λέει ότι το Ιράν λέει ότι θα πουλάει ελεύθερα πετρέλαιο. Ότι τα στενά, λέει ο Τραμπ, θα είναι ανοιχτά χωρίς τέλος. Αυτό δεν το δέχονται οι Ιρανοί. Λέει δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Τα στενά του Ορμούς θα είναι υπό Ιρανική κυριαρχία και είναι ψέματα αυτά που λέει η ελεύθερα στενά ο Τραμπ, γιατί ουσιαστικά το Ιράν θέλει να παίρνει χαρτί από εκεί και να ελέγχει όλη αυτή την ιστορία. Και ουσιαστικά και το Ιράν από αυτά τα στενά περιμένει να κλείσει και τις πληγές του, έτσι, και να ανανεώσει και το οπλικό του σύστημα. Και φυσικά έχει υποστεί και τεράστιες ζημιές στην χώρα. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα μιλούν για άρση των στενών, αλλά λένε στους Ιρανούς ότι εσείς θα απομακρύνετε τις νάρκες, γιατί εσείς ξέρετε που τις έχετε αφήσει για να μπορέσουν να περάσουν τα πλοία.
1: Και την εννοώ την προηγούμενη φορά είχε στηθεί ολόκληρη επιχείρηση, νομίζω.
0: Λέγανε να κατέβουν οι Ευρωπαίοι. Λέγανε να κατέβουν οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, να στείλουν, ειδικά οι Γερμανοί έχουν κάποια ναρκαλιευτικά που είναι ξύλινα από κάτω για να μην τους κολλάνε νάρκες και να τεινάζονται. Και ότι με αυτά θα μπορούσαν να κάνουν τον καθαρισμό. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, από τη δική τους πλευρά, φυσικά θα σταματήσουν, δεν θα υπάρξει επίθεση, αλλά θα προχωρήσουν και σε άρση αποκλεισμό των λιμανιών και δεσμεύονται να αφήσουν, τώρα θα δούμε, τα ιρανικά κεφάλαια. Τα ιρανικά κεφάλαια είναι μια ιστορία, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο το χρειαζόταν πάντα οι Ιρανοί για να μπορέσουν να κινηθεί η οικονομία τους. Λένε ότι θα τα αποδεσμεύσουν τα ιρανικά κεφάλαια, τουλάχιστον για τις 60 μέρες που θα συζητάνε. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα κινηθεί όλη η ιστορία. Η δέσμευση που θέλει ο Τραμπ από το Ιράν είναι ότι δεν θα φτιάξει τα πυρηνικό όπλο. Και φαίνεται ότι σε αυτό, επειδή το Ιράν είπε ότι εμείς θα συνεχίσουμε. Δεν θα φτιάξουμε πυρηνικό όπλο, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε όπως είναι. Φαίνεται ότι εδώ έχουν μπει ο ΣΥ, ο Κινέζος και ο Πούτιν, από την άλλη μεριά, για να ισιώσουν την κατάσταση, γιατί και ο Πούτιν και ο ΣΥ χάνουν λεφτά από την ιστορία του Ιράν. Άρα κάπως πρέπει να ομαλοποιηθεί όλο αυτό. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουν έρθει τις τελευταίες 5-6 ώρες.
1: Δεν ηρεμούμε. Έβλεπα πριν, το έλεγα στη Βασιλική μας, που λέει τις ειδήσεις, κάποιες αναρτήσεις ότι έγιναν πολύ ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο τη νύχτα.
0: Ο Πούτιν είχε πει ότι θα. Κοίταξε να δεις, η Ρωσία δέχτηκε πριν από 5 μέρες, 6, μια τρομερή επίθεση με 500 τόσα ντρόουν από τους Ουκρανούς. Και χτες το απόγευμα ο Ζελένσκι είπε ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν επίθεση με τους φοβερούς αυτούς πυράβλους τους Ορέσνικ, που λέγανε ότι θα χτυπήσουν με αυτούς. Φαίνεται λοιπόν ότι τους χτύπησαν, και μάλιστα τους χτύπησαν και ένα σχολείο. Ευτυχώς δεν υπήρχαν μαθητές κάτω. Το θέμα είναι ότι πλέον ο πόλεμος της Ρωσίας.
1: Είμαστε 4 χρόνια.
0: Το πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία συνεχίζεται και δεν τρέχει τίποτα. Δεν δίνει κανένας σημασία ουσιαστική, αφού έχουμε το πρόβλημα του Ιράν. Χτες πάλι, για να μην το περνάμε και στον Τούκο, χτες πάλι βομβαρδίστηκε ο Λίβανος, είχαν 15 νεκρά παιδιά. Τα περνάμε έτσι,
1: έλα μωρέ, 15 λέω, νεκρά παιδιά στο Λίβανο.
0: Δεν τρέχει τίποτα, προχωράμε από εδώ. Και από την άλλη μεριά, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό θέλουν να το λύσουν, όπως μου λένε και οικονομικοί αναλυτές. Γιατί ο πόλεμος ξεκίνησε τέλος Φεβρουαρίου. τις μεγάλες επιπτώσεις θα τις έχει τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το βλέπουν αυτό αμέσως στις μεταφορές. Το βλέπουν πάρα πολύ πλέον στην ιστορία.

0: Να μην δίνουν πανελλαδικές μαζί και οι γονείς.
1: Πόσο σημαντικό είναι και αυτό, γιατί εχθές βρέθηκα και με παιδιά τώρα που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες και ήταν με τους γονείς τους. Αλλά πραγματικά το διασκέδαζαν. Γιατί ήταν και οι γονείς αυτό που λέμε. Πολύ αισιόδοξο και είναι καλό να έχουν τέτοιες ανάσες τα παιδιά, γιατί μας πιάνει εδώ στην ελληνική οικογένεια, το θυμάμαι και από μένα από τη δική μου εμπειρία, ναι, ότι τώρα διαβάζουμε, τώρα
0: διαβάζουμε.
1: Είναι περίοδος
0: γιατί
1: με
0: είναι
1: τα πρώτος κεφάλια πληθυντικός. Μέσα.
0: Γιατί είναι πρώτος πληθυντικός, γιατί διαβάζουμε.
1: Από τους γονείς διαβάζει... καλέ μου εξαρτάται.
0: Ναι, η Άννα με τη μαμά.
1: Από τους γονείς ναι, εξαρτάται. Τι είναι. Περνούν οι γονείς στα παιδιά, πώς είναι οι γονείς με τα παιδιά, αυτό όλο μεταλαμπαδεύεται. Η δικιά μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω εσύ έδωσες πανελλήνιες. Έδωσες πανελλήνιες. Πώς ήταν η δική σου γονείς, Κωνσταντίνε?
2: Εντάξει.
1: Τι σου λέγανε?
2: Ρωτούσαν στο να διαβάσω, αλλά δεν ήταν τόσο καταπιεστική.
1: Δεν ήταν καταπιεστική.
0: Αυτό που λέει η Έλλη είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Λέει, λένε διαβάζουμε, ναι, ετοιμαζόμαστε για πανελλήνιες, αλλά δεν λένε μετά δεν περάσαμε. Δεν πέρασε
1: σωστά,
0: ο Σπύρος.
1: Σωστά, Έλλη. Σωστά, το ρίχνουμε.
0: Ωρε μαχαιριά.
1: Που κι αυτό σιγά με στη ζωή είναι. Λες και έγινε κάτι, λες και τελειώνει η ζωή εκεί πέρα. Δεν ήταν, αυτοί κάνανε το πρόγραμμά τους ή ακολουθούσανε μαζί με σένα, δηλαδή διάβαζες εσύ, δεν βγαίνανε κι αυτοί. Να σου πω και εμένα τι κάνανε.
2: Ακολουθούσαν το πρόγραμμά τους.
1: Ακολουθούσαν το πρόγραμμα. Α, ήταν στη συνωμοταξία των δικών μου. Διότι οι δικοί μου τότε και βολτούλες πηγαίνανε και ταξιδάκια πηγαίνανε.
0: Τι να κάνουν, να κάτσουν πάνω από το κεφάλι σου, τι να κάνουν.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Ναι. Εγώ τους οθούσα προς αυτό.
0: Μπράβο,
1: το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ότι βγείτε, κάντε τα ταξίδια σας, κάντε αυτά και εγώ πήγαινα στον αυτόματο.
0: Παιδί μου, έχω βέβαια... εγώ τώρα εδώ μανάδες που είναι στην ηλικία μου, οι οποίες έχουν παιδιά.
1: Ήταν το καλύτερό τους τότε.
0: Ναι.
1: Το καλύτερό τους.
0: Έχουν παιδιά που είναι 18 χρονών. Και μου λένε δεν μπορούμε, δεν πάμε πουθενά. Στο μεταξύ σε βρίσκουν στον δρόμο και σου μιλάμε ψιθυριστά.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, ρε παιδιά? Μην ανησυχήσουμε το παιδί. Και διαβάζουμε τώρα. Άστα, είμαστε να σκάσουμε.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, ρε εσείς? Ηρεμήστε λίγο. Αφήστε τα παιδιά να παραδώσουν εκεί πέρα. Φαντάσου τώρα να έχεις τις πανελλαδικές, να έχεις το άγχος σου, να έχεις όλη αυτή την κατάσταση, να έχεις από πάνω και τη μάνα και τον πατέρα σου λέει είσαι εντάξει, να σου φτιάξω κάτι να φας. Στο μεταξύ, μη μαγειρεύετε συνεχώς τα παιδιά, δεν είναι το πρόβλημά τους το φαΐ.
1: Δεν είναι τυχαίο, ναι, που βάζουν κιλά πολλά παιδιά.
0: Μα εντάξει,
1: να ξέρεις, στην τρίτη ηλικία.
0: Τρώνε γιατί κάθονται
1: ξαφνικά,
0: μέσα, πάνε, τρώνε και ξαναδιαβάζουν.
1: Και στη δικιά μου σειρά υπήρχε αυτό. Παιδιά τα οποία ήταν πολύ αδύνατα, ξαφνικά στην τρίτη ηλικία βρέθηκαν με 10 και 15 κιλά. Και εσύ, Κωνσταντίνε, το θυμάσαι.
0: Ναι. Τι νομίζεις,
1: και μετά δεν τα χάσουμε.
0: Εμείς πότε τα πήραμε, νομίζεις?
1: Δεν νομίζω. Έδωσες πανελλήνιες εσύ.
0: Βεβαίως.
1: Και πώς τα πήγες?
0: Όχι πολύ καλά. Έγραψα δύο τέλεια, δύο άσχημα.
1: Άρα, μέσος όρος άσχημα.
0: Μέσος όρος άσχημα, ναι. Δεν πέρασα.
1: Δεν πειράζει.
0: Σπανελλαδικές. Όχι, δεν πειράζει.
1: Γιατί δεν ξαναέδωσες?
0: Έδωσα. Τρεις φορές. Δεν είχα πρόβλημα. Εγώ δεν μπορούσα να διαπιστωθήσω με τίποτα την ιστορία. Έγραφα μαθηματικά τέλεια, έκθεση τέλεια.
1: Α, έδωσες
0: δεν μπορούσα...
1: και τρεις φορές κιόλας. Πληρώνανε φροντιστήρια για να δίνεις εσύ εξετάσεις.
0: Βεβαίως, τα ξεπλήρωσα. Γι' αυτό έτρωγε, λέει, και τις τρεις. Λέει η Έλλια. Πληρώνουν φροντιστήρια οι γονείς. Μεγάλο μαρτύριο για τους γονείς αυτό το πράγμα, να πληρώνουν φροντιστήρια. Ενώ κανονικά εγώ θα ήμουν.
1: Αφήστε, βρε παιδιά, τα παιδιά σας ήρεμα και ήσυχα. Αν βλέπετε ότι έχουν κάποια δυναμία ή αν έχουν αυτό το θέμα που λέει ο Σπύρος, ότι δεν μπορούν να αποστηθήσουν, δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το σύστημα. Μην σπαταλάτε αδίκως τα χρήματα. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν κάποιο θέλει, ή να ανοίξει το παιδάκι τα φτερά του και να φύγει στο εξωτερικό ή να δοκιμαστεί να μάθει μια τέχνη. Πιο
0: δεν μαθαίνανε
1: καλά
0: τότε, δεν ήταν καλά οι τέχνες. Είχαμε προβλήματα με τις τέχνες.
1: Τώρα όμως
0: είναι
1: περιζήτητες οι τέχνες. Σας έλεγα το παράδειγμα πρόσφατα που είχα συναντήσει μια κοπέλα που άφησε τη δουλειά της σε ναυτιλιακή εταιρεία με σπουδές σπουδές και μεταπτυχιακά,
0: ναι,
1: και το έριξε
0: εκεί
1: στα φρύδια. Έμαθε την τέχνη των φρυδιών και δεν ξέρει τι βγάζει. Και είναι και πιο ευτυχισμένη γιατί το νιώθει και το βλέπει πιο δημιουργικά.
0: Ξέρετε ποιο είναι το
1: οπότε
0: θέμα? Ότι μπαίνουμε στη διαδικασία. Μου το έλεγε ένας καθηγητής αυτό.
1: Και αν θέλει το παιδί σου να σου πει ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, άστο σε παρακαλώ. Άφησε το ελεύθερο.
0: Πρέ, θα πεινάσεις. Πού θα πας?
1: Δεν
0: και
1: θα πεινάσεις καθόλου. Αφήστε να κάνουν τον όνειρό τους τα παιδιά.
0: Και το φοβερό είναι, ρε παιδί μου, ότι κανείς γονιός, όχι, μην τους βάζουμε όλους τώρα στο ίδιο τσουβάλι. Απλώς μέσα στην αγωνία τους και όλη την πίεση που έχουν και από το Λύκειο και αυτά και σε μια κατάσταση που είμαστε εμείς στην Ελλάδα, εδώ βαθμοθυρίας. Λες, έχει σημασία πόσο. Θυμάσαι εσύ πόσο. Δεν μου λες ο βαθμός πήρε στην πρώτη γυμνασίου, στη δεύτερη γυμνασίου, στην τρίτη γυμνασίου, στην πρώτη Λυκείου. Ναι, είχε καμία σημασία. Ήτανε, σε ποιον είχε σημασία.
1: Ήταν σχεδόν 20.
0: Θα σου πω τι έχει σημασία. Είχε σημασία γιατί έχει μια φωτογραφία που είχε στη σημαία και είναι στο σαλόνι μέσα.
1: Παραστάτρια και
0: να σου πω εγώ κάτι, γιατί μου το είπε ένα συμμαθητή μου που ήταν σημαιοφόρο. Και εγώ μου λέει, αδερφέ, έχω τη σημαία και έχω τη φωτογραφία στο σαλόνι. Αλλά μου λέει, επειδή είναι μαθηματικό, κάνω 5.

0: ευρώ την ώρα μάθημα. Α. Γι' αυτό. Και ο σημεοφόρος κάνει 5 ευρώ. Και πάλεψε το παιδί. Και έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Και άξιζε.
1: Επίσης.
0: Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι τώρα. Όπως έγινε και το ντου τότε με τη δημοσιογραφία που ανοίξαν οι ιδιωτικές σχολές και πήγαμε όλοι. Και από εκεί κάθε μία χρονιά έβγαζε 4 δημοσιογράφους που μπορούσαν να ζήσουν από αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Όταν βγάζεις 7.000 μαθηματικούς, 32.000 δασκάλους.
1: Να δεις πόσους ηθοποιούς βγάζουμε κάθε
0: καλά,
1: χρόνο.
0: Να σου πω κάτι. Αν βγάλουμε ηθοποιούς που
1: και
0: μπορεί
1: μοντέλα.
0: Να γίνουν ηθοποιοί, άλλο τα
1: και
0: μοντέλα. Ναι, αλλά κάτσε να δεις. Άλλο είμαι ωραία κοπέλα και θέλω να γίνω ηθοποιός γιατί είμαι ωραία κοπέλα. Άλλο είμαι ωραία κοπέλα και θέλω να γίνω δημοσιογράφος γιατί είμαι ωραία κοπέλα. Πέλα, αλλάζει και ωραίο αγόρι, έτσι. Μην το πάμε αλλιώς. Άλλο έχω τρομερό κορμί και είμαι γυμνασμένος και θέλω να είμαι μεγάλος δημοσιογράφος και πανελίστας και δεν ξέρω εγώ τι και να λένε τι ωραίο, τι ωραία. Τι λες, ξέρεις τι λες ή επειδή έχεις μισ. Πήγαινε και δείξε πολύ ωραία μπλουζάκια. Μην βάλουμε την άλλη παρουσιάστρια τώρα επειδή είναι ωραία. Να τη βάλουμε επειδή είναι καλή.
1: Εντάξει,
0: ούτε παρουσιαστεί τον άλλο.
1: Μετράει, μετράει και αυτό. Δεν μετράει. Όταν ανοίγουμε την τηλεόραση, δεν θέλουμε να βλέπουμε και λίγο έτσι.
2: Εξαρτάται,
0: να είναι.
2: Εξαρτάται τι θέλεις να δεις και τι θέλεις να ακούσεις.
0: Να ακούσεις.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Εξαρτάται ότι... αν θέλεις να περάσεις όμορφα και να ψυχαγωγηθείς ή να ενημερωθείς. Εξαρτάται.
1: Ναι. Όλα χρειάζονται στην τηλεόραση.
0: Όλα στη ζωή, όλα. Μην τα συζητάς.
1: Για πάμε στη Βασιλική Γιούτση με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Κλειστή είναι για τα οχήματα η οδός Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας λόγω των επίσημων εκδηλώσεων και της επιμνημόσυνης δέησης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που τελείται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στο κέντρο της Ζαχάρος, ένας 29χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε σφοδρά στο πίσω μέρος μιας σταθμευμένης δαλίκας. Μάλιστα, η Η υπηρεσία επιχείρησε για αρκετή ώρα τον απεγκλωβισμό του οδηγού από το σφηνωμένο όχημα. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ενισχύεται το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ, πως εγκρίθηκε επένδυση 340 εκατομμυρίων ευρώ για παραγωγή γαλλίου κρίσιμης πρώτης ύλης για τεχνολογίες αιχμής και ψηφιοποιήθηκε η έκδοση του ποινικού μητρώου. Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών, με άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πωλήσεις πετρελαίου από το Ιράν, βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η συμφωνία προβλέπει άρση αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών και εξαιρέσεις στις κυρώσεις, με αντάλλαγμα απομάκρυση ναρκών και διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Το προσχέδιο περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και να διαπραγματευτεί την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν ανέφεραν σήμερα ότι επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος, ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατείνεται ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα των στενών. Η υποεξέταση συμφωνία δεν επιλύει πάντως τον τρόπο που το Ιράν θα απαλλαγεί από το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό βαθμό που διαθέτει. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει μια πιθανή συμφωνία για το Ιράν. Τους 56 εκπροσώπους του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπροι. Οι εκλογές διεξάγονται σε 1217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και σε 13 στο εξωτερικό. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6 το απόγευμα. Η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Στην τελική ευθεία της προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, εισέρχονται υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Πρώτο μάθημα την ερχόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου είναι ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των νέων ελληνικών. Κλειστό θα παραμείνει έως τις 4 το απόγευμα τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σήμερα. Θα ισχύουν εκτροπές κυκλοφορίας για βαρέα και ελαφρά οχήματα. Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται σήμερα ο τελικός του Final Four της EuroLeague μεταξύ Ολυμπιακού και Real Madrid. Έτσι, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον ηλεκτρικό, στο σταθμό Φάλιρο, από τις 5 το απόγευμα για ειδικούς σειρμούς προς το ΆΚΑ. Οι φιλάθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 4 το απόγευμα και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο η κατοχή προσωποποιημένου εισιτηρίου και ταυτότητας ή διαβατηρίου που ταυτίζονται με τα στοιχεία του εισιτηρίου. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν νωρίς στα σημεία συγκέντρωσης και να ακολουθούν τις οδηγίες. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι νεαρός άνοιξε πύρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά μελών των υπηρεσιών. Ο δράστης Ναζίρ Μπέστ, 21 ετών, είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και ήταν γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες. Είχε προσπαθήσει ξανά στο παρελθόν να εισέλθει στο Λευκό Οίκο δηλώνοντας Ιησούς Χριστός. Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τις αρχές, τονίζοντας την ανάγκη για έναν πιο ασφαλή προεδρικό χώρο, καθώς ο δράστης, όπως είπε, είχε αιμονή. Το περιστατικό πάντως αποτελεί την τρίτη απόπειρα κατά του Τραμπ σε 2 χρόνια. Νυχτερινή ρωσική επίθεση στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κιέβο αλλά και στη γύρω περιοχή σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές με ανέμους βόρειους, βορειοανατολικούς 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 και τη θερμοκρασία έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Και στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Εδώ είμαστε. Γεια σου, Γιωργάκη. Εγώ λέει παιδιά δεν έχω, αλλά κατά τη γνώμη μου οι γονείς οφείλουν να πούν στα παιδιά τους με σαφήνεια ότι οι εξετάσεις είναι σταθμός και όχι προορισμός της ζωής τους. Το λέει ο Γιώργος, γιατί πριν από λίγο, για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, μιλάγαμε για τις πανελλαδικές. Ότι κάθε προσπάθεια που κάνουν έχει αξία και σε κάθε περίπτωση πως αυτά τα παιδιά έχουν αξία. Και δεν χωρά μέσα σε ένα βαθμό ή σε ένα αποτέλεσμα. Πες τα ρε φίλε, πολύ
1: χαρικά. Γιώργη μου, σου έχω πει πόσο σ' αγαπώ, έτσι.
0: Γεια σου,
1: για
0: τις
1: απόψεις σου και τα μηνύματά σου ταιριάζουμε πάρα πολύ. Θέλω να γίνουμε φίλοι, αλήθεια στο λέω. Πού πάει ο
0: Θανάσης? Είναι έξω. Έξω λέει, σήμερα σας ακούω τρέχοντας.
1: Άλλος φίλος μου, μπράβο ρε εσύ, μπράβο.
0: Κάτω που λέμε.
1: Μπράβο ρε
0: Θανάση. Είναι τρόμος, είναι
1: και
0: συνέχεια έξω.
1: Και πού έχεις πάει ρε πουλάκι
0: παντού,
1: μου.
0: Παντού, ό,τι κατσάβραχο, ευθεία, δεξιά, αριστερά, τα πάει όλα. Γεια σου ρε Μελέτη, να είσαι καλά. Μια ζεστή καλημέρα από μένα. Λέει καλή εκπομπή,
1: γεια
0: Κυριακή.
1: Σας.
0: Μια μεγάλη επιτυχία στον Ολυμπιακό μας που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα σήμερα. Ελλάδα πάντα ψηλά. Γεια σου, Μελέτη. Λοιπόν, περίμενε τώρα να δούμε εδώ πέρα γιατί έχουμε τον καλύτερο. Έχουμε τον άνθρωπο που έκανε τη μετάδοση, το γουρλί, που έκανε τη μετάδοση στο Final Four του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε και που πέρασε ο Ολυμπιακός στον τελικό. Το Χρήστο τον Καούρη, τον καλό συνάδελφο του Nova Sport. Χρήστο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, πες τι βλέπεις τώρα, αν έχεις άγχος, τι γίνεται, πώς τα βλέπεις όλα?
2: Όχι, άγχος δεν έχω, το αφήνω για αυτούς που βλέπουν. Και για αυτούς που βλέπουν. Όχι, άγχος δεν έχω. Ήταν τόσο σαρωτική, τόσο πιστική η πρόκριση του Ολυμπιακού το βράδυ της Παρασκευής που νομίζω ότι γέμισε με σιγουριά τους περισσότερους από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού ότι είναι φέτος η χρονιά του. Ότι είναι φέτος η στιγμή που θα τελειώσει μια αναμονή 5 ετών. Η πέμπτη είναι η φετινή χρονιά, η πέμπτη συνεχόμενη πρόκρισή του στο Final Four και τελικά θα καταφέρει να έρθει στην αίθουσα του Οθρόνου που εδώ τα λέμε βάσει της συνέπειάς του και βάσει των όσων έχει κάνει αυτό το διάστημα αξίζει και συνολικά να το δει κανείς, αν και δεν μετράει κάπως έτσι, δηλαδή μετράει το χρόνο, αλλά και συνολικά να το δει κανείς αξίζει ο Ολυμπιακός να πάρει αυτού του είδους την διάκριση.
1: Ναι. Χρήστο μου, θεωρώ ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ δύσκολο. Εσείς που αναμεταδίδετε αγώνες έτσι με τόσο μεγάλη επιτυχία, αναρωτιέμαι πολλές φορές πόσα μάτια έχουν αυτοί, πώς βλέπουν και δεν χάνουν την κίνηση, το οτιδήποτε γίνεται μέσα στο. Έχετε βοήθεια, ε?
2: Έχουμε βοήθεια του σκηνοθέτη μας και του οπερατέρ μας. Αυτοί είναι τα μάτια μας στο γήπεδο. Αυτοί είναι που μας βοηθάνε. Και εντάξει, τώρα είναι μια δουλειά. Έχει η δυσκολία της δουλειάς, το ξέρετε κι εσείς, γιατί τώρα που κάνετε ραδιόφωνο, ό,τι πείτε δεν μπορεί να το πάρετε.
0: Δεν το ξελέσει.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι είναι και στη τηλεόραση. Ό,τι πούμε δεν μπορεί να το πάρουμε πίσω, το λάθος δεν παίρνετε πίσω. Βεβαίως το παραδέχεται κανείς, δεν χρειάζεται.
0: Κοίτα, εσείς όμως έχετε και το μεγάλο πρόβλημα με τους οπαδούς. Γιατί άλλο να είναι κάποιος φίλαθρος και να πει εντάξει, μωρέ, έκανε ένα λάθος ο Χρήστος, δεν είναι έτσι να αλλιώς. Κι άλλο ένας οπαδός μπορεί να σου επιτεθεί και φραστικά ή μπορεί και να σου γράψει στο διαδίκτυο. Είναι διαφορετικά. Είναι άλλη σχέση σας και έχετε και πιο κοντινές σχέσεις με τους οπαδούς και τους φιλάθλους εσείς.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι αυτή, ότι εντάξει, αυτή την ιστερική εποχή που ζούμε, αυτό που λέτε είναι μια πραγματικότητα. Το πώς κανείς διαλέγει να προστατεύεται από όλο αυτό είναι και μια υποχρέωση πια και των δημοσιογράφων και συνολικά των ανθρώπων, γιατί είμαστε στην εποχή του θορύβου σε κάθε επίπεδο. Από την εποχή της πληροφορίας έχουμε περάσει στην εποχή του θορύβου, οπότε κανείς πρέπει να προστατεύεται και στα social. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει λίγο να αφήσεις κατά μέρος και τον έπαινο και την προσβολή και να είσαι λίγο εντάξει με τον εαυτό σου, με ό,τι κάνεις. Γιατί αλλιώς κινδυνεύεις να τρελαθείς.
0: Πες μας για το σημερινό παιχνίδι. Τι βλέπεις, τι περιμένεις, πώς θα στηθούν οι ομάδες, πώς βλέπεις τη Ρεάλ. Ο κόσμος γενικά θα είναι ερυθρόλευκο το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, ερυθρόλευκο ήταν. Ερυθρόλευκο θα είναι ακόμα περισσότερο και σήμερα. Μου θύμισε καρπούζι εμένα το παλιό ΑΚΑ του Telecom Center, γιατί ήταν ένα πράσινο γήπεδο το οποίο είχε κόκκινο εσωτερικό.
0: Σωστό.
2: Όπως το είδα προχθές. Ναι, ήταν ένα περίεργο σκηνικό για όλους όσους βλέπουν το γήπεδο του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια τώρα. Θα είναι γεμάτο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν περίπου 14.000 την προηγούμενη φορά. Προχθές, τώρα φαντάζομαι θα είναι τουλάχιστον 16. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος, όπως έλεγα και νωρίτερα. Είναι υγιής, είναι φορμαρισμένος, είναι σοφός πια μετά από όλη αυτή τη διαδικασία που έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια.
0: Δεν έχει τραυματισμούς.
2: Μια ομάδα δεν έχει, όχι, είναι υγιής. Από την άλλη, αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Ας μην κρυβόμαστε, η Real Madrid είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο σε κάθε επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, έχει πέσει θύμα κακοτυχίας, έχει τρεις βασικούς της ψηλούς εκτός μάχης. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός θα ήταν το φαβορί απέναντι στην Real Madrid και βάσει της έδρας, αλλά νομίζω ότι αυτές οι τρεις απουσίες είναι που βάζουν καθοριστικά τον πύχη υπέρ του Ολυμπιακού. Βεβαίως όλα αυτά είναι στη θεωρία, εδώ τα λέμε εγώ και εσείς, αλλά έτσι. Αυτό μένει να αποδειχθεί στο παρκέ μέσω της απόδοσης του Ολυμπιακού απόψε σε 9.
0: Δεν θα βοηθήσει και ο κόσμος πολύ? Θα επηρεάσει και λίγο τους διαιτητές? Παίζεις εντός έδρας τώρα.
2: Ναι, όλα αυτά ισχύουν. Όλα αυτά ισχύουν μέχρι να μην ισχύουν. Τι θέλω να πω. Ο κόσμος επηρεάζει, αλλά επηρεάζει ποικιλοτρόπως. Το παραδέχτηκε και ο Εβάν Φορνιέ προχθές, λέγοντας ότι παιδιά, είδαμε τέτοιο κόσμο που ευνηδιαστήκαμε και τα πρώτα 3-4 λεπτά, μας πήρε δηλαδή λίγο χρόνο, μέχρι να συνηθίσουμε όλη αυτή την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Ο κόσμος τώρα, εντάξει, η ομάδα του Ολυμπιακού θα είναι πιο έτοιμη να πάρει αυτή την όθηση που την πήρε και προχθές. Το ζήτημα είναι να μην γίνει ο κόσμος άθελα του βαρύδι. Ο κόσμος περιμένει μια εύκολη ή ό,τι κοντινότερο σε εύκολη επικράτηση, και αν η Ρεάλ παραμείνει στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, η νευρικότητα μπορεί να αποβεί για τον Ολυμπιακό, να γυρίσει λίγο μπούμεραγκ. Όμως δεν το βλέπω το πιο πιθανό σενάριο. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πάει σε μια κατάκτηση σήμερα της τέταρτης Ευρωλίγκας στην ιστορία του, χωρίς να χρειαστεί στο τέλος υπογλώσσια ή όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
0: Να μην μπει πάλι ο Σκουντισβάλ το αγόρι μου.
2: Όχι, όχι, δεν νομίζω.
0: Αλλά μην έχει για το βάλ το αγόρι μου το αλνού του Γκιούλ την άλλη φορά που κόψει τα πόδια στους Ολυμπιακούς. Τι ήταν
2: ναι,
0: αυτό
2: ναι,
0: το πράγμα?
2: Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αν φτάσουμε κάτι θα έχει πάει
0: στραβά.
2: Σημαντικά στραβά.
0: Φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Πολύ, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία λοιπόν στους φίλους του Ολυμπιακού. Καλή επιτυχία σε όλους που θέλουν να παρακολουθήσουν μπάσκετ σήμερα. Υπομονή, μέρα για περισυλλογή, για σκέψη και για να ετοιμαστούμε να είμαστε καλύτεροι του χρόνου. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός μπορεί να παλέψει και να πάρει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, αλλά είναι με μειονέκτημα έδρας. Δηλαδή, τρία παιχνίδια θα γίνουν στην έδρα του Ολυμπιακού, που αν έχει πάρει και σήμερα την κούπα, θα έχει και άλλη ψυχολογία. Αλλά εκεί φαίνονται και οι μεγάλες ομάδες. Παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Πήγε στέση, είχε και φοβερή συναυλία. Όσο εσύ έκανε τις μεταδόσεις σου και τις παρουσιάσεις σε αυτή την ωραία εκδήλωση, είχαν και συναυλία Iron Maiden.
1: Και έγινε χαμός.
0: 50.000 άνθρωποι.
1: Πολύ ωραία. Τους βοήθησε ο κερατός. Πού γινόταν η συναυλία, στο ΑΚΑ?
0: Ναι.
1: Ναι, ανοιχτά.
0: Αλλά δεν είχαν όμως την. Πώς τη λένε, δεν είχαν τη σκηνή των Μετάλλικα που ήταν κυκλική και μπορούσαν γύρω-γύρω να πάει ο κόσμος. Υπήρχε η κλασική σκηνή που είναι μπροστά και πίσω ήταν ο κόσμος. 50.000 άνθρωποι. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία συναυλία. Ήταν πολύ καλό, παιδιά, γιατί μέσα σε ένα μήνα έχουμε δύο τεράστιες συναυλίες. Οι Μετάλλικα λένε ότι είχαν γύρω στις 80.000. Οι Iron Maiden τώρα στις 50.000. Και είναι η Maiden 67 χρονών τώρα, ο τραγουδιστής τους. Δεν είναι τίποτα, παιδιά.
1: Ναι,
0: θα δίνουν το καλύτερο της αυτό. Και βλέπω τώρα, λέω, κάτσε να δω, ρε παιδί μου. Οι μεγαλύτερες συναυλίες, γιατί λέμε αυτά τα νούμερα, πόσο σημαντικά είναι. Σιγά. Κοίτα εδώ τώρα. Rod Stewart, Κόπα Καμπάνα, Ρίο Ντε Τζανέιρο, το 1994.
1: Ναι.
0: 3,5 εκατομμύρια θεατές. 3,5 εκατομμύρια. Μια χώρα. Ζαν Μισελ Ζαρ, Μόσχα, 1997. 3,5 εκατομμύρια. Αυτό είχα δει πλάνα από εκεί. Χανόσουνα. Με τεράστιες οθόνες σε χιλιόμετρα, για να μπορέσει ο κόσμος να το δει όλο αυτό. 3,5 εκατομμύρια. Monsters of Rock, SDC, Μόσχα, 1991.
1: Ναι.
0: 1,600. Να τα αφήσω. Άστο. Ζαν Μισελ Ζαρ πάλι το 1990, Παρίσι. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Ήταν από τα καλύτερα θεάματα, παιδιά. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Γεια σου, ρε Παναγιωτάκη. Οδηγούσα, λέει, παιδιά, σταμάτησα να στείλω μια γλυκιά καλημέρα.
1: Γεια
0: σας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γλυκιά μου, Παναγιώτη, να προσέχετε στο δρόμο. Ναι.
0: Ζαν Μισελ Ζαρ, Παρίσι, 1990. 2,5 εκατομμύρια. Μέσα 50.000 είμαστε πίσω. Queen, Σάο Πάολο, 1981.
1: Πόσο?
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Ξέρεις όμως τι ήταν για την εποχή?
0: Αστεία λες.
1: 1980, να συγκεντρωθούν τόσα άτομα.
0: Simon and Garfunkel.
1: Ναι.
0: Central Park, Νέα Υόρκη, 1981. Το εκπληκτικό αυτό δίδυμο. Το πιο μελλαδικό για μένα. Μισό εκατομμύριο. Και εδώ. Και συναυλίες Ελλάδα τώρα. U2, ο ΆΚΑ το 2010.
1: Ναι.
0: 82.260. Γιώργος Νταλάρας το 83.
1: Ναι, 80.000. Το θυμάμαι αυτό που το είχαμε ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Πότε ήταν αυτό το 83.
0: Το 83, ναι. Ναι. Iron Maiden τώρα. Και φυσικά η Metallica
1: Πριν που ήρθαν πριν από λίγες μέρες και τα σάρωσαν όλα.
0: Να. Και μην ξεχνάτε, λέει και το συνομήλικο του Rockstar δημοσιογράφο Τάκη Χατζή. Μην τα λέτε αυτά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Γιώργη, καλημέρα. Παναγιώτη, Θανασάκη, Μελέτη, Όλγα μας αγαπημένη, Βασιλική, Δήμητρα, Σάκη, Κωνσταντίνα, Bill the Kid. Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε.
1: Πάνω στα ματιά
0: του Σπύρος Λάβρου, Κωνσταντίνος Ρίκα και Έλλη Σπυροπούλου.
1: Αυτό βλέπω, ότι ο καιρός θα συνεχίσει αυτή την αστάθειά του.
0: Δεν
1: μετά
0: πειράζει,
1: την Πέμπτη θα φτιάξει και θα ανέβει θερμοκρασία.
0: Εντάξει, Πέμπτη!
1: Έτσι βλέπω τώρα εδώ. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει, λέει, το θερμόμετρο την Πέμπτη, αλλά μέχρι τότε θα έχουμε βροχές και αστάθεια. Εντάξει, είναι κουραστικό να σου πω και κάτι.
0: Τι?
1: Επηρεάζει και την υγεία μας πάρα πολύ.
0: Γιατί
1: όλη αυτή η ατμόσφερα.
0: Ίσα. Απλώς λες δεν θα βάλω μαγιό και τρως, μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, Σπύρο, γιατί οι άνθρωποι που έχουν θέματα με τη μέση τους, με τα πόδια τους, οι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, κάθε φορά που έχει αυτή την αστάθεια ο καιρός επηρεάζεται.
0: Α, σε πιάνουν τα αθλητικά. Ναι,
1: ακριβώς,
0: εντάξει.
1: Και πονοκέφαλος από την ατμόσφαιρα, γιατί έχει υπερβολική υγρασία, άλλοτε
0: καλά, είσαι
1: έχει
0: και καλό καιρό,
1: αφρικανική
0: ρε, παιδί μου.
1: Σκόνη.
0: Είσαι καλοκαιρόπεδο εσύ, μην δεις συννεφάκι και στραβώνεις.
1: Πάρα πολύ.
0: Είσαι, θέλεις τώρα εσύ 40 βαθμούς, τελείωσε. Έτσι. Γεια σας, λέει και πάλι, λέει ο Μάκης. Άκουσα, λέει, για την κλήρωση του διαγωνισμού στο θέατρο. Δεν έχω πάρει κάποιο μήνυμα. Είναι από την προηγούμενη εκπομπή. Θα σε ενημερώσουνε, Μάκη. Στο υποσχόμαστε. Πάμε break, ερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την 9η τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
5: Traction. Κάθε Κυριακή. Στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, εδώ είμαστε, παιδιά. Και έχει δίκιο στα ματιά του. Λέει, η Άννα, θα είδε στραβά. Μου λέει, καλά, για ψάχτω λίγο. Και ανοίγω, καιρός. 48 ώρες με βροχές και μπόρες πριν επιστρέψει προσωρινά το καλοκαίρι. Όπα, τι είπε ο άνθρωπος. Πριν επιστρέψει προσωρινά το καλοκαίρι. Στους 34 βαθμούς θερμοκρασία την Πέμπτη. Μέχρι τότε, λέει, βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Και σήμερα το μεσημέρι θα ρίξει καρέκλες. Και στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος άστατος καιρός. Ρε, καθίστε ήσυχα. Έλα, παιδιά, για όνομα λίγο. 48 ώρες με βροχές και μπόρες.
1: Ο Γιώργος Τσατραφίλιας άλλα μου είπε για το τριήμερο.
0: Να δούμε, Γιώργα, και τι γίνεται.
1: Βέβαια, πάντα είναι, ξέρεις, τώρα τελευταία επιφυλακτική, αν και έχουν τα μαθηματικά τους μοντέλα και τα παρακολουθούν. Σου λέει ασφαλή πρόβλεψη μπορώ να κάνω κανένα 48 ώρο πριν και μια εβδομάδα μπορώ να δω λίγο τι. Αλλά το πιο έγκυρο και έγκυρο θα είναι ένα 48 ώρο πριν.
0: Ναι, αλλά τώρα μας είχαν πει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή κάτι βροχούλε, άντε και Σαββατοκύριακα λίγο δύσκολα και από Δευτέρα.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το πακέτο που τρως και στους δρόμους όσοι εργάζεστε και ζείτε τέλος πάντων μακριά από την εργασία σας και χρειάζεται να διανύετε χιλιόμετρα κάθε μέρα, αυτό με τη βροχή και με τον άστατο καιρό γίνεται πολύ πολύ πολύ χειρότερο, οπότε υπομονή.
7: Το πρωινό είναι ζόρι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση τώρα εδώ πέρα? Βλέπω ρε παιδί μου, συζητάγαμε πριν εδώ πέρα, ζητούσαμε με την Άννα και γενικότερα με τα παιδιά, ότι πόσο ρόλο παίζει εξωτερική εμφάνιση και στη δουλειά. Παίζει ρόλο εξωτερική εμφάνιση, έχει σημασία. Τέλος πάντων, και βλέπω μέσα σε αυτή τη δουλειά που εμείς κάνουμε, που είναι περισσότερο στην τηλεόραση, πόσο γινόμαστε έρμεα κάποιων ανθρώπων που έχουν αποφασίσει την καριέρα σου να την κάνουν μπαλάκι και να τη διαπομπεύουν ή να την να ενημερώνουν κάποιους ανθρώπους που αυτοαποκαλούνται και πώς λέγονται αυτοί τώρα, τηλεκριτικοί. Και να λένε διάφορα. Γιατί ας πούμε, το ότι ας πούμε η Άννα Σταματιάδου θα φύγει από το Star και θα πάει, ξέρω εγώ, στον Αντένα.
1: Είναι μια πράγματα.
7: Ο Σπύρος Λάμπρου θα φύγει από το Star και θα πάει στον Αντένα. Είναι μια δουλειά που τη συζητάει ο Σπύρος με τον Αντένα. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος με τον Γιώργο τον Κωστόπουλο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι οι οποίοι βγαίνουν πολύ πριν τελειώσει η σεζόν και λέει, ξέρετε, η εκπομπή του Λάμπρου θα κοπεί. Ποιος το είπε σένα αυτό?
1: Ναι.
7: Κάποιος το έχει πει.
1: Βέβαια.
7: Ποιος είναι αυτά τα γραφεία, ποια γραφεία, οι δημόσιες σχέσεις? Ποιοι είναι αυτοί που τα λένε? Γιατί αυτά τα ξέρουν
1: διαρροές
7: οι άνθρωποι.
1: Διαρροές είναι. Πώς λέμε κύκλοι του Μαξίμου, πώς λέμε κύκλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
7: Αυτά
1: έτσι
7: τα
1: είναι,
7: ξέρουν και όμως τα τμήματα, τα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών, τα γραφεία τύπου, αυτοί τα ξέρουν αυτά. Και προφανώς όταν ο άλλος, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί πολλοί άνθρωποι από αυτούς που κάνουν τώρα εκπομπές δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει με τη δουλειά τους. Και βγαίνει ο Σπύρος Λάμπρου και λέει, ξέρετε,
1: και τον
7: τάδε θα τον κόψουνε. Και σου δημιουργεί πρόβλημα. Και εντάξει, να το πεις και Μάιο, άντε και κάτι θα του έχουν πει.
1: Τον καημένο
7: από Νοέμβρη, από Δεκέμβρη, από Ιανουάριο.
1: Τσουρό, για παράδειγμα, τώρα αυτός που ήρθε, εδώ και πόσους μήνες με το που ξεκίνησε την εκπομπή, λέγανε κόβεται τη μία εβδομάδα, κόβεται την άλλη εβδομάδα, κόβεται. Και τελικά ο συνάδελφος με μεγάλη αξιοπρέπεια και παρά τα τόσα πολλά αρνητικά δημοσιεύματα, συνέχισε κανονικά τη δουλειά του. Εντάξει, απλά θα τελειώσει λίγες μέρες νωρίτερα.
7: Ναι, αλλά εδώ πέρα όμως, ξέρεις κάτι.
1: Σαν να τον πολεμούσαν, ρε παιδί μου. Κάποιοι ήθελαν ανοιχτό πόλεμο.
7: Ρε παιδί μου, δεν είναι και μόνο αυτό. Είναι ότι
1: λέω, σαν παράδειγμα.
7: Ναι, καλά λες. Και κάποιοι, ρε παιδί μου, εδώ βγαίνει ο άλλος και σου λέει, ο Σπύρος Λάμπρου έπαιρνε τόσα εκεί, εδώ παίρνει τόσα, εκεί παίρνει τόσα.
1: Ναι.
7: Και ξέρεις τι με ενοχλεί?
1: Πόσα έπαιρνε, δε Σπύρο Λάμπρου, για πες μας.
7: Ότι δεν το λένε για όλους. Το λένε για όλους, για κάποιους που δεν είναι στην παρεούλα τους. Για αυτούς που είναι στις παρέες τους δεν λένε τίποτα. Δηλαδή λένε ο τάδε κάνει 7% και έχει budget 100 ευρώ.
1: Ναι.
7: Και ο άλλος κάνει 9% και έχει budget 200.000 ευρώ. Mm. Για τον 9% που είναι παρέα μας δεν λέμε κουβέντα. Για τον 7% που με κόπους και με βάσανα έχει δύο κάμερες να βγει έξω να κάνει ρεπορτάζ ή να στήσει την εκπομπή του, λέμε τα χίλια μύρια. Δηλαδή αυτό είναι το φοβερό.
1: Μην ξεχνά,
7: ή ας πούμε υπάρχουν άλλες εκπομπές.
1: Πολλές διαρροές γίνονται και από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Εννοώ από τους ίδιους τους παρουσιαστές.
7: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι,
7: πριν να την κάνει ο παρουσιαστής να πάει στην αρχή.
1: Για να δημιουργήσει.
7: Αλλά
1: και αυτός τώρα, ένα κλίμα και μια ατμόσφαιρα.
7: Επειδή εγώ το έχω ζήσει αυτό παλιότερα όταν ήμουν στον Α.
1: Ανεβάσει τις μετοχές του ενδεχομένως.
7: Ναι, επειδή εγώ το είχα ζήσει αυτό όταν ήμουν στον Α πριν από χρόνια. Όταν είχα εκπομπή που λέγανε ότι θα γίνει αυτό. Α, θα κάνουν εκείνο. Και εγώ δεν το ήξερα. Δεν ήξερα με ποιους θα συνεργαστώ. Με την Έλληνα την Παπαβασιλείου δεν ήξερα με ποιον θα συνεργαστώ. Το έμαθα από τα site. Με τη Ράνια μαθαίναμε πράγματα όταν κάναμε την πολιτική εκπομπή που δεν τα ξέραμε εμείς, ας πούμε. Και βγαίνανε χίλιοι δυο. Και ήταν προς τιμή του διευθυντή μας τότε, του Παπαδρός, που μας πήραν τηλέφωνο και πέσανε, παιδιά, ούτε αυτό ισχύει, ούτε αυτό ισχύει, ούτε αυτό ισχύει. Ισχύει αυτό. Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα, ρε παιδί μου, να παίζουν με τη δουλειά σου και με την δική σου τη.
1: Σας παίρνανε τηλέφωνο ποτέ? Γιατί κανονικά, αν είσαι τηλεκριτικός, πρέπει να πάρουν τηλέφωνο, π.χ. εσένα. Να σου πούνε, κύριε Λάμπρου, μάθαμε αυτό. Ισχύει? Φεύγετε, κόβεστε, συνεχίζετε, είστε ικανοποιημένοι, δεν είστε? Σας
7: άμα είσαι
1: τηλεκριτικός, τηλέφωνο
7: τα
1: να
7: λες
1: κάνουμε
7: όλα.
1: Ρεπορτάζ.
7: Δεν λες μόνο αυτό που είναι, μόνο αυτό που θες εσύ. Δηλαδή λες ότι υπήρχαν, ας πούμε, παρουσιαστές που παίρνανε στο σταθμό 7 ευρώ και παίρνανε μισθό 40 χιλιάρικα. Και όταν ήρθαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και αναλάβανε τα κανάλια, λέγανε ότι παιδιά αυτοί εδώ οι τύποι παίρνουν περισσότερα από τη Μέρκελ. Πώς βγαίνει πέρα ο σταθμός με αυτή την ιστορία, βέβαια.
1: Αλήθεια,
7: αυτό λέγανε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Είδες, Βασιλικούλα?
7: Όμως δεν σας άκουσα
0: τηλεκριτικούς, όχι όλους, έτσι, να λένε τίποτα.
1: Ναι, ξέρεις όμως τι γίνεται, θα σου πει ότι αυτό το όνομα που έπαιρνε π.χ. τα 40 και τα 50 χιλιάρικα εκείνες τις εποχές, γιατί τώρα νομίζω δεν ισχύει όχι, τόσο δεν πολύ ισχύει. Αυτό, θα σου έλεγε ότι φέρνει και πολλά εμπορικά στο
0: όχι,
1: κανάλι.
0: Δεν έφερνε κανένα εμπορικό.
1: Δεν έφερνε όχι, και δεν έφερνε αυτά εμπορικό. Τα χρήματα.
0: Ναι, γιατί πιθανότατα εκεί μπορεί να ήταν άλλες δουλειές από πίσω, δεν ξέρω, λέμε τώρα.
1: Smart αλλά person, σου λέω. smart. Ναι.
0: Θέλω να σου πω. Επίσης, ξέρεις κάτι, αυτές οι καταστάσεις. Κάτσε. Α, ευχαριστώ. Μας έφερε τώρα η Βασιλική κάτι που είναι πολύ σημαντικό, θα το διαβάσουμε αμέσως.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο οι παρουσιαστές. Είναι οι οπερατέρ, είναι τα στούντιο, είναι οι συναδελφοί τους, που ξαφνικά αγχώνονται οι άνθρωποι. Και ξέρεις, όταν πριν βγεις στον αέρα να σου κατεβάσουν ένα καράβι πράγματα, είναι λίγο θέμα να ξέρεις τι γίνεται. Επίσης, αν ανοίξει ποτέ κανένας από αυτούς τους παρουσιαστές το στόμα του για αυτά που ακούει για την πάρτη του και αρχίσει και πήγε, ας πω, εσύ ποιος είσαι, ο Σπύρος Λάμπου, που το είπες για μένα,
1: ναι.
0: Ποιος σου το είπε αυτό, δεν ισχύει. Και αφού δεν ισχύει,
1: αγωγή,
0: μου κάνει ζημιά. Και,
1: αυτό.
0: Και αρχίσει και παίρνει η ευχή διάφορους τέτοιους τύπους και διάφορους άλλους που τους τα δίνουν στο στόμα για να τα λένε και λένε, εγώ θεωρώ ότι θα γίνει αυτό. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και αν θέλετε να είσαστε αντικειμενικοί, να είσαστε αντικειμενικοί. Να μην είμαστε η παρέα μας καλή και οι άλλοι ό,τι να είναι. Δηλαδή, όταν η παρέα μας δεν κάνει νούμερα, να λέμε ότι η παρέα μας, παιδιά, παίρνει 100.000 ευρώ και δεν κάνει νούμερα. Έτσι. Και ο άλλος με 10.000 ευρώ κάνει νούμερα. Εντάξει, εγώ γι' αυτό εκτιμώ και το Star σε αυτό το πράγμα, όχι επειδή είμαι τώρα εδώ, το εκτιμώ γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες διαρροές. Και μία φορά που πήγανε να βγουν κάτι τέτοια πράγματα για το breakfast, το μαζέψανε και είδες ότι όσοι βγήκαν και είπαν 1.000-2 χαζομάρες για το breakfast, είχαν λάθος τελικά. Το είδες, τίποτα από όλα αυτά δεν γίνανε. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν,
1: τι
0: μισό λεπτάκι. Έχει, λοιπόν, πριν από λίγο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι είναι πιθανή μία ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν. Και λέει το εξής: πιστεύω ότι είναι πιθανό τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση.
1: Α, μακάρι.
0: Περίμενε, να δούμε ναι. τώρα. Από την άλλη μεριά τώρα, η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Και λέει συγκεκριμένα, αυτό έχει σημασία γιατί σου λέει. Άμα ο Ρούμπιο βγαίνει και λέει ότι εμείς παιδιά θα βγάλουμε μια ανακοίνωση σε λίγο που θα είναι καλή και το Ιράν λέει ότι παιδιά αυτό ότι εμείς με το πυρηνικό πρόγραμμα έξω πάει να πει ότι η συμφωνία είναι στο Ορμούζ, στο δε βαράει ο ένας τον άλλο, στο θα συζητήσουμε για τις επόμενες μέρες, αλλά το πυρηνικό σχέδιο, πυρηνικό σύστημα και πρόγραμμα του Ιράν είναι στην πάντα. Και λέει η Ιρανική πηγή, το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία. Δεν σας το είπα. Και ως εκ τούτου θα αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλό εμπλουτισμού ουράνιο. Άρα οι Ιρανοί λένε, συζητάμε, φαίνεται ότι τα βρίσκουμε, πάμε να δούμε σε αυτές τις 60 μέρες τι μπορούμε να κάνουμε και όσο περνάει ο καιρός θα συζητάμε και το θέμα του ουρανίου να δεσμευτούμε εμείς ότι δεν θα γίνεται τίποτα και όλα καλά. Τι είναι αυτό?
1: Και εδώ είναι τώρα οι εικόνες που μας έστειλε ο Τάσος Τσιάμης, είναι Έλληνας που κατοικεί στο Κίεβο και βοηθούσε πολύ ειδικά τις πρώτες μέρες του πολέμου. Δες τι έγινε.
0: Ουκρανία.
1: Ναι. Δες πόσο ισχυρές ήταν οι εκρήξεις.
0: Αυτό είναι το σχολείο που πήρε φωτιά.
1: Έτσι,
0: όλο.
1: Για δες το. Φοβερές εικόνες. Έχουμε break.
0: Ναι, τώρα μισό λεπτάκι. Γεια σου, φιλαράκι Αντώνη, να διαβάσω και τα μηνύματα. Καλημέρα στην υπέροχη Κοράκλα σου, να είσαστε καλά. Κάθε Μάιο και Σεπτέμβριο γίνεται αυτό. Οπότε λέει, μη σας νοιάζει, παιδιά. Έρχεται το καλό καιράκι. Πες τα ρε, Ελιάνα, πες τα να παίρνουμε λίγο πάνω. Μας ευχαριστούμε πολύ. Μας έχει στείλει και τον καιρό.
1: Στην Ολλανδία τι έχουνε.
0: Στην Ολλανδία. Σήμερα 25. Ήλιος. Τη Δευτέρα 28. 30. 33. Ναι, αλλά εμάς που φτιάχνει Πέμπτη, εκεί χαλάει. Βλέπεις. Γι' αυτό. Έφυγε από εκεί, έρχεται σε εμάς. Να σου πω, Λιάνα, ξεκίνα σιγά σιγά και Πέμπτη να είσαι εδώ που θα έχουμε 34. Θα σκάμε.
1: Άρε, Λιάνα μου γλυκιά, πες μας πώς είναι εκεί η ζωή. Θα ήθελα λίγο να μας πεις πώς περνάτε.
0: Ξέρεις πόσο
1: είστε
0: έχουν...
1: καλύτερα από εμάς. Πού βρίσκεσαι, είσαι στο Άμστερνταμ. Είσαι ικανοποιημένη, είσαι ευτυχισμένη. Αναρωτιέμαι. Πώς είναι η ζωή εκεί.
7: Έχω τον Φιλανδό βαφτιστήρι μου στην Ελλάδα.
1: Ναι.
7: Και του λέω, ρε, εσύ λέγαμε για τις τιμές. Γιατί είχαμε πάει να ψωνίσουμε διάφορα πράγματα και αυτά. Και μου λέει, σιγά που έχει τα ακρίβεια. Ρε, τι λες, του λέει, είσαι σοβαρός. Και μου άνοιξε, παιδιά, τις τιμές των σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία. Θα πάθετε πανικό. Καλά, δεν σας λέω για τα λαχανικά και τις ντομάτες και αυτά που έχουν 15 ευρώ.
1: Μισθούς παίρνουν.
7: Έχουν καλύτερους μισθούς. Έχουν καλύτερους μισθούς. Δεν το συζητάμε. Παιδιά, οι πατάτες, οι baby potatoes, αν δεν το βλέπα σε φωτογραφία online του σούπερ μάρκετ, έχουν 49,90.
1: Είχατε και στο χωριό σας baby potatoes?
7: Όχι.
1: Θέλω να μπεις με το χέρι κανονικές στην καρδιά.
7: Αυτοί που έχουν, γι' αυτό το λέω.
1: Α.
7: Αυτοί που έχουν τις πουλάνε 49,90. Τις βάζεις ολόκληρο. Ξέρεις οι baby τι κάνουν? Τις πλένεις,
1: ναι.
7: Τις κάνεις λίγο με το σφουγγαράκι για να γίνει λίγο σαγρέ. Τις βάζεις βουτυράκι και τις βάζεις μέσα έτσι, και μετά την τρως ολόκληρη. Κλακ. Και κάνει αυτό το κλακ. Δεν κάνει κράτς. Πρόσεχε, έχεις σημασία. Αν κάνει κράτς, έχεις κάψει. Επίσης, άρα να ξέρεις ότι ο παράδεισος για σένα είναι στην Κρήτη.
1: Γιατί τι συμβαίνει, ποιος έχει έρθει εκεί στην Κρήτη και είναι παράδεισος, λόγω του καιρού προφανώς.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τώρα δεν το βρήκα χτες. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλεσμένο. 15.000 στρέμματα αβοκάντο στην Κρήτη με μέση παραγωγή 1,2 τόνους ένα στρέμμα.
1: 15.000 στρέμματα στην Κρήτη.
7: Αβοκάντο, θα μπει μέσα.
1: Τους βρω, θα τους βρω.
7: Θα γίνει χαμός.
1: Ξέρεις που φεύγουν αυτά, τι περιζήτητα είναι.
7: Ορίστε.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο καλό είναι το αβοκάντο.
7: Και πόσο ακριβό.
1: Καλό λοιπόν. Ακριβό. 2 ευρώ και παίρνω το κομμάτι, πλάκα κάνει.
7: Τετάρτη ξεκινάμε μπάνια, λέει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να έρθει ο Αύγουστος. Έτσι. Πάμε break και γυρνάμε, παιδιά. Ένα πολύ ωραίο θέμα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέει η Βασιλική, που μας έφερε τις δύο ειδήσεις. Δεν είναι τυχαίες ειδήσεις. Ρε Βασιλική, για
1: πες. Έτσι. Λέμε για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι είναι πιθανή, ίσως και εντός της ημέρας, μία ανακοίνωση για τη συμφωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από τα γεωπολιτικά, το τι σημαίνει όλο αυτό, το να έχουμε πλέον ένα άνοιγμα των στενών του ορμού για εμάς, τους απλούς πολίτες, τους καταναλωτές, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινάει αύριο και μία νέα εβδομάδα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν οι αγορές, πώς δεν θα δεχθούν. Γιατί, παιδιά, η κατάσταση πια με τη βενζίνη έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δηλαδή, και το βλέπουμε κάθε μέρα. Να ανεβάζουν τιμές, δεν ξέρω πού θα πάει. Οπότε, αντιλαμβανόμαστε ότι μία θετική ανακοίνωση για μια συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη θα έχει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα και στις αγορές, κάτι που το χρειαζόμαστε και εμείς οι υπόλοιποι
2: απλοί πολίτες
1: για τις αντλίες της βενζίνης.
0: Γεμίζουμε τα μάτια μας, κάνει 5.000 ευρώ με 85 ευρώ τη φορά.
1: Και ξέρεις κάτι, Σπύρο, μιας και το συζητάμε αυτό, και είναι κάτι που αφορά την αγωνία του απλού πολίτη, γιατί και εμείς αυτό είμαστε στην πραγματικότητα, δεν είμαστε κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι γίνονται και διάφορα με τα πρατήρια. Δηλαδή, ξαφνικά, από εκεί που είναι ένα πρατήριο και έχει την απλή αμόλυβδη κανονικά να την διαθέτει, την άλλη μέρα τάχα κλείνει, έχει χάσει, δεν υπάρχει απόθεμα, και βάζουμε για τα υπόλοιπα οκτάνια, τα περισσότερα οκτάνια, να πληρώσουμε ακόμη πιο ακριβά. Ή ξαφνικά κλείνει ξαφνικά ένα πρατήριο και βλέπεις μετά ανοίγει ξαφνικά την Κυριακή με άλλη τιμή. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά τα παιχνίδια που παίζονται. Επομένως, αυτό το οποίο αναμένουμε, να σταθούμε εδώ στη διεθνή επικαιρότητα, να δούμε αν θα υπάρχει λοιπόν, έτσι, εκ στόματος του Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, να υπάρχει μία ανακοίνωση για συμφωνία εντός της ημέρας.
0: Σήμερα με την Τεχερά.
1: Ακριβώς, να δούμε τι θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε. Πάμε για να δούμε τι γίνεται τώρα και με τις κληρονομιές. Για καθίστε, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Εγώ διάβαζα ένα.
2: Γιατί το χρήμα είναι.
0: Κινείται
2: εδώ.
0: Εμένα αυτό που μου άρεσε πολύ ήταν ένας τίτλος που διάβασα, που λέει: οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονταν. Αυτό λέει ο Άριος Πάγος. Με τις κληρονομιές τι γίνεται, τι παίρνουμε, τι αλλάξαμε τώρα.
2: Περίμενε. Θα τα πάμε ένα-ένα. Άστο αυτό για μετά.
0: Εντάξει.
2: Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο των συμβολιογράφων, αγαπημένη φίλη συνεργάτηδα Ελένη Κοντογιώργου, η οποία είναι και πολύ σημαντική, γιατί και αυτή συνέβαλε στο να φτιαχτεί το νέο νομοσχέδιο, το νέο κληρονομικό που άλλαξε μετά από 80 χρόνια και φέρνει όντως μεγάλες αλλαγές. Ελένη μου, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
3: Καλημέρα σε όλους σας και στους ακροατές σας.
2: Πώς είσαι καταρχάς, καλά είσαι?
3: Προσπαθούμε γενικώς να ενημερώνουμε τον κόσμο, τους συναδέλφους, για τις νέες αλλαγές που έχουν επέλθει με το νόμο πλέον που αφορά την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου. Ήδη εκδόθηκε και το σχετικό ΦΕΚ.
2: Ναι.
3: Από την Παρασκευή το βράδυ, δηλαδή από το Σάββατο, από χθες είναι διαθέσιμο και ο καθένας μπορεί και με την ησυχία του να το δει.
2: Ελένη μου, η σημαντικότερη κατά τη γνώμη σου αλλαγή που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, ποια είναι? Είναι για παράδειγμα οι κληρονομικές συμβάσεις?
3: Θα σας πω το εξής. Γενικά υπάρχουν νέες διατάξεις, νέοι θεσμοί εισάγονται στην ελληνική ένομη τάξη,
2: ναι,
3: που θα δούμε βέβαια κατά πόσον ο κόσμος θα τις αποδεχτεί και θα κυκλοφορεί και θα εφαρμοστούν. Το σημαντικό είναι ότι παραμένουν οι ιδιόγραφες διαθήκες, που ήταν μια απέτηση των πολιτών ουσιαστικά, αλλά μπαίνουν πλέον δικλείδες ασφαλείας, ώστε να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των πλαστών διαθήκων.
2: Με απλά λόγια, οι διόγραφες διαθήκες είναι οι κλασικές, αυτές που βρίσκαμε σε ντουλάπι, σιρτάρι, κάτω από κάποιο στρώμα κτλ. Παραμένουν αυτές.
3: Παραμένουν, αλλά θα πρέπει πρώτον ο διαθέτης να προσέξει όταν συντάξει αυτή τη διαθήκη, να έχει ημερομηνία αυτή η διαθήκη, να έχει την υπογραφή του, να είναι γραμμένη με το ίδιο του το χέρι. Αυτό παρακαλώ να το προσέξουν και οι πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν έχει ακριβή ημερομηνία, υπογραφή και να είναι γραμμένη με το χέρι του,
2: μάλιστα,
3: μπορεί αυτή κάλλιστα να ακυρωθεί ενώπιον κάποιου δικαστηρίου.
2: Ναι, γιατί...
3: Οπότε προσοχή σε αυτά τα τρία σημεία.
2: Γιατί θα πέφτουν από πάνω και γραφολόγοι για να πιστοποιήσουν ότι όντως ήταν η γραφή, ας πούμε, του ανθρώπου
3: του,
2: που, έχει, που έφυγε, έτσι.
3: Και τώρα όταν προσβάλλεται μια ιδιόγραφη διαθήκη. Απλά η καινούρια σημαντική αλλαγή είναι ότι παράγει τα ένομα αποτελέσματα, δηλαδή εφαρμόζεται η βούληση του διαθέτη, για να το πούμε απλά, από την δημοσίευση της διαθήκης, της ιδιόγραφης, και δεν απαιτείται να κηρυχθεί κυρία, που ήταν μια δεύτερη διαδικασία. Σε ποια όμως περίπτωση, και εδώ πάλι προσοχή, θα πρέπει αυτή η διαθήκη να έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο. Αν δεν έχει κατατεθεί σε συμβολιογράφο και έχει βρεθεί σε ένα σιρτάρι, όπως είπατε πριν από λίγο,
2: μάλιστα,
3: τότε και έχουν περάσει 2 χρόνια από το θάνατο του διαθέτη, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να κηρυχθεί κυρία, δηλαδή να γίνει η διαδικασία με πραγματογνώμονα κλπ.
2: Μάλιστα. Η κληρονομική σύμβαση τι είναι, Ελένη μου?
3: Η κληρονομική σύμβαση είναι ένα συμβόλαιο, μπορούμε να πούμε, γιατί καταρτίζεται ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ κάποιου και των μελλοντικών κληρονόμων του.
2: Δηλαδή πάει ένας πατέρας με τα παιδιά του σε ένα συμβολαιογράφο.
3: Ακριβώς, ακριβώς, και λέει, εγώ όταν δεν θα υπάρχω πια στη ζωή, αυτό το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στο γιο μου, το άλλο περιουσιακό μου στοιχείο στην κόρη μου.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτά βέβαια τα αποτελέσματα αυτού του συμβολαίου, αυτής της κληρονομικής εν ζωή, όπως λέμε, σύμβασης, επέρχονται μετά το θάνατο του πατέρα ή της μητέρας ή όποιος κάνει αυτή τη σύμβαση. Είναι ένας θεσμός που στο εξωτερικό, γενικά στην κεντρική Ευρώπη, έχει προχωρήσει και με πολύ καλούς ρυθμούς. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο αστικός μας κώδικας έχει μέχρι σήμερα υιοθετήσει διατάξεις του γερμανικού δικαίου. Οπότε κατά κάποιο τρόπο εναρμονίζεται με διατάξεις κεντροευρωπαϊκού δικαίου.
2: Τώρα, ακούμε από έτσι πολλούς στις ελληνικές οικογένειες, όταν ρωτάς, έφυγε, ξέρω εγώ, φεύγει ένας παππούς, και στη συζήτηση τον ρωτάς, τι σας άφησε, τίποτα, σας άφησε κανένα χωράφι, σας άφησε κανένα σπιτάκι? Όχι, μόνο χρέη μας άφησε. Ακούμε αυτή την ατάκα. Τώρα τι γίνεται με αυτό, γιατί αλλάζει κάτι και σε αυτό?
3: Ακριβώς όπως το επισημαίνετε. Το σημαντικό είναι ότι δεν ενώνεται η περιουσία η ατομική που έχει ο κληρονόμος, το παιδί που είπατε πριν από λίγο ή ο εγγονός, με την περιουσία, βλέπετε χρέη ας πούμε, του αποβιώσαντα πατέρα ή παππού. Και ήταν άδικο αυτό που συνέβαινε μέχρι σήμερα με την αυτοδίκαιη συνένωση και της περιουσίας του κληρονομουμένου, του πεθαμένου ας πούμε έτσι, και του κληρονόμου. Φανταστείτε κάποιον να έχει δουλέψει από τα νιάτα του, να έχει δημιουργήσει ένα σπίτι, μια περιουσία, να πεθαίνει ο γονιός ή ο πατέρας του, και ξαφνικά λόγω χρεών του αποβιώσαντα να χάνει την περιουσία που αυτός δημιούργησε μόνος του. Δεν ήταν κληρονομιά. Αυτό λοιπόν τώρα δεν θα συμβαίνει.
2: Φοβερό.
3: Με το καινούριο. Και μόνο για αυτή τη διάταξη ήταν πολύ σημαντική η αλλαγή του κληρονομικού δικαίου. Φυσικά θα υπάρχει κάποια διαδικασία, γιατί θα γίνεται εκαθάριση, όπως λέμε, της κληρονομιάς. Θα ξεχωρίζουν δηλαδή το ενεργητικό και το παθητικό, οπότε θα ικανοποιούνται από την περιουσία του αποβιώσαντα.
0: Να σας ρωτήσω τώρα σε αυτό που λέτε, επειδή μας στέλνει και εδώ ο κύριος Γιώργος ένα μήνυμα. Όταν υπάρχει, λέει, διαθήκη άτεκνων συγγενών, αδελφές της μάνας ας πούμε, και σε έχουν εκτός, ας πούμε σένα, πώς μπορεί οι νέοι εκτός να διεκδικήσουν?
2: Αν τα ανήψια δηλαδή, να διεκδικήσουν από τις θείες.
3: Αν τυχόν έχει εγκατασταθεί, όπως λέμε δηλαδή, αν στη διαθήκη η θεία έχει βάλει κάποιον άλλον, ο μόνος τρόπος που μπορούν ενώπιον δικαστηρίου να προσβάλλουν την δικαιοπρακτική ικανότητα. Αν η Θεία δηλαδή ήταν στα καλά της. Αν η Θεία αποδειχθεί ότι τα είχε 400, φυσικά δεν μπορούν να αποκτήσουν τίποτα.
2: Βέβαια, το νέο νομοσχέδιο φέρνει και σημαντικές αλλαγές σε αυτές τις παρατυπίες που γινόντουσαν εδώ και δεκαετίες μέσα σε ιδρύματα και μέσα σε νοσοκομεία με κάποιους που εκμεταλλευόντουσαν ανθρώπους καλή ώρα που είχαν κάποια προβλήματα. Αν οι ακούς ασθενείς ή ανθρώπους αδύναμους. Τώρα τι γίνεται με αυτό, Ελένη μου?
3: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς υπήρχε αυτή η πρόβλεψη με ήδη ισχύοντα νόμο. Απλά αυτός ο νόμος που ίσχυε ενσωματώθηκε και βελτιοποιήθηκε στο καινούριο νόμο πλέον.
2: Ναι.
3: Δεν θα μπορεί κάποιος και θα είναι παντελώς άκυρη η διαθήκη κάποιος ο οποίος νοσηλευόταν σε κάποιο νοσοκομείο.
2: Ναι.
3: Ήταν τρόφιμος σε κάποιον οίκο ευγερίας, σε ένα γυροκομείο δηλαδή, εκεί να γράψει τη διαθήκη του και να αφήνει την περιουσία του σε κάποιον νοσοκόμο, σε κάποιο γιατρό, στο ίδρυμα κλπ.
2: Ναι.
3: Εφόσον αυτή η διαθήκη έχει συνταχθεί εντός τριμήνου,
2: ναι,
3: που κατά την παραμονή στην... σε αυτό τον οίκο ευγερίας. Τώρα θα μου πείτε, δηλαδή, αν κάποιος έχει κάνει συμφωνία με ένα γυροκομείο, να σας,
2: ναι,
3: το πω απλά,
2: ναι,
3: και του λέει θα σας κάνω εγώ τη διαθήκη, θα έχετε όλη την περιουσία μου μετά το θάνατό μου,
2: ναι,
3: και δύο μέρες μετά από την διαθήκη, αφού την έχει συντάξει, μπαίνει στο νοσοκομείο,
2: ναι,
3: ή μπαίνει στο ίδρυμα ή στον, ναι, οίκο ευγερίας.
2: Ναι.
3: Εκεί τι γίνεται? Αυτή η διαθήκη αρχικά είναι έγκυρη.
0: Σωστό.
3: Γιατί, ναι, έχει γίνει πριν την νοσηλεία του ή την εισαγωγή του στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Γενικά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι διαθήκες αποτελούν αντικείμενο δικαστικών διενέξεων. Οπότε,
2: βέβαια,
3: το λόγο σε κάθε περίπτωση έχουν τα δικαστικά.
2: Βέβαια. Δίνονται και δικαιώματα και στους ανθρώπους στα ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά και εκεί αλλάζουν τα πράγματα, ενώ στους συντρόφους που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά.
3: Την ελεύθερη, ακριβώς. Αν τυχόν υπάρχουν παιδιά και απλά δεν έχουν παντρευτεί ή δεν έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης, υπάρχει κληρονομικό δικαίωμα γιατί αποδεικνύεται αυτή η ένωση. Εφόσον υπάρχουν τα παιδιά. Αν δεν υπάρχουν παιδιά,
2: ναι,
3: ο επίζων, ας πούμε σύντροφος,
2: ναι,
3: να το πούμε έτσι, έχει δικαίωμα να μείνει στην κοινή κατοικία που διέμεναν για ένα χρόνο. Από εκεί και πέρα, αν τυχόν υπάρξουν άλλου είδους αξιώσεις, παραδείγματος χάρη μπορεί να ισχυρίζεται ότι εγώ είχα δώσει χρήματα για να αγοράσει αυτό το σπίτι στο όνομά του ο άλλος.
2: Ναι.
3: Εκεί πάλι το λόγο έχουν τα δικαστήρια. Όπως βέβαια και δικαστικά θα αποδεικνύεται αν υπήρχε αυτή η ένωση, η ελεύθερη συμβίωση.
2: Βέβαια. Ωραία.
0: Χίλια ευχαριστούμε.
2: Ελένη Κοντογιώργου. Ελένη Κοντογιώργου, η πρόεδρος των συμβολεογράφων.
0: Να
2: την ψάξετε αν έχετε απορίες, αν θέλετε να ζητήσετε τη βοήθειά της κάτι. Είναι πολύ εξειδικευμένη.
0: Τα ακούνε και οι καημένοι συμβολιογράφοι. Γιατί έχουν πάρα πολύ δουλειά και αργούν
2: και
0: να τελειώσουν.
2: Τα παρατράγουν
0: και τα ακούνε γιατί τόσο καιρό και γιατί τώρα και γιατί άλλο και θέλουν οι άνθρωποι 1000 χαρτιά. Να είσαστε καλά.
3: Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, θέλω μόνο ένα να πω από την εκπομπή σας.
2: Ναι.
3: Να μην εμπλέκουν οι πολίτες τους συμβολεογράφους άδικα, προσπαθώντας να ποινικοποιούν οικογενειακές αδιενέξεις.
2: Πόσο σημαντικό αυτό που είπες.
3: Αυτό
2: πολύ
3: είναι
2: σημαντικό.
3: Το πρόβλημα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Και γίνονται στόχος. Γίνονται στόχος.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Και γίνονται στόχος άδικα πολλές φορές. Ένας συμβολιογράφος μπαίνει στη μέση να λύσει τα του σουγιού.
0: Και τι φταίει ο άνθρωπος.
2: Έτσι.
0: Πάμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Φωνάζουν οι κυβερνητικοί και έχουν και αυτοί και τα δίκια τους. Λέει ο Αντώνης εδώ, ρε παιδιά, λέει όχι για τα πρατήρια, μην το λέτε. Είμαστε, λέει, με πλαφόν 2 μήνες τώρα. Ξέρετε πολλά επαγγέλματα που να σας βάζουν τα βατζιλίκι πλαφόν. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πλαφόν οι άνθρωποι και αυτοί τα βγάζουν αρκετά δύσκολα, οι περισσότεροι. Έτσι, Κωνσταντίνος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πού έχει στείλει, ρε φίλε, πολύ ωραία φωτογραφία. Από πού είναι αυτή, ρε Κωνσταντίνη? Μια ωραία θάλασσα με, με 2 εστιοπλοϊκά μέσα στα νυχτά.
2: Εξαιρετική.
0: Λες, μακάρι. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία φωτογραφία. Γεια σου Νικολάκη, καλημέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή. Ήθελα να μου πει η υπέροχη Ανούλα, που ξέρει πολύ από Ιταλία, κάποιο μέρος, όχι από τα πολύ γνωστά. Πρόσεχε. Έχω αρχίσει να ταξιδεύω φανατικά τον τελευταίο χρόνο εκεί, Νίκος. Θα σου στείλει mail, Νίκο. Γιατί αυτά δεν λέγονται.
2: Νίκο, βρες με στο Instagram, Άννα Σταματιάδου, κάνουμε έτοιμα. Στείλε μου περισσότερες πληροφορίες για να καταλάβω ότι είσαι εσύ και θα τα πούμε διαδικτυακά. Έτσι. Μέσω Instagram.
0: Έτσι.
2: Ό,τι θες και όπως μπορώ να βοηθήσω.
0: Πάει παντού. Ό,τι θες, από πολεμοντσέλο εδώ μέχρι. Ό,τι θες, θα έχει όλα, όλα. Πού να φας με τόσα, πού να φας με πιο πολλά. Πιο lounge, να περπατήσεις, τα κομμωτήρια. Τα ξέρει όλα τα κομμωτήρια στη Ρώμη, όλα, όλα. Που χαλάει το μαλλί, πάει. Και Ρώμη και Μιλάνο, έχεις και Μιλάνο κομμωτήρια ή Ρώμη μόνο? Μιλάνο έχει και Μιλάνο κομμωτήρια και Βενετία. Και Βενετία, όλα τα κομμωτήρια τα έχει. Τρύπες, κάτι εκεί, κάτι 5 βάρκες είναι. Φεύγουν οι γόνδολες και εκεί βλέπει.
2: Αλλά πώς θα είναι οι κυρίες? Οι κυρίες πώς θα είναι για να φωτογραφηθούν με στις γόνδολες?
0: Πες τι τιμές έχουν τα κομμωτήρια στην Ιταλία.
2: Εντάξει, είναι λίγο πιο ακριβά.
0: Και λίγο, 40 φεύγουν.
2: Προσέξτε.
0: Για
2: ναι, ναι, ναι. Καλά, και εδώ έχουν ακριβή, αλλά ναι, στο εξωτερικό είναι. Και στη Γαλλία είναι πάρα πολύ ακριβά.

0: του πλανήτη. Δεν λέμε μόνο για τους δικούς μας τους εγχώριους influencers. Αν πάτε στη Σαντορίνη, για παράδειγμα, που έχω πρόσφατες εικόνες από εκεί, και δείτε Κινέζους influencers με πάρα πολλοί, έρχονται με εντυπωσιακά φορέματα, με βαλίτσες ολόκληρες, με τους στυλίστες, με κομμωτές, με έναν να κρατάει τα φώτα, έναν να κρατάει την κάμερα ολόκληρο.
1: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Πάντως, ρε παιδιά, είναι και θέμα τώρα νοοτροπίας και χώρας. Να δες τη Λελιάνα που τη ρώτησες πριν. Καλημέρα. Ναι. Είμαστε στην περιοχή με τα λουλούδια, 20 χιλιόμετρα από Άμστερνταμ και 6 χιλιόμετρα από παραλία. Αλλά αν θες να πας σήμερα παραλία, πρέπει να φύγεις κατά τις 9 το πρωί, γιατί είναι full. Σόπαρε εσύ. Φοβερό. Έχουμε, λέει, τριήμερο και του Καθολικού Αγίου Πνεύματος αύριο. Είμαι πάνω από 20 χρόνια Ολλανδίνα. Η Ολλανδία έχει έρθει και στο σταθμό, λέει, στην Αγγελική, και έκανε και ένα πεντάλεπτο για το περιβάλλον.
0: Α, εδώ.
1: Έλα, ρε Σιλιάνα, μπράβο. Η Ολλανδία, λέει, είναι μια χαμηλών τόνων χώρα, αλλά είναι καλά να ζεις με οικογένεια και παιδιά. Τα παιδιά περνάνε πάρα πολύ ωραία. Χτες βγάλανε τη βάρκα στο κανάλι και βολτάρουν εδώ τριγύρω. Αυτό είναι. Άλλος για τη βάρκα μου.
0: Εδώ,
1: αυτό,
0: κοίταξε,
1: πάει εδώ.
0: Να το κέικα, μπορεί από... να βγάλεις μια πλαστική βάρκα σε περίπτωση βροχής εδώ. Τι να τη βγάλεις στους
1: δρόμους. Όχι, μην το λες, γιατί οι νησιώτες.
0: Φουσκωτή και λέω.
1: Οι νησιώτες.
0: Ναι.
1: Πάνε με τις βάρκες βολτίτσες. Δηλαδή, αν γνωρίσεις παιδιά, τι να σου πω τώρα από πολλά. Εγώ που έχω φίλους αμιώτες.
0: Για τα αστικά κέντρα.
1: Εντάξει, τα αστικά κέντρα άστα να πάνε, δεν πας πουθενά. Αλλά εκεί πέρα έχουν, βγαίνουν δηλαδή. Όλοι είναι άνθρωποι της θάλασσας. Ορίστε, κέικ με αβοκάντο από τον Γιώργη. Ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί λέει: τι θα γίνει με εκείνο το καρότο κέικ, ρε Άννα, λέει. Άντε και στο τσακίρ και έφυγε να δεχτώ αβοκάντο κέικ. Και μπήκε μέσα και στο γαστρονόμο, αν έχετε το Θεό σας, έχει κέικ με αβοκάντο. Πράσινο ολόκληρο. Πού σαν το φας αυτό.
0: Αυτή τη εβδομάδα, αν άνοιγες το ψυγείο μου, η εβδομάδα που πέρασε, αν άνοιγες το ψυγείο μου, ή αν ήσουν τώρα στο σπίτι μου και άνοιγες το ψυγείο μου, πραγματικά θα σε έπιανε μια φρικτή απογοήτευση.
1: Γιατί? Ήταν όλα.
0: Είναι άδειο.
1: Πέντε θερμίδες το βαρύτερο.
0: Όχι, όχι, όχι. Λέω την αλήθεια, είναι άδειο. Έχει μόνο κάτι ψωμάκια, λίγο νερό. Αυτά.
1: Δεν προλαβαίνεις να πας ούτε στο σούπερ μάρκετ. Είχες παρουσιάσει, είχες το ένα, είχες το άλλο, αλλά άξιζε τον κόπο.
0: Απογοητευτικό όμως.
1: Γιατί είναι απογοητευτικό σιγά. Όχι, κάνεις λάθος. Οι διαιτολόγοι και όλοι λένε ότι καλό είναι το ψυγείο σας να είναι άδειο. Και τα συρτάρια σας να είναι άδεια. Μην τα γεμίζετε, λέει, με διάφορα πραγματάκια, γιατί κάνεις, όταν ξεκινάει τη γυμναστική ο άλλος και σηκώνεται από την τηλεόραση και πάει στον ντουλάπι, τάκι ανοίγει και παίρνει κάτι. Και ξανακάνει γυμναστική και ανοίγει το ψυγείο πρέπει να είναι άδειο. Δεν χρειάζεται. Και αν μπορείς να το βγάζεις και από την πρίζα, άμα δεν το χρειάζεσαι, καλύτερο είναι. Μόνο τα άδεια ψυγεία πάνε καλά. Κατηραμένη ακρίβεια, λέει ο Γιώργης.
0: Ναι.
1: Κάτσε, η Λιάνα έστειλε και άλλη φωτή. Να τώρα τα πιτσιρίκια. Πολύ ωραία με το ηλιοβασίλεμα μέσα στο κανάλι. Ωραίο. Ρίγεται κανένα ψάρεμα, τι γίνεται. Αυτή είναι πολύ ωραία.
0: Ζουν άλλες εμπειρίες.
1: Άλλες εμπειρίες και έχουν και τα ποδηλατάκια τους και περνάνε τέλεια. Εδώ πέρα, εσύ, πού να πας τώρα και τι να πεις. Δηλαδή, διάβασα τίτλο πριν από λίγο. Θυμάστε και αυτό που λέγαμε χτες που είχε τη συμπλοκή με τους αστυνομικούς.
0: Ναι.
1: Πάρε λίγο να του σκοτώσει ο Αλβανός.
0: Το μαφιόζο που ήταν κακοποιός, είχε μπει, είχε βγει από τις φυλακές πολλές φορές και επιστρέψει στην Αλβανία.
1: Αυτός απασχολούσε τις αρχές από 12 χρονών και είναι 42, από το 95. Πλήθος αδικημάτων, όπως λέει και η Άννα τώρα πολύ σωστά. Αυτός ο τύπος, λοιπόν, είχε 6 χειροβοβίδες, 3 και 3 πιστόλια.
0: 30
1: και
0: κατάφερε... χρόνια φούρναρης.
1: Αυτό 30 έχει
0: χρόνια...
1: ψήσει.
0: Λοιπόν, κακοποιός.
1: Έτσι. Λοιπόν, ναι. Και του ρίξανε τελευταία στιγμή στο αυτή και είναι στο νοσοκομείο τώρα. Ξέρετε που ήταν αυτό. Καλά, λες, αυτός εκεί πέρα ήταν πρώτα, τον πιάσανε εδώ. Τον αφήσαμε, τον πήγανε στην Κύπρο. Τον πιάσανε στην Κύπρο. Τον γυρίσαν στην Αλβανία πίσω. Και οι Αλβανοί τον αφήσανε. Τον είχαν με βραχιολάκι. Είχαν με βραχιολάκι τον πιστολά, τον βιαστή, τον τύπο που είχε κάνει 70 ληστείες. Και την κοπάνισε και από εκεί. Και ήρθε πάλι κάτω. Ξέρετε που έμεινε το πρωτοπαλίκαρο αυτό.
0: Που έμενε. Εδώ
1: πού
0: στην
1: ήταν
0: Αθήνα.
1: Αυτός. Είχε νοικιάσει ένα διαμέρισμα. Πού έμενε.
0: Ξέρω εγώ,
1: μήπως έμενε σε, καμιά ιδέα.
0: Σε καμιά σουίτα ξενοδοχείου.
1: Όχι.
0: Εγώ, τι, σε κανένα Airbnb.
1: Για δώσε άλλο. Για πες, Κωνσταντίνε, που μπορεί να έμενε αυτός εκεί.
0: Είχε νοικιάσει διαμέρισμα σε κάποια περιοχή.
1: Σε κανένα φίλο του, όχι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, έμενε στη φοιτητική εστία του ζωγράφου. Του είχαν παραχωρήσει κάποιοι εκεί, λέει, αστυνομία, λέει, αντιεξουσιαστές.
0: Ναι.
1: Που πώς είχαν οι αντιεξουσιαστές τώρα δωμάτιο στη φοιτητική εστία, δεν ξέρω. Του είχαν παραχωρήσει δωμάτιο, είχε γκαρταρόμπα, έκανε τα μπάνια του, έμενε κανονικά. Και στη συγκεκριμένη φοιτητική εστία, που θα έπρεπε να μένουν οι φοιτητές μας, έμενε ένα χρόνο. και παλεύουν οι φοιτητές να βρουν δωμάτιο εκεί πέρα και να μπορέσουν να μείνουν. Ένα χρόνο έμενε, λέει η αστυνομία, λοιπόν, ο συγκεκριμένος στη φοιτητική αιστεία, που σημαίνει ότι εκεί που έβγαινε η κόρη, ο γιος του καθενός που σπούδαζε το παιδί να γίνει μαθηματικός ή να γίνει στο Πολυτεχνείο.
0: Ερχόταν
1: σε επαφή και δίπλα του ήταν ο πιστολάς με τις 6 χειροβομβίδες και τα 3 πιστόλια που βρήκε η αστυνομία, έτσι.

0: Γιατί ποιος ξέρει τι άλλο ήταν. Λοιπόν, δίπλα από τα παιδιά, λοιπόν, ήταν αυτός ο τύπος που είχε κάνει 70 ληστείες, βιασμό, έχει σκοτώσει άνθρωπο γιατί τον έπιασε να του κλέβει το αυτοκίνητο και τον σκότωσε στην Κεσαριανή. Και αυτός κυκλοφορούσε ανάμεσά μας ελεύθερος, που στη φοιτητική εστία. Και μου λες εσύ τώρα.
1: Μας λέγανε ότι είχε γίνει εκαθάριση.
0: Μου λες εσύ τώρα.
1: Δεν είχε γίνει εκαθάριση εκεί.
0: Φιλαράκι, μετά από τον ντου, τι. Άσε με, κάνε μας τη χάρη. Γεια σου ρε Μελέτη, καλημέρα σε όλους παιδιά, να είστε καλά. Αλφα Radio 989, Ανασταματιάδου, Σπύρος Λάμπρη, Κωνσταντίνος Ρέκα. Στον ήχο και αυτό το Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πολύ για τα πολλά σας μηνύματα. Έλλη Σπυροπούλη στο τηλεφωνικό κέντρο, θα τα πούμε. Καλά να είμαστε το άλλο σου.
1: Κώστας Ρέκα, και έρχεται τώρα η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και μετά τέχνη και πολιτισμός με τη Ματίνα Καλτάκη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστούμε.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που προβλέπει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πιστεύω ότι είναι πιθανό τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφο στο Νέο Δελχή. Την ίδια ώρα πάντως η Τεχεράνη διαψεύδει μέσω ο αξιωματούχου το πλήρες άνοιγμα του ορμού, τονίζοντας ότι δεν θα γυρίσει στο στάτους που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου. Η Τεχεράνη διαψεύδει το πλήρες άνοιγμα του ορμού, καλά νέα τις επόμενες ώρες, λέει ο Ρούμπιο. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή εξάλλου δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Η πηγή επιβεβαίωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης προβλέπει παράταση εκεχηρίας 60 ημερών με άνοιγμα των στενών και πωλήσεις πετρελαίου. Προβλέπει επίσης άρση αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών και εξαιρέσεις στις κυρώσεις με αντάλλαγμα απομάκρυνση ναρκών και διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες πως η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στράμερ χαιρετίζει την πρόοδο προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, έτοιμος να στηρίξει μια πιθανή συμφωνία, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν. Οι διεθνείς αγορές αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον τις διπλωματικές εξελίξεις, το αποτύπωμα των οποίων θα φανεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κλειστή παραμένει για τα οχήματα η Μητροπόλεως λόγω των επίσημων εκδηλώσεων και της επιμνημόσυνης δέησης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που τελείται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στο κέντρο της Ζαχάρος. Ένας 29χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε σφοδρά στο πίσω μέρος μιας σταθμευμένης δαλίκας. Η πυροσβεστική υπηρεσία επιχείρησε για αρκετή ώρα τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ενισχύεται το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ, όπως εγκρίθηκε επένδυση 340 εκατομμυρίων ευρώ για παραγωγή γαλλίου κρίσιμης πρώτης ύλης για τις τεχνολογίες αιχμής και ψηφιοποιήθηκε η έκδοση του ποινικού μητρώου. Ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάστηκε να δεχτεί την πρόταση του Πασόκ για παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα 569.182 Κύπροι. Οι εκλογές διεξάγονται σε 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και σε 13 στο εξωτερικό. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6 το απόγευμα. Η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Στην τελική ευθεία της προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, εισέρχονται υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Πρώτο μάθημα την ερχόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, είναι ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο, 30 Μαΐου, στο μάθημα των νέων ελληνικών. Κλειστό θα παραμείνει ως τις 4 το απόγευμα το τμήμα της Εθνικής Θεσσαλονίκης Εδέσης λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σήμερα. Θα ισχύουν εκτροπές κυκλοφορίας για βαρέα και ελαφρά οχήματα. Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται στις 9 το βράδυ ο τελικός του Final Four της EuroLeague μεταξύ Ολυμπιακού και Real Madrid's. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ISAP Φάληρο από τις 5 το απόγευμα για ειδικούς σειρμούς προς το ΆΚΑ. Οι φίλαθλοι της Real Madrid's θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 4 το απόγευμα και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικού στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, στο νότιο-δυτικό Πακιστάν, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Νυχτερινή ρωσική επίθεση στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο και τη γύρω περιοχή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Νεαρός άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, πρωτού πέσει νεκρός από τα πυρά μελών μυστικών υπηρεσιών. Ο δράστης, Μπενζίρ Μπεστ, 21 ετών. Είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και ήταν γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες. Είχε προσπαθήσει ξανά να εισέλθει στον Λευκό Οίκο. Το περιστατικό αποτελεί την τρίτη απόπειρα κατά του Τραμπ σε 2 χρόνια. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές με ανέμους βόρειους, βορειοανατολικούς 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 και τη θερμοκρασία έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στο Pop Art και αυτής της Κυριακής, που το ημερολόγιο δείχνει 24 Μαΐου. Για δύο ώρες μέχρι τις 2, εδώ στη συχνότητα του Alpha Radio 989, θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα που γίνονται στην Αθήνα, που αφορούν εννοείται τις τέχνες και τα γράμματα, την ψυχαγωγία και την αναψυχή. Η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ρέκα ρυθμίζει τους ήχους και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για να μιλήσουμε για τα μουσεία και τη σημασία του σήμερα. Με δεδομένο ότι 30 νέα ή πλήρως ανακαινισμένα μουσεία και πολιτιστικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα έχουν παραδοθεί στο κοινό τα τελευταία χρόνια. Ισχύει βέβαια ότι τα ποσά που δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έδωσαν καύσιμο στη μηχανή. Αλλά και πάλι, μόνο τα χρήματα δεν αρκούν αν λείπει η μέριμνα για την έγκαιρη αξιοποίησή τους. Ο αριθμός των έργων που αφορούν αρχαιολογικούς και μουσιακούς χώρους που προχώρησαν και προχωρούν και η ποιότητά τους απαιτούν από την ηγεσία του Υπουργείου προσόντα που δεν είναι ούτε αυτονόητα ούτε συνηθισμένα, και το λέω γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των προηγούμενων Υπουργών Πολιτισμού. Υψηλές επιδόσεις, έργα υποδομής των διευθύνσεων, των φορέων και των οργανισμών υπό την Λίνα Μενδώνη τα τελευταία 6 χρόνια έχουν εξήγηση. Την ίδια την Υπουργό, που ως αρχαιολόγος συνδυάζει αγάπη για το αντικείμενό της και στιβαρή γνώση, και ως τεχνοκράτης φροντίζει για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων, για την εγρήγορση υπηρεσιών και εργαζομένων του ΥΠΟ, για την έβραση επιπλέον πόρων μέσω δωρεών και χορηγιών για μεγάλα έργα, όπως ας πούμε είναι η επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Η κυρία Μενδώνη, με αμύωτη ενεργητικότητα και συνεχείς επισκέψεις και ελέγχους στα εργοτάξια, φροντίζει τα έργα να προχωρούν και να ολοκληρώνονται εντός των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων. Και αυτό επίσης δεν είναι συνηθισμένο. Αλλά για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους που παραδόθηκαν πρόσφατα ή πρόκειται να ολοκληρωθούν τον επόμενο χρόνο, θα μας μιλήσει η ίδια σε λίγα λεπτά από τώρα. Κατά τα λοιπά, θα έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε στον αέρα του Alpha Radio 989 τον Χρήστο Μποκόρο, αυτόν τον ευαίσθητο ζωγράφο με τη βαθιά ελληνικότητα και την αγάπη για ό,τι πραγματικά αξίζει. Για τους φυσικούς και πνευματικούς θησαυρούς του, που μπορεί να είναι ένα δέντρο ελιάς, το φεγγάρι ή το ταπεινό μελισσοκέρι, αλλά και οι λέξεις και η μορφή των ποιητών. Μετά τον Διονύσιο Σολωμό ήρθε η ώρα ο Χρήστος Μποκόρος να τιμήσει τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη με τα έργα της έκθεσης που τρέχει αυτή την περίοδο στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Και για το τέλος, δεν μπορεί να λείπει μια ανταπόκριση από τις Κάνες, καθώς το 79ο Φεστιβάλ Κανών ολοκληρώθηκε χτες και το Χρυσό Φίνικα πήρε ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Κρίστιαν Μουγγίου ή Μουτζίου για την ταινία του Φιόρντ. Είναι ο δεύτερος Χρυσός Φίνικας που κατακτά ο Μουτζίου, μετά τη βράβευσή του το 2007 για την ταινία του 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες. Μια ταινία για τις συνθήκες στη Ρουμανία επί Τσαουσέσκου. Για τη φετινή διοργάνωση, για τις ταινίες, το κλίμα, το κοινό και για τα βραβεία βέβαια, θα έχουμε φρέσκια ενημέρωση από την κριτικό κινηματογράφου Λίδα Γαλανού, που πήγε στις Κάνες και έκανε αυτοψία. Λίγη μουσική για το καλωσόρισμα και σε λίγο πάλι μαζί σας.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακούτε Pop Art, το δύο ώρα για τον πολιτισμό και τις τέχνες με τη Ματίνα Καλτάκη. Και υπουργός πολιτισμού είναι μαζί μας στον αέρα του Αλφα Radio για να μιλήσουμε για την εξαιρετική παραγωγικότητα του Υπουργείου επί των ημερών της και τα πολλά έργα υποδομής που ήδη ολοκληρώθηκαν ή πρόκειται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στις 18 τρέχοντος, αλλά και η παράδοση του ανακτορικού συγκροτήματος του Μιστρά στις 21 Μαΐου, προχτές. Όσοι το είδαν από κοντά μιλάνε για ένα καταπληκτικό έργο, άρτιο από κάθε πλευρά. Υπήρξε η αφορμή για να καλέσουμε την Υπουργό, την οποία και καλωσορίζω αμέσως. Καλό μεσημέρι, κυρία Μενδώνη.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, κυρία Καλτάκη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας και θα μας πείτε όλα αυτά τα σημαντικά που έχουν γίνει αυτά τα 6 χρόνια. Θα το περιορίσουμε λόγω περιορισμένου χρόνου στα μουσεία. Άλλη φορά θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως,
0: που έχουν γίνει και πρέπει
1: με πολύ
0: να
1: χαρά,
0: τα προβάλλουμε.
1: Με πολύ χαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μας ενημερώσετε για το σημαντικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Εντάξει. Τα highlights, να το πω στα ελληνικά. Τα πιο σημαντικά.
1: Εγώ να πω γενικά ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον από το 2019 μέχρι σήμερα, ίσως συντελείται το μεγαλύτερο έργο πολιτιστικών υποδομών στη χώρα.
0: Συμφωνώ,
1: από το 2019 ακριβώς. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 900 έργα, είτε ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη. Θα ολοκληρωθούν, ο σχεδιασμός μας είναι μέχρι το 2027. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχουμε εξασφαλίσει για αυτά τον προϋπολογισμό τους. Είναι ένας προϋπολογισμός περίπου 1,3 δις, mm-hmm. 1 δις 300 εκατομμύρια δηλαδή, τα οποία είναι από κοινοτικούς πόρους, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027 και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το εξαιρετικό εργαλείο, το οποίο εξασφάλισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μετά την πανδημία. Και ένα μεγάλο μέρος, γιατί αυτό δεν πρέπει να το κρατάμε, να μην το αναφέρουμε,
0: ναι.
1: Είναι από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή
0: βεβαίως,
1: από εθνικούς πόρους. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και νομίζω ότι το πετυχαίνουμε, είναι να αξιοποιούμε κάθε πόρο συνδυάζοντας και τις τρεις δυνατές πηγές.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω δηλαδή, ο Μιστράς για παράδειγμα, για να πάμε στο τελευταίο έργο,
0: ναι.
1: Για το οποίο σας ευχαριστώ πολύ που αναφερθήκατε τόσο κολακευτικά.
0: Μα το είπαν όλοι. Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι να το δω, αλλά από φωτογραφίες και από αυτά που μου είπαν άνθρωποι που εμπιστεύομαι, πρέπει να έχει γίνει καταπληκτική δουλειά.
1: Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά πράγματι. Οι άνθρωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν έχουν καθοδήγηση, όταν τους δίνεις ένα σχέδιο και εντάσεις τις προσπάθειές τους, δεν είναι δηλαδή μεμονωμένα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Μπορούν να αποδώσουν πραγματικά, και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα γενικά το στελεχειακό δυναμικό του Υπουργείου, που στην πλειονότητά τους είναι πραγματικά άνθρωποι αφοσιωμένοι στη δουλειά τους, που εργάζονται με μεράκι. Πάμε λοιπόν να σας αναφέρω το συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Μιστράς αξιοποίησε, πέρα από τα προηγούμενα χρόνια που χρησιμοποίησε πόρους από τα κοινοτικά προγράμματα, το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο και το ΕΣΠΑ για αναστηλωτικά προγράμματα, τα οποία έγιναν και σε ένα μεγάλο βαθμό ολοκληρώθηκαν το 2015.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα παρέμενε νεκρός. Παρέμενε νεκρός γιατί έπρεπε να γίνουν άλλα επιπλέον έργα τα οποία να αξιοποιήσουν και το έργο το οποίο είχε γίνει.
0: Σωστά.
1: Τι εννοώ δηλαδή. Έπρεπε να αναδειχθεί στο μέτρο του δυνατού, γιατί είναι αδύνατον μια καστροπολιτεία να αναστηλωθεί. Έπρεπε όμως να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα κτίρια, στα ερυπωμένα κτίρια.
0: Κατά προτεραιότητα.
1: Πάρα πολύ σημαντικές, ναι, εκκλησίες που υπάρχουν κατά προτεραιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν αξιοποιήσαμε πόρους από το τρέχον ΕΣΠΑ. Ένα. Σε σχέση πάντοτε και σε συνδυασμό με τα κονδύλια της περιφέρειας Πελοποννήσου.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο. Έπρεπε να εξασφαλίσουμε αυτό το χώρο από την κλιματική αλλαγή. Ένα λοιπόν μεγάλο έργο, το οποίο έγινε της τάξης των 4,5 εκατομμυρίων και χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, γι' αυτό σας λέω συνδυάζουμε πράγματα,
0: mm-hmm.
1: Ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα πυροπροστασίας, το οποίο όμως έπρεπε προηγουμένως να εξασφαλίσει την υδροδότηση.
0: Βεβαίως.
1: Η υδροδότηση έγινε με εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ερχόμαστε στη συνέχεια, μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής μας για την καθολική προσβασιμότητα, να δούμε πόσο ο Μιστράς μπορεί να γίνει στο μέτρο του δυνατού. Γιατί είναι αδύνατο ο Μιστράς, μια ολόκληρη καστροπολιτεία να είναι προσβάσιμη.
0: Και
1: για
0: νομίζω
1: τους συνανθρώπους
0: μου δίνεται μια αφορμή να πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, μόνο ότι θέλουμε την καθολική προσβασιμότητα, πρέπει λίγο να ξεχωρίζουμε τη σημασία του μνημείου και να βλέπουμε αν και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, γιατί πρέπει να μας νοιάζει και το μέλλον. Να υπάρχουν
1: ακριβώς
0: αυτά και στο μέλλον.
1: Να υπάρχουν.
0: Να μην κάνουμε βίες.
1: Λέω ότι έπρεπε να πάμε στο μέγιστο δυνατόν, στο ανθρωπίνως δυνατό, με τα σημερινά μας δεδομένα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, με πολλή σκέψη, με πολλή μελέτη, δημιουργήσαμε ένα μονοπάτι το οποίο μπορεί να κατεβάζει ειδικό όχημα, το οποίο έχει το Υπουργείο Πολιτισμού, το αγοράσαμε το όχημα αυτό, μέχρι το παλάτι. Το παλάτι κατέστη καθολικά προσβάσιμο, δηλαδή αυτός που θα πάει μπορεί να δει το παλάτι το ίδιο, μπορεί να δει τις εκθέσεις, τις τρεις εκθέσεις που αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι περιοδικές.
0: Α, είναι μόνιμες εκεί στο παλάτι των.
1: Βεβαίως. Στο παλάτι των
0: Δεσποτών. Ναι.
1: Και από το παλάτι, καθώς έχει μια συγκλονιστική θέα και προς την ίδια την Καστροπολιτεία, αλλά και προς τον κάμπο του Μιστρά,
0: ναι,
1: μπορεί να αντιληφθεί απολύτως τι ήταν ο Μιστράς.
0: Τη στρατηγική του σημασία στα χρόνια εκείνα.
1: Στα χρόνια
0: 13-15.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ αξιοποίησαμε πάλι πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, εθνικούς πόρους, αξιοποίησαμε χορηγία του Αθανασίου και της Μαρίνας Μαρτίνου για την έκθεση στην αίθουσα του θρόνου.
0: Ναι.
1: Και επίσης το βυζαντινό μονοπάτι, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε να το χαλάσουμε. Αυτό ήταν το μονοπάτι, αυτό είναι μνημείο το μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Με έναν τρόπο το καταστήσαμε πιο εύκολο για τα εμποδιζόμενα άτομα, προσθέτοντας σε ορισμένα σημεία με απολύτως διακριτό τρόπο σκαλοπάτια, ώστε το ρίχτη των 60 εκατοστών των Βυζαντινών,
0: ναι,
1: να γίνει 30, για να μπορεί ένας άνθρωπος που είναι μεγαλύτερης ηλικίας,
0: ναι, να μην χρειάζεται να κάνει τόσο μεγάλο βήμα,
1: που είναι καρδιοπαθής,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να το ανέβει.
0: Σωστά.
1: Το ρίχτη των 60 εκατοστών πλέον δεν το ανεβαίνει κανείς μας. Λοιπόν, έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά έγιναν πάλι με εθνικούς πόρους Ταμείου Ανάκαμψης. Οι εκθέσεις έγιναν σε ένα βαθμό με ΕΣΠΑ, χορηγία, όπως σας είπα.
0: Έγινε σαφές
1: αυτό. Εθνικούς πόρους. Αυτό.
0: Ως προς τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να το πούμε έτσι.
1: Ένα συνολικό έργο. Αυτό λοιπόν που θέλαμε είναι τι? Να ζωντανέψει μάλλον αυτή η Καστροπολιτεία. Και να αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι ο Μιστράς, ο οποίος θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το αντίστοιχο της Ακρόπολης για τα Βυζαντινά χρόνια στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ιδιαίτερα το Παλάτι των Δεσποτών, που είναι το μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό αμακτορικό συγκρότημα, όχι μόνο σε ελληνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Ναι, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει και νομίζω και ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς το καταφέρατε.
1: 42 χρόνια διήρκησε.
0: Ναι, ναι.
1: Η αναστήλωση και η λειτουργική του αναβάθμιση.
0: Άρα σημαίνει ότι χρειάζονται, αυτό που είπα στην αρχή, χρειάζονται κάποια άλλα χαρακτηριστικά προσόντα από τον άνθρωπο που είναι στο τιμόνι του Υπουργείου, τα οποία εσείς διαθέτετε. Θέλω όμως να μου πείτε και για τον ολικό ή ολιστικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τα μνημεία στην ίδια περιφέρεια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Που κατά την τελευταία επίσκεψή σας εγκαινιάσατε παρουσία και του Πρωθυπουργού τη Μητρόπολη, πώς το λέμε, Μητρόπολη
1: Θεσσαλονικαίων.
0: Θεσσαλονικαίων Μητρόπολη, για να το πούμε και σωστά. Στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, που τώρα έχει γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο. Αλλά ταυτόχρονα προχωρούν οι εργασίες στον Άγιο Δημήτριο, στο Αλκαζάρ, με στόχο, από ό,τι διάβασα από τις δικές σας δηλώσεις, να δημιουργηθεί ένα πλέγμα αρχαιολογικό και ιστορικό που να, πώς να το πω, να μπορεί να τραβάει τους επισκέπτες και τους κατοίκους φυσικά στο σύνολο των μνημείων, όχι σε ένα και φεύγουμε.
1: Κοιτάξτε, ακριβώς, η πατρίδα μας, η Ελλάδα, έχει ένα τεράστιο προνόμιο. Έχει μια συνεχή ιστορία για χιλιετίες. Έχει έναν πολιτισμό αδιάκοπο που δεν σταματάει ποτέ και που το παρελθόν της εκάστοτε φάσης εμπνέει το παρόν και το μέλλον.
0: Ναι.
1: Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι, πρώτον, για τους ίδιους τους κατοίκους της κάθε περιοχής, εν προκειμένου για τη Θεσσαλονίκη, για τη Βόρειο Ελλάδα, να συνειδητοποιήσουν, να αποκτήσουν αυτογνωσία αυτού του μοναδικού
0: πλούτου,
1: ιστορικού και αρχαιολογικού,
0: βέβαια,
1: τους πλούτου, που είναι για αυτούς και για μας σαν Έλληνες θέμα ταυτοτικό.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ποιοι είμαστε. Ποιοι είμαστε. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που είμαστε. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές στο Μισθρά, ο πολιτισμός είναι ένα συστατικό στοιχείο της άμυνας. Της άμυνας του λαού, της άμυνας του έθνους.
0: Βέβαια.
1: Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι περήφανος για αυτό που είναι, αντιλαμβάνεστε ότι συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά ως πολίτης, είτε στα εσωτερικά είτε στις εξωτερικές απειλές.
0: Βέβαια.
1: Και όταν είναι ένα μέρος της αμυντικής μας αλυσίδας ο πολιτισμός. Mm-hmm.
0: Και να σας πω και κάτι, όταν βλέπει να αντιμετωπίζεται και σοβαρά από την πολιτεία, το αντιμετωπίζει και ο ίδιος σοβαρά. Δηλαδή με λιγότερη αδιαφορία, αν θέλετε, ή με περισσότερη φροντίδα για τη διατήρησή του, για τη λειτουργία του, τώρα, αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: για τον ίδιο και για τα παιδιά του.
1: Εσείς με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω, γιατί το παρακολουθείτε το Υπουργείο και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ότι τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τους προστατεύουμε καλύτερα όταν τους έχουμε κοινωνικοποιήσει,
0: βέβαια,
1: όταν δηλαδή τους έχουμε φέρει κοντά στον πολίτη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν, για να πάρω το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Όλοι μιλάμε χρόνια τώρα για την πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Αυτή η πολυπολιτισμικότητα πώς εκφράζεται? Θα μου πείτε, εκφράζεται στην κουζίνα, βεβαίως. Και γι' αυτό
0: και στην
1: η
0: κουζίνα.
1: Διατροφή στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: έχει ενταχθεί σε ανάλογο πρόγραμμα της UNESCO, mm-hmm, από το Υπουργείο Τουρισμού, και είναι πολύ σημαντικό. Όμως η πολυπολιτισμικότητα έχει αφήσει ζωντανά τα λείψανα, τα τεκμήριά της. Το μετρό μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε τη μεγαλύτερη σωστική έρευνα που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Τι αποκαλύφθηκε λοιπόν? Πλέον είμαστε σίγουροι για τα ελληνιστικά κατάλοιπα της Θεσσαλονίκης του Κασάνδρου.
0: Mm.
1: Το 314 δηλαδή, που ο Κάσανδρος ιδρύει τη Θεσσαλονίκη, έχουμε πλέον τα τεκμήρια αυτά. Και τα έχουμε μέχρι σήμερα. Εγώ ας πάρω ως όριο τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1917.
0: Mm-hmm.
1: Τι είπαμε λοιπόν να κάνουμε? Καταρχήν, στο σταθμό Βενιζέλου αναδεικνύουμε όλα αυτά τα κατάλοιπα των ανασκαφών.
0: Περί τα 300.000 ευρήματα ισχύει αυτός,
1: ναι,
0: ο αριθμός?
1: Βεβαίως. 300.000 είναι τα κινητά ευρήματα.
0: Τα κινητά ευρήματα. Πολύ εντυπωσιακός αριθμός.
1: Δεν μπορούσαν να είναι μόνο. Ναι. Δεν μπορούσαν να είναι στο σταθμό. Στο σταθμό έχουμε τα κατάλοιπα, τα αρχαιολογικά. Τα κινητά λοιπόν έπρεπε σε πρώτη φάση να τα αναδείξουμε. Να γίνει ένα μουσείο. Ναι. Όταν όμως έχεις ένα τεράστιο κτηριακό απόθεμα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι μνημιακό, όπως είναι τα κτίρια του στρατονισμού στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά και νυν Μητροπολιτικό Πάρκο,
0: ναι,
1: είναι προτιμότερο να πας και να αποκαταστήσεις τα κτίρια αυτά, όχι να φτιάξεις καινούρια. Διότι με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείς το παρελθόν σου, αξιοποιείς την ιστορία σου. Έτσι λοιπόν, με χρήματα πάλι του Ταμείου Ανάκαμψης, αναστηλώθηκε και αποκαταστάθηκε πλήρως το κτίριο το συγκεκριμένο. Αν με ακούσατε στη Θεσσαλονίκη, είπα ότι όταν εγώ πρωτοπήγα 16 χρόνια πριν,
0: ναι,
1: να δω το στρατόπεδο με τον οικείο Μητροπολίτη, τον κύριο Βαρνάβα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: από την στέγη του συγκεκριμένου κτιρίου βγαίναν τεράστιες σικές.
0: Δεν υπήρχε, μπράβο,
1: στέγη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό αποκαταστάθηκε, αναστηλώθηκε. Είναι ένας χώρος 3.000 τετραγωνικών που εκθέτει όλη την ιστορία των ανασκαφών της Θεσσαλονίκης και κάποια, περίπου 2.500-2.700 αντικείμενα από τα 300.000 που βρέθηκαν. Στο σχεδιασμό μας είναι να γίνει ένα δεύτερο μουσείο στο crossover, και ελπίζω ότι αυτό θα είμαστε ήδη έτοιμοι, είμαστε απόλυτα όριμοι,
0: ναι,
1: αλλά να ζητούμε χρηματοδοτικό εργαλείο στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, να γίνει ένα δεύτερο μουσείο που να αναδεικνύει την χωροταξική οργάνωση της Θεσσαλονίκης ανά τους αιώνες, που θα είναι,
0: μάλιστα,
1: και μοναδικό στον κόσμο αυτό το μουσείο.
0: Mm-hmm. Είναι 7 τα κτίρια στο Παύλου Μελά, στο πάρκο αυτό. Ήδη το ένα δόθηκε για να γίνει μουσείο ελληνισμού.
1: Είναι δύο.
0: Προσφυγικού ελληνισμού.
1: Ακριβώς. Είναι δύο κτίρια τα οποία είναι όμορα για να στεγάσουν το μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού. Εάν δεν γίνει στη Θεσσαλονίκη ένα τέτοιο μουσείο, πού θα γίνει?
0: Θα γίνει, σωστά.
1: Και αυτό οριμάσαμε τις μελέτες με εθνικούς πόρους και τώρα έχουμε ήδη δημοπρατήσει. Είναι στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών για να εγκατασταθεί ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο. Συγχρόνως, ένα άλλο μεγάλο κτίριο του στρατονισμού, ο Δήμος Παύλου Μελά, αποκαθιστά το κτίριο, είναι σε εξέλιξη το έργο τους για να στεγάσουν το Δημαρχείο τους για τις δικές τους ανάγκες,
0: mm-hmm,
1: και το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης. Βλέπετε λοιπόν ότι αξιοποιώντας
0: το κτηριακό πλούτο που έχει απομείνει, βέβαια,
1: πέρα από τον Κυριακό Μπλουρ, του ίδιου του θεσμού.
0: Και του ίδιου του θεσμού.
1: Την κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεσαι και κάνει ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Το οποίο είναι ένα τεράστιο αποτύπωμα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία, να μην ξεχνάμε, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νέου πληθυσμού και παιδιών.
0: Ναι, ναι.
1: Μένω στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή για το βυζαντινό της παρελθόν. Συμπρωτεύουσα, συμβασιλεύουσα. Λοιπόν, αυτά όλα τα εξαιρετικά βυζαντινά μνημεία, τα οποία είναι και ενταγμένα στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομίας, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO. Αυτά όλα χρήζαν επεμβάσεων, βελτιωτικών, συντήρηση των τοιχογραφιών των παλαιολογίων, συντήρηση των ψηφιωτών, περιβάλλοντα χώρο, ορισμένες υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Όλα αυτά τα τελειώνουμε. Στο τέλος Αυγούστου θα είναι όλα τα βυζαντινά μνημεία έτοιμα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα έχουμε αμέσως μια βυζαντινή διαδρομή. Και έχουμε και μερικά μνημεία.
0: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Το πώς σε αυτό το πλαίσιο της ολιστικής αξιοποίησης, το πώς εντάσσεται τις διαδρομές ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να μεταβαίνουν από το ένα μνημείο ή από τον ένα χώρο στον άλλον και να δημιουργείται μια ενιαία βόλτα.
1: Ναι, έχουμε την αρχαιότητα. Αναδείξαμε την αρχαιότητα και συνεχίζουμε να την αναδεικνύουμε με το έργο στη Ρωμαϊκή αγορά. Είναι πολλά τα έργα που γίνονται.
0: Είναι πολλά τα έργα που γίνονται και είναι και στην Αθήνα που πρέπει να μιλήσουμε, γιατί είναι και ο Πειραιάς, η ετώνια πύλη, το καινούριο μουσείο των εναλλείων αρχαιοτήτων.
1: Να κλείσω τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και η στάντη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Αναδείξαμε την αρχαιότητα, την αναδεικνύουμε. Αναδεικνύουμε τη Βυζαντινή περίοδο. Η Θεσσαλονίκη όμως, την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, ήταν επίσης μια περίφημη πόλη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια σειρά Οθωμανικών μνημείων που για την πόλη και τους κατοίκους είναι σημαντικά. Από τα μικρότερα, που είναι οι Κρίνες, μέχρι το Μπέι Χαμάμ, μέχρι το Αλκαζάρ. Το Αλκαζάρ είναι το όνομα του κινηματογράφου που έγινε κάποια στιγμή.
0: Ναι, το τέμενος Χαμζά Μπέι.
1: Χαμζά Μπέι. Όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι, υποθέτω αρχές Ιουλίου θα εγκαινιάσουμε το Μπέι Χαμάμ και μέχρι το τέλος Αυγούστου και το Χαμζά Μπέι. Λοιπόν, και πώς θα τα εγκαινιάσουμε? Με εκθέσεις. Με εκθέσεις σύγχρονης τέχνης σε συνεργασία με το Μόμους.
0: Πολύ ωραία.
1: Ερχόμαστε λοιπόν και συνδυάζουμε όλα αυτά. Εάν πάμε στην Αθήνα, στην Αττική γίνονται επίσης πάρα πολλά πράγματα. Στην Αθήνα ιδιαίτερα.
0: Καταρχάς πρέπει να πω για το Πειραιώς 260 που πήγα τις προάλλες και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα έργα, οπότε και εκεί θα γίνει ένα hub, ας πούμε, όπως το λέμε σήμερα, ένας πυρήνας κτηρίων με πολιτιστική χρήση.
1: Την αγόρασε το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Κυρία Μενδώνη, θα μου κάνετε, μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε αμέσως μετά.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Κρατώ ανοιχτή τη γραμμή.
0: Τη γραμμή, βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει!
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο!
6: Πάλι hot dog! Φάγαμε και χθες!
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό!
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα!
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας, μαζί μας, στον αέρα του σταθμού, την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μιλάμε για όλο αυτό το σημαντικότατο έργο υποδομών που πραγματοποιείται αυτά τα τελευταία 6 χρόνια και συνεχίζει. Κυρία Μενδώνη, λέγαμε
1: για την Πειραιώς 260.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Πειραιώς 260, όπως ξέρετε, πέρα από το ότι φιλοξενεί από την εποχή του Γιώργου Λούκου και του είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό το Φεστιβάλ Αθηνών, το ελληνικό φεστιβάλ, έπρεπε να τακτοποιηθεί και ιδιοκτησιακά. Είναι ένας χώρος που είναι όλος κηρυγμένος από το 2000 ως χώρος πολιτιστικός. Έτσι λοιπόν τον αγοράσαμε, τον αγόρασε το Υπουργείο Πολιτισμού και ξεκίνησε μία μελέτη με μία χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς. Η μελέτη ολοκληρώνεται μέχρι το φθινόπωρο για την αποκατάσταση και την δημιουργία αυτού που είπατε προηγουμένως, ενός πολιτιστικού hub στον χώρο αυτόν, ο οποίος είναι περίπου 32 στρέμματα.
0: Ναι,
1: για την Αθήνα, την πυκνοκατοικημένη μας Αθήνα, τα 32 στρέμματα είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν, αφενός μεν η μελέτη προβλέπει τα κτίρια που σήμερα χρησιμοποιεί το φεστιβάλ να αποκατασταθούν, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι η καλύτερη θεατρική χώρη. Πρέπει
0: το
1: φεστιβάλ να αποκτήσει χώρους σωστούς.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ολοκληρώνεται η μελέτη και ήδη πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε τους πρώτους πόρους από το τρέχον ΕΣΠΑ για το πρώτο θέατρο το οποίο έχει επιλέξει η ελληνικό φεστιβάλ να αποκαταστήσουμε. Συγχρόνως ολοκληρώνεται ένα μεγάλο έργο το οποίο είναι της τάξης των 15 εκατομμυρίων στο μεγαλύτερο κτίριο, το λεγόμενο Α3 τέλος πάντων, μέσα στην Πειραιώς, το οποίο θα φιλοξενήσει το Μουσείο των Αντιγράφων της ελληνικής τέχνης. Αυτό δηλαδή που πάντοτε λέγαμε ότι το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, το παλιό, έχει
0: το οποίο
1: μια
0: τώρα
1: ιστορική
0: το έχει αλλάξει
1: μοντελοθήκη.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι ο ΟΔΑΠ.
0: ΟΔΑΠ, Οργανισμός Διαχείρισης.
1: Έχουν διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων.
0: Ναι.
1: Αυτοί λοιπόν έχουν μια πολύτιμη μοντελοθήκη με εκμαγεία από τις που χρονολογούνται σχεδόν με την έναρξη του ελληνικού κράτους.
0: Mm.
1: Θα μπορεί λοιπόν κάποιος να μπει και να δει όλη την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού μέσα από τα ιστορικά αυτά εκμαγεία. Με πολλά ψηφιακά, με πολλά σύγχρονα μέσα, να δει την παραγωγή, θα είναι και τα εργαστήρια, τα οποία εργαστήρια θα είναι εν πολλής προσβάσιμα στον κόσμο.
0: Και αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον επίσης, να δουν πώς δημιουργούνται.
1: Ναι. Είχαμε πει πριν από 5 χρόνια νομίζω, ότι θα δημιουργήσουμε μία σχολή που θα βγαίνουν εκμαγείς. Οι πρώτοι εκμαγείς βγαίνουν τώρα από τη σχολή και θα έρθουν να εξοπλίσουν αυτό το χώρο.
0: Αυτό οφείλω να σας πω ότι δεν το γνώριζα. Μου ξέφυγε, μου διέφυγε τέλος πάντων.
1: Επομένως, αρχές του φθινοπόρου, αυτή η παρέμβαση θα είναι ολοκληρωμένη και θα αποδοθεί στον κόσμο.
0: Και κατά μία έννοια κυκλωτικά καλύπτεται το θέμα, το ζήτημα αυτό. Δεν είναι έτσι τυχαίες και σπασμωδικές οι επιλογές. Είναι συγκροτημένο σχέδιο.
1: Εάν σκεφτείτε ότι ένα άλλο μέρος των κτηρίων της Πειραιώς θα αξιοποιηθεί για να εκτεθεί επιτέλους με έναν τρόπο που αξίζει στην ιστορικότητα του Θεατρικού Μουσείου. Εμείς ξεκινάμε τώρα μέσα στο 26.
0: Γιατί με την οικία Σούτσου τι γίνεται?
1: Λοιπόν, η οικία Σούτσου...
0: Έχουμε εξέλιξη ως προς αυτό.
1: Ναι, θα σας πω.
0: Ναι.
1: Η οικία Σούτσου, η οποία τώρα εξασφάλισε τη χρηματοδότησή της και το έργο εντάσσεται χρηματοδοτικά, στο χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ.
0: Όπου εκεί, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είχατε πει ότι εκεί θα είναι η έδρα του Θεατρικού Μουσείου.
1: Λοιπόν, εκεί είχα πει από την αρχή ότι θα στεγάσει το πολυτιμότατο αρχείο, τη βιβλιοθήκη και μία έκθεση, μικρή, δεν χωράει περισσότερα, του Θεατρικού Μουσείου. Το αρχείο του Θεατρικού Μουσείου είναι μια πολύτιμη πηγή.
0: Βεβαίως, και
1: για την ιστορία
0: της
1: του θεάτρου,
0: αυτής,
1: για τους ερευνητές
0: κλπ.
1: Όμως, το Θεατρικό Μουσείο έχει τα καμαρίνια των μεγάλων θεατρανθρώπων μας. Έχει κουστούμια μοναδικά. Αυτά δεν μπορούν να χωρέσουν στις Σούτσου. Έτσι λοιπόν εξασφαλίσαμε κάτι περισσότερο από 1000 τετραγωνικά για να εκτεθούν στην Πειραιώς.
0: Πάρα πολύ.
1: Ένας δεύτερος χώρος δηλαδή για το Θεατρικό Μουσείο.
0: Και είναι
1: παράλληλα
0: και πολύ συγγενές το να γίνει εκεί ακριβώς.
1: Όλα αυτά έρχονται και δένουν. Γι' αυτό είναι αυτό που είπατε από την αρχή, ένα σωστό στρατηγικό σχέδιο. Παράλληλα, στην Πειραιώς 260 θα στεγαστεί η έκθεση των καταπληκτικών λαϊκών οργάνων του Φίβου Ανογιαννάκη. Όπως ξέρετε, σήμερα το μουσείο αυτό είναι περιορισμένο σε ένα πολύ ωραίο κτίριο της Πλάκας. Το κτίριο αυτό θα μείνει, θα εξυπηρετεί. Όμως η μεγάλη έκθεση των οργάνων θα γίνει και αυτή στην Πειραιώς. Και συγχρόνως θα φιλοξενηθεί και η έκθεση με αυτά τα καταπληκτικά ιστορικά παραδοσιακά κουστούμια του Λυκείου Ελληνίδων. Όπως βλέπετε λοιπόν, έρχονται όλα και δένουν το ένα
0: και
1: με το άλλο.
0: Βρίσκουν και το χώρο τους στο σωστό και αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο για το μέλλον. Για το μόνο που ανησυχώ είναι αν εσείς απομακρυνθείτε ή φύγετε από το Υπουργείο, αν αυτά θα έχουν συνέχεια, γιατί το ζήτημα της συνέχειας είναι κάτι που ταλανίζει πολύ αυτόν τον τόπο. Αλλά ας μείνουμε στα αισιόδοξα και ας δούμε τώρα λίγο και τον Πειραιά, κυρία Μενδώνη.
1: Ο Πειραιάς.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά γίνεται αυτό το οποίο αναφέρατε ήδη κι εσείς. Έχει παραδοθεί η πρώτη φάση της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου στην Ιετώνια Πύλη. Συνεχίζουμε τώρα με την επόμενη φάση, ώστε αυτό το καταπληκτικό οχυρωματικό σύστημα του Πειραιά να αναδειχθεί. Και συγχρόνως, η πολύ μεγάλη παρέμβαση στον Πειραιά είναι το Μουσείο Ελλήνων Αρχαιοτήτων.
0: Αυτό.
1: Πολλοί λένε ότι είμαι αισιόδοξη. Ναι, είμαι αισιόδοξη, αλλά πιστεύω πολύ στο δυναμικό του Υπουργείου και στην πολλή δουλειά. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του 2026 το μουσείο θα μπορεί να λειτουργήσει, να ανοίξει. Χρηματοδότησε το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα πολύ μεγάλο έργο. Είναι ένα μουσείο της τάξης των 26.000 τετραγωνικών. Να σας πω απλώς για συγκριτικούς λόγους.
0: Είναι αυτό το ωραίο κτίριο, το παραμελημένο βέβαια, που έχει και το ρολόι.
1: Ναι. Είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο του Σιλό, ένα
0: του
1: κτίριο
0: Σιλό.
1: Landmark. Το πόσιμο landmark, για τον βέβαια. Πειραιά. Όμως δεν είναι μόνο το Σιλό. Μπροστά γίνεται ένα ακόμα κτίριο μιας πολύ μοντέρνας αρχιτεκτονικής και συγχρόνως αξιοποιούμε και τον ταινιόδρομο. Ήταν ακριβώς αυτός ο ιστορικός μηχανισμός που φόρτωναν
0: φόρτωσης
1: τα πλοία, τα σιτηρά από το Σιλό. Λοιπόν, όλο αυτό συνθέτει ένα κτηριακό μουσιακό συγκρότημα της τάξης των 26.000 τετραγωνικών. Για συγκριτικούς λόγους και μόνο να σας αναφέρω ότι το Μουσείο της Ακρόπολης είναι 15.000 τετραγωνικά.
0: Και εκεί μέσα, επειδή μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν τι σημαίνει ενάλλειες αρχαιότητες, θα δούμε ό,τι έχει βρεθεί και στους βυθούς. Τα σημαντικά ευρήματα που έχουν βρεθεί σε ελληνικές
1: θάλασσες. Ναυάγια. Και κυρίως θα δούμε την χιλιετή, την διαχρονική θα έλεγα, σχέση του Έλληνα με τη θάλασσα. Είμαστε ένας ναυτικός λαός. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμών. Αυτός ο πλούτος δεν έχει αναδειχθεί ποτέ πουθενά. Οφείλουμε λοιπόν στην Ελλάδα ένα τέτοιο μουσείο. Μέσα εκεί θα είναι αντίγραφα σκαριών, θα είναι σκαριά που έχουν σωθεί. Θα είναι μοναδικά αγάλματα, χιλιάδες νομίσματα, χιλιάδες οικιακά σκεύη. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από αυτά που έχουν αναστηθεί από τους βυθούς των ελληνικών θαλασσών.
0: Και τι τεράστια εκπαιδευτική
1: τώρα.
0: Αξία, έτσι. Γιατί επιβεβαιώνεται το μάθημα της ιστορίας στην πράξη και με αυτά αντικείμενα που θα μπορούν τα παιδιά αύριο μεθαύριο να τα βλέπουν μπροστά τους.
1: Ακριβώς. Και επίσης να πω ότι πλέον η προσέγγιση μας στα μουσεία είναι να συνδυάζουμε την τεχνολογία αιχμής. Διότι έτσι τραβάς το παιδικό και το νεανικό κοινό. Καλώς κακώς είναι τα παιδιά μας πια εξοικειωμένα πάρα πολύ με αυτά τα εργαλεία. Ναι. Πρέπει λοιπόν για να τα τραβήξουμε, για να διδαχθούν, για να δουν, να ενημερωθούν για αυτό το τεράστιο πλούτο της πατρίδας μας, θα πρέπει να τους δημιουργήσει προϋποθέσεις που να είναι οικίες αυτά.
0: Αυτό, να νιώθουν οικία.
1: Αυτό ας πούμε κάνουμε τώρα στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, επάνω στο Βράχο.
0: Και αυτό επίσης, ναι. Για πείτε μου λίγο, εδώ που βρισκόμαστε. Κοιτάξτε.
1: Κατά τη γνώμη μου, τελειώνει και αυτό. Αρχές του φθινοπόρου θα το εγκαινιάσουμε, θα το εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα μουσείο, μάλλον είναι ένα κτίριο, το οποίο δεν μπορεί να επαναληφθεί για τα ελληνικά δεδομένα. Ήταν ποτέ δυνατόν να χτιστεί σήμερα
0: πάνω
1: ένα
0: στην
1: κτίριο σε τέτοια εγκύτητα με τον Παρθενώνα,
0: με
1: πάνω στην Ακρόπολη. Το 2019 βρήκαμε λοιπόν τα σχέδια για να γίνει το συγκεκριμένο κτίριο γραφεία για τους υπαλλήλους. Αυτό και μόνο. Για μένα ήταν βέβυλο.
0: Οπωσδήποτε.
1: Δεν κάνεις ένα τέτοιο χώρο γραφεία για τους υπαλλήλους.
0: Με κανένα τρόπο.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσει ξανά ως μουσιακός χώρος και θα είναι, θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις για τον τεράστιο πλούτο από τις ανασκαφές των Αθηνών από τη δεκαετία του 50-60 και εδώ, mm-hmm. μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα, περιοδικές εκθέσεις οι οποίες θα κρατούν 1,5 με 2 χρόνια για να μπορεί κανείς να τα βλέπει, να τα εμπεδώνει. Mm-hmm. Ένα τμήμα του θα χρησιμοποιηθεί για εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, οι οποίες θα εμπνέονται από την παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό. Η πρώτη έκθεση που θα φιλοξενηθεί τώρα που θα ανοίξει θα είναι του Ράκοβιτς. Είναι το τρίτο μέρος της τριλογίας του Ράκοβιτς.
0: Που είδαμε στο Μουσείο Ακρόπολης.
1: Στο Μουσείο της Ακρόπολης, ναι, ναι. Ακριβώς, και την οποία την κάνουμε με τον Οργανισμό Νέων του Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Και το τρίτο μέρος θα φιλοξενεί τεχνολογίες αιχμής. Θα δούμε δηλαδή τα μνημεία της Ακρόπολης μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm.
0: Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, έχουν ενδιαφέρον. Αυτή είναι η βαριά βιομηχανία, για να πω το κλισέ, και επιτέλους ναι. καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μια λέξη, αλλά για να αποκτήσει νόημα πρέπει να γίνουν έργα. Και γίνονται.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να γίνουν έργα, και αυτοί που λένε ότι πολιτισμός γίνεται χωρίς χρήματα, πλανώνται πλάνη μικρά. Ο πολιτισμός θέλει χρήματα, θέλει δημόσιες επενδύσεις. Όμως, η κάθε δημόσια επένδυση στον πολιτισμό έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην εθνική οικονομία. Mm-hmm. Έχουμε κάνει 2 μελέτες στο Υπουργείο Πολιτισμού που μας δείχνουν ότι, και δεν τις έχουμε κάνει εσωτερικά, τις έχει κάνει η Deloitte, mm-hmm. μία από τις μεγάλες
0: εταιρείες συμβουλών,
1: ότι η επένδυση ενός ευρώ σε έργο πολιτισμού αποδίδει 3,44 ευρώ στην πενταετία στην εθνική οικονομία. Και μία άλλη μελέτη, η οποία έχει γίνει από εγγλέζικο οίκο, από την Olsberg, μας δείχνει ότι η επένδυση ενός ευρώ στον οπτικοακουστικό τομέα ναι. αποδίδει 4,20 ευρώ στην εθνική οικονομία. Mm-hmm. Είναι
0: ναι,
1: τεράστια.
0: Αυτά
1: εμιλία.
0: Πρέπει να τα λέτε, και εσείς είστε οι κατάλληλοι να τα λέτε, γιατί γενικότερα στον πολιτικό κόσμο επικρατεί μία άποψη ότι ο πολιτισμός είναι κάτι, ξέρω κι εγώ, πάρεργο, είναι κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να το προσέχουμε κλπ. Αλλά... Okay. Ενώ είναι οικονομικό μέγεθος και το έχετε προβάλει πάρα πολύ και καλά κάνετε. Βεβαίως ο πολιτισμός έχει χρήματα, μπορεί να δώσει χρήματα, μπορεί να αναπτύξει τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τις πόλεις τις μεγάλες. Είναι ένα απολύτως σεβαστό και εκτός πολιτιστικών κριτηρίων
1: πεδίο. Ακούω διάφορους να παραπονιούνται. Δεν παραπονιούνται, κάνουν αντιπολίτευση, γιατί δεν είναι επί της ουσίας πολίτες. Οι οποίοι και σε καμία περίπτωση δεν είναι ξένοι επισκέπτες. Αυξήθηκαν τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους. Ναι, τα αυξήσαμε από πέρσι τέτοια εποχή.
0: Και συνέβαλε σε αυτό η δυνατότητα που παρέχεται να τα αγοράζουν οι επισκέπτες ηλεκτρονικά. Οπότε να
1: είναι
0: η αξιοποίηση της τεχνολογίας.
1: Είναι πολύ μεγάλη του Hellenic Heritage. Αυτό ναι, όλο ναι. Το οικοσύστημα που δημιουργήσαμε για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Λοιπόν, τα εισιτήρια καταρχήν αυξήθηκαν βάσει μελέτης και είμαστε πολύ πίσω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο σε τιμές. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν διαμαρτύρονται οι ξένοι. Οι ξένοι καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι το να επισκεφθείς την Ακρόπολη και να δώσεις 30 ευρώ είναι ένα μέσο εισιτήριο.
0: Εντάξει, εδώ όμως έχει να κάνει με τη δυσκολία που ναι. αντιμετωπίζει μια μέση οικογένεια να μπορέσει
1: να... Αυτό να λέω. Ναι, οι ελληνικές οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις ημέρες ελεύθερης εισόδου
0: ναι.
1: που τις πολλαπλασιάσαμε, τις διπλασιάσαμε σχεδόν. Ήτανε μία Κυριακή κάθε μήνα από τον Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο, από 1η Νοεμβρίου μέχρι το Μάρτιο, και δώσαμε 2 Κυριακές. Αυξήσαμε τις κατηγορίες των δικαιούχων δωρεάν εισιτηρίου. Και γι' αυτό, εάν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, όχι του Υπουργείου Πολιτισμού, της ΕΛΤΑΤ, mm-hmm. αυτό το οποίο δείχνει είναι μία κατακόρυφη αύξηση των εισιτηρίων ελευθέρας, που σημαίνει ότι πάνε πολύ περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή και πηγαίνουν δωρεάν.
0: Είναι
1: σταθμισμένες πολιτικές.
0: Βεβαίως. Γιατί πρέπει να τραβήξουμε τους Έλληνες. Αυτό. Πρέπει να τους τραβήξουμε να μάθουν. Να μάθουν ιστορία, να μάθουν αυτό που είπατε. Για ποιους λόγους πρέπει να είναι περήφανοι. Τώρα, θέλω να μου πείτε 2 λόγια, γιατί πέρασε η ώρα. Να κάνουμε πάλι ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να μου πείτε για το μεγάλο έργο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και τι άλλο περιμένουμε από τα μικρότερα έργα που είναι σε εξέλιξη ήδη στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σε πολύ λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
11: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
10: Μα δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Ακούτε Pop Art, το δίωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη, και είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μας μιλάει για την πολύ σπουδαία δουλειά που έχει γίνει αυτά τα προηγούμενα 6 χρόνια σε επίπεδο υποδομών, που δεν ακυρώνεται από καμία κριτική, για έλλειψη ίσως αντίστοιχου ενδιαφέροντος για το σύγχρονο πολιτισμό. Κυρία Μενδώνη, για το σύγχρονο πολιτισμό θα μας δοθεί μια άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά που κάνετε.
1: Κυρία Καλτάκη,
0: και που έχετε κάνει.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού, ακριβώς τη λογική που είπατε εσείς στην αρχή, έχει ένα στρατηγικό σχέδιο και ο σύγχρονος πολιτισμός, μπορώ να πω ανεπιφύλακτα πλέον, ότι στηρίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά. Είτε είναι οι φορείς μας του σύγχρονου πολιτισμού, είτε είναι εξωτερικά σχήματα. Και με πολύ χαρά να τα πούμε κάποια στιγμή.
0: Φυσικά, φυσικά. Απλώς δεν προλαβαίνουμε τώρα και άφησα μία ανοίξη, γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο, κυρίως του πολιτισμού και των τεχνών, τα οποία θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε άλλη στιγμή.
1: Το μεγάλο όραμα των καλλιτεχνών και του καλλιτεχνικού κόσμου, κυρία Καλτάκη, ήταν η διαβάθμιση των σχολών τους και η ανωτατοποίηση των σπουδών τους. Και αυτό έγινε. Ήταν μια δέσμευση προσωπική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δουλέψαμε συστηματικά 4 χρόνια με όλους τους φορείς τους σχετικούς, με τα συναρμόδια Υπουργεία και ιδιαίτερα με το Υπουργείο Παιδείας, και η σχολή θα δεχθεί το 2027 τους πρώτους τις φοιτητές. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βεβαίως, να το επικοινωνήσετε, μίζον, γιατί υπάρχει και το
1: διαπίστωση.
0: Βεβαίως είναι. Γιατί είδατε και ότι στην απονομή των βραβείων Μερκούρη και Χόρν υπάρχει μία ελλιπής ενημέρωση. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Πόσο
0: ότι
1: άλλο,
0: και
1: πόσο άλλο.
0: Ξέρω
1: κι
0: εγώ, δεν ξέρω.
1: Έχει πει Υπουργός Παιδείας. Υπουργός Παιδείας τα συζήτησε στη Βουλή σε εκτενέστατες συνεδριάσεις.
0: Όχι, για τον κόσμο μιλάω. Για τον κόσμο μιλάω. Να μάθουν οι νέοι, ναι, ότι δεν μιλάμε πια για Ακαδημία Τεχνών. Έχουμε φύγει, ναι, από αυτό το επεισόδιο.
1: Ήρθαν τα παιδιά και ζητούσαν Ακαδημία Τεχνών. Δηλαδή
0: τώρα
1: έχουμε
0: πάει σε πανεπιστήμιο.
1: Τώρα
0: ναι, δεν είναι. Πρέπει να τα μάθουν, ναι, αυτά, πρέπει να περάσει πληροφορία. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να μας πείτε για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, γιατί οι υποδομές είναι το πλέον βασικό για μένα και από την εποπτεία που έχω του τι έχει γίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού σχεδόν 30 χρόνια.
1: Εθνικό
0: υποδομές είναι αυτό
1: μουσείο.
0: Το. Ναι, για πείτε μας.
1: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, επίσης μια συζήτηση η οποία χρονολογείται τουλάχιστον 30 χρόνια για την επέκτασή του. Σήμερα είμαστε κανονικά στην εκπόνηση των μελετών. Πολύ πρόσφατα πέρασε από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Μουσείων, και το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για την περιοχή
0: και η
1: μουσιολογική, και η οριστική, ναι, μουσιολογική μελέτη, μουσιογραφικές. Ναι, έχουμε τη μεγάλη χορηγία του Σπύρου και της Δώρο Θηλάτση και τους είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Δώσαν 40 εκατομμύρια για το σύνολο των μελετών. Οι μελέτες είναι πάνω από 100 που πρέπει να γίνουν.
0: Αυτό επίσης να μας πείτε, γιατί ο κόσμος ίσως δεν ξέρει κιόλας πόσο σημαντική είναι η φάση των μελετών. Ότι αν δεν γίνουν οι μελέτες, που επίσης στοιχίζουν πολλά χρήματα, δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο.
1: Και αν δεν γίνουν σωστά οι μελέτες. Κοιτάξτε, το συγκρότημα του Εθνικού Αρχαιολογικού έχει χτιστεί σε διάφορες φάσεις. Mm-hmm. Έχει χτιστεί από διαφορετικούς αρχιτέκτονες και αν θέλετε και με διαφορετικά υλικά και κάποια σε καιρούς που ήταν δύσκολοι και έγιναν με ένα πολύ γρήγορο τρόπο. Για να γίνει σωστή στατική μελέτη χρειάστηκε να γίνουν τομές στους τοίχους σχεδόν όλου του συγκροτήματος για να πάρουν οι μελετητές τα σωστά στοιχεία να κάνουν τη σωστή στατική μελέτη. Mm-hmm. Σας λέω ένα παράδειγμα μόνο. Επίσης, για να μπορέσει να γίνει να εφαρμοστεί σωστά το δίκτυο της επέκτασης χρειάζεται ένα έργο, άρα και μία μελέτη που αφορά τον κυκλοφόρο αγωγό. Ένα έργο το οποίο
0: τεράστιο
1: είναι
0: τελείως
1: άσχετο, άσχετο όμως με το μουσείο αυτό καθ' αυτό. Αν όμως δεν γίνει, δεν μπορεί να γίνει το έργο της επέκτασης.
0: Και επίσης αυτό το έργο πρέπει να εμπλακούν και ο Δήμος και άλλοι φορείς. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικότητα μόνο του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Φυσικά, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού από τη στιγμή που είναι επισπεύδων πρέπει να ετοιμάσει τις μελέτες και να πάει έτοιμα δεδομένα. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος Αθηναίων να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο έργο όταν αφορά το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο όμως αφορά και τον Δήμο, αφορά όλη την πρωτεύουσα, αφορά όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Διότι είναι ένα έργο το οποίο ξεφεύγει από τα σύνορα της χώρας μας.
0: Έτσι είναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, οι μελέτες,
0: για πείτε μας λίγο το χρονοδιάγραμμα, πώς
1: οι
0: το
1: μελέτες
0: βλέπετε.
1: Υλοποιούνται σωστά και θεωρώ ότι μέχρι τέτοια εποχή, το 2027, θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Οπότε προχωράμε μετά στα οικοδομικά έργα.
1: Μετά θα προχωρήσουμε στον διαγωνισμό.
0: Στο διαγωνισμό,
1: ο Πρωθυπουργός έχει πει ρητά ότι οι μελέτες μεν γίνανε με την μεγάλη δωρεά Λάτσι, όμως το ίδιο το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό δημόσιο και θα γίνει κανονικά με τις διαδικασίες.

0: περιοχή, δεν είναι μία παρέμβαση μόνο μουσιακή και το ξέρετε αυτό πολύ καλά από την εμπειρία σας, mm-hmm. ότι ένα σημαντικό έργο υποδομής μπορεί να αλλάξει την ευρύτερη περιοχή. Το έχουμε δει να γίνεται σε όλη την Ευρώπη, το έχουμε δει να γίνεται και στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι και θα γίνει και εδώ πιστεύω.
0: Φυσικά,
1: θα γίνει, θα λειτουργήσει θα έτσι. Το θα αλλάξει η σχέση
0: παράδειγμα.
1: Μας με αυτό το μουσείο και με τη γύρω περιοχή που βρίσκεται σε κατάσταση παρακμής πολλά χρόνια.
0: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, κύριε Καλτάκη, θα πω κάτι και εδώ ίσως πρέπει να τελειώσουμε, ότι αυτό το οποίο θεωρεί το θαύμα ήταν η κατασκευή 15 περίπου μουσείων στη Φραγκφούρτη τη δεκαετία του 1980. Ναι. Και γιατί έγιναν αυτά τα μουσεία, γιατί τότε επένδυσε η γερμανική πολιτεία σε αυτόν τον τομέα. Διότι μια πόλη βιομηχανική όπως η Φραγκφούρτη ήρθε να αναγεννηθεί μέσα από τα μουσεία.
1: Ναι.
0: 15 μουσεία στη δεκαετία. Είμαστε στην επταετία και έχουμε δημιουργήσει ανά την Ελλάδα 30 μουσεία.
1: Ναι, ναι.
0: Καινούρια.
1: Και δεν μιλήσαμε και για τους αρχαιολογικούς χώρους, έτσι.
0: Δεν μιλήσαμε για τους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Δεν προλαβαίνουμε, θα τα πούμε και αυτά σε άλλη.
0: Εγώ σας λέω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα εγκαινιάσουμε το αρχαιολογικό μουσείο στο Αγαθονήσι. Διότι το Αγαθονήσι μπορεί να έχει μερικές δεκάδες κατοίκους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να στερούνται από αυτά που απολαμβάνουμε όλοι οι άλλοι.
1: Ναι, και να αισθάνονται στο περιθώριο και εγκαταλελειμμένοι.
0: Ένα μουσείο, το οποίο θα το εγκαινιάσουμε. Θα εγκαινιάσουμε για πρώτη φορά μουσείο στη Χάλκη. Και θα εγκαινιάσουμε και το νέο, το αποκατεστημένο μουσείο με επέκταση, όχι απλώς αποκατάσταση του παλαιού.
1: Του Άργους.
0: Του Άργος.
1: Ναι, του Άργους.
0: Όλα αυτά μέχρι το τέλος Ιουνίου. Και έχουμε συνέχεια.
1: Και έχουμε συνέχεια. Μετά είναι τα μουσεία στο Τατόι. Είναι πολλά τα πράγματα που γίνονται.
0: Είναι πολλά.
1: Εγώ
0: είναι πολλά.
1: Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Πάντα
0: πολύ.
1: Να είστε τόσο δυναμικοί και δραστήρια και δημιουργικοί. Και οπωσδήποτε οφείλουμε ευχαριστίες σε αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει και στην πολλή δουλειά
0: έργα.
1: Που έχετε κάνει. Γιατί δεν μπορεί να μην
0: είναι
1: το αναγνωρίσει κανείς αυτό.
0: Είναι αυτά όλα, κυρία Καλτάκη, είναι έργα συλλογικά. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Είναι μια αλυσίδα ανθρώπων και ο καθένας έχει το ρόλο του.
1: Εντάξει, σύμφωνοι, δεν υποτιμώ κανέναν και όλοι μαζί καταφέρατε.
0: Πρέπει να δουλεύουμε ως ομάδα. Και στο κυβερνητικό επίπεδο και στο επίπεδο της ιεραρχίας με τα στελέχη του Υπουργείου.
1: Αλλά χρειάζεται ο άνθρωπος που θα δίνει τις κατευθύνσεις και αυτός είστε εσείς, που έχετε και τη γνώση και την αγάπη και την όρεξη για να προχωρήσετε τα θέματα. Χίλια ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα με μια άλλη ευκαιρία.
0: Με χαρά.
1: Θερμά ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή Κυριακή. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αγωνία για την ανακοίνωση επίτευξης μιας προσυμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με το βλέμμα στις διεθνείς αγορές καυσίμων και ενέργειας. Είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Υπάρχουν ακόμη διαφωνίες για μία ή δύο ρήτρες του Μνημονίου Συμφωνίας, αναφέρει την ίδια ώρα η Ιρανική πηγή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο. Εξάλλου, η Τεχεράνη διέψευσε σήμερα μέσω αξιωματούχου της το πλήρες άνοιγμα του Ορμούς, τονίζοντας ότι δεν θα γυρίσει στο στάτους που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου. Επιβεβαίωσε ωστόσο ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσυμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση εκεχηρίας 60 ημερών με άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες πως η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρετίζει την πρόοδο προς μια συμφωνία. Έτοιμος να στηρίξει μια πιθανή συμφωνία, δηλώνει και ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν. Οι διεθνείς αγορές αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον τις διπλωματικές εξελίξεις, το αποτύπωμα των οποίων θα φανεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στη χώρα μας οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, ασκώντας πίεση στα νοικοκυριά. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή του, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους τους προστατεύουμε καλύτερα όταν τους έχουμε κοινωνικοποιήσει, τους φέρνουμε πιο κοντά στον πολίτη, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και αναφερόμενοι στα 30 μουσεία που έχουν παραδοθεί τα τελευταία χρόνια αλλά και στην ολοκλήρωση σημαντικών νέων που θα είναι έτοιμα μέσα στην επόμενη διετία. Ο πολιτισμός είναι μέρος της αμυντικής μας αλυσίδας. Ο υπερήφανος πολίτης συμπεριφέρεται διαφορετικά στις εξωτερικές του υποθέσεις, σημείωσε η Υπουργός Πολιτισμού. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στο κέντρο της Ζαχάρος. Ένας 29χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος μιας σταθμευμένης νταλίκας. Τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπροι. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει ως τις 6 το απόγευμα. Η αποχή δεν είναι επιλογή, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στην τελική ευθεία της προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, εισέρχονται υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Πρώτο μάθημα την ερχόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου. Η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των νέων ελληνικών. Κλειστό θα παραμείνει έως τις 4 το απόγευμα τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σήμερα. Γίνονται εκτροπές της κυκλοφορίας για βαρέα και ελαφρά οχήματα. Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται στις 9 το βράδυ ο τελικός του Final Four της EuroLeague μεταξύ Ολυμπιακού και Real Madrid. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον ηλεκτρικό σταθμό, στο σταθμό Φάληρο, από τις 5 το απόγευμα για ειδικούς σειρμούς προς το ΆΚΑ, ενώ οι φιλάθλοι της Real Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 4 το απόγευμα και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι η Ρωσία επιδίδεται σε απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό στις τελευταίες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, της οποίας όπως ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε, χρησιμοποιήθηκε ένας βαλιστικός πύραυλος. Ο Ρέσνικ δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Η Ρωσία έφτασε σε ένα διέξοδο στο πεδίο της μάχης, επομένως τρομοκρατεί την Ουκρανία. Με εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον κέντρων πόλεων, πρόκειται για αποτρόπες τρομοκρατικές ενέργειες που στοχεύουν στο να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους, έγραψε η Κάλλας στο X. Νυχτερινή ρωσική επίθεση στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο και την γύρω περιοχή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Νεαρός άνοιξε πύρη εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, πρωτού πέσει νεκρός από τα πυρά μελών των μυστικών υπηρεσιών. Ο δράστης Ναζίρ Μπέστ, 21 ετών, είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και ήταν γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες. Είχε προσπαθήσει ξανά να εισέλθει στο Λευκό Οίκο. Το περιστατικό πάντως αποτελεί την τρίτη απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ σε 2 χρόνια. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική: λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές, ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 4 από 4, στα ανατολικά 5 και τη θερμοκρασία μέχρι 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

0: Επανήλθαμε, pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη εδώ στον Alpha Radio 989, το δίωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του σταθμού. Και πάμε να δούμε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών τι μπορούμε να δούμε το επόμενο διάστημα. Στο Ηρώδιο, στις 3 Ιουνίου, έρχεται ο Ισλανδός πιανίστας Βίνγκιγκουρ Όλαφσον, ο οποίος θα ερμηνεύσει έργα Μπαχ, Μπετόβεν και Σούμπερτ. Σπάνια περίπτωση, ο Όλαφσον με καταγωγή από την Ισλανδία μεταγγίζει νεανικό ενθουσιασμό, ρηξικέλευτη διάθεση και βαθιά πνευματικότητα σε χιλιοπεγμένα πιανιστικά έργα. Από τους πιο αναγνωρισμένους μουσικούς της εποχής μας, έχει υπογράψει εδώ και χρόνια αποκλειστικό συμβόλαιο με την Deutsche Grammophon και οι ηχογραφήσεις του έχουν μεγάλη απήχηση σε όλο το κοινό, σε όλο τον κόσμο εννοώ, ξεπερνώντας τις 1 δις ακροάσεις και αποσπώντας μολιάριθμα βραβεία, όπως προσφάτως στο Grammy 2025 για την καλύτερη σόλο κλασική ερμηνεία για τις παραλλαγές Goldberg του Bach που ερμήνευσε. Στο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στην Ελλάδα, ο Όλαφσον θα ερμηνεύσει, όπως είπαμε, μια στιγμούλα να βρω και τα συγκεκριμένα κομμάτια. Πού τα έχουμε? Τέλος πάντων, θα επανέλθω αργότερα. Είπαμε όμως ότι θα ερμηνεύσει 2 κομμάτια του Μπαχ, 2 συνθέσεις του Μπετόβεν και βέβαια Σούμπερτ.
1: We're just like other people. We love to sing, we love to dance. We admire beautiful women. We're human. And sometimes very human.
0: Λοιπόν, ο Όλαφσον θα ερμηνεύσει το πρελούδιο σε μη μείζωνα και την παρτίτα αριθμός 6 σε μη ελάσσονα του Johann Sebastian Bach, τη σονάτα για πιάνο αριθμός 27 σε μη ελάσσονα και τη σονάτα για πιάνο αριθμός 30 σε μη μείζωνα του Μπετόβεν και τέλος τη σονάτα σε μη ελάσσονα του Franz Schubert. Είπαμε στο Ηρώδιο στις 3 Ιουνίου από τον Βίνγκιγκουρ Όλαφσον.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop-Art, την εκπομπή για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989 και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε έναν αγαπημένο ζωγράφο, τον Χρήστο Μποκόρο, με αφορμή την έκθεση 23 και ενός πορτρέτων του Παπαδιαμάντη που φιλοτέχνησε την τελευταία διετία πάνω στη μοναδική φωτογραφία που υπάρχει για τον ανυπέρβλητο σκιαθήτη συγγραφέα, αυτή τη γνωστή που τράβηξε ο Παύλος Νιρβάνας, φίλος του, το 1906 στο καφενείο που σύχναζε ο Παπαδιαμάντης στη Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Για τη μέχρι σήμερα πορεία του Χρήστου Μποκόρου, τι να πει κανείς, θαυμάσαμε τη συνέπεια ήθους και ύφους στη ζωγραφική του στην αναδρομική έκθεση όψης αδήλων στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς το 2016, με 111 έργα παραστατικής ζωγραφικής, τα οποία προέρχονταν από συλλογές μουσείων, ιδιωτών και βέβαια την προσωπική συλλογή του καλλιτέχνη. Το ζωγραφικό ιδίωμα του Χρήστου Μποκόρου δεν ξέρω αν είναι παραστατικό από τη στιγμή που η αφαίρεση και η παραστατικότητα συχνά συνδυάζονται και συνομιλούν στα έργα του. Αυτό που ξέρω είναι ότι κοιτώντας τους πίνακές του, προσλαμβάνεις όχι μόνο τις ζωγραφικές ποιότητες, αλλά και τις ευγενείς ιδέες ενός καθαρού, υγιούς ανθρωπισμού και τα συναισθήματα ενός ανθρώπου που παλεύει με τον τρόπο του να βρει δρόμο και λύση μέσα από τις συμπληγάδες των αιώνιων αντιφάσεων της ύπαρξης. Να μην πω άλλα και σας κουράσω, αφού έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Χρήστο Μποκόρο μαζί μας και θα μας τα πει ο ίδιος σαφώς καλύτερα. Είστε και καταπληκτικός συγγραφέας, κύριε Μποκόρο. Τα κείμενά σας είναι πραγματικά απόλαυση να τα διαβάζει κανείς. Όχι μόνο ως προς την καλλιλογία ή την φιλολογία τους, αλλά ως προς τα νοήματα που πραγματεύεστε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Pop-Art.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούτε, ελπίζω καλά.
1: Σας ακούω, αλλά ακούω τόσο πολλά καλά και βράχνει η φωνή μου, σαν μια μηχανία.
0: Όχι, καμία αμηχανία. Απλώς πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα στους ακροατές μας και αναλαμβάνω εγώ αυτό το ρόλο για να μην χρειαστεί να μιλάτε εσείς για τον εαυτό σας. Λοιπόν, είναι η έκθεση που οδήγησε σε αυτή τη μικρή μας συνομιλία και θέλω να μας πείτε για τη σχέση σας με τη λογοτεχνία, καταρχάς, και βέβαια με τα διηγήματα, τις ιστορίες του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
1: Ναι, η έκθεση έχει τίτλο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ίσκιος του». Και έχει έναν υπότιτλο «23 είναι ένα πρόοπτα έργα για μια ιστορική φωτογραφία». Δεν θα λέω ακριβώς προσωπογραφίες. 23 είναι ένα απρόοπτα έργα και απρόοπτα και έργα γενικώς, εν ευρία εννοία. Επίσης υπάρχει ένας δεύτερος υπότιτλος που λέει «Χειρόγραφα και εργόχειρα». Ήθελα αυτά τα έργα να εκτεθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη μαζί με χειρόγραφα του
0: Παπαδιαμάντη που υπάρχουν στη συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
1: Ναι, αυτό ήταν και μια επιθυμία και πρόταση ενός από τους φίλους που μου είχαν προτείνει το να εκτεθούν εκεί, του Μάνου Δημητρακόπουλου, πριν από αρκετά χρόνια, και να τώρα έγινε.
0: Μα αναφέρεστε σε χρέη από το παρελθόν που επιτέλους ξεπληρώθηκαν.
1: Όλη αυτή η έκθεση προέκυψε σαν νεράκι, σαν υγρασία που έρχεται και δεν καταλαβαίνεις από πού έρχεται και πού πάει ακριβώς. Σαν δωρεά, σαν χάρισμα.
0: Πρώτη φορά σαν αντίδωρο μάλλον, σε αυτά που μας έχει δώσει ο Παπαδιαμάντης, με τον τρόπο σας εσείς προσφέρετε κάτι πίσω.
1: Ναι, παρότι αισθάνομαι ότι το χρέος είναι ανεξόφλητο και δεν μπορεί να εξοφληθεί. Εξάλλου, κυρίως είναι αδιάγνωστο το χρέος. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που οδήγησε στην δημιουργία αυτών των έργων. Τι κάνουμε σήμερα με τον Παπαδιαμάντη? Τι κάνουμε σήμερα με αυτούς τους υποστασιακούς ίσκιους αυτού που ονομάζουμε κοινότητα, αυτού που ονομάζουμε εμείς? Τι κάνουμε με αυτούς τους υποστασιακούς ίσκιους που ορίζουμε μια γλώσσα η οποία καθημερινά φθήνει? Τι κάνουμε με αυτόν τον πλούτο? Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Τι θυμάμαι εγώ?
0: Στενάχωρα είναι αυτά τα ερωτήματα, λίγο. Εγώ σκέπτομαι τις επόμενες γενιές και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να απαντήσει με θετικότητα και αισιοδοξία. Ωστόσο, και ο Παπαδιαμάντης σήμερα μήπως δεν είναι υπόθεση των λιγότερων, για να μην πω λίγων.
1: Ναι, ναι, δεν αναφέρομαι στο μέλλον και ούτε με συμμυρώ για το μέλλον. Και
0: όχι, είναι αυτό που συζητάμε. Ναι.
1: Το ότι κάνω τώρα αυτή την έκθεση, εκθέτω αυτά τα έργα με αυτόν τον τίτλο και με αυτό το θέμα, σημαίνει ότι η μνήμη δεν έχει χαθεί, ότι η λύθη και η αφάνεια δεν σημαίνει απώλεια. Δεν ξέρουμε πότε έρχονται, από πού έρχονται και πού πηγαίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι κάτι που αφορά συνολικότερα το πνεύμα. Υπάρχει και εκείνο το πνεύμα που θέλει πνή και την φωνή να αυτό ακούει, σαν λουκίδες πότε θα έρχεται και πού υπάγει. Δεν ξέρουμε πότε ξαναεμφανίζονται, με τι μορφή. Εγώ σε αυτό το παρόν τώρα ανασύρω πάλι μια σχέση. Μια σχέση μνήμης. Τι είναι η μνήμη μας όμως? Η μνήμη μας βέβαια είναι η γενεσιουργός αιτία του να φτιάχνουμε μνημεία.
0: Ναι, ναι. Εξού και η σχέση των δύο λέξεων. Τέχνης. Μνήμη, ναι, μνημείο.
1: Αυτό. Και...
0: Έχει όμως έχει πολύ ενδιαφέρον όμως σε αυτή την έκθεση ο τρόπος που μέσα στο ευρύτερο σκεπτικό σας εντάσσεται τα υλικά σας ή τον τρόπο που θα διαχειριστείτε αυτή τη σκιώδη προσωπογραφία του Παπαδιαμάντη με διαφορετικά φόντα που νοηματοδοτούν αλλιώς και το ίδιο το έργο, την πρόσληψή του.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας λίγο για αυτές τις ξύλινες επιφάνειες και αυτό το παλιό ξύλο που βρήκατε, γιατί είναι ωραίες ιστορίες αυτές που δείχνουν πώς παράγεται ένα έργο τέχνης με απλά υλικά, ταπεινά πολλές φορές και κυρίως με αγάπη από την πλευρά του καλλιτέχνη που τα παίρνει, τα επεξεργάζεται, τα κόβει, τα βάφει τα πανιά, τα βουλιάζει μέσα σε τσάι για να πάρει το λινό, το χρώμα, το επιθυμητό. Όλες αυτές τις ιστορίες που τις γράφετε, συνοδεύουν τα έργα στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
1: Ναι, είναι πρώτη φορά σε έκθεσή μου που τα έργα εκτίθενται μαζί με κείμενα. Για κάθε έργο υπάρχει μια σημείωση και υπάρχει και ένα ευρύτερο κείμενο στην αρχή.
0: Ναι.
1: Τόσο για τη φωτογραφία που τράβηξε ο Νιρβάνας και παρατίθεται και όλο το εξαιρετικό κείμενο που έχει γράψει ο Παύλος Νιρβάνας για αυτή τη φωτογραφία, όσο και για όλη την εξέλιξη και την πορεία της δημιουργίας αυτών των έργων. Τα υλικά που χρησιμοποιώ είναι αυτά που χρησιμοποιώ εδώ σε όλη την ζωγραφική πορεία. Κατέληξα κάποια στιγμή να μην χρησιμοποιώ καμβάδες, μου φαίνονταν πολύ ψυχρή. Ήθελα υλικά τα οποία έχουν πάνω τους ίχνη χρήσης.
0: Ναι.
1: Ίχνη του χρόνου που πέρασε, ανθρώπων άλλων, άγνωστων ή γνωστών, δεν έχει σημασία. Να έχουν ιστορία. Πάντα με ενδιέφερε αυτό που είπα και στην αρχή. Τι κάνουμε με τους υποστησιακούς μας ίσκιους, ποιοι είμαστε εμείς, τι παράγουμε, τι προσφέρουμε στον κόσμο απέναντι. Η τέχνη ή αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ ως τέχνη δεν είναι ακριβώς η έκφραση του καλλιτέχνη. Είναι η δυνατότητα του καλλιτέχνη να εκφράζει την αντίληψη του κοινού στο οποίο απευθύνεται για το υψηλό και το κύριο. Αυτή τη βάσανο παλεύω τόσα χρόνια.
0: Τεράστιο βάσανο. Γιατί λειτουργείται σαν μεσάζον μιας κοινότητας η οποία δεν ξέρουμε και αν και κατά πόσο είναι φιλική τελικά απέναντι σε αυτό που προσπαθούμε. Που προσπαθείτε εμπροκειμένου.
1: Πάντα η κοινότητα έτσι αλλιώς είναι ιδανική. Δεν είναι...
0: Ναι, ακριβώς. Είναι νοερή, φαντασιακή.
1: Αν απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένα άτομα, είναι όπως λέτε φαντασιακή.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά βάση είναι αυτή η κοινότητα. Και ευτυχώς.
0: Λοιπόν,
1: καταρχήν είναι φαντασιακή. Το θέμα είναι μετά να γίνει και πραγματική.
0: Όμως. Ναι, ναι. Να μπορέσει να γίνει ο διάλογος. Να γίνει το νταλαβέρι που θα λέγαμε σε μια λαϊκή.
1: Η δοσοληψία.
0: Ναι, σε μια δοσοληψία τέτοιου είδους. Ναι. Λοιπόν, πείτε μας λίγα.
1: Λοιπόν,
0: ναι, για τα έργα θέλω να μου πείτε. Δηλαδή, θα έρθει ο επισκέπτης. Τι θα δει? Θα δει 23 και 1 ταμπλό ξύλινα με το ίδιο μέγεθος, έτσι.
1: Η ίδια μηχανία, πώς περιγράφεται η ζωγραφική όταν δεν
0: πώς περιγράφεται, ναι. Και να σας πω και κάτι, έχω προβληματιστεί πολύ γιατί προσπαθούμε χωρίς να έχουμε εικόνα, άρα ζητάμε και από τους ακροατές να κάνουν ένα άλμα μέσω της φαντασίας τους και να προσπαθήσουν να σκεφτούν τι μπορεί να είναι αυτές οι προσωπογραφίες, μήπως και τους προκαλέσουμε το ενδιαφέρον και έρθουν επί τόπου και τα δουν.
1: Και φανταστείτε ότι έχουμε μια ακόμη πρόσθετη δυσκολία. Διότι το ζητούμενο αυτής της παρουσίασης, ναι, αυτών των έργων, είναι να δεις τις ύλες που υπάρχουν επάνω, όχι απλώς την εικόνα,
0: ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι,
1: η φωτογραφία,
0: δεν
1: στην εικονική πραγματικότητα που ζούμε και τα βλέπουμε όλα σε εικόνες ψηφιακές, ναι, δηλαδή ότι είναι χρωματιστές επιφάνειες το φωτεινό κενό των υπολογιστών και των τηλεφώνων, των ηλεκτρονικών μηχανημάτων που έχουμε. Έχουμε απομακρυνθεί από την ύλη. Σε αυτή την έκθεση όλα είναι υλικά. Είναι ξύλα, είναι πανιά με τη φθορά τους, χρησιμοποιημένα, παλιωμένα, καταστραμμένα μερικά από την υγρασία. Τα περισσότερα πανιά αυτών των έργων είναι κομμάτια ενός μεγάλου κομματιού λινού από αυτό που χρησιμοποιούμε στη ζωγραφική, το οποίο πέρασε ταλαιπωρίες, μεγάλες
0: ταλαιπωρίες,
1: 20 χρόνια, και τα υπολείμματά του μάζεψα και τα ανασυνέθεσα και τα συμμόρφωσα κάπως ώστε να αποτελέσουν την επιφάνεια για να στήσω πάνω αυτό το νήσιο. Διότι το ζητούμενο ήταν η ανασύνθεση της μνήμης, της ιστορίας που έχει περάσει. Ο Βαδιαμάντης είναι ένα μέρος του εθνικού μας μύθου, του προστασιακού μας μύθου. Αυτό που λέμε εμείς, είναι μέσα στο εμείς, ανεξάρτητα από το αν τον διαβάζουμε ή όχι, ανεξάρτητα από το αν τα νέα παιδιά μπορούν να καταλάβουν τη γλώσσα τους. Υπάρχει το όνομά του, υπάρχει η μορφή του, υπάρχει η σκιά του. Αυτός είναι ο ίσκιος. Μας σκεπάζει, άλλους μας πλακώνει, άλλους μας αναπαύει. Δεν έχει τόση σημασία.
0: Όλα τα καταλαβαίνει όποιος θέλει. Ας πάρει το βιβλίο στα χέρια του και θα το καταλάβει. Μιλάμε τη γλώσσα που πριν από 3.000 χρόνια, ας πούμε, οι άνθρωποι λέγαν τον αέρα αΐρ, τη θάλασσα θάλατα, το Θεό Θεό. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν φυσικά και άγνωστες λέξεις, αλλά δεν μπορούν αυτές να είναι το εμπόδιο.
1: Υπάρχει σίγουρα το πεδίο στο οποίο συνεννοούμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι που ενώνει τις κοινότητες. Όσο και αν διαφωνούν, όσο και αν αρνούνται την συνάφεια και την συγχώρεσή τους σε εκείνο τόπο. Αυτή ακριβώς η συγχώρεση είναι που προσπαθεί να υπάρξει σε καθένα από αυτά τα έργα. Δηλαδή να χωρέσουν εκεί πέρα περισσότερα πράγματα από όσα η ίδια η εικόνα μπορεί να προσφέρει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν λέω ότι είναι ακριβώς προσωπογραφίες, δεν είναι πορτρέτα ακριβώς. Είναι ότι μπορεί να χωρέσει μέσα ένα νήσιο.
0: Ναι, ναι. Μα και αυτή η φωτογραφία, εντωμεταξύ, τίποτα από τα χαρακτηριστικά του δεν είναι ευδιάκριτα, γιατί κοιτάζει προς τα κάτω, το σώμα του είναι κάπως έτσι, σεμνύνεται θα έλεγα. Οπότε νομίζω ότι παίζοντας με τη σκιά κάνατε την πιο σωστή επιλογή. Κάτι λέγατε όμως για τη σκιά, τι λέγατε?
1: Σκέφτομαι ότι και ο Νιρβάνα σε αυτό το καταπληκτικό κείμενο που είχε γράψει για το πώς κατάφερε να ξεκλέψει από το Βαδιαμάντη αυτή τη φωτογραφία και δεν ήθελε να φωτογραφηθεί, το θεωρούσε ιδεολατρική αλαζονία το να αποτυπωθεί η μορφή του. Υπέκυψε στη φιλία. Το Ζορμπαλίκι λέει κάπου, υπέκυψε στη φιλία. Και περιγράφει ο Νιρβάνα το ότι όταν είδα, λέει, την πόζα, αλλά τι λέω, τι πόζα, δεν είναι πόζα, είναι η στάση αυτή που πήρε.
0: Στάση.
1: Η στάση είναι η στάση του. Και τη στάση, λέει, αμφιβάλλω αν βρέθηκε άλλος φακός να έχει απολαύσει τέτοια στάση. Ήταν μια στάση την οποία θα ζήλευε και θα ήθελε να ζωγραφίσει ο Θεοτοκόπουλος ή ο Πανσέληνος. Το ότι τα λέει με τόσο σεβασμό και με τόσο υψηλό φρόνημα ο Νιρβάνας ήταν για μένα σχεδόν ένα αρτήριο λάκτισμα για να φτιάξω όλα αυτά. Αυτή η σεβαστική στάση απέναντι στο ύψος αυτής της σκιάς που φαίνεται σκημένη από σεμνότητα, δεν ξέρω από τι.
0: Από σεμνότητα μάλλον, ξέρω κι εγώ.
1: Μπορεί, ήταν απόγευμα, στο καφενεδάκι στη Δεξαμενή. Έσκυψε τα μάτια για να μην τυφλώνει ο ήλιος. Έχω καθίσει πολλές φορές εκεί, γιατί έμενα για 10 χρόνια πιο πάνω στην Ελισσοδή μου. Τα απόγευμα περνάει ο ήλιος, σε τυφλώνει. Σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο μπορείς κάλλιστα να σκύψεις το κεφάλι για να αποφύγεις την αντιλιά. Μπορεί να είναι απολύτως πραγματικά, αλλά όλη η μεταφυσική, όλο το πνεύμα στην πραγματικότητα βρίσκεται. Έχει σώμα και σάρκα, είναι εδώ. Ακόμη και αυτό όμως μπορεί να φτιάξει μια άλλη υπόσταση, μια άλλη στάση. Αυτή τη σεβαστική στάση που ακόμη μας υποβάλλεται. Από όλες τις φωτογραφίες, υπάρχουν 3-4 φωτογραφίες ακόμη. Και μία με τον Βλαχογιάννη και άλλες 2. Αλλά αυτή είναι που εντυπώνεται. Κάτι έχει. Μέσα σε αυτόν τον ίσκιο λοιπόν, εγώ βλέποντάς τον, ανέσυρα στο μυαλό μου όλα αυτά που ξέρω από το μύθο του. Μια τέτοια αλαζονική.
0: Και τα συνδέσατε και με την προσωπική σας ιστορία βεβαίως, έτσι.
1: Από πώς αλλιώς
0: θα γινότανε.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ. Προσωπική μας ιστορία. Αν η προσωπική μας ιστορία δεν χωράει την κοινότητα, τι νόημα έχει επαφή.
0: Σωστά. Άλλωστε μιλήσατε και για τη συγχώρεση, πώς μπορούν όλα, ας πούμε, κάπως να έρθουν και να νοηματοδοτήσουν το ένα τ' άλλο. Λοιπόν, τι άλλο να περιμένουμε από εσάς στο επόμενο διάστημα? Αυτή η έκθεση είναι ένα σύνολο συγκροτημένο και πολύ ενδιαφέρον για τον τρόπο που συνομιλούν και τα έργα μεταξύ τους, με τις επιλογές τις διαφορετικές που έχετε κάνει, που μερικές φορές μοιάζει το ένα έργο σκιώδης προσωπογραφία η μία, σκιώδης και η άλλη, αλλά μοιάζει σαν να κοντράρονται κάπως. Σαν να είναι το αρνητικό η μία της άλλης. Για κάποια έργα, έτσι, όχι για όλα.
1: Έτσι είναι και η ζωή και όλοι μας.
0: Ναι.
1: Όλοι το ίδιο, αλλά συνέχως καθένας έχει δικιά του προσωπικότητα και πολλές φορές κοντραριζόμαστε.
0: Λοιπόν, τι άλλο περιμένουμε? Εσείς φαντάζομαι εργάζεστε συνέχεια, έτσι? Ή αναγνωρίζετε στον εαυτό σας και διάστημα ξεκούρασης?
1: Υπάρχουν τρεις εκθέσεις για τον χρόνο. Αυτό θα ανακοινωθούν στην ώρα τους. Για την ώρα, η έκθεση με τον Ίσιο του Παπαδιαμάντη θα είναι στην Εθνική Βιβλιοθήκη μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
0: Του Αυγούστου.
1: Αρκετός καιρός δηλαδή. Είναι
0: και μια που γίνονται και πολλά άλλα πράγματα εκεί, είναι μια καλή ευκαιρία για να την επισκεφτεί ο κόσμος. Πρέπει να σας πω ότι όταν κατέβηκα στην Εθνική Βιβλιοθήκη για να δω τα έργα, τα αναγνωστήρια δίπλα ακριβώς από τον εκθεσιακό χώρο ήταν γεμάτα νέα παιδιά που διάβαζαν. Και αυτό διάβαζαν για τις σπουδές τους, για το πανεπιστήμιο, για τα... δεν είχαν βιβλία λογοτεχνίας ή κάτι άλλο, είχαν τον υπολογιστή τους και διάβαζαν και λέω κοίτα τι ωραία που μπορεί το ένα να συναντήσει το άλλο και μια καινούρια γενιά μέσα ακριβώς από αυτή την έκθεση να μπορέσει να, πώς το λένε, να νιώσει λίγο περίεργη, να δει τι συμβαίνει εδώ.
1: Μπορεί και να μπει, αλλά και μόνο το γεγονός της ανάγνωσης εκεί, η ανάγνωση είναι η γνώση που την ξαναπαίρνουν από κάπου αλλού. Είναι σπουδαίο γεγονός. Επίσης, το ότι είναι τόσα παιδιά που κάθονται ήσυχα και διαβάζουν και επιβάλλουν την ησυχία δημιουργεί μια εξαιρετική συνθήκη για αυτή την έκθεση που είναι μέσα στο μικρό δωματιάκι εκεί του δευτέρου ορόφου, στο μικρό εκθετήριο. Δεν είναι καν εκθετήριο, για άλλους λόγους είχε γίνει. Είναι εκείνο το δωματιάκι λοιπόν, υποβάλλει από μόνη της η κατάσταση μια σιωπή και μια σεβαστική στάση. Το κάνει σχεδόν κατανοητικό.
0: Είναι ιδανική η νομίζω. Έξω,
1: αυτή να βρίσκεται σε ιδανική συνθήκη από αυτή την άποψη.
0: Τέλεια. Λοιπόν, περιμένουμε και την είδηση για την επόμενη έκθεση που φαντάζομαι την προγραμματίζετε με την καινούργια σεζόν κάπου, Δεν μπορείτε να μας ανακοινώσετε κάτι, να μας πείτε?
1: Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί γι' αυτή.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πάει ο κόσμος τώρα στην Εθνική Βιβλιοθήκη να δει τα 23+1 πορτρέτα του Παπαδιαμάντη και να διαβάσει με προσοχή και τα κείμενα και νομίζω θα είναι μια καθόλου θετική διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μποκόρο. Εύχομαι δύναμη, δημιουργικότητα και όλα τα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία και στην έκθεση. Γεια και χαρά σας. Καλό μεσημέρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove!
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις τώρα, στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες μεγάλη έκθεση έργων ζωγραφικής του Γιάννη Ψυχοπαίδη με τίτλο «Τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα». Μέσα από 70 έργα που επέλεξε ο ίδιος ο δημιουργός τους, χαρτογραφείται η πορεία του σημαντικού ζωγράφου από το 1962 έως σήμερα. Γιατί ο Γιάννης Ψυχοπαίδης έκανε την εμφάνισή του στη δεκαετία του 1960 ως εξέχον μέλος της ομάδας τέχνης Α, της ομάδας των νέων Ελλήνων ρεαλιστών, καθώς και του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών. Ήδη από το ξεκίνημα της πορείας του, εκφράζει τη νεοπαραστατική στροφή στη ζωγραφική που είχε σημειωθεί εκείνη την εποχή στην δυτικοευρωπαϊκή τέχνη. Στα έργα του, ο Γιάννης Ψυχοπαίδης υπηρετεί την έννοια της ελληνικότητας στην μεταπολεμική διάστασή της μέσα από την δυτικότροπη εικαστική παιδεία, με σαφή την πρόθεσή του να μιλήσει με τον τρόπο του για φαινόμενα που προβλημάτιζαν ήδη την καλλιτεχνική κοινότητα, όπως ας πούμε η επιθετική εκβιομηχάνηση και ο άμετρος καταναλωτισμός. Η έκθεση παρουσιάζεται σε 20 κεφάλαια, τα οποία έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αφηγήσεις και τις επεξηγήσεις του ίδιου του καλλιτέχνη. Για καθένα από αυτά, ελπίζουμε ότι θα μας μιλήσει ο Γιάννης Ψυχοπαίδης στο Pop Art του επόμενου Σαββατοκύριακου. Το θαυμάσιο στήσιμο της έκθεσης επιμελήθηκε ο Κυριάκος Κουτσομάλης, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

0: Το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών ολοκληρώθηκε χτες με την απονομή του Χρυσού Φίνικα και των άλλων βραβείων του πλέον σημαντικού Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Ο Ρουμάνος κινηματογραφιστής Κριστιάν Μουντζίου, θα μας πει η Λίδα Γαλανού σε λίγο πώς είναι η σωστή προφορά του ρουμάνικου ονόματος, είναι τέλος πάντων ο μεγάλος νικητής, αφού απέσπασε τον Χρυσό Φίνικα για την ταινία του Φιόρντ. Είναι η δεύτερη φορά μάλιστα που βραβεύεται με το Χρυσό Φίνικα, μετά την ταινία του 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες του 2007, με μια συγκλονιστική εκδοχή της Ρουμανίας του Τσαουσέσκου από τον Μουγκίου, είπαμε, το 2007. Το Grand Prix, το δεύτερο βραβείο, το μεγάλο βραβείο, πήγε στο Μινόταυρος, το θρίλερ του Όντρεϊ, εδώ τώρα πάλι δυσκολευόμαστε, Σβιάνγκιτσεφ, με φόντο τον πόλεμο της Ρουσίας στην Ουκρανία. Η ταινία αφορά έναν Ρώσο επιχειρηματία που είναι καχύποπτος για τις πράξεις της αδιάκριτης της γυναίκας του. Ταυτόχρονα του έχει ανατεθεί η στρατολόγηση 150 εργατών για να ενταχθούν στον πόλεμο του Πούτιν. Βλέπουμε δηλαδή ότι, Λίδα, ότι η πολιτική επικαιρότητα και γενικότερα τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα απασχολούν πολύ τους κινηματογραφιστές και όλες οι ταινίες έχουν, όλες οι ταινίες τέλος πάντων, πολλές ταινίες έχουν τέτοιου είδους περιεχόμενο. Καλώς ήρθες καταρχάς στο Pop Art, Λίδα Γαλανού.
1: Καλώς σας βρήκα, Ματίνα μου, και ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Με θαυμασμό τώρα που μιλάς.
0: Σε ευχαριστώ
1: πολύ. Νομίζω ότι τον λένε Μουντζού.
0: Μουντζού.
1: Έτσι νομίζω.
0: Μουντζού κάνει λίγο κινέζικο ρε εσύ, ενώ τα ρουμάνικα έχουν αυτή το ήγου, τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι έτσι το λέει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, έχεις πάρα πολύ δίκιο, βεβαίως, και ήταν από πλευράς ταινιών δηλαδή έντονος ο πολιτικός λόγος στο φεστιβάλ και κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό και πολύ δίκαιο για μένα το πώς δόθηκαν τα βραβεία.
0: Ναι, για εξήγησέ μας λίγο τι πώς το εννοείς.
1: Λοιπόν, για μένα η ταινία του Κριστιάν Μουντζίου, ή όπως τον πούμε, ήταν από τις καλύτερες του φεστιβάλ, πραγματικά. Ήταν μια χρονιά που δεν είχε πάρα πολύ, δεν είχε πολλές ταινίες που να αξίζουν πάρα πολλές προσοχής, να το πω έτσι.
0: Όπως και ο χειμώνας που πέρασε, που τα λέγαμε κιόλας.
1: Ακριβώς. Ήταν μια σεζόν πάλι, ναι, πολύ
0: υποτονική,
1: έτσι, κάπως. Ναι. Είχε πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες στο επίσημο διαγωνιστικό, οι οποίοι δεν ήταν σε φόρμα. Τυχαίνει. Τυχαίνει,
0: ναι,
1: πολλές,
0: ναι,
1: φορές.
0: Ναι,
1: ήταν όμως, να, κάποιες ταινίες που δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται από την Ευρώπη ή από τη Ρωσία, κυρίως από το, αυτό που λέγαμε, Ανατολικό Μπλοκ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι οι δύο ταινίες που ανέφερες, του Ρώσου, του Σβιάνγκιτσεφ, που είναι επίσης καταπληκτική, θα τα πούμε τώρα, του Μουντζίου που μου άρεσε πάρα πολύ. Και στη σκηνοθεσία, η σκηνοθεσία μοιράστηκε εξ έκβο σε δύο σκηνοθέτες, σε δύο ταινίες μάλλον. Η Μεν ήταν ένα δημιουργικό δίδυμο από την Ισπανία.
0: Χαβιέ Αμπράση και Χαβιέ Κάλβο.
1: Ακριβώς.
0: Για τον Λαμπόλα Νέγκρα. Εξημισίας.
1: Ναι, η οποία επίσης είναι πολύ πολιτική ταινία. Εξημισίας με τον Παύλη Παυλικόσκη.
0: Για το Fatherland.
1: Ολυνός, για το Fatherland.
0: Αυτός που οποίος είναι και αρκετά αγαπητός στο ελληνικό κοινό, τι έκανε με το Fatherland?
1: Έκανε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Καταρχάς είναι αγαπητός στο ελληνικό κοινό, αλλά είναι και πολιτογραφημένος Έλληνας σχεδόν. Έχει ένα σπίτι του Παγκράτη και ένα σπίτι στην Ίδρα. Είναι πολύ στην Ελλάδα. Και μία σκηνή από την ταινία του κιόλας έχει γυριστεί εδώ. Δεν φαίνεται ότι είναι Ελλάδα, αλλά έχει. Αυτός τι έκανε? Πήρε την ιστορία, πραγματική ιστορία του Τόμας Μαν, ο οποίος, όπως ξέρουμε, του συγγραφέα, του λογοτέχνη, ο οποίος είχε φύγει από τη Γερμανία στις αρχές της ανόδου του ναζισμού, στις αρχές των Θέρτης.
0: Ήταν αρκετά έξυπνος ώστε να φύγει εγκαίρος, νομίζω, ή το 1933, ναι, πρέπει να φύγει αμέσως μετά την επικράτηση των Ναζί.
1: Ναι, έξυπνος βέβαια, φύγεται και αυτό βέβαια στην ταινία, γιατί υπάρχει στιγμή που δημοσιογράφος του λέει εσείς φύγατε, μας αφήσατε να βγάλουμε εμείς
0: το φίδι,
1: από την τρύπα. Όλα αυτά προς συζήτηση είναι, και είναι η πρώτη φορά που γυρίζει ο Τόμας Μαν στη Γερμανία, προσκεκλημένος από τη Δυτική Γερμανία για μια επέτειο του Γκέτε. Και επισκέπτεται και την Ανατολική.
0: Στην ταινία εννοείς τώρα.
1: Στην ταινία, ναι, ναι, ναι. Και συμβάνει ήταν αυτό πραγματικό.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ, δηλαδή θα πω ότι είχα δει λέξη σοφιστική, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Είναι μια πολύ εγκεφαλική ταινία. Ένα πολύ καλλιεργημένο μυαλό που στοχάζεται πάνω στις αλλαγές της Ευρώπης των τελευταίων δεκαετιών, του ποιος είχε ευθύνη, ποιος δεν είχε ευθύνη, ποιος είχε μια ηθική ή δεν είχε, και πώς μπορεί ένας λαός, ο γερμανικός συγκεκριμένα, αλλά νομίζω ότι αναφέρεται και στην Ευρώπη γενικότερα, να υπερβεί τόσο τεράστια τραύματα και ενοχές.
0: Από, από μία πλευρά νομίζω ότι χρησιμοποιεί το ιστορικό παράδειγμα για να μιλήσει για το, για το παρόν τελικά.
1: Σίγουρα για το
0: γιατί
1: παρόν.
0: Γιατί αυτοί οι προβληματισμοί δυστυχώς δεν τελειώνουν και μάλιστα ανανεώνονται με κάθε νέο επεισόδιο στην παγκόσμια σκακέρα.
1: Έτσι, ακριβώς. Και η ταινία που κέρδισε το βραβείο σεναρίου, που είναι γαλλική, λέγεται Νότο Σαλού, όλες αυτές θα βγουν στην Ελλάδα, όλες τις ταινίες του διαγωνιστικού θα βγουν στην Ελλάδα στην πορεία. Γαλλική ταινία που αφορά την ιστορία του παππού του σκηνοθέτη, την οποία βέβαια έχει κάνει και μυθοπλαστικά, που εστράφει στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, έγινε δοσύλλογος, στράφηκε υπέρ των Ναζί και δούλεψε υπέρ των Ναζί. Και το βρίσκω τρομερά ευαίσθητο ένας σύγχρονος άνθρωπος δημοκράτης όπως είναι αυτός να καταπιάνεται με ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο είναι. Και είναι παραμένει τόσο δύσκολο τόσες δεκαετίες μετά.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτό. Ζώρικο. Τέλος πάντων, είναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσεις το σκοτάδι παρά μόνο ερχόμενος σε απευθείας αναμέτρηση μαζί του. Δεν ξέρω έτσι κάτι είναι. Άλλο.
1: Έτσι είναι. Και είναι σκληρό, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται. Και η ταινία του Μουντζή που κέρδισε το Χρυσό Φοινικά, καλά, δεν έχει καμία σχέση ιστορικά με αυτό, αλλά επίσης καταπιάνεται με κάτι που είναι δύσκολο και πολύ σημερινό, να μην πω και αυριανό, που έχει να κάνει με το εάν και κατά πόσο η πιο ανοιχτή προς τη διαφορετικότητα κοινωνικοί κανόνες που έχουν επικρατήσει στην Ευρώπη και στην Αμερική οδηγούν σε μια άλλου είδους σε έναν άλλο είδους ρατσισμό. Δηλαδή η ταινία έχει να κάνει με μια οικογένεια.
0: Λίγο πιο σαφές, ναι.
1: Ναι, αυτό. Έχει να κάνει με μια οικογένεια Ρουμάνων. Ο άντρας είναι Ρουμάνος, η γυναίκα είναι, η σύζυγος είναι Νορβηγίδα. Μάλιστα παίζουν και πολύ ωραίοι ηθοποιοί. Τον Ρουμάνο τον παίζει ο Σεμπάστιαν Σταν, Αμερικάνος superstar man, ρουμανικής καταγωγής ωστόσο και ίδιος. Και η γυναίκα είναι η Ρενάτε Ράινσφε, που είδαμε τελευταία στις ταινίες του Γιακίμ Τρίερ. Φανταστική και οι δύο. Λοιπόν, ένα ζευγάρι που έρχεται από τη Ρουμανία, αυτή είναι Νορβηγίδα, αλλά ζουν στη Ρουμανία, ως μετανάστες στη Νορβηγία, με τέσσερα παιδιά. Πέντε, έχουν και ένα μωρό. Είναι θρησκόληπτοι, είναι φανατικοί χριστιανοί ευαγγελιστές και ζουν με αυτόν τον τρόπο. Και μπαίνουν μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της Νορβηγίας, δεν ζουν σε μεγάλη πόλη, ζουν στην εξοχή, ξέρω εγώ. Και από πολύ νωρίς, μία δασκάλα διαπιστώνει ότι η κόρη, η έφηβη, έχει μία μελανιά στο σώμα της και αυτομάτως καταγγέλει την οικογένεια στην κοινωνική πρόνοια. Και εκεί ξεκινάει μία πολύ δύσκολη συζήτηση.
0: Όπου οι άνθρωποι αυτοί εμφανίζονται ότι τελικά μπορεί να είναι και κακοποιητές, ενώ δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και μήπως είναι. Είναι μια ταινία που είναι πραγματικά στην γκρίζα ζώνη. Εγώ τουλάχιστον έτσι την είδα. Υπήρχαν κριτικές και από τις δύο πλευρές. Το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό να γίνει συζήτηση γι' αυτό.
0: Κοίταξε, έχει
1: όμως
0: προηγηθεί.
1: Είναι σημαντικό να βλέπουμε ταινίες που προκαλούν συζήτηση.
0: Έχει προηγηθεί το βιβλίο Το Χαστούκι του Τσόλκα, νομίζω. Του Ελληνοαυστραλού που καταπιάνεται με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, ποιο είναι το όριο εκείνο που επιτρέπει να πούμε ότι μία κίνηση είναι βίαιη και κακοποιητική από το να δώσεις, ας πούμε, ένα μπατσάκι στα οπίστια του παιδιού για να το μαλώσεις. Καλό είναι να μην το κάνεις αυτό. Αλλά και αν το κάνει ένας γονιός, εντάξει, δεν είναι και έγκλημα, έλεος κάπου. Μην τρελαθούμε.
1: Και υπάρχει και το δεύτερο παιδί, ας πούμε, ότι αν η οικογένεια αυτή δεν ήταν μία τόσο στρατευμένα θρησκευτική οικογένεια. Απέναντι στο οποίο πολύ συχνά στεκόμαστε με ένα κινησμό. Και δεν είχαν μεταναστεύσει από τη Ρουμανία. Θα ήταν τόσο γρήγορη η αντιδράση των δασκάλων.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Είναι
1: και
0: πολύ μεγάλο το ζήτημα αυτό.
1: Είναι κίνδυνος να στραφεί η συζήτηση κατά όλων αυτών των σπουδαίων βημάτων που έχουν γίνει για την προστασία και των ανηλίκων και οποιαδήποτε ευαίσθητης κατηγορίας ανθρώπων.
0: Αλλά χρειάζεται ένα μέτρο.
1: Ναι, αυτό.
0: Χρειάζεται ένα μέτρο.
1: Οπότε
0: ξέρεις τώρα ότι υπάρχει δυνατότητα με ανώνυμη καταγγελία, αν ακούσεις φωνές σε ένα διαμέρισμα, να φωνάξεις στην αστυνομία και έρχονται κατευθείαν δύο μηχανές με τέσσερις αστυνομικούς δίας και αναζητούν αν και κατά πόσο υπήρξε σκηνή ενδοοικογενειακής βίας. Με μία ανώνυμη καταγγελία που μπορεί να την έχει κάνει οποιοσδήποτε που είναι εκνευρισμένος για διαχείριση λόγους με το τάδε σπίτι.
1: Σίγουρα. Αλλά από την άλλη, πόσες σωστές περιπτώσεις δεν θα έχουν
0: από την άλλη, όμως είναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Είναι δύσκολο,
0: Λιδακό,
1: δεν λέω ότι είναι άσπρο μαύρο.
0: Κάνουμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να μας πεις μερικά ακόμα στοιχεία και δώσε μας και καμία ανταπόκριση για την κόκκινη μοκέτα, για το red carpet.
1: Βεβαίω.
0: Τι γίνεται εκεί? Τέλος πάντων, θα μας τα πεις σε λίγο. Λοιπόν, έλα.
2: Φοντενιά. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό, ρε.
8: Ξέρω τι είναι.
9: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
10: 4.000 από μένα.
11: 4.300.
12: Ούτε 5 που σου δίνω.
13: Ούτε 5.
12: 6.
5: Castle Trust.
14: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας η κριτικός κινηματογράφου του Flix.gr Λίδα Γαλανού, με φρέσκια ανταπόκριση από τις Κάνες που ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ χτες το βράδυ, αποδόθηκαν και τα βραβεία και όλα μια χαρά. Φάνηκε από ό,τι διάβασα ότι ήταν ελλιπής η παρουσία του Χόλιγου, των ταινιών από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Ναι, ήτανε φέτος. Δεν υπήρχαν μεγάλες αμερικανικές ταινίες. Τα αμερικάνικα μέσα λένε ότι οι Αμερικανοί πλέον αποφεύγουν τις Κάνες γιατί η Γάλλη κριτική είναι πολύ αυστηρή. Το οποίο είναι και αλήθεια, αλλά δεν μου φαίνεται ότι είναι ο σοβαρός λόγος.
0: Είναι τώρα επιχείρημα αυτό, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι το φεστιβάλ γενικά στρέφεται προς μια πιο ευρωπαϊκοκεντρική, όπως λέγεται,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Και γαλλοκεντρική στάση, και φαίνεται αυτό και από τις ταινίες που έπαιξαν. Επίσης, αν το προσέξει κανείς, στις ταινίες που βραβεύτηκαν χθες, όλες οι ταινίες που βραβεύτηκαν είναι γαλλικές έστω συμπαραγωγές. Υπάρχουν γαλλικά χρήματα δηλαδή σε όλες που βραβεύτηκαν. Δεν λέω ότι έγινε σκόπιμο αυτό, καμία σχέση. Αλλά η γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Οπότε, γιατί να μην ευνοεί και το σπίτι της, ας πούμε. Υπήρχαν αμερικανικές παραγωγές, δεν είναι ότι δεν υπήρχαν, αλλά το τόσο μεγάλο, ας πούμε, star quality που έχουμε συνηθίσει, δεν υπήρχε. Ήταν στην κριτική επιτροπή η Demi Moore, η οποία πήγαινε σε όλες τις προβολές με διάφορες τουαλέτες που σχολιάζονταν κτλ.
0: Είδα, μία πράσινη ήταν όνειρο. Φοβορούσε.
1: Είχε μπλε, είχε φούξ, είχε διάφορα. Ναι. Υπήρχαν, ήταν εξωγορικά ρεντελεβίν, υπήρχαν πρόσωπα. Καλά, ήρθε ο Τζον Τραβόλτα που τιμήθηκε κιόλας, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Αλλά δεν υπήρχε αυτό που υπήρχε άλλες χρονιές, που τα μεγάλα blockbuster τα καλοκαιρινά ή το ερχόμενο χειμώνα, να, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι, λέμε τώρα, θα μπορούσε να είναι η Οδύσσια του Νόλαν, ξέρω εγώ.
0: Σωστά.
1: Δεν ήταν. Οπότε δεν υπήρχε αυτό.
0: Οπότε ήταν ευρωκεντρικά, με κέντρο την Ευρώπη και την παραγωγή της. Είναι...
1: Ναι, ήταν αρκετά έντονα φέτος αυτό.
0: Δεν ξέρω, μήπως είναι και αυτό μια συνέπεια της εμπόλεμης κατάστασης, της διευρυμένης εμπόλεμης κατάστασης. Κάπως λίγο μαζευόμαστε στην επικράτειά μας.
1: Δεν ξέρω αν τα ανακλαστικά ήταν τόσο γρήγορα. Δηλαδή αυτό που λες, φοβάμαι ότι θα φανεί ακόμα περισσότερο και του χρόνου.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως πάμε.
0: Υπήρξε κάποια συζήτηση ή τέλος πάντων άνηση αντιμετώπιση Ρωσίας και Ισραήλ, γιατί βλέπω ότι σε διάφορους πολιτιστικές διοργανώσεις γιατί η Ρωσία είναι πολύ αυστηροί οι διοργανωτές, ενώ αντιστοίχως για το Ισραήλ και για τον πόλεμο στη Μέσο Ανατολή δεν βλέπω να έχουν την ίδια ευαισθησία. Κάτι που είναι μια άνηση αντιμετώπιση, ενοχλητική θα έλεγα.
1: Το λέω σωστά. Βέβαια, στις Κάνες ο λόγος υπέρ της Παλαιστίνης ήταν πάρα πολύ έντονος. Δηλαδή και μεγάλη στάρ, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, διάφοροι ηθοποιοί σκηνοθέτες που μιλούσαν σε συνέντευξεις τύπου, έντονα τάσσονταν υπέρ των Παλαιστινίων, και αυτό φάνηκε πάρα πολύ και από κόσμο που ερχόταν στις σημαντικές προβολές να διαμαρτυρηθεί με σημαίες κτλ.
0: Οπότε,
1: οπότε
0: ήταν από την πλευρά των καλλιτεχνών και του κοινού, υπήρξε έτσι, μια ευαισθητοποίηση και εκδήλωση.
1: Η Ρωσία, το φεστιβάλ το έχει δηλώσει από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, ότι δεν θα δέχεται ταινίες
0: από τη Ρωσία.
1: Ρωσικές, ναι. Με κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή εγκεκριμένες από το ρωσικό κράτος. Γι' αυτό και ο Σβιάγκιντσεφ, που πήρε και το δεύτερο μεγαλύτερο βραβείο, έχει φύγει από τη Ρωσία εδώ και χρόνια. Είναι αντικαθεστωτικός και ζει στη Γαλλία. Οπότε δεν υπήρχε ταινία ρωσική.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Παραγωγής ρωσικής επίσημης. Γενικά υπήρχε πολιτικός λόγος πολύ και υπέρ των γυναικών.
0: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και ανταποκρίνεται και στα δεδομένα τα δικά μας, που φαίνεται ότι δεν είναι μόνο δικά μας. Δηλαδή όλη αυτή η βία που εκδηλώνει τα τελευταία χρόνια ενάντια στις γυναίκες, εναντίον των γυναικών, μάλλον προκαλεί τις ευαισθησίες των κινηματογραφιστών, που πάντα έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές, αυτά που λαμβάνουν από το σύνολο, από το κοινωνικό σύνολο.
1: Σίγουρα. Απλώς να πω ότι για μας φέτος, για τους Έλληνες δηλαδή, για την Ελλάδα, ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά στις Κάνες, γιατί είχε, θα πω, τρεις συμμετοχές, να το πούμε γιατί.
0: Να το πούμε.
1: Ήταν και τρεις γυναικείες. Δηλαδή, αυτό που είναι λίγο σε παρένθεση, αλλά ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Είναι ότι στο τμήμα του φεστιβάλ που λέγεται Cannes Classics, που προβάλλει κλασικές παλιές ταινίες σε φτιαγμένες ψηφιακές κόπιες, επιλέχθηκε φέτος και μάλιστα και με υποστήριξη, ας πούμε, της Μπέτης Κακλαμανίδου, που διδάσκει στο Απιθυτές Σχολείο Κινηματογράφου, η ταινία της Μαρίας Πλητά, η Εύα. Ήταν μία από τις ταινίες που προβλέθηκαν ανάμεσα σε παγκόσμια αριστουργήματα, τα οποία χρηματοδοτεί το φεστιβάλ για να φτιάχνουν καινούργιες κόπιες, και τη βλέπει κόσμος που ασχολείται ίσως και περισσότερο με αρχεία,
0: με την ιστορία του κινηματογράφου.
1: Ναι. Οπότε η Πλητά ήταν η πρώτη μας παρουσία φέτος στις Κάνες, που είναι πολύ ιδιαίτερο, και είναι και μια γυναίκα, ήταν η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης και δεν σε περιλαμβάνεται ποτέ, ας πούμε, πολύ σπάνια, σε λίστες, ξέρεις, σε βιβλιογραφία.
0: Θα την γνωρίσουμε και θα την αναγνωρίσουμε μέσω των Κανών, έχει συμβεί και άλλοτε αυτό.
1: Δεν είναι τρομερό?
0: Τρομερό, απ' έξω έρχεται η αναγνώριση και μετά έρχεται και η...
1: Ναι. Ήταν η Κωνσταντίνα Κοντλαμάνη, στην πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, πολυβραβευμένη σε μικρού μήκους, που συμμετείχε στο επίσημο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα, με την ταινία της Τιτανικός Ωκεανός, που ήταν υπέροχη, την είδαμε, και μια πολύ ωραία ζεστή προβολή με ένα τεράστιο χειροκρότημα.
0: Πότε θα τη δούμε αυτή στην Ελλάδα?
1: Θα τη δούμε στην Ελλάδα, αλλά θα τη δούμε... Ναι, με την καινούργια
0: με
1: χρονιά.
0: Με την καινούργια σεζόν, ναι. Okay.
1: Και ήταν και η τρίτη, στο 15ήμερο σκηνοθετών, η Αλεξάνδρα Ματθαίου, με μικρού μήκους ταινία, που λέγεται Free Eliza, που ήταν επίσης φανταστική. Έντονα γυναικεία παρουσία φέτος. Ναι.
0: Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο στην παλιά εκπρόσωπο του γυναικείου ελληνικού κινηματογράφου.

0: στι κορυφαίε.
1: Και τυχαίνει και με τη χρονιά.
0: Και τυχαίνει και με τη χρονιά. Ναι. Ωραία, θα τι δούμε τι βραβευμένε και θα έχουμε κι εμεί προσωπική γνώμη με την καινούρια σεζόν, μάλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίδα, για όσα μα είπε. Να είμαστε καλά και του χρόνου στο Φεστιβάλ των Κανών. Και μέχρι τότε, βέβαια, εμεί θα τα ξαναπούμε με άλλε αφορμέ. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Φεστιβάλ Αθηνών, Κωνσταντίνε, ένα πάρτι ετοιμάζεται για τις 29 Μαΐου, το πάρτι έναρξης. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, γιατί μπορεί να θέλετε να πάτε. Είναι ενταγμένο στο After, ένα πρόγραμμα με τα μεσονύχτιων live που διατρέχουν το πρόγραμμα της Πειραιός 260, μεταμορφώνοντας τους χώρους του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος σε ζωντανό σημείο συνάντησης. Η σειρά After αφορά 13 μουσικές βραδιές όπου η jazz διαδέχεται το rock και οι μουσικές performance εναλλάσσονται με live DJ sets σε δύο περιοχές της Πειραιός 260, στον κήπο και την πλατεία. Άλλοτε με ένταση και ρυθμό, άλλοτε με υπόγειους ατμοσφαιρικούς ήχους, τα After στην Πειραιός 260 προσκαλούν το ακροατήριο να παραμείνει μέχρι το τέλος μετά το τέλος των παραστάσεων και να ανακαλύψει μουσικές ή απλώς να αφαιθεί και να νιώσει καλά. Για να αντιληφθείτε όμως το πνεύμα των After, στο πάρτι έναρξης στις 29 Μαΐου, οι Chicken, Έλληνες μουσικοί που αποτελούν το group, θα παίξουν μουσική με επιρροές από την Αμερικάνικη και την Ευρωπαϊκή ψυχεδελική πειραματική μουσική, αλλά στο live στις 10 Ιουνίου, το κουαρτέτο της Καμεράτα Junior, ορχήστρας νέων των φίλων της μουσικής, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με γνωστές μελωδίες μινιμαλιστικής μουσικής και μουσικής κινηματογράφου. Για το ακριβές πρόγραμμα των μεταμεσονύχτιων live, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του φεστιβάλ aefestival.gr. Λοιπόν, η ώρα είναι όμως 13:57, Κωνσταντίνε. Μάλλον πρέπει να παραδώσουμε το στούντιο στη Βασιλική Γιούτσου για τις ειδήσεις και στον Νικόλα Καμακάρη στη συνέχεια για την εκπομπή του. Σας ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο με καινούργιες ειδήσεις από το χώρο του πολιτισμού και των τεχνών. Από τον Κωνσταντίνο Ρέκα που φρόντισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Πολλές ευχές και για την καινούργια εβδομάδα. Την αγάπη μας, να είστε καλά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αγωνία για την ανακοίνωση

0: επίτευξης μιας προσυμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με το βλέμμα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και ενέργειας. Είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα. Ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας, ανέφερε νωρίτερα ιρανική πηγή, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν ακόμη διαφωνίες για μία-δύο ρήτρες του μνημονίου. Εξάλλου, η Τεχεράνη διέψευσε σήμερα μέσω αξιωματούχου το πλήρες άνοιγμα του Ορμούς, τονίζοντας ότι δεν θα γυρίσει στο στάτους που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου. Επιβεβαίωσε ότι, ωστόσο, ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρετίζει την πρόοδο προς μία συμφωνία, έτοιμος να στηρίξει μία πιθανή συμφωνία, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν. Οι διεθνείς αγορές αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον τις διπλωματικές εξελίξεις, το αποτύπωμα των οποίων θα φανεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στη χώρα μας, οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, ασκώντας πίεση στα νοικοκυριά. Καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την νυχτερινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με βαλιστικό πύραυλο. Η Ρωσία επιδίδεται σε απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό, δήλωσε επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Η Ρωσία έφτασε σε ένα διέξοδο στο πεδίο της μάχης, επομένως τρομοκρατεί την Ουκρανία με εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον κέντρων πόλεων. Πρόκειται για αποτρόπες τρομοκρατικές ενέργειες που στοχεύουν στο να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους, έγραψε η Κάλλας στο X. Και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σημείωσε ότι η χρήση του βαλιστικού πυράβλου Ρέσνικ σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. 4 νεκροί αναφέρθηκαν στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή. Ένας 29χρονος επαγγελματίας οπλίτης έχασε τη ζωή του το πρωί στο κέντρο της Ζαχάρος όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε έπεσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος μιας σταθμευμένης δαλίκας. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άτυχος άνδρας επέστρεφε από επίσκεψη στην οικογένειά του στο Αρτίκι Μεσσηνίας και κατευθυνόταν στην υπηρεσία του. Το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα γίνεται εκ νέου πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις. Ακούσαμε όμως τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή του σχολίας ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Για απολωστή Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση θα ελεγχθεί και θα λογοδοτήσει ακόμα και για το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει η Ελληνική Λύση. Για χιλιάδες νέους, η πραγματικότητα με το στεγαστικό είναι τελείως διαφορετική, σημειώνει η Νίκη με ιδιαίτερη έμφαση στα ενίκια. Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο. Έχει πια στο όνομά μας η παρακμή των θεσμών, οι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα, μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα. Τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους που τους προστατεύουμε καλύτερα όταν τους έχουμε κοινωνικοποιήσει. Τους φέρνουμε πιο κοντά στον πολίτη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αναφερόμενη στα 30 μουσεία που έχουν παραδοθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και στα σημαντικά νέα που θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη διετία. Ο πολιτισμός είναι μέρος της αμυντικής μας αλυσίδας. Ο υπερήφανος πολίτης συμπεριφέρεται διαφορετικά στις εξωτερικές υποθέσεις του, σημείωσε υπουργός. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στην Κύπρο κλείνουν στις 6 το απόγευμα. Η κάλπες η αποχή δεν είναι επιλογή, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στην τελική ευθεία της προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, εισέρχονται υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Πρώτο μάθημα την ερχόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο, 30 Μαΐου, στο μάθημα των νέων ελληνικών. Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται στις 9 το βράδυ ο τελικός του Final Four της EuroLeague μεταξύ Ολυμπιακού και Real Madrid. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα για ειδικούς σειρμούς προς το ΆΚΑ. Οι φίλαθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 4 το απόγευμα και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριος θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν βοριάδες, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6. Για την Αττική αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Θα πνέουν βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το μεσημέρι τοπικά 6. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
1: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather,

0: time, weather and...
1: Μάνα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, μεσημέρι Κυριακής, 24 Μαΐου, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για αυτή την Κυριακή, να ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Σαββατοκύριακό σας, να το περάσετε όπως ακριβώς θέλατε, με τις όποιες, με τα όποια τερτύπια έτσι του καιρού, τις ψιλοβροχούλες, κάπου μπορεί να σας έπιασε, κάπου σας άφησε, δεν έχει σημασία, είπαμε, σημασία έχει να είμαστε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Εδώ είμαστε και σήμερα, η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης και εσείς εδώ φυσικά παρέα μας με τα μηνύματα, με τις καλησπέρες, με τις απόψεις, με τις διαφωνίες για όλα όσα ακούγονται ή για απορίες που μπορούμε ενδεχομένως να λύσουμε και προβλήματα στα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε. Προβλήματα με την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι μην μας πείτε τα προσωπικά σας, εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα δικά μας. On-air papaki, alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989, το Messenger στη διάθεσή σας και εκεί μπορούμε να τα λέμε και πιο προσωπικά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, εκεί περιμένουμε τις καλησπέρες σας, εκεί μπορούμε να κάνουμε τον διάλογο που μας αρέσει, με σεβασμό φυσικά ο ένας για τον άλλον, να ακούμε ο ένας τον άλλον για να μπορέσουμε ενδεχομένως να βρούμε και κάποιες πιθανές λύσεις. Λοιπόν, από τη αυστηρά ενημερωτικά, ειδησιογραφικά, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι αυτή η πολύ αναμενόμενη αλλά και δεν ξέρω κατά πόσο πιθανή με βάση το πέρα δόθε και το μπρος πίσω των τελευταίων όχι ημερών, μηνών θα έλεγα, αυτή η περίφημη, πολύ αναμενόμενη μάλλον, συμφωνία την οποία δουλεύουν εκεί στο Πακιστάν Αμερικανοί και Ιρανοί. Υπάρχουν πολλά σημεία, υπάρχει παράταση της εκεχηρίας, υπάρχει παζάρι για το στενό του Ορμούς, υπάρχουν οι δηλώσεις του Μαρκ Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, θα τα πούμε αργότερα στη συνέχεια, υπάρχουν πάντως πολλά θολά σημεία. Από τη μία οι Αμερικανοί συνεχώς προαναγγέλουν, αυτό είναι νομίζω το γενικό που έχουμε καταλάβει το τελευταίο διάστημα, από τη μία οι Αμερικανοί προαναγγέλουν συμφωνίες, δηλώνουν αισιόδοξοι ότι φτάνουμε στο τέλος, ότι θα γίνει έτσι και πάμε καλά, και βγαίνει το Ιράν και διαψεύει και λέει όχι, ούτε σε αυτό έχουμε συμφωνήσει, ούτε σε εκείνο έχουμε συμφωνήσει, ούτε στο άλλο έχουμε συμφωνήσει. Από οι απαντήσεις των Αμερικανών είναι θα πάμε να ξαναχτυπήσουμε, όχι μας ζητήσαν τα κράτη του κόλπου να μην το κάνουμε, θα σταματήσουμε, όχι μπορεί να το κάνουμε. Αυτό το προς πίσω γίνεται σε μια νομίζω τόσο μα τόσο σοβαρή υπόθεση στην οποία δεν δικαιολογείται αυτό το πηγενέλα, αυτό το προς πίσω που σαφέστατα προκαλεί περισσότερη αβεβαιότητα όχι μόνο σε αυτές καθ' αυτές τις περιοχές όπου έχουν δεχτεί τα πλήγματα, δηλαδή στους ανθρώπους, στις ζωές τους εκεί στο Ιράν και στο Ισραήλ που έχει δεχτεί αντίπεινα και στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν. Θα πω εγώ και στις αμερικανικές οικογένειες που έχουν στρατιώτες εκεί στην περιοχή, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι. Λοιπόν, το άλλο μεγάλο φυσικά θέμα της ημέρας, φαντάζομαι για τους Ολυμπιακούς οπωσδήποτε, είναι ο τελικός της Ευρωλίγκας στις 9. Με υψωμένη γροθιά εδώ ο φίλος μου Θάνος ο Μπούπας περιμένει να σηκώσει την κούπα από τη Ρεάλ, η οποία από ό,τι άκουγα και το Σπύρο τον Άσιο νωρίτερα είναι ψιλολαβωμένη, έτσι, έχει θέμα με τα πεντάρια της, γενικά δεν είναι, ρε παιδί μου, πάνω πλη στον τελικό, έτσι. Χωρίς αυτό να μειώνει φυσικά την επιτυχία του Ολυμπιακού, αν και εφόσον κερδίσει τη Ρεάλ και καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο. Απόψε στις 9 στο Telecom Center, κάπως έτσι λέγεται το κήπεδο, ναι. Απόψε στις 9, Ολυμπιακός Ρεάλ. Θα πούμε συνέχεια και τις λεπτομέρειες για το πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι, γιατί θα υπάρχουν και κάποιες πάλι έτσι αλλαγούλες στα μέσα μεταφοράς, εκεί κυρίως στον ηλεκτρικό που συγκεντρώνονται για να μεταφερθούν οι οπαδοί. 15.000 κόσμος, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει μια πικρία στην αντίθετη πλευρά στον αιώνιο αντίπαλο, στους Παναθηναϊκούς, που μέσα στο δικό τους γήπεδο ο Ολυμπιακός διεκδικεί το βαρύτιμο τρόπαιο, το τέταρτο θα είναι αν το πάρει ο Ολυμπιακός. Εξάστερος δεν γίνεται ακόμα. Το λέω τώρα, ξέρεις, για να τσιγκλίσω λίγο τους φίλους Ολυμπιακούς και τους φίλους Παναθηναϊκούς, για να αρχίσουν να λένε τα δικά τους. Αλλά εντάξει, πλησιάζει, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις, πλησιάζει. Καλό είναι αυτό για το ελληνικό μπάσκετ.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα της κυκλοφορίας, αν και τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει κάτι να σας ανησυχεί, είναι Κυριακή μεσημέρι, στο Λεκανοπέδιο τα πράγματα είναι ήσυχα. Υπάρχει μια πολύ μικρή ανάσχεση εκεί στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου στο τελείωμά της, όχι κάτι ιδιαίτερο, λίγο στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και αυτό στην αρχή της. Τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα που μπορεί να σας χαλάσει την Κυριακή, να την περάσετε όπως ακριβώς την έχετε ονειρευτεί με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Πάμε σε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε να δούμε τον καιρό, να δούμε πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι καιρικές συνθήκες σήμερα. Μέρα βόλτας και εκδρομής για τους περισσότερους, φαντάζομαι. Λίγες νεφώσεις θα έχουμε σήμερα, παροδικά αυξημένες, κυρίως στο απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα 26 με 27. Στην Αττική σήμερα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από το απόγευμα, οπότε και θα έχουμε τοπικές βροχές και ίσως στα ορεινά του νομού με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Δευτέρα, αρχή της εργάσιμης εβδομάδας, αύριο λοιπόν, στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη, θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά ίσως και εκεί μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές 25 με 27. Στην Αττική αύριο λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι, οπότε και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί, θα είναι γενικά έθριος στην Αττική. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5, πρόσκαιρα από το μεσημέρι τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις αύριο, κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και από το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση και για σήμερα και για αύριο, να ξέρετε πώς ακριβώς θα πορευτείτε και τι ακριβώς θα χρειαστείτε μαζί σας, μια ομπρελίτσα, ένα διάβροχο, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε τη βροχή. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 2 και 20, πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με καλησπέρες προσωπικού, με δικά σας μηνύματα. Θέλω τις προβλέψεις σας και για τον Ολυμπιακό, αν είστε άνθρωποι που ασχολείστε στοιχειώδως με τον μπάσκετ, και να προσπαθήσετε να κάνετε προβλέψεις έτσι πάντα με καθαρό μάτι, ρε παιδί μου, με αντικειμενικότητα, όχι με οπαδικά γυαλιά. Βέβαια, από ό,τι έχω ακούσει, εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ, η αλήθεια είναι, δεν παρακολουθώ ενώ τις εξελίξεις του μπάσκετ, αλλά πρέπει να είναι αντικειμενικά η καλύτερη ομάδα φέτος Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Έχει κάνει πάρτι όλη τη χρονιά, αυτό έχω καταλάβει. Και αν το σηκώσει, δικαίως θα το σηκώσει. Εδώ, στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε. Εντάξει, τα μεγάλα θέματα έχει και τη βδομάδα αυτή. Έτσι, την ερχόμενη Τρίτη ανακοινώνεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και επισήμως. 8 η ώρα στο Θησείο. Εκεί τους περιμένει ο Αλέξης. Σήμερα βγάζει κάθε μέρα βιντεάκια στα social media. Σήμερα έβγαλε με την μπάλα και τη φανέλα εκεί ρηγμένη. Αποκάλυψε τα χρώματα. Θα είναι, λέει, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων. Εντάξει, κάτι μπάλα, κάτι φανέλα, κάτι Μπαρτσελώνα, κάτι το φτιάχνουμε ομάδα, έτσι λέμε στο βιντεάκι, φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, απλώς ο πρώην πρωθυπουργός επισημοποίησε τα περί ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Ερημίτης Κάβουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες σε προσωπικού σε όλους όσοι έχετε μπει στην παρέα, όπως είναι η Ρουμπίνη, η Βούλα, η Κέτη, η Ευαγγελία, ο Γιάννης, ο Δημήτρης και η Εύη. Καλώς τους, φίλοι που έχουν μπει με απλές καλησπέρες, αλλά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Κυριάκος, όχι ο γνωστός, ένας Κυριάκος, εν πάση περιπτώσει, εκφράζει όμως ανησυχία για τις ευχές του άλλου Κυριάκου. Βγήκε, λέει, ο Κυριάκος, λέει, ο Μητσοτάκης, και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Να σταματήσει λίγο κάπου αυτό το καλαμπούρι, έτσι. Δηλαδή, φτάνει πια με αυτές τις προλήψεις, χρυσουζιές και ιστορίες. Εντάξει, είπαμε, μην το παρακάνουμε. Νομίζω ότι έχει διαψευστεί από τα ίδια τα πράγματα ότι ο Κυριάκος είναι καντέμις. Εν πάση περιπτώσει, οι Μητσοτάκηδες γενικά. Άλλωστε, έχουν αποδεχτεί γουρλίδες για τη χώρα. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε και στην Δήμητρα, που μπήκε στην παρέα. Καλησπέρα και στην Θεόνη. Καλώς τη Θεόνη. Εδώ και η Θεόνη. Τι λέει η Θεόνη, λέει. Τι κρίμα, λέει, εγώ είμαι ρεάλ. Προφανώς αναφέρεται στο μπλε και το κόκκινο που θα έχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι και ο παδός της Ρεάλ, ας πω, της Μπαρτσελώνα. Δεν είναι Παναθηναϊκός, δεν είναι ο Τσίπρας. Νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι. Γιατί δεν κάνει τον Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου? Σου λέει, μην το βάλω στα ελληνικά δεδομένα, ας πούμε, και διχάσω τον κόσμο. Και έτσι όμως θα τον διχάσει. Για παράδειγμα, ο γιος μου που είναι 17 χρόνια και ψηφίζει. Έτσι όπως μπαίνει στο πολιτικό σκηνικό, ξαναμπαίνει μάλλον ο κύριος Τσίπρας, δεν υπάρχει περίπτωση να τον ψηφίσει. Γιατί είναι αντιμπαρτσελώνα και είναι φανατικός με τη Ρεάλ. Στα καθαρά ποδοσφαιρικά, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει νέα γενιά, έτσι. Υπάρχει η πιτσιρικαρία που γουστάρει η Μπαρτσελώνα. Καλώς τον Γιώργο. Άκου αυτό, Δανέο. Αν δεν, λέει, αν δεν τις μαζέψει όλους, λέει, μη μείνει Πανιόνιος και όχι Μπαρτσελώνα. Ωραίος, ωραίος, μου αρέσει γιατί έχετε χιούμορ, μου αρέσει. Πάμε σε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Θα βάλουμε μια άνω τελεία. Συνεχίζετε κι εσείς να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας και τις προβλέψεις σας για τον Ολυμπιακό απόψε, γιατί σας βλέπω πολύ αισιόδοξους από ό,τι καταλαβαίνω. Και ενδεχομένως να είναι δικαιολογημένη η αισιοδοξία, να ασχολείστε και περισσότερο με τον μπάσκετ, κάτι παραπάνω να ξέρετε. Θέλω όμως και τις απόψεις σας και τις εκτιμήσεις σας και για το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας την ερχόμενη Τρίτη, στα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Πάει για μεγάλα πράγματα. Πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League και διηπειρωτικό. Όλα μαζί. Άνω τελεία και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989, μεσημέρι Κυριακή σε 2 και 32 πρώτα λεπτά, Κυριακή 24 Μαΐου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο σε όλους, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο, να το περάσετε όπως ακριβώς το είχατε σχεδιάσει, να ζήσατε αυτά που είχατε ονειρευτεί με τους ανθρώπους τους αγαπημένους σας, εννοείται πάντα, ή και με τον εαυτό σας, εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των αγαπημένων σας. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Ο Νερ Παπάκι Αλφαρέιντιο 989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γνωρίζουμε για αυτή την περιβόητη και πολύ αναμενόμενη προπαρασκευαστική ουσιαστικά συμφωνία ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς. Υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μια επικείμενη συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες με στόχο την εκεχηρία, πρώτο βήμα, και μια ειρηνευτική συμφωνία όμως διαρκείας στη συνέχεια. Πάντως, από τη μια υπάρχει αισιοδοξία, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά θολά σημεία και αστερίσκοι. Μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι θα ανοίξουν νοσονούπο τα στενά του Ορμούς, υπήρξαν διαρροές στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που λένε ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να επιστρέψουν τα στενά στο καθεστώς που ίσχυε πριν από τον πόλεμο. Ένα το κρατούμενο. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε πριν τον πόλεμο για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και φυσικά για την παγκόσμια οικονομία, δημιουργήθηκε και τώρα έχει προστεθεί στη λίστα των προβλημάτων που υποτίθεται ότι πάει να λύσει αυτός ο πόλεμος. Για όλους όσοι πιστεύουν ότι πήγε να λύσει προβλήματα, έτσι, και όχι να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Τώρα, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή λέει επίσης ένα άλλο πολύ μεγάλο αγκάθι στην όλη ιστορία, ότι δεν υπάρχει συμφωνία, το είπε στο Reuters, δεν υπάρχει συμφωνία να παραδώσει η χώρα το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Άλλο ένα αγκάθι που έχει να κάνει με τις πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης και το έχει πει επανειλημμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος, θέλοντας προφανώς να δικαιολογήσει όλη αυτή την τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, την οποία να υπενθυμίσουμε ότι είναι κατά του διεθνούς δικαίου, δεν έχει καμία ουσιαστική νομιμοποίηση, δεν εγκρίθηκε από κανέναν οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από πουθενά, μόνοι τους, γκαξτερικά, τσαμπουκαλεμένα, οι δύο χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, άρχισαν να βομβαρδίζουν μια τρίτη χώρα, το Ιράν. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και επειδή πρέπει να πείθουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, φυσικά κανείς δεν λέει ότι είναι υπέρ του θεοκρατικού καθεστώτος. Έτσι. Κλείνει η παρένθεση. Τώρα, αυτή η συγκεκριμένη πηγή που μίλησε στο Reuters, η ιρανική πηγή, και είπε ότι δεν υπάρχει συμφωνία να παραδώσει η χώρα το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε επίσης ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα που θεωρητικά ο Τραμπ από την άλλη πλευρά και φυσικά ο Νετανιάχου το έχουν θέσει επανειλημμένως και λένε ότι βασικός στόχος αυτής της υπόθεσης, αυτού του πολέμου, είναι αυτός, να καταστραφεί πλήρως η όποια πυρηνική δυνατότητα του Ιράν. Άρα, μηδένει στο πηλίκο σε ό,τι αφορά στα στενά, και μάλιστα είμαστε σε χειρότερο σημείο από αυτό που ήμασταν πριν από τον πόλεμο, μηδένει στο πηλίκο με τα τώρα δεδομένα, έτσι, και στο θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου. Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας, είπε χαρακτηριστικά αυτή η ιρανική πηγή στο Reuters. Εξάλλου, το πρακτορείο Τασνίμ σημειώνει ότι η πιθανή συμφωνία ορίζει περίοδο 30 ημερών για διαδικασίες που σχετίζονται με το στενό του Ορμούς και περίοδο 60 ημερών για τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα. Δηλαδή, ουσιαστικά βρισκόμαστε και πάλι στην αρχή. Ελάτε να συμφωνήσουμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Αυτό είναι. Συμφωνούμε ότι θα κάτσουμε να μιλήσουμε για αυτά τα ακαθόδη ζητήματα. Από και την άλλη πλευρά, το λέγαμε και πριν, λαλίστατη είναι οι Αμερικανοί, σίγουρα είναι λιγότερο φιδωλοί από τους Ιρανούς, έτσι, σε ό,τι αφορά στην υπόθεση. Ο Μάρκο Ρούμπιο, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή,
δεν απέκλεισε να υπάρχουν εξελίξεις στις επόμενες ώρες και ο κόσμος, όπως είπε, να λάβει μια καλή είδηση, δημιουργώντας προσδοκίες, φυσικά. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης στέκονται στο ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να ξαναρχίσουν να περνούν τα εμπορικά πλοία από τη ζωτική για τη διεθνή οικονομία θαλάσσια αρτηρία του Ορμούς και θα χαλαρώσουν οι κυρώσεις που προκαλούν ασφυξία στην ιρανική οικονομία. Ωστόσο, τόσο το πρόγραμμα της πυρηνικής, το πρόγραμμα της πυρηνικής ενέργειας του Ιράν μένει να επιληθεί σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά μια τρύπα στο νερό. Έτσι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τώρα του CBS News που επικαλέστηκε πηγές ενήμερες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση συμπεριλαμβάνει την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει σε τράπεζες του εξωτερικού και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για ακόμη 30 ημέρες. Η ίδια προθεσμία αναφέρθηκε και στη Wall Street Journal. Η υποεξέταση συμφωνία δεν επιλύει τον τρόπο που το Ιράν θα απαλλαγεί από το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό βαθμό που διαθέτει και μένει να εξεταστεί σε επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων, τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες, όπως γράφουν οι New York Times. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες πάντως ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης πρωτοκόλου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι εμείς και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα σημαντικά ζητήματα, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, λέγοντας και εκείνος από την πλευρά του πως το ζήτημα του Ιρανικού Προγράμματος Πυρηνικής Ενέργειας δεν έχει συμπεριληφθεί ως αυτό το στάδιο στο προσχέδιο της συμφωνίας. Ωστόσο, προβλέπεται άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια και λύση στο ζήτημα του στενού του Ορμούς, που έχει αποκλειστεί de facto από τον Ιρανικό στρατό, αφού του άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με έναυσμα την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου. Τώρα, το σενάριο περί συμφωνίας τροφοδότησε και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος είναι ο μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε πολύ σύντομα τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων. Ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα και μάλιστα άκαρπος γύρος διαπραγματεύσεων διεξήχθη στο Ισλαμπαμπάντ, υπενθυμίζουμε, στις 11 Απριλίου. Με παρόντες τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance και κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου του Κοινοβουλίου, του Απόστρατου Αξιωματικού των Φρόντων της Επανάστασης και πολιτικού με αξιοσημείωτη επιρροή, τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών, έτσι ο Ιρανός. Απομένει να δούμε τι θα γίνει. Σαφέστατα, νομίζω πως όλοι μας θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί αυτό που είπε ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και να έχουμε εντός ημέρας αυτή μια πρώτη συμφωνία που θα βάλει, να το πούμε κάπως, στις ράγες, εν πάση περιπτώσει, οι δύο χώρες, μπας και μπορέσουν να συναντηθούν και να μιλήσουν. Γιατί όσο κρέμεται το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ωφελεί σε καμία περίπτωση κανέναν και κυρίως λαούς της περιοχής. Πέρα από την παγκόσμια οικονομία, που δυστυχώς πρέπει να την βάζουμε και αυτήν στην εξίσωση. Βέβαια, διάβαζα κάτι δημοσιεύματα πρόσφατα ότι οι Αμερικανοί έχουν απολέσει μεγάλο τμήμα του οπλαστασίου τους. Και μάλιστα, λέει, δεν θυμάμαι τα νούμερα ακριβώς και δεν θέλω να πω τώρα έτσι οι αερολογίες, αλλά πάντως διάβαζα τώρα πριν πω στο στούντιο μια είδηση που έλεγε ότι οι Αμερικανοί καθυστερούν παραδόσεις πυράβλων Tomahawk στους Ιάπωνες. Κάποια συμφωνία που είχαν κάνει λόγω ακριβώς του ότι έχουν αρχίσει και στερεύουν δικές τους αποθήκες. Το διάβασα από διάφορες πηγές αυτό, ότι και υπάρχει και γκρίνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχει ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και δεν έχουν υπολογίσει καλά το πόσο έχει μειωθεί το απόθεμα πυρομαχικών των Αμερικάνων. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί η ώρα είναι 3 παρατέταρτο και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα, με απόψεις και για τα της πολιτικής. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, δεν έχεις πει τίποτα ακόμα για το Μητσοτάκη. Τι να πω, ρε, θα πω συνέχεια γιατί ανακοίνωσε κάτι για το σπίτι μου 2. Το διατάκω και που τα λέει στο δελτίο η φίλη μου η Βασιλική Γιούτσου. Εν τω μεταξύ είναι δύο προγράμματα τα οποία από ό,τι λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι του χώρου έχουν αποτύχει εκτρά. Και τα δύο, και το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2. Άλλες ήταν οι στοχεύσεις, άλλες ήταν οι λύσεις που ήταν να δώσουν στο θέμα του στεγαστικού προβλήματος. Και εμείς για αλλού κινήσαμε για αλλού και αλλού η ζωή μας πάει. Αλλά δίνουν παράταση. Καλό είναι. Άμα δίνω τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πάρουν ένα σπίτι με ευνοϊκότερους όρους, καλό είναι. Κακό δεν είναι. Το θέμα είναι να οργανώνεται σωστά το πρόγραμμα, να σχεδιάζεται σωστά και να εφαρμόζεται σωστά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλιώς το να βγαίνουμε να κάνουμε ανακοινώσεις, να λέμε κάνουμε τα προγράμματα, τα υλοποιούμε κτλ. Και στην πράξη να κάνουμε μια τρύπα στο νερό και να μένει μόνο η επικοινωνία. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι μια αρρώστια της σύγχρονης πολιτικής. Η επικοινωνία. Λέγε, είναι ο γκεμπελισμός που λέγαν. Λέγε, μένει αυτό. Δηλαδή μένει στον κόσμο, α, Μητσοτάκης κάνει πρόγραμμα σπίτι μου 2. Και πας και βλέπεις τα στοιχεία και βλέπεις ότι το πρόγραμμα δεν έχει. Έχει, ξέρω, μια αποτελεσματικότητα, ξέρω, 50%. Τι έκανε πρόγραμμα σπίτι μου 2. Το 50% παράδειγμα, έτσι. Απλώς επειδή έχουμε κάνει συνέντευξη εδώ πέρα, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους της αγοράς ακινήτων και έχουμε καταλάβει ότι δεν έχει ουσιαστικά αποφέρει αυτό που έπρεπε να αποφέρει. Δεν έχει αυτό το ζητούμενο αποτέλεσμα που θέλαμε. Γιατί με αφήνεις και μιλάω, αφού πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Κόψε με.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με καλησπέρες σε επιπροσωπικούς, σε φίλους που μπήκαν στην παρέα, όπως είναι εδώ ο Βασίλης, η Βίκη, η Γωγό, ο Γιάννης, η Γιώτα και η Θάλια. Καλησπέρα επίσης, πάμε λίγο στο Viber εδώ στη Μαρία που μας στέλνει την καλησπέρα της από το Ηράκλειο της Κρήτης και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλησπέρα και για τη συντροφιά. Και στον κύριο Λοΐζο εδώ που μας έχει στείλει ένα Νικόλα λέει καλησπέρα, σε ακούω λέει και μ' αρέσει για την αμερόληπτη δημοσιογραφία σου. Λοιπόν, εγώ ψήφισα Τσίπρα και θα ψηφίσω πάλι Τσίπρα. Έχεις απόλυτο δικαίωμα, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Όπως έχει δικαίωμα ο καθένας να ψηφίσει αυτό που θέλει, εννοείται, αγαπητέ φίλε. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, λέω να μου απαντήσεις αντικειμενικά. Η κυβέρνηση Τσίπρα τα χρόνια που ήταν μέσα στο μνημόνιο, ο κόσμος πέρναγε καλύτερα. Εγώ προσωπικά είμαι αμαία 100% αναπηρία και ο Τσίπρας έδωσε πολλά περισσότερα από μεγάλη πίεση. Υπό μεγάλη πίεση προφανώς να γράψεις, από ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν δίνει, απλώς παίρνει από τον ελληνικό λαό. Εσύ τι λες για αυτά, λέει, αντικειμενικά απάντησε. Και όχι μόνο αυτό, όλη η διαφθορά, εγκληματικές ενέργειες, όπως του καταλογούν από την Ευρώπη, του καταλογίζουν. Συγγνώμη για τα συντηρητικά, ναι. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, αφέστατα και μια κεντροαριστερή κυβέρνηση, δεν θα πω καν αριστερή, έστω και αν λέγαμε πρώτη φορά αριστερά κτλ. Σαφέστατα έχει διαφορετικό πρόσημο από μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Και σαφέστατα σε αυτό που λες ότι κόβονται συνέχεια και κόβονται και στα μολοχτά. Κόβονται και στα μολοχτά. Αυξάνονται και στα μολοχτά πολλά πράγματα. Κάποιος μου έλεγε προχθές κάποια φίλη και ήθελα να το κοιτάξω κιόλας για ένα φάρμακο ότι εκεί που πλήρωνα, ξέρω εγώ, 5 ευρώ συμμετοχή ή 20 ευρώ συμμετοχή. Κάτι φάρμακο για μεγάλους ανθρώπους. Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς είναι, πίεση, κάτι ζάχαρο, δεν ξέρω, κάτι είναι. Από ότι μέσα σε 3-4 μήνες. Και αυτά γίνονται στα μολοχτά. Και σε αυτό φέρουμε ευθύνη και εμείς, οι δημοσιογράφοι. Γιατί το ρεπορτάζ, αν δεν έχει πεθάνει, ψυχομαχή. Είναι στον επιθανάτιο ρόγχο. Αν και εγώ νομίζω ότι έχει πεθάνει και του έχουμε κάνει και τα 40, μη σου πω ότι έχουμε κάνει και τα τρίχρονα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Απουσιάζει και δεν ελέγχει κατά πως οφείλει την εξουσία. Την όποια εξουσία, έτσι. Την εξουσία της κυβέρνησης, την εξουσία της αντιπολίτευσης, είτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε της Ελλάσσονος, δεν έχει σημασία. Και αυτοί μια εξουσία ασκούν και αυτοί μια εξουσία έχουν στα χέρια τους. Και πρέπει να ελεγχθούν. Ο φίλος ο Γιώργος τι λέει, εκτιμόμενο κόστος των αμερικανικών δυνάμεων 29 δις, 15 νεκροί, 540 τραυματίες, 42 αεροσκάφη. Μου κάνεις τον απολογισμό από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εντάξει, κάπου μπήκες και καλά, έκανες και κάπου έψαξες τα στοιχεία τώρα αυτά, έτσι. Προφανώς έχουν τεράστιο κόστος και δεν ξέρω τελικά αν άξιζε το κόπο και... αλλά ξέρετε, ο πόλεμος, να το ξέρετε αυτό αγαπητά μου παιδιά, ο πόλεμος είναι κινητήρια δύναμη του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός τον χρειάζεται, τον πόλεμο τον παράγει για να αναπαράγεται. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Καλησπέρα στην Αναστασία. Καλησπέρα και στη Γιώτα, καλησπέρα και στην Αλέκα. Καλώς και την Αλέκα. Μου λέει η Νίκη, δεν είναι αλήθεια, λέει, αυτό με τις συντάξεις. Η σύνταξη χειρίας ήταν 358 ευρώ επί Τσίπρα. Ήταν 358 επί Τσίπρα, 208 και μπορώ να σας το αποδείξω. Και τώρα θα αρχικά περίπου 400 ευρώ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ότι ήταν χαμηλότερη επί Τσίπρα και τώρα είναι και στα κανονικά της, μου λες, Νίκη. Φαντάζομαι όμως και η σύνταξη και η χειρία δεν είναι σταθερή, έχει να κάνει με το ότι η σύνταξη παίρνει εκλοιπών, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κάποιο ποσοστό παίρνουν και αν δεν κάνω λάθος οι γυναίκες που έχουν χάσει τους άντρες τους και αναλόγως αν παίρνουν και δική τους σύνταξη και τα λοιπά. Φουντώνει η κουβέντα όμως και μου αρέσει αυτό είναι το... Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι την ιστορία με την Πορτογαλία, με τους ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα, τους θηριανούς, έτσι λέγονται, θηριανοί. Ξεκίνησε αυτό κάτι σαν υποκουλτούρα, ας πούμε, παιχνίδι ρόλων και τα λοιπά, και αποκτά μια ανησυχητική δυναμική. Είναι άνθρωποι που ταυτίζονται με τα ζώα και θεωρούν ότι είναι ζώα, ρε παιδί. Σου λέω, εγώ αυτό προσδιορίζομαι ως ζώο. Γάτα, σκύλος, αλεπού, ό,τι ο μπας περιπτώσει ο καθένας κεφάρι. Φανταστείτε ότι πάνε στους κτηνιάτρους και ζητάνε να έχουν περίθαλψη από τους κτηνιάτρους. Γελάει. Παιδί μου, αναγκάστηκε ο εθνικός, ο πορτογαλικός κτηνιατρικός σύλλογος. Ο Εθνικός Πορτογαλικός Σύλλογος όλης της χώρας να βγάλει ανακοίνωση προς τα μέλη του, προς τους κτηνιάτους και να τους πει: παιδιά, είναι άνθρωποι, μη δέχεστε να τους παρέχετε περίθαλψη. είναι παράνομο. Δηλαδή, αν προσπαθείς να το διανοηθείς, θα σου πέσουν τα μαλλιά. Εντάξει, εμένα μου έχουν πέσει ήδη. Εσένα θα σου πέσουν που είσαι πιο νέος από τώρα και θα αρχίσουν να χύνονται τα μυαλά σου από τα αυτιά σου. Αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και έχουν την απέτηση από τον κτηνίατρο. Πάνε στον κτηνίατρο, περιμένει ο άλλος να το πάρει με το σκυλάκι, με το γατάκι, ξέρω εγώ, με το κατοικίδιό του. Και πάνε αυτοί και λέει: θέλω να με εξετάσεις, γιατί έχω να μπουν εδώ. Μα άνθρωποι, δεν είμαι άνθρωπος, είμαι ζώο. Θέλω να με εξετάσεις. Ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας αντιμετώπισε το θέμα με απόλυτο επαγγελματισμό και καθόλου χιούμορ. Στη δήλωση του κτηνιατρικού συλλόγου δίνονται οι κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι κτηνίατροι σε περίπτωση που τους επισκεφθεί κάποιος θηριανός και τους ζητάνε να μην αναλαμβάνουν τέτοιες περιπτώσεις. Θα μου πεις, έπρεπε να βγει ο κτηνιατρικός σύλλογος να το ζητήσει. Έλα, όμως φαίνεται εκεί που έχει φτάσει παράνοιά μας, έπρεπε να βγει με ανακοίνωση. Μετά την εμφάνιση, λέει, έστω και σποραδικά στην Πορτογαλία, ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα, υιοθετώντας γλώσσα, συμπεριφορές και ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα και που διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως θηριάνθρωποι, ο κτηνιατρικός σύλλογος ενημερώνει όλα τα μέλη του για τα παρακάτω. Ξεκινά στην ανακοίνωσή του. Και τους γράφει τι πρέπει να κάνουν κτλ. Στην Πορτογαλία, οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.

0: Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3, οπότε και θα κάνουμε ενημερωτική διακοπή για το δελτίο των ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και για τα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας, μικρά και μεγάλα, μεγάλα και λιγότερο μεγάλα, μεγάλα και μικρά. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, onair@alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα, Νικόλας Καμακάρης, με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Να στείλω εδώ την καλησπέρα μου στον Θανάση που μας λέει ότι ο Ολυμπιακός θα το χάσει σήμερα. Ακούς, ένα συνονόματό σου λέει ότι ο Ολυμπιακός θα το χάσει σήμερα από την Ρεάλ. Εντάξει, τι να σου πω φίλε, ότι τους φωτίσει εδώ, ας κερδίσει ο καλύτερος, δεν το συζητάμε. Άμα να το χάσει, ας το χάσει. Αν και βλέπω τους Ολυμπιακούς πολύ σίγουρους. Ξέρεις, καμιά φορά αυτή η σιγουριά στον αθλητισμό λειτουργεί αντίστροφα. Δηλαδή, αυτή η απόλυτη σιγουριά το έχω.
1: Κανείς δεν είναι σίγουρος.
0: Κανείς δεν είναι σίγουρος. Το μόνο σίγουρο πράγμα στην Ελλάδα, αν ξέρεις, είναι ο θάνατος και οι φόροι. Τίποτα άλλο.
2: Και το δημόσιο χρέος.
0: Και το δημόσιο χρέος. Και τα ακίνητα των βουλευτών. Πάμε σε δελτίο.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αγωνία επικρατεί για την ανακοίνωση επίτευξης μιας προσυμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με το βλέμμα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και ενέργειας. Είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα. Ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει μια πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας, ανέφερε η Ιρανική πηγή, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν ακόμα διαφωνίες για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου. Εξάλλου, η Τεχεράνη διέψευσε σήμερα μέσω αξιωματούχου το πλήρες άνοιγμα του Ορμούς, τονίζοντας ότι δεν θα γυρίσει

το καθεστώς που υπήρξε πριν από την έναρξη του πολέμου. Επιβεβαίωσε ωστόσο ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διεθνείς αγορές αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον τις διπλωματικές εξελίξεις, το αποτύπωμα των οποίων θα φανεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στη χώρα μας οι τιμές της αμόλυβδης παραμένουν σταθερό πάνω από 2 ευρώ, ασκώντας πίεση στα νοικοκυριά. Καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη νυχτερινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με βαλιστικό πύραυλο. Η Ρωσία επιδίδεται σε απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό, δήλωσε επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σημείωσε τη χρήση του βαλιστικού πυράβλου Ρέσνικ, σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. 4 νεκροί αναφέρθηκαν στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή, σοβαρές ζημιές υπέστη το στούντιο γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου. Ένας 29χρονος επαγγελματίας οπλίτης έχασε τη ζωή του το πρωί στο κέντρο της Ζαχάρος όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε έπεσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος μιας σταθμευμένης νταλίκας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άτυχος άνδρας επέστρεφε από επίσκεψη στην οικογένειά του στο Αρτίκι Μεσσηνίας και κατευθυνόταν στην υπηρεσία του. Το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα γίνεται εκ νέου πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις. Όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, έγραψε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάστηκε να δεχθεί την πρόταση του Πασόκ, σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Σουκαλάς. Για πολλωστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία απασχίζει να συγκαλύψει, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση θα ελεγχθεί και θα λογοδοτήσει ακόμα και για το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει η Ελληνική Λύση. Για χιλιάδες νέους, η πραγματικότητα με το στεγαστικό είναι τελείως διαφορετική, σημειώνει η Νίκη. Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, έχει πια στο όνομά μας η παρακμή των θεσμών. Οι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα, μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση του σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα. Σημαντικές ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες και άλλες καλλιέργειες στο Ηράκλειο της Κρήτης από την χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές της Ενδοχώρας με επίκεντρο τον Προφήτη Λία, αλλά και περιοχές όπως οι Δαφνές, το Κυπαρίσι και άλλες, αναφέρουν οι παραγωγοί. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στην Κύπρο κλείνουν στις 6 το απόγευμα. Οι κάλπες, η αποχή δεν είναι επιλογή, σημειώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται στις 9 το βράδυ ο τελικός του Final Four της EuroLeague μεταξύ Ολυμπιακού και Real Madrid. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα για ειδικούς σειρμούς προς το ΆΚΑ. Οι φιλαθλοί της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 4 το απόγευμα και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριος θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν βοριάδες στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6. Για την Αττική αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα πνέουν βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το μεσημέρι τοπικά 6. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 3 και 6 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είναι μεσημέρι, βαρύ μεσημέρι πια Κυριακής 24 του Μάη. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ στην παρέα μας με τα μηνύματά σας, με τις καλησπέρες σας, με τις απόψεις σας, με τις εκτιμήσεις σας, με τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές, για όλα όσα λέγονται εδώ στον αέρα και για όσα υπονοούνται ενδεχομένως να έχετε διαφωνίες, και σε αυτό ανοιχτοί είμαστε στην κριτική. Ο Νερ Παπάκι, αλφαρέιντιο 989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και στη Μαρία την καλησπέρα μας να στείλουμε, και στη Φωτεινή και στην Πέπη και στο Γρηγόρη. Στο Γιάννη από τη Βουλγαρία μας στέλνει καλησπέρα. Και αν δεν κάνω λάθος, πριν από τακτικού, από τους τακτικούς εδώ. Τι κάνεις στη Βουλγαρία, Αριθυρίο, με τη δουλειά, προφανώς. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω και στην Αφροδίτη επίσης, όχι τη δικιά μας την Αφροδίτη, η άλλη φίλη ακροάτρια είναι. Καλησπέρα και στην Γιάννα, εδώ με απλή καλησπέρα, η οποία όμως είναι φυσικά πολύτιμη. Χθες λέγαμε για την ψυχική υγεία. Είχαμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την ψυχική υγεία και για την έξαρση σε διάφορες ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως, κυρίως και μετά την πανδημία. Βλέπω εδώ τώρα κάποια σοκαριστικά στοιχεία που δείχνουν μεγάλη αύξηση και στην Ελλάδα. Θέλετε να ακούσετε το ποσοστό της αύξησης των ψυχικών διαταραχών στην Ελλάδα? 135% έχουν αυξηθεί οι ψυχικές διαταραχές στη χώρα μας. Η μεγαλύτερη συνολική επιβάρυνση αφορά στους έφηβους, το είδαμε και στην παγκόσμια μελέτη αυτό, ηλικίας 15 έως 19 ετών. Αυτά είναι τα πάρα πολύ ανησυχητικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία. 135%. Και νομίζω ότι πρέπει να σκύψει η πολιτεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάνω σε αυτό το ζήτημα και να προσπαθήσει πρώτα απ' όλα να δώσει πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στις απαραίτητες ιατρικές, ψυχιατρικές υπηρεσίες και στις φαρμακευτικές αγωγές και τα λοιπά, και σε ό,τι χρειάζεται εν πάση περιπτώσει για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί και πανδημία ενδεχομένως. Ίσως είναι λίγο δημοσιογραφικά έτσι, το τραβάμε από τα μαλλιά, αλλά θέλουμε να δείξουμε ακριβώς το πόσο έντονα είναι τα πράγματα. Παιδιά, θέλω να μοιραστώ μαζί σας άλλη μια είδηση πάρα πολύ ιδιαίτερη. Να το έχετε στο νου σας. Είδατε που λέγανε παλιό, ο έρωτας μπορεί να σε καταστρέψει. Να ξέρετε ότι οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Και δεν το λέω εγώ, δεν το λέει ο σοφός λαός, δεν το λέει καμιά παροιμία, το λέει ο Άριος Πάγος. Μετά εκδικάζοντας αντιδικία ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια και η διαφωνία του ήταν για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να σε αποσχολήσει μια τέτοια αντιδικία, Θάνο μου. Κάποιοι προκομμένοι, εν πάση περιπτώσει, ήταν. Αλλά πάντως αυτή η ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου δημιουργεί νομολογία. Έτσι. Ήταν η δικαστική διαμάχη που είχε μια μεγαλομέτωχος σοκολατοπίας Λεωνίδας με τον πρώην σύντροφό της. Εδώ και 25 χρόνια. Συμβιώσαν επί 10 χρόνια και ο σύντροφος οικονομικά ωφελήθηκε, ρε παιδί μου, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ, 9 ακίνητα κτλ. Και έχει δημιουργήσει και εταιρεία στο χώρο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά κτλ. Όταν τελείωσε όμως η συμβίωσή τους, ελεύθερη συμβίωση, έτσι,
Άρχισε το 92 και έληξε το 2002. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Κάνουν μια σχέση, κάποια στιγμή χορταίνει ένας τον άλλον, βαριέται ένας τον άλλον, χωρίζουν. Μόνο εμείς οι παντρεμένοι πήγαμε και βάλαμε στεφάνι. Εμείς είναι δύσκολο να βγει, είναι δύσκολο να βγει η κρεμάλα. Εκείνη λοιπόν ζήτησε να της επιστραφούν τα χρήματα και τα ακίνητα που του είχε δώσει, επικαλούμενη τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Είναι το άρθρο 904 του αστικού κώδικα. Δηλαδή ότι έγινε πλουσιότερος από την περιουσία της χωρίς νόμιμη αιτία, προκαλώντας της παράλληλα περιουσιακή ζημιά. Εκείνος αρνήθηκε να τα επιστρέψει και έτσι η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Και τώρα, εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση του Αριού Πάγου που έχασε η ενάγουσα. Και αυτά τα 2,5 δις και τα 9 ακίνητα που ο έρωτας τα έφερε από τη μία πλευρά του κρεβατιού στην άλλη, θα παραμείνουν εκεί που είναι, και ένας έρωτας που πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά, όπως καταλαβαίνετε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Σε ό,τι αφορά στα της κυκλοφορίας, τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να σας ενοχλήσει στο δρόμο, γιατί όλοι πολύ απλά είστε μαζεμένοι στα σπίτια ή έχετε φύγει εκδρομή. Αν και το μεγάλο εκδρομικό μπάμα αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που είναι το Αγίου Πνεύματος, και ως γνωστόν οι περισσότεροι είμαστε άνθρωποι του Πνεύματος, οπότε κοιτάμε να εκδράμουμε αυτή τη συγκεκριμένη αργία. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλησπέρα μας εδώ σε μισό λεπτάκι να στρώσω τα συστήματα. Ο κύριος Λοΐζος επανέρχεται και για το θέμα με τη συντάξη που έλεγε νωρίτερα και είχε στείλει και μια άλλη κυρία Νίκη μια διαφορετική προσέγγιση για το αν κοπήκαν περισσότερο ή λιγότερες συντάξεις επί Τσίπρα ή τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη. Επανέρχομαι λέει ο κύριος Λοΐζος, εννοούσα λέει ότι ο κύριος Τσίπρας έδινε λιγότερα 70 ευρώ για το θέμα που συζήτησα από τον κύριο Μητσοτάκη, πες της κυρίας όμως ότι από το 19 μέχρι τώρα η κατανάλωση, τα σούπερ μάρκετ, η ενέργεια έχουν αυξηθεί από 200 μέχρι 250%. Από εκεί και πέρα νοήτο. Βέβαια να πούμε αντικειμενικά τώρα, κύριε Λοΐζο, επειδή επισημαίνετε την αντικειμενικότητα, ότι όλη αυτή η τεράστια αύξηση στην κατανάλωση δεν είναι δουλειά μόνο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, ούτε του Πρωθυπουργού της Ιταλίας, ούτε του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, αλλά έχει να κάνει με την παγκόσμια οικονομία, έτσι. Σαφέστατα, και υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που μπορούν να γίνουν για να περιορίσουν κάπως αυτές τις υπέρογγες αυξήσεις. Αλλά σαφέστατα δεν μπορούμε να πούμε ότι αποκλειστικά όποιος πρωθυπουργός της μιας χώρας μπορεί να αντιμετωπίσει μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία αυτό το κυκαιώνα των αυξήσεων. Να είμαστε λογικοί, μην είμαστε και πλεονέκτες, που λέει ο Χατζηχρήστος. Η Γιάννα, καλώς την. Αληθεύει, λέει, πρώτον ότι είπανε στους πρασινοσκούφιδες να βγάλουν το πράσινο μπερέ τους και κάποια σήματα από τη στολή τους. Γιάννα μου, δεν το ξέρω. Θα κοιτάξω, θα το ρωτήσω και θα μάθω. Και δεύτερον, λέει ότι κόψανε πολλά δέντρα από το υπέροχο δάσος στο Σωτηρία. Κανείς δεν απαντά, λέει, γιατί το κλάδεμα γίνεται Φεβρουάριο, Μάρτιο, όχι Μάιο. Και δεν είναι μόνο εκεί, κόπηκαν άπειρα δέντρα στα Γεράνια Όρη. Γιάννα, δεν το γνωρίζω ούτε αυτό, αλλά αυτό θα το ψάξω ακόμα περισσότερο από τον πράσινο μπερέ των πρασινοσκούφιδων. Μας έστειλαν και τις προηγούμενες μέρες και άλλα μηνύματα, αν θυμάμαι καλά, ότι γίνονται κάτι τέτοιες ατασταλίες με τα δέντρα, στον αστικό ιστό βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, ότι κλαδεύονται δέντρα ενώ Μάιο μήνα, που είναι η ανθοφορία και, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να είσαι κουπουρός για να ξέρεις ότι δεν κλαδεύεις δέντρα αυτή την περίοδο. Κάτι πάει πάρα πολύ λάθος. Καλησπέρα και στο Μάκη. Μάκη μου, θα σε ενημερώσουν αρμοδίως, θα ενημερώσω τους συναδέλφους εδώ, είναι για κάποιο δώρο που κέρδισε νωρίτερα από το πρωί από άλλους συναδέλφους από άλλη εκπομπή, ο φίλος ο Μάκης. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 3:20 και άμεσα μετά επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, να πούμε κάποιες καλησπέρες. Παραλείψαμε σε φίλους που μπήκαν στην παρέα πριν και αμελήσαμε τα μηνύματά τους, όπως είναι ο Στάθης και είναι και από τους σταθερούς εδώ της ραδιοφωνικής μας συντροφιάς. Με τα λεφτά, λέει, μπορείς να αγοράσεις την εργασία ή την παρουσία του άλλου, δεν μπορείς όμως να εξαγοράσεις ούτε συναισθήματα ούτε ερωτική έλξη. Ο Άριος Πάγος απλώς επιβεβαίωσε με νομικό τρόπο την παραπάνω πεποίθηση, λέει ο Στάθης, σχετικά με την είδηση που μεταδώσαμε νωρίτερα για την ερωτική αντιδικία που τελικά η ενάγουσα που είχε φορτώσει χρήματος σύντροφό της 10 χρόνια που είχαν σχέση, δεν τα πήρε τίποτα πίσω, γιατί λέει από, ο Άριος Πάγος από έρωτα ότι αποκτήθηκε, ουδής το επιστρέφει. Καλησπέρα και στη Χριστιάνα, επίσης από τις σταθερές φίλες εδώ στην παρέα. Καλό απόγευμα, λέει, σήμερα έχει ρεβίθια σούπα. Άχρηστη πληροφορία, αλλά εντάξει, Χριστιάνα μου, εκτός αν είναι πρόσκληση για φαγητό. Αν προσκαλείτε, να σου πω κάτι, Κυριακή με ρεβίθια θα με βγάλεις, ρε Χριστιάνα, δηλαδή εντάξει. Δεν θέλω κι εγώ, αλλά ρεβίθια. Είναι ωραία και κοκκινιστά στο φούρνο, τα ρεβίθια. Δεν τα έχεις φάει ποτέ έτσι. Φίλε, αυτά είναι για μερακλείδες. Δεν είναι πολύ ωραία. Και κοκκινιστά στο φούρνο. Για μπες στη διαδικασία και φτιάξτε ή εσύ ή σύντροφό σου. Αξίζουν τον κόπο. Μην άρχισε με τα κέντρα με συνταγές, γιατί είναι και περίεργη ώρα. Είναι δύσκολη ώρα. Λοιπόν, τελευταία καλησπέρα εδώ στην Δήμητρα. Που μπήκε στην παρέα. Ήθελα τώρα να σας πω λίγο για το πείραμα των ποντικιών, αλλά δεν νομίζω να με παίρνει η ώρα και δεν θέλω να το αφήσω στη μέση. Απόψε έχει τελικό Ευρωλίγκας στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ, στο Telecom Center. Βγαίνει ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός Ρεάλ κοντράρονται στο μεγάλο τελικό. Ο Μπαρτζόκας πάει να γράψει ιστορία, ο Ολυμπιακός πάει να γράψει ιστορία και να βάλει το τέταρτο αστέρι στη φανέλα, εάν τα καταφέρει. Καλή τύχη, καλή επιτυχία να ευχηθούμε φυσικά στους Ερυθρόλευκους. Σας νικήσει ο καλύτερος, σας νικήσει το καλό μπάσκετ. Έτσι λέγαμε παλιά όλοι εμείς που ασχολιόμασταν με το άθλημα. Μπορούμε να πάμε σε τραγούδι, μπορούμε.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 3:30. Θα πάμε σε απαραίτητη σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μα επικοινωνία. Εδώ στην Αλφα Radio 989, Κυριακή σήμερα 24 Μαΐου. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. onerpapaki@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας. Κλείνω αυτό το ημίωρο με το γνωστό σκίτσο του Αρκά. Μη χάνετε την απεσιοδοξία σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3:31 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Πάντα το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μπαίνουμε σε πιο πολιτιστικά μονοπάτια. Προσπαθούμε να αποφύγουμε λίγο από τα μεγάλα ή λιγότερα μεγάλα της ειδησιογραφίας. Σε ένα βιβλίο θα πάμε τώρα και στον συγγραφέα του, στον δημιουργό του, τον κύριο Αθανάσιο Δαβέτα. Πολύ σας αγαπήσαμε. Κύριε Δαβέτα, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είμαι καλά, εύχομαι και για εσάς το ίδιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας, που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Και μόνο για τον τίτλο αξίζει κανείς να μιλήσει για, για αυτό το βιβλίο, το «Πολύ σας αγαπήσαμε».
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς πραγματεύεται το βιβλίο σας, κύριε Δαβέτα?
1: Κοιτάξτε, είναι 7 διηγήματα, mm-hmm. τα οποία έχουν κεντρικούς ήρωες κάποιους νέους άντρες, οι οποίοι είναι στη διαδικασία να οριμάσουν και στις ηλικίες αυτές, δηλαδή από την εφηβεία και μετά μέχρι την αποκατάσταση σαν οικογενειάρχες, έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις ο καθένας τους, άλλος στον επαγγελματικό στίβο, άλλος λόγω ανάμειξης σε πολιτικές οργανώσεις, άλλος στο στρατό, άλλος τυχαία εξασκώντας ένα επάγγελμα όπως αυτό του δικηγόρου, και η ερμηνεία αυτών που τους συμβαίνουν mm-hmm. Είναι ανοιχτή, δηλαδή αυτοί τηρούν μια ορισμένη στάση, θα έλεγα επικοδομητική και καταφατική για τη
0: υπάρχει
1: ζωή.
0: Υπάρχει δηλαδή σε όλα τα διηγήματα μια κοινή κατεύθυνση ό,τι αφορά στη στάση που κρατάνε οι ήρωες?
1: Ναι. Θα έλεγα είναι άνθρωποι αλληλέγγυοι, φιλελεύθεροι, έχουν μια τέτοια στάση, είναι καλά παιδιά, χωρίς το καλά παιδιά να το ευτελίζουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και ένα ιδιαίτερο διήγημα ανάμεσα στα 7 αυτά διήγηματα, που αναφέρεται σε μια γάτα στην ουσία, αυτή είναι ο κεντρικός ήρωας,
0: ναι.
1: και μια φτωχή οικογένεια, μια γιαγιά που προσπαθεί να ζήσει τα εγγονάκια της σε συνθήκες ανέχειας και έρχεται σε επαφή με αυτή τη γάτα, η οποία σαν να έχει ένα ανθρώπινο προαίσθημα την βοηθάει να περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της, φέρνοντάς της κάποια πνιγμένα και κλεμμένα κουνελάκια, που ήταν μια ανάσα ζωής, μια ενίσχυση στην επιβίωση της ηρωίδας και των παιδιών που πρόσεχε.
0: Μάλιστα. Αυτά τα διηγήματα, κύριε Δαβέτα, σε ποια εποχή διαδραματίζονται? Είναι σύγχρονη εποχή, είναι παλαιότερα?
1: Λοιπόν, αυτά αρχίζει η δράση στα τέλη της δεκαετίας του 50 με αρχές 60 και τοποθετούνται το τελευταίο, ας πούμε, στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι το ίδιο το πρόσωπο που τα διατρέχει όλα αυτά τα στάδια, αλλά είναι, κάθε πρόσωπο έχει και ένα είναι περισσότερο προσανατολισμένο, ας πούμε, στη δεκαετία του 70, άλλο στις αρχές του 80. Αυτό με την γάτα, ας πούμε, αρχές δεκαετίας του 60. Του 74, μια σημαδιακή Μάλιστα. χρονιά για τη χώρα μας, είναι ένα από αυτά.
0: Το γεγονός ότι, ναι. πρωταγωνιστούν κυρίως νέοι άντρες σε αυτήν την ηλικία μας, προσδιορίσατε εκεί μετά την εφηβεία μέχρι και την αποκατάστασή τους οικογενειακή κτλ. Χοντρικά λέω από τα 18 μέχρι τα 30, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Καθιστούν αυτή τη συλλογή διηγημάτων ένα βιβλίο που απευθύνεται μόνο σε άντρες, θα λέγατε?
1: Όχι, γιατί η ζωή αυτών των ανδρών αλλάζει λόγω της επαφής τους με το άλλο φύλο, δηλαδή είναι μια αντανάκλαση σε ένα καθρέφτη. Έτσι προσπαθούν να αυτοπροσδιοριστούν μέσα από το άλλο φύλο και άλλες φορές το πετυχαίνουν, άλλες φορές όχι, και όταν λέω το άλλο φύλο μπορεί να είναι οποιαδήποτε ηλικία, μπορεί να είναι νεαρό κορίτσι, μπορεί να είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα με μητρική φυσιογνωμία. Είναι διάφορες σκάλες. Υπάρχει μια δράση και αντίδραση σε σχέση με τα γυναικεία πρόσωπα που συναναστρέφονται οι ήρωες.
0: Μάλιστα. Από τις εκδόσεις όταν να πούμε, φυσικά οφείλουμε να το αναφέρουμε, το βιβλίο σας, ναι. Πολύ σας αγαπήσαμε. Ναι. Ο τίτλος... Ναι. Πώς σας προέκυψε, είναι κάποια, κάτι που λέει κάποιος ήρωας?
1: Θα σας πω. Το πιο μεγάλο και κυρίαρχο, ας πούμε, διήγημα της συλλογής έχει τίτλο «Ο Κύριος, πολύ σας αγαπήσαμε». Εκτός από τον αφηγητή που φαίνεται να είναι ο ήρωας, mm-hmm. στην ουσία ο ήρωας της δράσης είναι ένας άλλος άντρας που τον παρακολουθούμε από την νεότητά του, που παίρνει μέρος στον εμφύλιο πόλεμο σαν μαχητής με μία παράταξη και φτάνει μέχρι το θάνατό του τη δεκαετία του 90. Κομμάτια αυτής της διαδρομής τα μαθαίνουμε σαν διήγηση και κομμάτια τα καταθέτει σαν μαρτυρία ο ήρωας του διηγήματος, ο νέος άντρας. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένας... φιλόλογος, ένας άνθρωπος διανοούμενος. Θα έλεγα για τα ελληνικά δεδομένα κομμάτια αλόκοτος, γιατί δεν μπορείς να τον κατατάξεις κάπου, είναι πάντα στο μετέχμιο. Και αυτός ο άνθρωπος είχε σαν μότο του απέναντι στους μικρότερους φίλους και μαθητές του, mm-hmm. Την φράση «Πολύ σας αγαπήσαμε, παιδάκια μου». Εξού και
0: έτσι προέκυψε και ο τίτλος του
1: της συλλογής. Ο Κύριος, ναι, ο Κύριος «Πολύ σας αγαπήσαμε». Το «Πολύ σας αγαπήσαμε» βέβαια είναι παρμένο από αυτό που έλεγε ο, ας το πούμε, δευτεραγωνιστής του μεγάλου διηγήματος. Όμως έχει και μία μεταφορική έννοια, τη λέει ο συγγραφέας προς τους αναγνώστες του και προς τους ήρωές του και τους λέει ότι πολύ σας αγαπήσαμε εν τέλει.
0: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα.
0: Καθόλου, καθόλου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν χαρά μου επίσης. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Αθανάσιος Δαβέτα, συγγραφέας για τη συλλογή διηγημάτων του «Πολύ σας αγαπήσαμε» από τις εκδόσεις «Όταν». Τραγουδί.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 4 παρατέταρτο. Θα πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού. Κάποια μηνύματα που ήρθαν στο ενδιάμεσο από την τελευταία φορά που είχαμε έτσι με τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Ιωάννη που μπήκε εδώ στη συντροφιά μας. Όπως και ο Φίλιππος. Ο Στάτης μας λέει Κυριακή απόγευμα έρχεται απειλητικό, το βράδυ πιο πολύ. Η Δευτέρα πιο καλά και η Παρασκευή ακόμα καλύτερα και ούτω καθεξής. Κύκλος είναι και γυρίζει για ένα, μόνο με νέες εμπειρίες αξίζει, αλλιώς είναι πορεία προς το θάνατο. Στάθη, δεν μ' αρέσει γιατί σε βλέπω λίγο απεσιόδοξο. Εσύ έχει πιάσει η μελαγχολία της Κυριακής. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά προσπάθησε να το παλέψεις. Έχει Ευρωλίγκα, έχει Ολυμπιακό. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Και αν δεν έχει, έχει ωραίο καιρό. Ότι πρέπει για μια βόλτα. Έστω και μελαγχολική. Χρειάζεται και μελαγχολία πολλές φορές. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι σήμερα, σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκ Ρούμπιο, περιμένουμε να υπάρξουν εξελίξεις ό,τι αφορά τη συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών. Υπενθυμίζουμε όμως παράλληλα ότι είναι πιο φιδωλοί οι Ιρανοί στις δηλώσεις τους και πιο συγκρατημένοι και ότι υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει εντεθεί καν στο θέμα της προκαταρκτικής συμφωνίας το ζήτημα. Ούτε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς με το καθεστώς που ίσχυε πριν από τον πόλεμο, ούτε να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Δύο θέματα στα οποία υποτίθεται ότι δίνει άμεση προτεραιότητα η Ουάσιγκτον. Επίσης, μπροστά μας έχουμε την ερχόμενη Τρίτη την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Δεν θα είναι για οπαδούς της Ρεάλ, όπως καταλαβαίνετε. Προχθές την Πέμπτη είχαμε την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Αλλάζει το πολιτικό τοπίο της χώρας. Περισσότερες επιλογές στο ράφι για τον καταναλωτή, για τον πολίτη, παύλα καταναλωτή. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε, όχι ακριβώς με θεατρική παράσταση. Θα επιστρέψουμε σήμερα με ένα ιδιαίτερο θέμα, πάντοτε όμως από το χώρο του θεάτρου, με ένα θέμα που αφορά μια πολύ μεγάλη, λαμπερή μορφή του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
10: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
11: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
9: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
12: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
9: Τα λόγια είναι φτωχά.
13: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
14: Αλήθειες με τη Ζήνα.
9: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
14: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στον Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Και εσείς με τα μηνύματά σας συνεχίζετε. Θα πάμε στο τελευταίο πακέτο μηνυμάτων λίγο πριν κλείσουμε. Όπως πάντα αυτή την ώρα της εκπομπής πάμε στο χώρο του θεάτρου. Συνήθως παρουσιάζουμε παραστάσεις που παίζονται, που είναι να ξεκινήσουν κτλ. Σήμερα θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο θέμα, πάντα όμως από το χώρο του θεάτρου, που αφορά, όπως είπα και πριν, μια λαμπερή, ίσως την πιο λαμπερή παρουσία του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου, την αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά, τον κύριο Ιωσήφ Βουράκη, να μιλήσουμε για το καμαρίνι της Αλίκης. Κύριε Βουράκη, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλή κύριε Μακάρη, και ευχαριστώ πολύ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε για αυτό το πολύ ωραίο, για την πορεία δράση που θα κάνουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκα την πρόσκληση να τα πούμε, γιατί είναι πραγματικά μια πρωτοβουλία αξιέπαινη που νομίζω ότι γενικά ο κόσμος, ο φιλότεχνος και όχι μόνο, και ο θεατρόφιλος και όχι μόνο, θα το εκτιμήσει. Γιατί Βουγιουκλάκη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν μια πολύ λαμπερή προσωπικότητα που ακτινοβολούσε παντού, σε όλους τους χώρους, έτσι.
2: Προφανώς. Νομίζω ότι η ανταπόκριση που έχει αυτή η πρωτοβουλία που πήραμε σαν κανάλι, σαν Δήμος και η οικογένεια της Αλίκης Βουγιουκλάκη δεν απευθύνεται μόνο στους θεατρόφιλους όπως είπατε, απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Αλίκη όπως την ξέρουμε όλοι, ήταν εθνική μαστάρ. Ήταν και είναι εθνική μαστάρ, οπότε άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να μην έχουν παρακολουθήσει ή την ίδια ποτέ στο θέατρο ή γενικότερα να μην είναι θεατρόφιλοι έχουν την περιέργεια και έχουν τη λαχτάρα να έρθει η μέρα που θα γίνει η παρουσίαση του καμαρίνιου της.
1: Για πάμε να μας πείτε, τι είναι λοιπόν το καμαρίνι της Αλίκης εκεί στο πανέμορφο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά?
2: Στο πανέμορφο Δημοτικό Θέατρο, καταρχήν να πω μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Πίκουλα και στην οικογένεια της Αλίκης Βουγιουκλάκη που μας εμπιστεύονται προσωπικά αντικείμενα της Αλίκης, αντικείμενα που προέρχονται από παραστάσεις και παραγωγές του αείμνηστου του Τάκη του Βουγιουκλάκη. Και τα φυλάσανε για αρκετά χρόνια με πολύ μεγάλη προσοχή και μεγάλη αγάπη. Οπότε τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Και θέλω και να ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Παναγιώτη τον Φίτρο, ο οποίος είναι διευθυντής προγράμματος του καναλιού μας, του καναλιού 1 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, ο οποίος εκτός από προσωπικός φίλος της Αλίκης και με μια ιδιαίτερη σχέση μαζί της, είχε και την ιδέα και την, σε πολλά εισαγωγικά και με την καλή είναι την αιμονή να πραγματοποιήσουμε αυτό το πολύ ωραίο, αυτή που είναι δράση. Και τι κάναμε λοιπόν, αν θυμάστε πριν δύο χρόνια, δυόμιση, είχαμε φτιάξει το καμαρίνι του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, πάλι στο Δημοτικό Θέατρο, με προσωπικά αντικείμενα, οπότε τώρα εκπλώσαμε μια επιθυμία και του Τάκη του Βουγιουκλάκη και της κυρίας Πίπουλα και του Αντώνη του Βουγιουκλάκη, ο οποίος, να σας πω ότι όταν το συνάντησα, εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, όταν το συνάντησα είδα τόση λαχτάρα μέσα του στα μάτια του για αυτό που θα κάνουμε. Δηλαδή μου είπε μια κουβέντα που δεν μπορώ να την ξεχάσω, μου είπε να το δω να γίνεται και μετά να πεθάνω. Να το ακούσω αυτό από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει στόχο της ζωής του αυτό, είναι ιδιαίτερα συγκινητικό.
1: Είναι συγκινητικό βέβαια.
2: Εκεί μέσα λοιπόν στο καμαρίνι είχαν δύο βιτρίνες, δύο μεγάλες βιτρίνες που θα έχουν μέσα ένα φόρεμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, προσωπικά αντικείμενα, καθρέφτες, ένα κόσμο, νομίζω, ένα καπέλο, ένα γραφείο από το καμαρίνι, από την πραγματικό της καμαρίνι, θα έχει μικροαντικείμενα και θα μπορεί ο κόσμος μπαίνοντας στο Δημοτικό Θέατρο, όχι απαραίτητα για να παρακολουθήσει κάποια παράσταση, θα μπορεί να μπει και κοιτώντας προς τα δεξιά να δει αυτό το πολύ ωραίο έκθεμα, το οποίο εμείς το ονομάζουμε καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
1: Πότε θα παρουσιαστεί?
2: Είναι 17 Ιουνίου, είναι η μέρα που θα γίνουν τα εγγενεία. Θα είναι μόνιμη η έκθεση. Θα είναι χωρίς εισιτήριο, θα είναι δωρεάν. Όποιος θέλει θα μπορεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να επισκέπτεται το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα θέατρο το οποίο είχα και εγώ την τιμή και τη χαρά να το υπηρετήσω για τα προηγούμενα 4 χρόνια. Είμαι αντιδήμαρχος πολιτισμού στον Δήμο Πειραιά. Το νιώθω πάρα πολύ δικό μου αυτό το χώρο. Τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Οπότε για μένα είναι διπλή η χαρά. Και ότι σε αυτό το χώρο γίνεται το καμαρίνι της Αλίκης και ότι πραγματοποιούμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο, αυτή την πάρα πολύ ωραία δράση με την ευκαιρία και των 39 χρόνων λειτουργία του καναλιού 1.
1: Μάλιστα. Κύριε Βουράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Και εννοείται ότι περιμένουμε και όχι μόνο τους Πειραιώτες, περιμένουμε όλους τους κατοίκους Αττικής, όχι μόνο στις 17, κάθε μέρα μετά τις 17 Ιουνίου να επισκεφθούν το δημοτικό μας θέατρο καταρχήν, την πόλη μας, που είναι εξαιρετική και πανέμορφη, αλλά και να δουν και το Καμαρίνι Ιταλή και τα προσωπικά της αντικείμενα.
1: Νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα σπεύσει, κύριε Βουράκη.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Και στον Ολυμπιακό μας σήμερα.
1: Βέβαια, εννοείται. Πειραιώτες, βέβαια.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Ιωσή Βουράκης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, κανάλι 1, για τα εγκαίνια την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου εγκαινιάζεται το Καμαρίνι Τσαλίκης με προσωπικά αντικείμενα Τσαλίκης Βουγιουκλάκη. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρες, φίλε μου, να πούμε καλησπέρες, όπως την Κωνσταντίνα φυσικά μπορούμε να πούμε την καλησπέρα μας που μπήκε τώρα στην παρέα. Καλησπέρα και στον Χρήστο. Και ο Χρήστος είναι εδώ, στη συντροφιά του Αλφα Radio. Τις υπόλοιπες τις έχουμε πει, ναι, να μην τα ξαναλέμε. Ψάχνω, ξέρετε εδώ, τους διάβλους της επικοινωνίας, με διάφορους φίλους που μπήκαν στην συντροφιά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το έχω πειράξει λίγο τη Λίσσα της Αφροδίτης και έχω βάλει ένα τραγούδι, γιατί έχουμε και εμείς παραστάσεις, έτσι. Θέλετε ακουστική για παραστάσεις, όχι τίποτα άλλο. Είμαστε στη θεατρική σκηνή του Αντώνη Αντωνίου, η Ονειροπόρη. Όπως ξέρετε περισσότερο, είμαι και ερασιτέχνης ηθοποιός. Παρουσιάζουμε δύο έργα, το «Τη Βέρα» και το «Με δύναμη από την Κηφισιά», στη θεατρική σκηνή Αντωνίου, σήμερα στις 8.30 και το ερχόμενο Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο, που σου ακούσει στις 8.30 και Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα, η απογευματινή μας.

0: καταθήκη να ονομάσει το νέο του κόμμα ΒΜΡΟ εξωτερικού. Εννοείς προφανώς ΒΜΡΟ εσωτερικού, επειδή το ΒΜΡΟ είναι το κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία. ΒΜΡΟ εξωτερικού, λέει, για να τιμήσει και τη συμφωνία των Πρεσπών ή ριζοσπαστική θεσμική τρόικα για το υπερταμείο των 100 ετών και το τρίτο μνημόνιο, λέει ο Τάκης με προφανέστατη ηρωνική, σαρκαστική και κριτική διάθεση απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, που αναμένεται να κάνει το μεγάλο comeback στον ερωτά μας, στον έρωτα του ελληνικού λαού, και να έρθει από την ερχόμενη Τρίτη με το νέο κόμμα να διεκδικήσει σε πρώτη φάση. Ο πρώτος στόχος, το πρώτο βήμα του κυρίου Τσίπρα που πρέπει να κάνει είναι να συσπυρώσει τους όμορους χώρους. Και αυτό, καταλαβαίνετε, θα δώσουν μια μεγάλη μάχη με το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Και το λέω έτσι χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους υπόλοιπους σχηματισμούς στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά σαν δυναμική αυτή τη στιγμή είναι το Πασόκ, είναι και δεύτερη, είναι αξιωματική αντιπολίτευση, είναι δεύτερο κόμμα και στις δημοσκοπήσεις. Τις περισσότερες φορές νομίζω ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Τώρα, από αυτό το κονταροχτύπημα θα επιβιώσει κάποιος που θα μπορέσει να κάνει το δεύτερο βήμα και να αντιμετωπίσει την ευρύτερη κεντροδεξιά παράταξη υπό τον κύριο Μητσοτάκη? Αυτό, είπαμε, έχει πολύ νερό ακόμα να κυλήσει το αυλάκι, να δούμε πώς θα γίνει. Το πρώτο που πρέπει να γίνει, που μάλλον είναι απαραίτητο, είναι αυτό, να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να σπυρωθεί η ευρύτερη κεντροαριστερά. Καλησπέρα και στην Νίτσα. Καλώς στην Νίτσα. Α, και εσύ προβλέπεις ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει σήμερα? Τι έγινε, όλοι οι Παναθηναϊκοί μας ακούνε? Είναι πρόβλεψη αντικειμενική που έχει να κάνει με τις μπασκετικές γνώσεις σου, είναι επιθυμία σου? Γιατί εδώ ακούω άλλα, ότι ο Ολυμπιακός γενικά έχει πάει τρένο όλη τη χρονιά. Παιδιά, δεν ξέρω αν το ακούσα το άλλο, είναι τελευταία στιγμή τώρα. Το άκουσατε ότι οι Βρετανοί προσπαθούν να επαναπροσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση? Οι Βρετανοί που κάναν τον Brexit, που φύγανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα προσπαθούν να την ξαναπροσεγγίσουν. Δηλαδή, ξανάρχονται και λένε να κάνουμε, λέει, μια ενιαία αγορά, λέει, για το εμπόριο των αγαθών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία. Παιδιά, μάλλον το μετανιώσαν. αλλά ντρέπονται να το πούν. Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνουμε και για σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νικόλας Καμακάρης, όπως κάθε Σαββατοκύριακο 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Μένετε φυσικά εδώ συντονισμένοι, πιστοί, στους 989. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά, Βίκυ Καρατζαφέρη με την ιατρική της εκπομπή. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, την ερχόμενη Παρασκευή εδώ θα είμαστε 4 με 6 το απόγευμα στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας και φυσικά και το Σαββατοκύριακο 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους, καλή δύναμη, καλά να περάσετε, να προσέχετε τους αγαπημένους σας και να σας προσέχουν.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξέλιξε στην υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνή με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα. Συνελήφθη άνδρας, ο οποίος φέρεται ως πατέρας του παιδιού και σύμφωνα με πληροφορίες επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές και να αποφύγει τη σύλληψη. Την ίδια ώρα, υπό το μικροσκόπιο των αρχών, φαίνεται να έχουν μπει και οι θάνατοι άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Μητέρα που τώρα έχει τέσσερα παιδιά, ισχυρίστηκε ότι τα προηγούμενα δύο πέθαναν κατά τον θυλασμό. Ένας 29χρονος επαγγελματίας οπλίτης έχασε τη ζωή του το πρωί στο κέντρο της Ζαχάρος όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος μιας σταθμευμένης νταλίκας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άτυχος άνδρας επέστρεφε από επίσκεψη στην οικογένειά του στο Αρτίκι Μεσσηνίας και κατευθυνόταν στην υπηρεσία του. Διπλωματικός πυρετός βρίσκεται σε εξέλιξη για την επίτευξη μιας προσυμφωνίας ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο να μην αποκλεί μια πιθανή ανακοίνωση εντός της ημέρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράν υποστηρίζει πως δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν

γύρουν εμπόδια. Εξάλλου, Τεχεράνη διέψευσε σήμερα μέσω αξιωματούχου το πλήρες άνοιγμα του Ορμούς. Οι διεθνείς αγορές αναμένουν με ενδιαφέρον τις διπλωματικές εξελίξεις, το αποτύπωμα των οποίων θα φανεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στη χώρα μας, οι τιμές της αμόλυβδης παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, ασκώντας πίεση στα νοικοκυριά. Καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την νυχτερινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με βαλιστικό πύραυλο. Η Ρωσία επιδίδεται σε απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σημείωσε ότι η χρήση του βαλιστικού πυράβλου Ρέσνικ σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. Στην ίδια γραμμή και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Μελώνη, η οποία καταδίκασε περίφραστα τη ρωσική επίθεση με πύραυλο. Για μια ακόμη κλιμάκωση έκανε λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. 4 νεκροί αναφέρθηκαν στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή σοβαρές ζημιές υπέστη στούντιο γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου. Σκηνές οξείας έντασης νωρίτερα στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα, μετά την δικαστική απόφαση που καθαρεί τον πρόεδρο Σγκυροζέλ, με συγκρούσεις να σημειώνονται μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η ένταση κλιμακώθηκε σήμερα, ύστερα από αίτημα εκένωσης του κτηρίου από την πλευρά του Κιλιτσάρογλου προς τις αστυνομικές αρχές για την εκένωση του κτηρίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν στα γραφεία του κόμματος για λόγους ασφαλείας και εφαρμογής του σχετικού αιτήματος. Οι είσοδοι του κτηρίου ωστόσο κλειδώθηκαν, ενώ εκτοξεύθηκαν αντικείμενα και νερό μεταξύ των συγκεντρωμένων. Οι αστυνομικές δυνάμεις τελικά εισήλθαν στο κτίριο αφού ξεπέρασαν τα οδοφράγματα που είχε θέσει η ασφάλεια του κτηρίου του κόμματος, ενώ κατά την επέμβαση έγινε χρήση σπρέι πιπεριού. Το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα γίνεται εκ νέου πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις. Όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμνα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ανάγκασε να δεχθεί την πρότασή μας, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Για πολλωστή Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για την κράυγα και τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πάσχει. Αρχίζει να συγκαλύψει, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση θα ελέγχει και θα ελεγχθεί και θα λογοδοτήσει ακόμα και για το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει η Ελληνική Λύση. Για χιλιάδες νέους, η πραγματικότητα με το στεγαστικό είναι τελείως διαφορετική, σημειώνει η Νίκη. Σημαντικές ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες και άλλες καλλιέργειες στο Ηράκλειο της Κρήτης από την χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές της ενδοχώρας με επίκεντρο τον Προφητηλή αλλά και περιοχές όπως οι Δαφνές, το Κυπαρίσι και άλλες αναφέρουν οι παραγωγοί. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στην Κύπρο κλείνουν στις 6 το απόγευμα οι κάλπες. Η αποχή δεν είναι επιλογή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται στις 9 το βράδυ ο τελικός του Final Four της EuroLeague μεταξύ Ολυμπιακού και Real Madrid. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ISAP Φάληρο από τις 5 το απόγευμα για ειδικούς σειρμούς προς το ΆΚΑ. Οι φίλαθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από αυτή την ώρα και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριος θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για την Αττική αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αύριο θα πνέουν βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το μεσημέρι τοπικά 6. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλύτερα. Εμείς θα πάμε παρέα για την επόμενη ώρα εδώ στον Αλφα Radio 989. Βίκυ Καρατζαφέρη στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Η σύνθεσή του εμπλουτισμένη με νιασυναμίδη και υαλουρονικό νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία με την εξαιρετική κάλυψη και αφήνει στην επιδερμίδα ένα ματ φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Είναι δε ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και χωρίς άρωμα. Μαζί μας όμως και η Eva Bell μονοδοσικές κάψουλες λάμψης που αποτελούν ένα μπούστερ υψηλής περιεκτικότητας σταθερής βιταμίνης C, βιταμίνης Ε, τζοτζόμπα και αργάν oil, προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση, ελαστικότητα και ισχυρή αντιγυραντική δράση. Και τώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό που ουσιαστικά είναι το δημογραφικό και άλλες φορές το έχουμε κουβεντιάσει. Φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Κύριε Πάντο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και έγινε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο προημερών στο πανέμορφο νησί στην Ιθάκη, όπου εκεί ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα όσο και ανησυχητικά στοιχεία. Ακούσαμε ας πούμε ότι μέχρι το 2060 ο πληθυσμός της χώρας μας θα έχει μειωθεί κατά 1,7 εκατομμύριο ανθρώπους.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή αυτό που ακούστηκε σε αυτό το συνέδριο όπου μαζεύτηκαν οι πολιτικοί, οι επιστήμονες, η διπλωματία με την παρουσία 27 πρέσβων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που την προεδρεύουσα Κύπρο και ο Κύπρος πρέσβης ήταν εκεί και μιλάγαμε όσον αφορά το ποια είναι η πραγματικότητα, τι θα συμβεί και τι μπορούμε να κάνουμε να το αποφύγουμε αυτό το δυσάρεστο φαινόμενο που ήδη πλήττει την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε, ότι οι γεννήσεις είναι περίπου στις 64-65.000, που κάπου 20.000 από αυτές τις γεννήσεις είναι και από ανθρώπους που μένουν στην Ελλάδα, που δεν είναι όμως μόνιμοι κάτοικοι εδώ. Και οι θάνατοι είναι διπλάσιοι, στους 120.000-130.000. Αυτό θα συνεχιστεί το φαινόμενο για τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια, που σημαίνει ότι ο πληθυσμός θα μειώνεται συνεχώς. Και βέβαια που οφείλεται όλο αυτό, οφείλονται σε διάφορους λόγους. Η αναβολή απόκτησης παιδιού είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει στις ημέρες μας.
0: Ακόμα αυτό το βλέπετε, κύριε Πάντο? Ακόμα δηλαδή βλέπετε στο ιατρείο ζευγάρια που είναι πώς να το πω, πιο όρημα ηλικιακά και καθυστερούν τη δημιουργία οικογένειας? Νόμιζα ότι αυτό ισχύει τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε τις περασμένες 2 δεκαετίες, όχι?
1: Η κατηγορία των γυναικών που είναι η πιο ταχύως αυξανόμενη στις ημέρες μας είναι οι γυναίκες άνω των 40 ετών που έρχονται για να αποκτήσουν παιδάκι. Βέβαια, το τελευταίο 1-2 χρόνια βλέπουμε και πιο νεαρές πλέον γυναίκες μέσα από αυτή την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση που έχουμε κάνει σε πάνω από 40 δήμους ενημερώνοντας τη σημασία της ΑΜΗ.
0: Ναι. Πού βρισκόμαστε με αυτό, με αυτή την εξέταση, κύριε Πάντο?
1: Αυτή η εξέταση έχει γίνει εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό από το 24 ότι θα μπει στο ΝΕΟΠΗ. Βέβαια ο Υπουργός Υγείας έχει επαναλάβει ήδη το Δεκέμβρη του 25 ότι τους πρώτους μήνες του 26 θα μπει. Ελπίζω έτσι το επόμενο διάστημα πράγματι να μπει στο ΝΕΟΠΗ. Είναι ένας δείκτης γονιμότητας που τι κάνει, βάζει τη γυναίκα να δει που είναι το οθηγικό της απόθεμα. Βλέποντας ότι το οθηγικό απόθεμα μειώνεται και ξέρουμε εμείς επιστημονικά ότι μέχρι την ηλικία 35 το 95% του οθηγικού αποθέματος έχει ήδη χαθεί, παίρνει αποφάσεις εφόσον θα ήθελε κάποια στιγμή να αποκτήσει παιδάκι, είτε να κρυοσυντηρήσει τα ωάρια της εφόσον δεν έχει σύντροφο ή να αποκτήσει παιδί πιο νωρίς εφόσον έχει σύντροφο. Και αυτό πράγματι συμβαίνει, όπως έχει αποδειχθεί στην Πορτογαλία αλλά και τώρα στην Ιταλία, που κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να προβάλλουν την σημασία της ΑΜΗ, διότι φαίνεται ότι τα οικονομικά κίνητρα δεν φαίνεται να αλλάζουν αυτό που ξέρει ο κόσμος, που γνωρίζει ότι εγώ μπορεί να αποκτήσω παιδί όποτε αποφασίσω, και φαίνεται και στην πράξη αυτό. Οπότε μέσα από την άμυ ευαισθητοποιούμε τον κόσμο να πάρουν μέτρα νωρίτερα. Και αυτό αποδείχθηκε και στο συνέδριο στην Ιθάκη, όπου πλέον πολλές χώρες μεταβάλλουν στάση, εκτός το ότι ενισχύουν περισσότερο οικονομικά τους νέους με κίνητρα για απόκτηση παιδιού, επίσης όμως ευαισθητοποιούν τον κόσμο μέσα από την άμυ και τη σημασία της φύσης.
0: Κύριε Πάντο, επειδή μας είπατε ότι στο συνέδριο ήταν και πάρα πολλοί εκπρόσωποι από την πολιτεία και θεσμική και πολιτική, η άποψη, η γενική άποψη, έτσι όπως εκφράστηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου σχετικά με αυτό που συζητάμε και για το δημογραφικό, βλέπετε να είναι κάτι που θα μείνει στα χαρτιά ή πραγματικά θα ληφθούν μέτρα? Ποια είναι η πρόθεση?
1: Ήταν μια εξαιρετική έτσι συνάντηση.
0: Γιατί ξέρετε, είναι ωραία η συγκυρία, ωραία τα λέμε στα συνέδρια, αλλά το θέμα είναι στο διατάφτα πρακτικά τι μπορεί να γίνει αμέσως μετά.
1: Στο διατάφτα αυτή η συνάντηση είχε στο αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το Ithaca Demographic Forum, ένας φορέας στον οποίο θα συμμετέχουν διπλωμάτες, πολιτικοί, προσωπικότητες και γιατροί βέβαια και επιστήμονες. Το σκοπό έχουμε να χρησιμοποιήσουμε αφετηρία την Ιθάκη με όλο το συμβολισμό του νησιού που έχει και να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε ακόμα περισσότερο και άλλες κοινωνίες. Ήδη στις 26 Ιουνίου θα είμαστε Χίο με τον Δήμο της Χίου και την Περιφέρεια, όπου θα μιλήσουμε για τα ίδια θέματα και βέβαια μαζί με τους διπλωμάτες, κυρίως τους πρέβεις άλλων χωρών, θα κάνουμε και κάποια βήματα προς την Ευρώπη να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, αλλά κυρίως να συγκεράσουμε και απόψεις και τακτικές προκειμένου να αλλάξουμε αυτό τον δημογραφικό κατήφορο, αυτή την πληθυσμιακή κατάρρευση που θα υποστεί κυρίως η Ελλάδα.
0: Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, πέρα από το κομμάτι αυτό των συνεδρίων και με τις διάφορες καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που κάνει, σκοπεύει να λάβει κάποια επιπλέον μέτρα για αυτό που συζητάμε σήμερα?
1: Αυτό που κάνουμε εμείς είναι συμμετέχουμε σε συνέδρια επιστημονικά και βέβαια την Κυριακή θα είμαι στην Κρήτη που θα μιλάμε σε ένα συνέδριο που οργανώνει το Πανεπιστήμιο του Αλεξάνδρα, το Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, για να ευαισθητοποιήσουμε νέους όσον αφορά πότε θα γίνεται κατάψυξη οαρίων. Είναι το τρίτο οαρίνο σχολείο περιγεννητικής ιατρικής. Θα συμμετέχουμε και στο πανελλήνιο συνέδριο της εξωματικής που θα γίνει αρχές Ιουνίου. Και βέβαια η συμμετοχή μας εκεί δεν θα είναι να μιλάμε για εξωματική, παρόλο ότι η εξωσωματική εφαρμόζουμε έτσι στα υπογόνιμα ζευγάρια. Εμείς αυτά τα συνέδρια μιλάμε για πρόληψη, για διαφύλαξη και προστασία της γονιμότητας μέσα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. Οπότε σε ένα συνέδριο εξωσωματικής τον Ιούνιο εμείς θα μιλάμε το ακριβώς αντίθετο ως εταιρεία. Ότι πάρετε μέτρα για να μην φτάσετε να κάνετε εξωματική, έτσι να αποκτήσετε.
0: Να διαφυλάξετε τη γονιμότητά σας. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Πάντο, θα κάνουμε εδώ μια απαραίτητη πολύ γρήγορη διακοπή. Μείνετε μαζί μας, γιατί μετά έχουμε πολύ λίγα λεπτά για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στον απόϊχο ενός πάρα πολύ σημαντικού και ενδιαφέροντος συνεδρίου που έγινε προημερών στην Ιθάκη για το δημογραφικό, κουβεντιάζουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, μαιευτήρα γυναικολόγο και γενικό γραμματέα στην Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Ακούστηκε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό στο συνέδριο, κύριε Πάντο. Οι δύο μορφίες που έχει η Ελλάδα, ότι υπάρχουν Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και εντάξει διατηρούν ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με τον τόπο της καταγωγής τους, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλους κατοίκους της Ευρώπης, αλλά εξακολουθούν να μένουν εκτός. Και το άλλο είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι που εκφράζουν ανοιχτά την επιθυμία να επιστρέψουν. Αυτές οι δύο παράμετροι πώς μπορούν να επηρεάσουν θετικά την έκβαση του δημογραφικού στις επόμενες δεκαετίες?
5: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είχε μια εκπληκτική ικανότητα να διώχνει τους πολίτες της. Ο πατέρας μου ήταν μετανάστης δεκαετία του 50 στην Αυστραλία. Εγώ γεννήθηκα στην Αυστραλία. Έτσι, οπότε τότε έδιωξε πάρα πολύ, εξανάγκασε πάρα πολύ κόσμο να φύγουν για το εξωτερικό για να ζήσουν. Στις ημέρες μας έκανε και βέβαια άλλο ένα κατόρθωμα που ήταν να διώξει πάρα πολλούς επιστήμονες στο εξωτερικό. Επιστήμονες οι οποίοι όχι μόνο πήγανε για να ζήσουν, για να, έτσι, να ασκήσουν το επάγγελμά τους, αλλά δημιουργήσαν και οικογένειες. Ήταν νέοι άνθρωποι σε άλλες χώρες, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Οπότε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ στο φαινόμενο αυτής της δημογραφικής κατάρρευσης. Άρα αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται και γίνεται βέβαια στην πράξη, προσπαθεί η πολιτεία να τους φέρει πάλι πίσω. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τα Υπουργεία και συγκεκριμένα η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, είχε πάει στην Αγγλία προημερών για να βοηθήσει να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι από την Αγγλία στην Ελλάδα, και γίνεται αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι πρέπει να εντατικοποιηθεί αυτή η προσπάθεια, όλοι αυτοί οι νέοι που έχουν οικογένειες όλοι τους να επανέλθουν στη χώρα μας, να ασκήσουν το επάγγελμα εδώ, να δοθούν κίνητρα και φορολογικά αλλά και εργασιακά προκειμένου να φύγουν από εκεί που έχουν κατασταθεί και να γυρίσουν πίσω.
4: Υπάρχουν στοιχεία για περιοχές της Ελλάδας που να συνιστούν ένα θετικό παράδειγμα αναστροφής του δημογραφικού και που πραγματικά να έχουν καταφέρει να αντιστρέψουν αυτό το αρνητικό ισοζύγιο θανάτων γεννήσεων?
5: Ναι, βεβαίως. Ήταν ο Δήμαρχος Γιάννητσον στο συνέδριο που πράγματι μίλησε για αύξηση του πληθυσμού. Αλλά η αλήθεια είναι στα Γιάννητσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι και ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε κάποιες πόλεις, διότι η ερημόνη και η επαρχία και μαζεύονται στις πόλεις. Οπότε δεν είναι ακριβώς αύξηση με την έννοια ότι
4: αυξάνονται
5: τα παιδιά πάντου, γεννιούνται παιδιά. Ναι. Και απ' την άλλη. Βέβαια είναι και σε κάποια μέρη που συγκεντρώνονται οι μετανάστες, οπότε υπάρχει και εκεί αύξηση, όπως σε κάποια μέρη της Κρήτης, λόγω γεννήσεων από ανθρώπους που έχουν έρθει ως μετανάστες από άλλες χώρες στην Ελλάδα. Η χώρα μας αναγκαστεί κάποια στιγμή να ελληνοποιήσει πάρα πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, να τους εντάξει στην κοινωνία πλέον πιο ουσιαστικά ως Έλληνες πολίτες, προκειμένου να αντιστραφεί αυτή έτσι, η δημογραφική πτώση, η υπογεννητικότητα, πρέπει να πάρουν μέτρα νωρίς από τώρα η πολιτεία πιο έντονα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πράγματι τα επόμενα χρόνια θα είναι, δεν θα δούμε καλές στιγμές. Ήδη υπολογίζεται ότι το 2070 η μεγαλύτερη σε πληθυσμό κατηγορία ανθρώπων στην Ελλάδα θα είναι οι 90 γυναίκες.
4: Άρα το μήνυμα για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πάντο, ποιο πρέπει να είναι, να το ακούσουν κυρίως οι νεότεροι άνθρωποι?
5: Το μήνυμα είναι η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση για τους νέους ανθρώπους. Αυτό που λέμε είναι, εφόσον θα θέλατε κάποια στιγμή να αποκτήσετε ένα παιδάκι, να δημιουργήσετε οικογένεια, κάντε οι γυναίκες ένα δίκτυ άμι, νωρίς εννοούμε πριν τα 35, διότι η φύση έχει τους δικούς της κανόνες, δεν βλέπει ανάγκες, δεν βλέπει λόγους που αυτή τη στιγμή υπάρχουν για την αναβολή, όπως είναι η καριέρα και η εργασία. Μπορεί όμως κάποια γυναίκα κυρίως να μην έρθει αργότερα στη ζωή της με διλήμματα, να πάρει νωρίς μέτρα, να κρυοσυντηρήσει το γενετικό της υλικό, εφόσον δεν έχει σύντροφο, ή ταυτόχρονα με οτιδήποτε άλλο επιδιώκει να ολοκληρώσει την οικογένειά της με απόκτηση παιδιών. Και η πολιτεία βέβαια να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση με τα ανάλογα κινήτρα, είτε οικονομικά είτε εργασιακά, έτσι για να αισθάνεται και ασφάλεια το κάθε ζευγάρι, προκειμένου να μεγαλώσει τα παιδιά της σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή την κοινωνία, σε χώρα μας.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάντο. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και τώρα περνάω στην επόμενη καλεσμένη μας για σήμερα. Καλωσορίζω την κυρία Ειρήνη Καρακασίδου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια συμβουλευτικής ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και θα μιλήσουμε για τη δύναμη που δεν φαίνεται. Το λέτε όπως μου το είπατε, κυρία Καρακασίδου, για την ψυχική ανθεκτικότητα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ακριβώς αυτό.
1: Θέλω να μου πείτε καταρχάς, η συμβουλευτική ψυχολογία δεν είναι λίγο πλεοναστικός όρος? Θέλω να πω, οι ψυχολόγοι δεν έχουν εξ ορισμού αυτό το ρόλο, το να μας συμβουλεύουν?
2: Θα σας πω, η συμβουλευτική ψυχολογία είναι ένας κλάδος, εφαρμοσμένος κλάδος της ψυχολογίας, από τους πολλούς που υπάρχουν, οπότε δεν ασχολούνται όλοι οι ψυχολόγοι με αυτό το κομμάτι. Το ενδιαφέρον αυτού του κλάδου, που υπηρετώ και αγαπώ πολύ, είναι ότι βοηθάει τους ανθρώπους και μέσα από τις συμβουλές, όπως είπατε εσείς, αλλά και γενικότερα τους βοηθάει να βρουν τρόπους να χτίσουν το δικό τους νόημα στη ζωή και το μονοπάτι της ευτυχίας και της ευζωίας τους.
1: Τι ωραία. Οπότε η ψυχική ανθεκτικότητα πώς σχετίζεται με όλα αυτά? Τι είναι καταρχάς, υπάρχει κάποιος ορισμός?
2: Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένας πολύ βασικός πυλώνας της ανάπτυξης του ατόμου. Είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, τις απογοητεύσεις, τις απώλειες, τα τραύματα και να συνεχίζει. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν λυγίζω, αλλά βρίσκω έναν τρόπο να σηκωθώ ξανά.
1: Εγγενώς τον έχουμε αυτόν τον τρόπο και αυτή τη δυνατότητα, ή κάποιοι την έχουν και κάποιοι άλλοι όρχοι? Είναι κάτι που μπορούμε να το καλλιεργήσουμε?
2: Η ανθεκτικότητα δεν είναι έμφυτη. Δεν είναι δηλαδή η τόχης ή δεν τόχης. Είναι μια δεξιότητα. Δηλαδή, αυτά είναι τα καλά νέα, μπορεί να καλλιεργηθεί. Είναι, ναι, όπως ένας μυς. Με την εμπειρία, την επίγνωση, την υποστήριξη, όλοι μπορούμε να γίνουμε πιο ανθεκτικοί.
1: Οπότε λοιπόν, αν σας έλεγα να μου προτείνετε κάποιους τρόπους για να αρχίσουμε να το καλλιεργούμε, έτσι ώστε όταν θα συμβεί κάποια δοκιμασία να είμαστε κατά μία έννοια έτοιμοι να τη διαχειριστούμε, τι θα μου λέγατε?
2: Θα σας έλεγα αρχικά ότι η ανθεκτικότητα καλλιεργείται στην πράξη και μέσα στην καθημερινότητά μας. Πρώτον, με το κομμάτι της αυτογνωσίας. Παρατηρούμε τον εαυτό μας, αναγνωρίζουμε πότε πιεζόμαστε, αγχωνόμαστε, απογοητευόμαστε, πότε χρειαζόμαστε να κάνουμε μια πάυση από όλα αυτά. Επίσης, δουλεύει, η ανθεκτικότητα χτίζεται με τις σχέσεις. Η σύνδεση με τους άλλους, το να έχουμε δηλαδή ανθρώπους δίπλα μας, κοινωνικό δίκτυο να μας ακούει και μας στηρίζει, είναι πολύ πολύ σημαντικό για το χτίσιμο της ανθεκτικότητας. Επίσης, η ανθεκτικότητα μας υπενθυμίζει να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αισθάνεται. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί, πάντα καλά. Η ανθεκτικότητα σημαίνει μέσα στη δυσκολία να κάνουμε χώρο για εμάς. Μικρά βήματα αυτοφροντίδας, θα έλεγα.
1: Πόσο εύκολο είναι αυτό στην πράξη? Γιατί όταν είμαστε εν μέσω μιας δοκιμασίας, που εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να την ορίσω ως μικρή ή ως μεγάλη, γιατί φαντάζομαι ότι εδώ συμπεριλαμβάνεται και το υποκειμενικό στοιχείο, το πώς αντιλαμβάνεται δηλαδή ο καθένας αυτό που του συμβαίνει. Νομίζω ότι μας πνίγει καμιά φορά όλο αυτό, και το να βρούμε χρόνο και χώρο για την αυτοφροντίδα που μας λέτε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Υπάρχουν πολλές στιγμές. Αρχικά να πω ότι υπάρχουν πολλοί θόρυβοι και εξωτερικά στην καθημερινότητά μας και μέσα στο μυαλό μας. Και υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε ότι δεν υπάρχει άλλο, δεν αντέχω άλλο, όχι δεν μπορώ να φροντίσω
1: πολλές
2: εμένα.
1: Πολλές φορές,
2: δεν μπορώ,
1: βέβαια.
2: Ακριβώς, να σκεφτώ ότι φροντίζω, ότι πάω να φροντίσω εμένα. Και αυτές οι στιγμές, όπως λέμε, είναι πολλές, είναι αληθινές και είναι δύσκολες. Αλλά το σημαντικό είναι να τις αναγνωρίζουμε. Και να θυμόμαστε ότι το δεν αντέχω άλλο, για παράδειγμα, δεν είναι αδυναμία. Είναι κάτι που μου λέει χρειάζομαι βοήθεια, χρειάζομαι στήριξη. Εκεί, αν μου επιτρέπετε να πω έτσι κάποια tips, χρειάζεται να θυμίσουμε στον εαυτό μας ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Δεν είναι ντροπή να ζητήσουμε βοήθεια από έναν φίλο, από έναν άνθρωπο που εμπιστευόμαστε, από έναν ειδικό. Γιατί η ανθεκτικότητα δεν σημαίνει απλώς να συνεχίσω, σημαίνει ότι ανθίζω μέσα από αυτή τη δυσκολία, ακόμα και με αργά βήματα, γιατί ο καθένας έχει το ρυθμό του.
1: Θα λέγατε λοιπόν εμπειρικά, με δεδομένο ότι είναι και κάτι που στην πράξη, όπως μας εξηγήσατε, καλλιεργείται, ότι υπάρχουν άνθρωποι που, αν σκεφτούμε ότι οι δοκιμασίες υπάρχουν καθημερινά και από τη μικρή μας ηλικία, ότι φτάνοντας σε μια όρημη ηλικία θα ήταν λίγο εκ των όνων κάνευ για όλους να έχουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Αθρηστικά μιλώντας.
2: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Κοιτάξτε, θα έπρεπε, θα ήταν το καλό σενάριο. Απλά το πρόβλημα είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε όλες τις δυσκολίες με αυτή την οτροπία, ναι. Οπότε δεν τις βλέπουμε σαν ευκαιρίες άνθησης και ανάπτυξης. Άρα χρειάζεται και εκεί εκπαίδευση. Δεν είναι απλά η δυσκολία, αλλά πώς την αντιμετωπίζω για να ανθίσω μέσα από αυτή.
1: Ξέρετε, είχα διαβάσει κάποια στιγμή στα social media μια ανάρτηση που έλεγε, είχε ένα κείμενο και μου έχει μείνει βέβαια ο τίτλος που έλεγε «Κανείς δεν με ρώτησε αν ήθελα να είμαι βράχος». Εννοώντας ότι αυτό το «δεν αντέχω άλλο» και ότι έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή καθένος εκάστου που νιώθει ότι του έχουν πέσει βαριά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και ότι πράγματι δεν θέλει. Εκεί τι απαντάμε?
2: Εκεί απαντάμε, είναι πολύ ωραία αυτή η φράση που φέρατε, γιατί όντως εκεί χρειάζεται να δώσουμε χώρο και χρόνο στο «δεν αντέχω τίποτα», στο «δεν θέλω να είμαι βράχος». Οπότε χρειάζεται λίγο ένα βήμα πίσω, να ανασυγκροτηθώ με τη δυσκολία, με τον πόνο, χωρίς να μου υπενθυμίζω ότι πρέπει να είσαι δυνατός, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι αδύναμος και θα ανασυγκροτηθώ για να, εκεί είναι και η προοπτική, για να μπορέσω να συνεχίσω, να πάω το επόμενο βήμα και να συνεχίσω με ανθεκτικότητα τη ζωή μου.
1: Ξέρετε, δεν θέλω τώρα να ακουστώ περίεργη ή κακιά, αλλά όλα αυτά μπορεί κάποιος να πει, είναι πολύ θεωρητικά. Και εν πάση περιπτώσει στο διατάφτα δεν μπορούμε πάντα να τα έχουμε στο μυαλό μας. Εκεί τι απαντάτε?
2: Εκεί έρχεται ακριβώς η εκπαίδευση. Ναι, δεν χρειάζεται να τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας, αλλά αν στην αρχή ζοριστούμε να τα έχουμε όλα στο μυαλό μας, θα έρθει η στιγμή που θα βγαίνουν πιο αυθόρμητα. Και επειδή όντως πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε ότι είναι κάτι θεωρητικό, πρακτικά να πω ότι το χτίσιμο της ανθεκτικότητας έρχεται όταν αναγνωρίζω τα όρια μου. Όταν λέω όχι σε οτιδήποτε με εξαντλεί. Όταν ζητάω βοήθεια χωρίς να αισθάνομαι ενοχή και κυρίως όταν μαθαίνω να μιλάω στον εαυτό μου με καλοσύνη και όχι με κριτική.
1: Άμα μου απαντάει αυτός μου, αυτό είναι άλλη θέμα για άλλη συζήτηση, φαντάζομαι, κυρία Καρακασίδου. Γενικά στο κομμάτι της ψυχικής ανθεκτικότητας δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να κάνουμε κάποια γενίκευση. Θα λέγατε όμως εμπειρικά ότι είναι μια διαδικασία πιο εύκολη για τις γυναίκες?
2: Ενδιαφέρον. Δεν φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στο φύλο, αλλά οι γυναίκες είναι αλήθεια ότι είναι λίγο πιο κοντά στο συναίσθημά τους. Όχι ξέρουν να το διαχειρίζονται, απλά μπορούν να καταλάβουν πώς αισθάνονται. Φαίνεται ότι έχουν έτσι μια μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, χωρίς να είναι αυτό απόλυτο. Μπορεί να είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί λίγο στη φύση τους έχουν το κομμάτι τη σύνδεση με του συναισθήματος πιο εύκολη. Αλλά θεωρώ ότι και για τα δύο φύλλα μπορούν να εκπαιδευτούν και μπορούν να είναι ανθεκτικοί στις δυσκολίες.
1: Περνάμε στην επόμενη φάση της συζήτησής μας αμέσως μετά από το γρήγορο διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συζητάμε για την ψυχική ανθεκτικότητα. Όπως μου το είπε η κυρία Καρακασίδου, είναι η δύναμη που δεν φαίνεται. Η κυρία Ειρήνη Καρακασίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια συμβουλευτικής ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και λύνει σήμερα τις απορίες μας για το θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Καρακασίδου, πώς μπορεί κάποιος να έχει αυτή την ψυχική ανθεκτικότητα και την υπομονή και όλες αυτές τις δεξιότητες που συζητάμε, όταν αισθάνεται ότι πραγματικά όλα του πάνε στραβά? Πολλές φορές έχει τύχει να είμαστε σε μια πιο δύσκολη μέρα και πραγματικά λέμε, πω τώρα ήταν ανάγκη να γίνει και αυτό, έχω εκείνο, έχω το άλλο, τόσα πράγματα που με ταλανίζουν, πω έγινε και αυτό, δεν αντέχω άλλο, είναι όλα πάνε στραβά. Εκεί τι γίνεται? Υπάρχει κάποιος τρόπος να ιεραρχήσουμε τις δοκιμασίες? Η διαχείριση είναι η ίδια ανάλογη με αυτή που μας περιγράψατε προηγουμένως?
4: Να πω αρχικά ότι εκείνη τη στιγμή είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγμή για να ανθίσει και να αναπτυχθεί η ψυχική ανθεκτικότητα. Γιατί, ας πούμε, αν μπορούσα να σας δώσω μία έτσι εικόνα, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι σαν, ας πούμε, ένα μπαλάκι που είμαστε εμείς, που πέφτει στο έδαφος μετά από αυτή την δύσκολη ημέρα, η δύσκολη συνθήκη, και εκεί είναι η ανθεκτικότητα για να δημιουργήσει αυτό το έδαφος έτσι ώστε το μπαλάκι να αναπηδήσει και να μην βουλιάξει. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή χρειάζεται να θυμόμαστε πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε την δυσκολία και να αναγνωρίσουμε τη συνθήκη, αλλά να μην γίνουμε η συνθήκη. Ούτε να γίνουμε οι ήρωες που θα φύγουμε από τη συνθήκη, αλλά να πούμε ότι αυτή είναι μια δύσκολη μέρα, αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση, αυτά είναι τα εργαλεία που έχω εγώ να την αντιμετωπίσω. Το οποιοδήποτε εργαλείο θα περάσει και αυτό, μια φράση που βοηθάει πολύ την ανθεκτικότητα. Πάμε να δούμε τα πράγματα παρακάτω. Αυτό μπορεί να μην γίνει τόσο γρήγορα όσο το λέω, αλλά όσο περισσότερο εκπαιδευμένοι είμαστε από τις δυσκολίες και τις προκλήσεις καθημερινότητας, τόσο πιο αυτόματο θα γίνεται αυτή η αναπήδηση με τον μπαλάκι.
3: Αν, κυρία Καρακασίδου, ανήκουμε στην κατηγορία που μας αρέσει να τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι ή να λέμε, προτιμώ να πάω για ύπνο, να δώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου και να το κάνω, να το αποφύγω για λίγο, αυτές είναι οι υγιείς πρακτικές?
4: Θα ξεκινήσω με τη δεύτερη. Το αν αναγνωρίζω τη δυσκολία και δώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου, είτε με μία παύση με τον ύπνο, δεν είναι κακό. Αρκεί να αναγνωρίσω πριν ότι είναι δυσκολία. Και μετά επανέρχομαι σε αυτό, εννοώ. Στην κατάσταση. Το να τα βάζω κάτω από το χαλάκι δυσκολεύει πάρα πολύ το χτίσιμο της ανθεκτικότητάς μου. Είναι σαν να χτίζω το σπίτι της ανθεκτικότητας στην άμμο. Οπότε στο επόμενο κύμα θα πέσει.
3: Και αν έχουμε έναν άνθρωπο στο περιβάλλον μας που έχει αυτή ακριβώς την διαχείριση, αυτόν τον τρόπο διαχείρισης, εμείς τι θα μπορούσαμε να του πούμε ή να τον προτρέψουμε να κάνει? πέρα από το να επισκεφθεί ενώ έναν ειδικό που αυτό σίγουρα θα τον βοηθούσε πάρα πολύ γενικότερα και τώρα και στο μέλλον?
4: Ίσως θα βοηθούσε να σταθούμε δίπλα του και να ακούς πριν βάλει τα συναισθήματα κάτω από το χαλάκι, να είμαστε δίπλα για να τον ακούσουμε να τα πει σε εμάς. Οπότε πριν προλάβει να τα κρύψει, να έχει την ευκαιρία με έναν άνθρωπο που νοιάζεται για εκείνον και δείχνει ενδιαφέρον να τα μοιραστεί. Αυτό συνήθως βοηθάει πολύ. Γενικά οι σχέσεις βοηθάνε την ανθεκτικότητα, γιατί το άτομο νιώθει ότι δεν είναι μόνος του και μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη δυσκολία με παρέα για να χτίσει σιγά σιγά και τη δική του ανθεκτικότητα.
3: Η ανθεκτικότητα θα λέγατε ότι συσχετίζεται με τη θετική ψυχολογία?
4: Η ανθεκτικότητα, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένας πολύ βασικός πυλώνας της θετικής ψυχολογίας. Στηρίζεται πολύ και στα θετικά συναισθήματα και στο κομμάτι της ευτυχίας και της ευζωίας. Πολύ βασική έννοια της θετικής ψυχολογίας.
3: Το ρωτάω γιατί θέλω να μου πείτε εάν έχει νόημα να κρατάμε και ένα ημερολόγιο όταν περνάμε αυτές τις δυσκολίες. Γιατί έχουμε συζητήσει άλλη φορά στο παρελθόν και για τη σημασία του να κρατάμε ημερολόγιο και να έχουμε ευγνωμοσύνη, να ψάχνουμε να βρίσκουμε ας πούμε κάτι καλό που μας έχει συμβεί μέσα ακόμα και στην πιο δύσκολη μέρα. Αντιστρόφως τώρα, μιλώντας για αυτές τις δυσκολίες, η καταγραφή τους θα μπορούσε τυχόν να μας βοηθήσει στο να αποκτήσουμε αυτή την ψυχική ανθεκτικότητα? Είναι ένα tip, ας πούμε, αυτό?
4: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Θα τη χωρίσω σε δύο μέρη. Θα μπορούσαμε να γράψουμε αυτή τη δυσκολία σαν μια καταγραφή και μετά όταν νιώθουμε ότι όχι έχει ξεπεραστεί εντελώς, ότι έχουμε περάσει ας πούμε τα πρώτα κύματα δυσκολίας, να ξαναγράψουμε αυτή την ιστορία και την κατάσταση εστιάζοντας στο θετικό. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ γιατί μας δείχνει ποια εργαλεία πήραμε μέσα από αυτή την δύσκολη συνθήκη.
3: Θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν στο κομμάτι της ψυχικής ανθεκτικότητας τα παιδιά ήδη από μικρή ηλικία ή ακόμη και από την εφηβεία, πιστεύετε?
4: Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Ναι, ναι, υπάρχουν και αρκετά προγράμματα ερευνητικά ακόμα που βοηθάνε τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία και από προνήπια, να σας πω, προνήπια, νήπια, νηπιαγωγείο, να μάθουν να χτίζουν την ασπίδα της ανθεκτικότητάς τους. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όταν ξεκινάει από μικρή ηλικία, έχει πολύ αισιόδοξα και θετικά αποτελέσματα και στην ενήλικη ζωή.
3: Άρα, αν θέλαμε να συνοψίσουμε κάπως πώς θα τα σταχυολογούσαμε από το πιο σημαντικό μέχρι το λιγότερο σημαντικό, τους τρόπους δηλαδή για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανθεκτικοί και να αντέχουμε στις δυσκολίες που δυστυχώς για όλους η ζωή της επιφυλάσσει, να το πούμε και αυτό, δεν είναι κάποιοι που ξεφεύγουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, κάθε πόρτα έχει το καρφί της, όπως λέγανε οι παλαιοί.
4: Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι το πρώτο σημαντικό είναι αυτό που είπατε ακριβώς. Να αποδεχτούμε, να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι οι δυσκολίες είναι μέρος της ζωής μας και μέρος της καθημερινότητάς μας. Να μην τις θεωρούμε σαν εμπόδια, αλλά σαν τρόποι ανάπτυξης. Είπαμε ότι μέσα από τη δυσκολία η ανθεκτικότητα φέρνει την ανάπτυξη. Να δημιουργούμε έτσι σχέσεις και δίκτυα που να μπορούν να μας στηρίξουν σε αυτές τις δυσκολίες, είτε τις πρακτικές είτε τις συναισθηματικές, και να μην πιέζουμε τον εαυτό μας να φύγει γρήγορα από μια δύσκολη κατάσταση ή να είναι δυνατός. Αυτό που λέω εγώ συνήθως, έτσι, που σχετίζεται πολύ με το κομμάτι της ανθεκτικότητας, είναι να μην περιμένουμε να γίνουμε δυνατοί. Είμαστε ήδη δυνατοί, απλώς δεν τον βλέπουμε πάντα και αυτό είναι okay.
3: Προσωπικά πάντως δεν μου αρέσει να μου λένε όλοι ότι εσύ είσαι δυνατή, όταν με βλέπουν έτοιμοι να καταρρεύσω και θα τα καταφέρω. Μπορώ να σας πω το αντίθετο, με εκνευρίζει κιόλας δηλαδή.
4: Σωστά, σωστά. Γιατί υπάρχουν προσδοκίες των άλλων για χειρισμό αυτής της κατάστασης, ενώ εγώ εκείνη τη στιγμή, όπως είπαμε και πριν, θέλω να μπορώ να έχω το δικαίωμα να είμαι αδύναμος, να μείνω στη στιγμή. Και η δύναμη δεν είναι... Γιατί και αυτό πρέπει να είναι πολύ σημαντικό. Ο καθένας ορίζει τη δύναμη διαφορετικά. Δύναμη δεν είναι να μην κλαίω. Εμένα εκείνη τη στιγμή που βιώνω, ας πούμε, μια δύσκολη κατάσταση, για μένα η δύναμή μου είναι να κλάψω.
3: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε, κυρία Καρακασίδου.
4: Να είστε πολύ καλά, εγώ ευχαριστώ.
3: Και εσείς, καλό απόγευμα.
4: Γεια σας.
3: Αυτό ήταν, τελειώσαμε και για αυτό το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και τα λέμε ξανά το επόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Κυριακή 24 Μαΐου, πάει και ο Μάιος, μας φεύγει σιγά σιγά. Είμαστε εδώ κοντά σας, πιστοί στο ραντεβού, κάθε Σάββατο Κυριακή 5 ώρα, μέχρι τις 6 θα είμαστε δίπλα με αρκετές ειδήσεις. Το δεύτερο ημίχρονο είναι και φιλοθέη Μακρυδάκη, που μπορείτε να στείλετε τις δικές σας εδώ ερωτήσεις στη συχνότητα του Α989. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο κοντά μας, η Βίκη Γιάμπρα στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης ο Τιγρητάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και φίλες και φίλοι, πάμε στην Πιερία να δούμε τι γίνεται, πώς πάνε οι προορισμοί. Κάποιοι πάνε καλύτερα, κάποια πάνε μετριότερα. Εκεί θέλουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Ηρακλή Τσιτλακίδη, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και β' αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιτλακίδη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Θέλω έτσι, προσεγγίζουμε το κλείσιμο του 5ου μήνα, του Μαΐου, και θέλω να μας πείτε πόσο βλέπετε, αν υπάρχουν επιπτώσεις πολέμου στον τουρισμό της Πιερίας και ποιες είναι αυτές.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα όποιος πει ότι αυτές οι πολεμικές συγκρούσεις στον Περσικό, στο Ιράν, αλλά και ο πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται. Έχουμε στην Ουκρανία, έχουμε δηλαδή δύο εστίες ανάφλεξης τόσο κοντά σε εμάς, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία γεγονότα στον Περσικό επηρεάζουν και την Πιερία και επηρεάζουν και όλους μας. Έχει δημιουργηθεί, αν θέλετε, μια ανασφάλεια όσον αφορά τόσο το μελλοντικό εισόδημα που θα έχουν οι καταναλωτές και οι τουρίστες, αυτοί mm-hmm. που θα έρθουν στην Πιερία, αλλά και γενικότερα αυτοί που θα κάνουν τουρισμό. Αλλά υπάρχει και η ανασφάλεια για τις μετακινήσεις. Όλη αυτή η αλυσίδα, δηλαδή οι αλυσιδωτές επιδράσεις, που είναι η αύξηση του κόστους των προϊόντων, πληθωριστικές πιέσεις, αύξηση του κόστου των τιμών στο σούπερ μάρκετ, γενικότερα των καυσίμων, είναι κάτι το οποίο παίρνει ανασφάλεια. Και ο τουρισμός είναι ευαίσθητος έτσι στις ειδήσεις, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ναι. Τώρα, για παράδειγμα, στη Γερμανία που είναι και συντηρητική, εκεί άμα έχει ένα απλό κρύαμα, εμείς το βιώνουμε ως πνευμονία στα οικονομικά μας, για παράδειγμα.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι. Ο δικός τουρισμός, η Πιερία έχει μπόλικο από το λεγόμενο οδικό τουρισμό από διάφορα μέρη, κυρίως της Βαλκανικής.

0: Τώρα έχουν οι πύλες εισόδου εκεί πέρα έχουν βελτιωθεί πλην των κήπων στον Εύρο που αφορά τους Τούρκους τουρίστες. Το βλέπετε ότι έχει βελτιωθεί με το σκηνικό με τον οδικό τουρισμό?
1: Κοιτάξτε, ο οδικός τουρισμός είναι για την βόρεια επιρωτική Ελλάδα έτσι πάρα πολύ σημαντική έτσι, πηγή προέλευσης επισκεπτών. Για την περίοδο τα ποσοστά είναι άνω του 70% έτσι, στις αφήξεις. Αυτό το οποίο ας πούμε μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή είναι αυτό που προβληματίζει και στις υπόλοιπες πύλες εισόδου και στο αεροπορικό κομμάτι και κυρίως στο δικό κομμάτι είναι το καινούριο σύστημα λήψης βιομετρικών δεδομένων στις πύλες εισόδου, το entry exit system όπως το λέμε. Η πρώτη περίοδος ήταν σε αναστολή πάρα πολλά χρόνια. Η πρώτη περίοδος εφαρμογής έτσι δεν μας γεμίζει με αισιοδοξία, φαίνεται να είμαστε να έχουμε πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια αν θέλετε βελτίωσης στην προπαρασκευή μας ως χώρα για την υποδοχή των επισκεπτών. Mm-hmm. Η Εύζωνη για μας που είναι πάρα πολύ σημαντική και για τη χώρα μας, είναι πολύ σημαντική, σημαντικότερη πύλη του οδικού τουρισμού. Πιστεύουμε ότι και στους Ευζώνους και στους Κήπους και στις άλλες πύλες πρέπει να υπάρξει έτσι μεγαλύτερη οργάνωση.
0: Πρέπει να επενδύσουμε και να μπουν πιο πολλοί αστυνομικοί.
1: Στελέχωση, μηχανολογικός εξοπλισμός και να υπάρχει και η δυνατότητα για την αναστολή, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, την αναστολή του μέτρου τοπικά. Φανταστείτε ότι με τους αριθμούς των αφήξεων του μηνός Απριλίου και ήδη είχαμε πολύ έτσι δύσκολες καταστάσεις.
0: Ναι. Έπαιξε ίσως ρόλο και το Πάσχα ήταν νωρίς?
1: Σίγουρα έπαιξε ρόλο και ότι το Πάσχα ήταν νωρίς, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και το ότι κανένας δεν θέλει, ξέρετε, τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι θα μπορούσαν να είναι με όλα αυτά τα γεγονότα γύρω μας, αλλά κανένας δεν θέλει να περιμένει τόσες ώρες σε κάποιο σύνορο για να έρθει ουσιαστικά να αφήσει αυτό που λέμε τα λεφτά του στον τόπο αυτό ως τουρίστες.
0: Πάμε τώρα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αναφορικά με τη βιωσιμότητά τους. Είχαμε καλές χρονιές, αλλά εντάξει, δεν ξέρω πώς είναι η εικόνα στην Πιερία.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή
0: έχουμε ένα θέμα το ανταγωνισμό από τις βραχυχρόνες μισθώσεις, το λεγόμενο Airbnb, να το πω έτσι. Υπάρχει αυτό και στην Κατερίνη, υπάρχει και στην περιοχή σας?
1: Κοιτάξτε, η βραχυχρόνια είναι μια υφιστάμενη κατάσταση η οποία αν θέλετε εξελίσσεται, τα νούμερα της εξελίσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο είναι η θέση δική μας είναι ότι ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση και να μην υπάρχει αν θέλετε με ή χωρίς εισαγωγικά αυτό που λέμε να φέρνει τους ανταγωνισμούς από όλες τις μορφές της επιχειρηματικότητας. Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, η κερδοφορία αν θέλετε φέτος θα κριθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει είναι με τα κοστολόγια του καλοκαιριού του 2025. Mm. Με ήδη την ενδιάμεση αλματώδη αύξηση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών, εντωμεταξύ αυξήσεις τις οποίες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να απορροφήσουν, πράγμα το οποίο προκαλέζει την κερδοφορία και δυσκολεύει αν θέλετε αυτή την απόδοση που λέμε του κοινωνικού μερίσματος πίσω στις τοπικές οικονομίες και στις τοπικές κοινωνίες.
0: Ναι. Θέλω επίσης, αν μπορείτε, να μου πείτε για την αποχώρηση, την πιθανή αποχώρηση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, πόσο αυτό έχει effect, πόσο επιδρά στο νομό της Πιερίας? Μία ώρα πώς θα σύστε?
1: Κοιτάξτε, για μας το αεροδρόμιο μας είναι το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Η αποχώρηση όχι μόνο της Ryanair αλλά οποιασδήποτε αεροπορικής εταιρείας είναι μια εξέλιξη η οποία δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά πλήττει ευθέως την τουριστική και οικονομική δραστηριότητα ολόκληρης της κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά την Πιερία, όσο δεν μάλλον όταν είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε την έλευση της βρετανικής αγοράς και της αγοράς της Ολλανδίας στην περιοχή μας. Δημιουργείται ένα κενό, θα δημιουργηθεί ένα κενό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μείωση των πτήσεων από τον Νοέμβριο και μετά. Υπολογίζουμε ότι θα αυξηθεί το κόστος μετακίνησης και θα αποδυναμωθεί η ελκυστικότητα του προορισμού έναντι άλλων ευρωπαϊκών. Υπάρχει ανάγκη για μια νέα στρατηγική ουσιαστικά αερομεταφορών, ώστε και το αεροδρόμιο και ο ευρύτερος προορισμός να γίνει ακόμα πιο ελκυστικός, με συντονισμένες δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
0: Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Κάθε καλό για το φετινό τουρισμό και φυσικά και έσοδα περισσότερα, έτσι είναι? Δεν ξέρω, η υποδομή φιλοξενίας αυτή τη στιγμή στην Πιερία πόσες κλίνες είναι?
1: Είναι γύρω στα 370 ξενοδοχεία και γύρω στις 22.000 κλίνες.
0: Για υπηρετικός δυνατός προορισμός. Για υπηρετικός, ναι.
1: Ναι. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που είχαμε έτσι να τα πούμε και να μας ακούσουν οι ακροατές σας. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η Πιερία έχει με την εύκολη οδική πρόσβαση τα τελευταία χρόνια είναι δημοφιλής σε ολόκληρη την υπηρετική Ελλάδα και ιδιαίτερα και στην νότια κεντρική Ελλάδα και στο Λυκανοπέδιο. Αυτό το οποίο δηλαδή βλέπουμε είναι ότι ο Έλληνας οικογενειάρχης παίρνει το αυτοκίνητο, παίρνει την οικογένειά του και μέσα σε 3-4-5 ώρες έρχεται εδώ πέρα στην περιοχή, βιώνοντας ποιοτικές και έτσι αρκετά προϋπολογισμένες διακοπές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηρακλής Τσιτλακίδης, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και δεύτερος αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Regency Casino Montparnasse τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνεις φόρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελάμε τριτά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει η Wingo με πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Wingo, μια φορά για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Πριν λίγες μέρες είχα τη χαρά να συντονίσω ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για τις υποδομές της Κρήτης. Ήταν στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου που μου κάνανε την τιμή να συντονίσω αυτή την ενότητα που ήταν ουσιαστικά επικεφαλής των έργων στην Κρήτη και βγήκαν ούκο λίγες ειδήσεις και βλέπεις ότι η Μεγαλόνησος μπαίνει σε ένα ξεπερνάει το λεγόμενο κρίσιμο σταυροδρόμι και μπαίνει σε μια πολύ δυναμική περίοδο όπου οι υποδομές είναι σε προτεραιότητα και θα, να το πω έτσι, θα βοηθήσουν το νησί να αλλάξει πίστα. Σαφώς δύο από τα έργα, να σας πω τρία θα σας πω εγώ, πέρα από το βόρειο δικό άξονα της Κρήτης που θα γίνει, γίνεται, προχωράει, έχουμε και το διεθνές αεροδρόμιο το οποίο είναι καταπληκτικό, θα γίνει, θα λειτουργήσει κατά τη γνώμη μου μεταξύ μας το φθινόπωρο του 28, πρέπει να μειωθεί η σεζόν, να πέσει η σεζόν λίγο και να ξεκινήσει, αλλά μπορεί να το, καλά, η Γεκτέρνα το αεροδρόμιο θα το έχει τελειώσει από φέτος, το τέλος του χρόνου, αλλά με τις αδειοδοτήσεις και όλα αυτά με τα όργανα αεροναυτιλίας εκεί είναι η καθυστέρηση μέχρι να αρχίσουν τα τεστ, γι' αυτό λέω πιο πίσω. Και το τρίτο έργο είναι ότι πέρα από το αεροδρόμιο είναι και οι υδατοκαλλιέργειες, η διαμόρφωση υδάτινων ζωνών και ο δρόμος για τη σωτηρία, να το πω έτσι, της Ανατολικής Κρήτης αναφορικά με το νερό, που υπάρχει ένα πρόβλημα. Όλα αυτά συζητήθηκαν. Εκεί ήταν Ο Μάνος Μουστάκας, Γενικός Διευθυντής της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Γεκτέρνα, ήταν ο Αναστάσιος Αρανίτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Άκτορ Κατασκευές και της Άκτορ Συμμετοχές. Ήταν ένας σπουδαίος επιστήμων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μεσόγειος, ο κ. Γεωργόπουλος, και ήταν επίσης και ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ, ο Άγγελος Σταματέλος. Μιλάμε για ένα project τεράστιο, τώρα που 100% πλέον έχει επιτευχθεί η σύνδεση της Κρήτης με τη χώρα, όπου ξέρετε υπάρχει μια σύζευξη και μπορεί και η Κρήτη να τροφοδοτεί την Ελλάδα αν υπάρχει πρόβλημα, αλλά και η Ελλάδα την Κρήτη. Είναι φοβερό αυτό, αλλά θα σας εξηγήσω πώς μπορεί να γίνει αυτό μετά. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, αν μου επιτρέψει κυρία Πόπη, κυρία Ματζίκα, αλλά έτσι να πούμε σε αδρές γραμμές. Βλέπω ότι στον ΒΟΑΚ μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός των εργοταξίων θα έχει αυξηθεί σημαντικά. Στόχος είναι το τμήμα Ηράκλειο Χανιά να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση, παρακαλώ, το Ηράκλειο Χαραγιά, δηλαδή ένας δρόμος Καρμανιόλα όπως αντιλαμβάνεστε, το 2030. Πολύ ενδιαφέρον. Ο Όμιλος Γεκτέρνα διατηρεί, έχει συμμετοχή 40%, 30% εκεί έχει από τα έργα, έχει ο Όμιλος Άκτορ και άλλο 30% έχει η ΜΕΤΚΑ. Στο αεροδρόμιο Καστελίου η πρόοδος κατασκευής ανέρχεται στο 70%, η ανέγερση του αεροσταθμού τείνει να ολοκληρωθεί, ενώ ο πύργος ελέγχου ύψους 44 μέτρων προγραμματίζεται να παραδοθεί το 2026 στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Βέβαια, το ερώτημα είναι τι θα γίνει το αεροδρόμιο του Καζαντζάκης που είναι εκεί πέρα. Υπήρξαν ερωτήσεις προς τον Περιφερειάρχη και στον Υπουργό Υποδομών, που δεν είναι δική του αρμοδιότητα βέβαια. Η έκθεση σαφώς και θα ανήκει στο Υπερταμείο. Εκεί το Υπερταμείο πρέπει να κάνει το σχετικό διαγωνισμό. Σίγουρα θα υπάρχει ένα χώρος πράσινο, αλλά δεν βγαίνει μόνο με πράσινο όπως καταλαβαίνετε. Χρειάζονται και αναδομές, είτε λέγεται ξενοδοχεία, είτε λέγεται για εμπορικά κέντρα, είτε για να υπάρχει και ένα έσοδο, έτσι, και κατοικίες φυσικά. Είδομεν, φίλες και φίλοι, ένα σημαντικό σημείο σε αυτά που αναφέρω είναι ότι, ότι εντός του καλοκαιριού θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ένα σημαντικό κομμάτι του δημοσίου έργου του ΒΟΑΚ. Είναι το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το Λασίθι. Σπουδαίο δρόμος. Παράλληλα, ο Αναστάσιος Αρανίτης επισήμανε ότι το έργο ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ Χερσόνησος Νεάπολη χαρακτήρισε ένα από τα δυσκολότερα λόγω σοβαρών γεωτεχνικών προβλημάτων της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος. Το μεγάλο έργο παραχώρησης του ΒΟΚ Χανιά Χερσόνησος σημείωσε ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο project. Είπε κανείς ότι είναι εύκολο με την Κρήτη και τα τούνελ που χρειάζονται. Χαμός, έχετε δίκιο. Επίσης, ένα που άκουσα και με ενδιέφερε, υπάρχει ένα έργο ΣΔΙΤ και αυτό θα έλεγα ότι αποτελεί οδηγό, να το πω αλλιώς, για τι πρέπει να συμβεί στην Ελλάδα, σηματορό. Είναι η φοιτητική εστίαση της Κρήτης. Ότι τα εργοτάξια, έχουν εγκατασταθεί, οι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί και εντός του Μαΐου θα ξεκινήσει η κατασκευή στο Ηράκλειο και στις επόμενες εβδομάδες στο Ρέθυμνο. Αντίστοιχα, θα αναπτυχθούν σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο 4.800 διαμερίσματα, που δεν απευθύνονται μόνο σε φοιτητές, οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα έβρεση στέγης, αλλά και σε ξένους ερευνητές που συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ο κ. Αρανίτης μάλιστα προέβλεψε ότι σε 3 χρόνια, όταν και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, οι εστίες θα αποτελέσουν πόλο έλξης τόσο νέων φοιτητών, όσο και ξένων πανεπιστημιακών και ερευνητών, αποτελώντας πολλαπλασιαστή της οικονομίας του καλοκαιριού. Είναι και άλλα, δεν προλαβαίνω να τα πω, γιατί πάμε στο χορηγό μας και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Mon Parnes είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Mon Parnes, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, δεύτερο ημίχρονο και μεταφερόμαστε στην ΚΟ. Έτσι, σήμερα έχουμε αρκετό τουρισμό. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε τις δικές σας ερωτήσεις για τη φιλοθέτη Μαγκριδάκη. Φορολογικού χαρακτήρα ερωτήσεις. Είναι έτοιμη να σας απαντήσει. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και πρόεδρο της Ένωσης Ινοποιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου και επικεφαλής του Συμβουλίου Ινοτουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Είναι βαθιά έτσι, γνώστρια του κομματιού του, έχει βάθος πάνω σε αυτή τη γνώση της Ινοποιίας. Κυρία Τριανταφυλοπούλου, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, καλά είμαι και χαίρομαι που σας ακούω.
1: Πάμε στο ψητό κατευθείαν, να πάμε κατευθείαν σε μια ερώτηση έτσι κλασικού χαρακτήρα, δεν θέλω να ξεφύγω. Πώς είναι το πρώτο πεντάμινο, τετράμινο έτσι, στην ΚΟ, πώς κινείται σε σχέση με πέρυσι? Δεν είναι δυνατόν κάθε χρονιά να περιμένουμε να έχουμε ρεκόρ, αλλά πώς το βλέπετε?
2: Όχι, τα τελευταία χρόνια μια μικρή αυξησούλα την βλέπαμε κάθε χρόνο. Τώρα το πρώτο πεντάμινο θέλουμε να κλείσει και ο Μάρτιος για να έχουμε καλύτερη εικόνα, γιατί όπως ξέρετε, εμείς στους τρεις πρώτους μήνες δεν λειτουργούμε. Mm. Οπότε ένα ενδεικτικό σημείο είναι ο Απρίλιος, πολύ μικρό όμως. Ο πρώτος ενδεικτικός μήνας είναι ο Μάρτιος. Φαντάζομαι ότι θα κλείσουμε και το Μάιο, εκεί γύρω στα περσινά επίπεδα. Το θέμα είναι πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες στον τουρισμό και στα ταξίδια μετά από τον Μάιο. Mm. Μέχρι τώρα δηλαδή εμείς στις προκρατήσεις δεν έχουμε ακυρώσεις, αλλά βλέπουμε πώς διαμορφώνεται ένα καινούργιο περιβάλλον στις κρατήσεις μελλοντικές.
1: Πιο πολύ last minute, δεν βλέπετε?
2: Βέβαια. Τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία βλέπω δύσκολα να ξεκαθαρίζει πολύ γρήγορα. Και με όλα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο, έχει να κάνει και με το κόστος μετά της λειτουργίας, να κάνει το κόστος των αεροπορικών εταιριών. Μετά διαμορφώνονται και άλλα προβλήματα που έρχονται και έχουν επιβάλληση στο κομμάτι της απόφασης του ταξιδιώτη.
1: Ναι. Ποια άλλα προβλήματα αντιμετωπίζετε πέρα από την αβεβαιότητα? Έχει κάποιο άλλο πρόβλημα το νησί?
2: Το νησί γενικότερα, κοιτάξτε, όλα τα νησιά αυτά έχουν λίγο το πρόβλημα των υποδομών, γιατί οι ιδιωτικές επενδύσεις πάνε με φίλια και οι υποδομές υπολείπονται λίγο, όμως γενικότερα...
1: Συγγνώμη, γιατί το λέτε, όλοι... δηλαδή βλέπω πληρώνεται τέλος κλιματικής, πώς λέγεται αυτό, 15...
2: κλιματικής αλλαγής, όπως ξέρετε, δεν μένει τίποτα στην ΚΟ.
1: 15 ευρώ, έτσι, τα πεντάρια και πιο, μετά για κάθε διανυκτέρευση, να επισημάνουμε
2: για κάθε διανυκτέρευση. Να σας πω, περίπου η κόστο 25 έδωσε από αυτό το τέλος 28 εκατομμύρια.
1: Τι είδε πίσω από αυτά?
2: Παρακαλώ.
1: Ωραία, τι επεστράφει στην τοπική κοινωνία?
2: Τίποτα. Ο αγώνας της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ είναι αυτό. Κάποια από αυτά τα χρήματα να γυρνάνε πίσω. Προς το παρόν δεν γυρνάει τίποτα.
1: Εγώ να δεχτώ ότι ας πούμε, το δημόσιο στέλνει κάποια χρήματα στους Δήμους, άρα λέει τα κρατάω αυτά. Αλλά
2: ναι,
1: από την άλλη πλευρά να υπάρχει και μια ανταπόδοση.
2: Ναι, σε αυτά δεν υπάρχει ανταπόδοση προς το παρόν. Mm-hmm. Ανταπόδοση θα υπάρχει όταν αποφασιστεί ένα ποσοστό να μένει στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες τα χρειάζονται και για τις υποδομές τους και για όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εξέλιξη των πραγμάτων, δεδομένου ότι εμείς στις περιοχές δικές μας ένα 90% του τοπικού ΑΕΠ, όπως ξέρετε, είναι από τον τουρισμό.
1: Ναι.
2: Οπότε εμείς πρέπει να επενδύουμε και εκεί. Δεν είναι μόνο οι ιδιωτικές επενδύσεις που διαμορφώνουν το τουριστικό προϊόν.
1: Σωστό. Ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, γιατί οπότε βλέπω εντάσσεται οικός στην κατηγορία των μικρών νησιών.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό θα το ξεπεράσουμε. Ωστόσο, έχουμε ελπίδες ότι δεν θα υπάρξει αυτό, ότι θα πάμε σε μεγαλύτερη
1: κατάσταση
2: νησιού. Mm. Είναι παράλογο, να σας πω γενικότερα, θεωρώ ότι αν είχε γίνει μια διαβούλευση, όλα αυτά θα είχαν, τουλάχιστον αν είχαν συζητηθεί πριν, θα είχαν μια κανονικότητα διαφορετική. Γιατί τώρα ερχόμαστε να συζητήσουμε κάτι που το είχαμε συζητήσει το 24 μεν, που όμως μπήκαν και διάφορα άλλα πράγματα, όπως είναι το τέλος για το περιβάλλον, καινούριο τέλος, άλλο τέλος, περιβαλλοντικό. Mm-hmm. Και θα μπορούσαμε, αν είχε γίνει μια διαβούλευση, να έχουμε προλάβει ορισμένες καταστάσεις. Πάντως για την ΚΟΠ, εκείνο που πιστεύουμε μέσα από τις ενέργειες που έχουν γίνει, νομίζουμε ότι θα αποφύγουμε το κομμάτι αυτό του μικρού ή μεγάλου νησιού. Το δεύτερο, βέβαια, από εκεί και πέρα είναι ότι, ξέρετε, υποτίθεται ότι ένα ειδικό χειροταξικό έχει μια, δίνει στρατηγικές κατευθύνσεις. Κανένα χωροταξικό μέχρι τώρα δεν έλεγε τέλος στις κλίνες αριθμητικά.
1: Ναι.
2: Κανένα. Γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να στηριχτούμε σε μελέτες φέρουσας ικανότητες που δεν φαίνεται να έχουν γίνει. Όχι οι μελέτες. Μελέτες οι οποίες βασίζονται σε τεκμηριωμένες απόψεις και σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Εντάξει, και δεν είναι όλες οι περιοχές ίδιες. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε αυτό το χαρακτηριστικό ήταν είναι η απόφαση για οριζόντια εφαρμογή. Δεν είναι το ίδιο η Καρπάθος και η Ρόδος και η Κος. Κάθε νησί έχει τις ιδιαιτερότητες και εκείνες πρέπει να τις δούμε τις ιδιαιτερότητες. Ιδίως στην νησιωτική πόλη, στην νησιωτική περιφέρεια.
1: Mm-hmm. Πάμε σε ένα κομμάτι που το ξέρετε πολύ καλά για τον ενοτουρισμό. Ναι. Να ξεκινήσουμε από τις προοπτικές που έχει στην ΚΟ, αλλά και εν γέννη τις προοπτικές που έχει στην Ελλάδα.
2: Γενικά νομίζω ότι έχει προοπτικές, είναι ένα κομμάτι θεματικού τουρισμού, στον τουρισμό της Πέθρου, το οποίο υποστηρίζει πάρα πολύ και το Υπουργείο, γι' αυτό και αποφάσισε και έχει κάνει σύγκληση αυτού του συμβουλίου που συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι φορείς και του κρασιού και του τουρισμού. Γιατί όταν λέμε ελληνικός τουρισμός είναι δύο κομμάτια, το κρασί και ο τουρισμός, και αυτά πρέπει να συνδεθούν. Θα σας δώσω ένα στοιχείο που το μάθαμε τώρα τελευταία, η TUI που είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορία. Mm-hmm. Που μας φέρνει κόσμο, έχει βγάλει δίκτυο τουρισμού. Που σημαίνει ότι ο τουρισμός στην γενικότερη τουριστική εμπειρία είναι ψηλά και εμείς είμαστε σε πολύ καλή κατεύθυνση. Γιατί, αν δείτε από τις παραδοσιακές χώρες, Ιταλία, Ισπανία, εμείς είμαστε τέταρτη-πέμπτη. Παίζουμε η τέταρτη-πέμπτη με τη. Οπότε είμαστε σε καλή εκτίμηση τουριστικού προϊόντος, ώστε να μπορούμε κι εμείς λίγο περισσότερο και να το προβάλλουμε και να το φροντίσουμε.
1: Ναι. Είπατε τις λέξεις κλειδιά να το προβάλλουμε. Έχουν δοθεί τόσα λεφτά στο παρελθόν και δεν έχει γίνει τίποτα για προβολή.
2: Αυτό είναι. Όχι, πάντα στον ελληνικό τουρισμό. Να σας πω, με στον ελληνικό τουρισμό έγινε κάτι που δεν έχει γίνει σε άλλο κομμάτι του ΕΣΠΑ. 22 αναπτυξιακές εταιρείες μαζί και συνεργάστηκαν και κάναν ένα στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό. Ίσως και γι' αυτό είναι οι κινήσεις που γίνονται στοχευμένες και βάσει προγράμματος, όπως όλο το κρασί. Αν δείτε από τα προϊόντα, το μόνο που έχει στρατηγικό σχέδιο από το 2009 είναι το κρασί.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει άλλο προϊόν που έχει στρατηγικό. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
1: Σίγουρα. Απλά βλέπεις ότι για να μπορείς να κάνεις εμπόριο κιόλας στο εξωτερικό, θες μεγαλύτερες ποσότητες σε πάρα πολλά.
2: Βεβαίως θες μεγαλύτερες ποσότητες. Εντάξει, αυτό συμφωνούμε. Όμως, να σκεφτούμε τα 33 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, που πρέπει να είναι οι πρεσβευτές του ελληνικού κρασιού, και να φροντίσουμε αυτοί που έρχονται εδώ να πίνουν σωστό κρασί.
1: Σωστό,
2: αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δυναμικό και όχι μόνο και τα άλλα προϊόντα, αλλά τώρα μιλάμε για το κρασί. Γιατί όσον αφορά και την προετοιμασία των μεταποιητών, έτσι, γιατί εμείς μεταποίηση κάνουμε, οπότε είμαστε στο κομμάτι του δευτερογενή τομέα και του πρωτογενή και το δίνουμε στο τριτογενή. Το κρασί έχει όλο το φάσμα. Γιατί είναι πρωτογενής τομέας, είναι μεταποίηση και είναι και τουρισμός.
1: Ναι.
2: Πιάνει και τις τρεις
1: κερδίες. Στην ΚΟ από περιέργεια, τι ποικιλίες έχετε?
2: Στην ΚΟ έχουμε τις ποικιλίες που μας επέτρεπαν να βάλουμε όταν ξεκινήσαμε το 96 να κάνουμε, να κάνουμε κρασιά εινοποιήσιμα. Έχουμε αφήρικα σύντικο που είναι το τυπικό όλου του Αιγαίου και για πρώτη φορά βάλαμε εμείς το 96 μαλαγουζιά. Αυτά είναι τα λευκά μας. Και από τα κόκκινα έχουμε μανδυλαριά που ουσιαστικά αυτό επιτρεπόταν. Τώρα άνοιξε. Είναι η όλη Ελλάδα ένα μπελογικό διαμέρισμα. Οπότε κάποιο μπορεί να επιλέξει να πάρει, να φέρει, να κάνει αϊτάνι, ας πούμε, στην ΚΟ. Ναι, εντάξει, η λογική λέει ότι θα πας. Εκεί δεν θα πάμε στην ΚΟ να βάλουμε, ας πούμε, αγιοργητικό ή όχι αγιοργητικό, θα μπορούσαμε. Θα βάλουμε ξινόμαυρο όμως. Σίγουρα.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή πρέπει να έχουμε και μία λογική. Γιατί ο τόπος, ο δικός μας, ο οποίος διαχρονικά βγάζει κρασί από τον Ιπποκράτη, στο ίδιο αμπελοτόπι, έχει κάποια χαρακτηριστικά και αυτά πρέπει να τα σεβόμαστε και να προσαρμόζουμε τις ποικιλίες ελληνικές σε αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Είπατε για το νησί του Ιπποκράτη, αλλά εγώ θα περίμενα να γίνονται εκεί πέρα τεράστια παγκόσμια, να το πω έτσι, συνέδρια ιατρικού τουρισμού στην ΚΟ, και κάτι που δεν γίνεται. Θα έπρεπε να γίνεται πολύ περισσότερο.
2: Σιγά θα το φτιάξουμε. Πάντα στην Κυριακή έχουμε Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα έχουμε ανοιχτές πόρτες στα Ηνοπία. Περιμένουμε τους φίλους του κρασιού και αυτούς που δεν είναι να έρθουν να τους κάνουμε φίλους. στα Ηνωπία να μας γνωρίσουν από κοντά.
1: Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, πρόεδρος της Ένωσης Ηνωπιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενοτουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ επίσης, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Και φίλες και φίλοι, απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρέστοραν θα σας περιμένει το πιο ξεχωριστό μπραντς μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 10.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-2421-055 από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 το πρωί. Πριν κλείσω, ήθελα να πω, ήρθε εδώ πέρα καταγγελία στο σταθμό και εντάξει στην εκπομπή μου κατά βάση, ότι υπάρχει, λέει, εταιρεία στη Βόρειο Ελλάδα που έχει κερδίσει το διαγωνισμό προβολής περιφέρειας και έχει ιδρύσει με το, ο ίδιος επιχειρηματίας με άλλο αφημί, άλλη εταιρεία που δίνει δουλειές, κάνει workshops στο εξωτερικό, προβάλλει τον ελληνικό τουρισμό δήθεν κλπ. Τέλος πάντων με B2B συναντήσεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι είναι δυνατόν να έχεις πάρει από το ένα μία τσέπη να τα βγάζεις και να τα βάζεις στην άλλη. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Τι λαμογιά είναι αυτή, ρε παιδί μου. Έτσι, δηλαδή, για ψάξτε το λίγο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομove.
5: Οστεομove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
8: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
7: Λίνκο.
8: Να μαθαίνουμε για κάτι.
7: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα που περιμένατε. Εδώ από τη συχνότητα του Α989 είναι η Φιλοθέη Μακρυδάκη, γνωστή φοροτεχνικός, να απαντήσει στις δικές σας ερωτήσεις. Καλησπέρα, Φιλοθέη μου.
2: Καλησπέρα, Χάρη μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά. Θέλω να πάμε κατευθείαν, αν έχεις την καλοσύνη, σε 72 δόσεις. Εδώ πέρα μαζεύω 2-3 ερωτήσεις. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Αν μπορεί να. Δηλαδή, βλέπω ότι μου λένε ότι δεν μπορούν να μπουν όλοι πριν το 23. Για πες μου ακριβώς μια επανάληψη. Τι αφορά?
2: Εδώ έχει γίνει ένας παντζουλισμός με τις 72 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Περιμένουμε τώρα με την αλλαγή του μήνα ουσιαστικά να ανοίξει η εφαρμογή, γιατί πολλοί ρωτούν αν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει ξεκινήσει λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα που μιλάμε. Πρέπει οπωσδήποτε, αν σκοπεύετε να ενταχθείτε, να γίνει αίτηση μέχρι και τέλος του 2026, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή υπόψη μας. 1.200.000 φυσικά πρόσωπα είναι δυνητικοί δικαιούχοι, Χάρη. 400.000 επιχειρήσεις αποκτούν δικαίωμα ένταξης. Με χρέη εδώ, όπως είπες και εσύ, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 μπαίνουν στο ευνοϊκό πλαίσιο. 9 στα 10 ευρώ των συνολικών οφειλών αφορούν αυτή την περίοδο αποκλειστικά. Γι' αυτό και η πολιτεία σκέφτηκε να το πάει μέχρι τέλος του 2023. Ωστόσο όμως, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, το τονίζω ξανά, να έχετε τακτοποιήσει και τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο 24, στο 25 και τώρα στο 26. Δηλαδή, δεν κάνω τις 72 δόσεις για τα παλιά τα χρέη και αφήνω τα καινούργια να συσσωρεύονται. Είναι απαιτητό να ρυθμίσω και βέβαια να κρατάω και τη ρύθμιση των υπόλοιπων ετών, η οποία βέβαια, Χάρη, είναι μέχρι 24 δόσεις για το 24, το 25 και το 26. Τώρα, κατά πόσο θα μπορούν να ανταποκριθούν οι ακροατές μας και να συγκρατήσουν αυτές τις ρυθμίσεις και την καινούργια για τα παλιά τα χρέη και τη νέα με τις νέες οφειλές. Εδώ ευτυχώς είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ό,τι μπορείτε κάντε, μην πιστεύετε πάντως ότι τα χρέη σας θα εξαφανιστούν. Κάποια μέρα θα μπείτε στην άδεια, δεν θα υπάρχουν, θα διαγραφούν. Δεν γίνεται αυτό. Στην εφορία χρωστάμε, η εφορία, φίλες και φίλοι, μας κυνηγάει.
1: Εδώ γράφει ο Κώστας, χρόνια πολλά κιόλας για τη γιορτή του. Έχω σφάλματα στη φορολογική δήλωση, μπορώ να την αλλάξω?
2: Φίλε Κώστα, μην αγχώνεσαι, μπορεί να την αλλάξει και όσες φορές θέλει. Δηλαδή, μέχρι και 15 του Ιουλίου, που κλείνει το σύστημα, τελειώνει η διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, μπορούμε να αλλάξουμε τη δήλωσή μας όσες φορές θέλουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε, μπείτε, ελέγξτε, δείτε τι θέλετε να διορθώσετε και προχωρήστε χωρίς να το σκεφτείτε.
1: Ναι. Άλλη ερώτηση, εδώ είναι από τον Παναγιώτη. Τι γίνεται, λέει, με τα άμεσα πρόστιμα, τι εννοεί, εκτάκτως 150, ποιοι θα τα λάβουν, τι ακριβώς είναι αυτό?
2: Τι γίνεται εδώ, Χάρη? Έχουμε μια πλέον ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα έρχεται, αλλάζουν όλα από την πρωτομηνιά, νέος τρόπος επιβολής κυρώσεων, άμεση βεβαίωση του προστίμου με την υποβολή της εκπρόσθεσμης δήλωσης, αυτόματη εμφάνιση της οφειλής στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τέλος της καθυστερήσης μηνών που ξέρουμε ότι ίσχυε μέχρι σήμερα. Αυτή η αυτοματικοποίηση, ας το πούμε έτσι, των προστήμων, το να τα λαμβάνεται αυτόματα χωρίς να περάσει πλέον καθόλου χρονικό διάστημα, την ίδια ώρα δηλαδή, πας εσύ τώρα να υποβάλεις μια εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση, σε βλέπει το σύστημα ότι είσαι εκπρόθεσμος, με το που πατάς στην υποβολή, σου έρχεται αυτόματα και το πρόστιμο. Αυτή η αυτοματοποίηση λοιπόν έχει σαν στόχο, ναι μεν το κράτος όπως αντιλαμβάνεσαι θέλει να έχει έσοδα. Άρα όσο πιο γρήγορα πάρεις εσύ το πρόστιμο, τόσο πιο γρήγορα σου διεκδικεί και το ποσό. Yeah. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όταν πατάμε υποβολή, είμαστε σίγουροι ότι αυτό που πατάμε είναι σωστό και αν υπάρχει πρόστιμο στη διαδικασία που πάμε να κάνουμε, γιατί κάποιες φορές, Χάρη, πρέπει να κάνουμε κινήσεις οι οποίες είναι εκπρόθεσμες, θα φέρουν πρόστιμο, αλλά είναι και απαιτητό να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Ναι. Άρα ενημερωνόμαστε για το τι θα προκύψει και μετά προχωράμε σε κάθε ενέργεια, φίλες και φίλοι, γιατί πλέον το να ζητήσει να ακυρωθεί πρόστιμο είναι ένας δυσβάστακτος κυκαιώνας. Υπάρχει βέβαια το 1526 που ζητάς ενημέρωση τηλεφωνικά, το 1521 όλα αυτά τα τηλεφωνικά τέλος πάντων της εφορίας που σε ενημερώνει για το τι μέλη γενέθλια, αλλά το ένα σύστημα χάρη σε στέλνει στο άλλο. Δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο ερωτήσει, σου λέει κάνει ερώτηση γραπτό. Κάνει την ερώτηση γραπτό και σου λέει μπες μέσα στα αιτήματά μου και κάνε το αίτημα γραπτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνει και εσύ και τα έχει πει πάρα πολλές φορές και σωστά τα λες, προσέχουμε για να έχουμε.
1: Εδώ λέει ο Λευτέρης, η δήλωση λέει γίνει αυτόματα από το σύστημα. Υπάρχει περίπτωση να μην πάρω το 1/12 του ενοικίου στο τέλος του έτους? Τι πρέπει να κάνω?
2: Ναι, φίλε μου, υπάρχει περίπτωση να μην πάρεις το 1/12 και βέβαια πότε συμβαίνει αυτό? Αν δεν είναι σωστά ενημερωμένα τα στοιχεία. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει μισθωτήριο ενεργό μέσα στο 2025, δεν έχει δηλωθεί σωστά ο αριθμός του μισθωτήριου, ο αριθμός παροχής του ρεύματος. Αν το μίσθωμα εσύ το έδινε σε κάποιο αφημί και δεν έχει μπει σωστά το αφημί του δικαιού, του ακινήτου που σου έχει στείλει για το μισθωτήριο, εκεί θα βρεθείς εκτεθειμένος και δεν θα μπορέσεις να πάρεις την επιστροφή. Και μην ξεχνάμε εδώ ότι πέρυσι βέβαια το κράτος έδωσε την ευκαιρία του να γυρίσουμε πίσω και να διορθώσουμε κάποια πράγματα, έδωσε μια πίστοση χρόνου. Φέτος, όπως καταλαβαίνεις, η δεύτερη χρονιά θα δοθούν αυτά τα χρήματα, άρα ενδεχομένως να μην υπάρχει αυτό το δικαίωμα να μπορώ να κάνω αλλαγές χωρίς να έχω πρόβλημα. Και το τηλέφωνο που λέγαμε νωρίτερα είναι το 1521. Να το επαναλάβω, τη ΜΑΙΑΔΕ που παίρνουμε να ρωτήσουμε αν έχουμε πρόβλημα, τι προβλήματα έχουμε.
1: Η Κατερίνα ρωτάει, λέει ότι έχει ένα διαμέρισμα που κάθεται κλειστό εδώ και 2 χρόνια. Άκουσα, λέει, για μια μεγάλη επιδότηση. Μπορώ να κάνω αίτηση τώρα για να το φτιάξω και να το έχει το παιδί μου? Προφανώς εννοεί το ανακαινίζω.
2: Μπράβο, αυτό
1: που είναι το μέχρι 36.000, νομίζω, μέχρι 36 ή 39, δεν θυμάμαι.
2: Γι' αυτό το πρόγραμμα προφανώς αναρωτιέται και ξέρεις, χάρη, είναι πολλοί οι φίλοι μας που προσπαθούν να μπουν μέσα σε προγράμματα προκειμένου να κάνουν ανακαίνιση της κατοικίας τους. Η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα ανακαινίζω αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο. Υπάρχουν προϋποθέσεις και συνθήκες. Όταν ξεκινήσει, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πρώτη φάση αφορά αποκλειστικά τις κλειστές κατοικίες. Η βασική προϋπόθεση, η κόκκινη γραμμή του Υπουργείου, είναι ότι μετά την ανακαίνιση υποχρεούσαστε να το νοικιάσετε για τουλάχιστον 5 χρόνια, ενώ για την πρώτη τριετία το ενίκιο θα παραμένει υποχρεωτικά παγωμένο. Επομένως, δεν μπορείς να το κρατήσεις για ιδιοκατοίκηση ή για την οικογένειά σου. Θα πρέπει, αν θέλεις να μπεις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, να προχωρήσεις την ενοικίαση.
1: Ναι.
2: Και βέβαια αυτό διασταυρώνονται, χάρη.
1: Ο Νίκος ρωτάει.
2: Ναι.
1: Ο Νίκος ρωτάει, λέει, μου βγήκε να πληρώσω πολύ μεγάλο φόρο και θέλω να τον αφισβητήσω γιατί είναι βάση του τεκμαρτού. Τι πρέπει να κάνω, να το κάνω, τι με συμβουλεύετε?
2: Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι φίλοι μας που φορολογούνται στα τεκμήρια, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που προκύπτει ένας δυσβάστατος φόρος, γιατί σου λέει εγώ δεν έχω εισπράξει, παράδειγμα, μέσα στη χρονιά 15, 20, 25.000 που είσαι με φορολογής, έλα να με ελέγξεις, να δεις ότι πραγματικά δεν είχα αυτό το εισόδημα. Εδώ τι γίνεται όμως, χάρη? Όταν πάω για έλεγχο, να περιμένω ο έλεγχος να διευρυνθεί. Δηλαδή πηγαίνω τώρα να ζητήσω, εν πάση περιπτώσει, να με ελέγξουν τι έκανα μέσα στο 2025 και να δουν ότι πραγματικά δεν έχω λάβει αυτό το ποσό. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ένα τσακ είστε από το να περάσετε για έλεγχο και για τα προηγούμενα χρόνια. Άρα εδώ είναι στην ευκαιρία τη δική σας, την προσωπική. Εάν το νιώθετε όλο ότι είναι ok και δεν υπάρχει κανένα θέμα, βεβαίως πηγαίνετε για έλεγχο. Η συμβουλή μου είναι όμως βέβαια μαζί με τον φοροτεχνικό, τον οποίο εμπιστεύεστε όλα τα χρόνια και σας ενημερώνει τα βιβλία, να τον ρωτήσετε, να είστε σίγουροι που πηγαίνετε, γιατί οποιοδήποτε βήματα κάνουμε κοντά στη ΔΟΗ, μετά δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε.
1: Φιλοθέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Ωραία,
1: μας πολύ.
2: Ελπίζω να συμβάλαμε και σήμερα λιγάκι στην αγωνία που
1: είναι σίγουρο. Τόσες απαντήσεις έδωσες. Να σε καλά.
2: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Καλό βράδυ. Φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και την Πόπη τη Ματζίκα που ήταν στον ήχο, αλλά και τη Βική Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Διγκριντάκης. Θα είμαστε το άλλο Σαββατοκύριακο, 5 με 6 το Σάββατο, 5 με 6 την Κυριακή. Μέχρι τότε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Ρέντιο 989. Να στολ κιόλας καλά. Βραδιά τελικού σήμερα. Και αμέσως θα πάμε στο Σπύρο τον Άσιο, ο οποίος είναι στο γήπεδο. Ο οποίος, γιατί μετά θα τον χάσουμε το Σπύρο, μετά θα τον έχω βεβαίω και στο δελτίο. Αλλά πάμε να μας τα πει. Έχεις πάει σε ένα ήσυχο μέρος, γιατί γύρω-γύρω προφανώς ακούγεται φασαρία. Σπύρο, τι γίνεται εκεί που είσαι? Δώσε κλίμα και προβλέψεις.
1: Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές του Α989. Πολύ καιρό έχω να βγω στο ραδιοφωνό. Η αλήθεια είναι, το πεθύμισα.
0: Σ' αγαπάει το ραδιοφωνό.
1: Και εγώ σας αγαπάω και ειδικά εσένα πιο πολύ. Εδώ πέρα ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται οι πρώτοι φίλοι του Ολυμπιακού. Σιγά-σιγά θα προσέλθουν και οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης. Σήμερα είναι ένα ραντεβού ερυθρόλευκο με την ιστορία. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι για τον Ολυμπιακό μου μετά από 4 συνεχόμενα Final Four στο 5ο διαδοχικό. Η πίεση, καταλαβαίνεις, για να
0: πόσο
1: φτάσει.
0: Πόσο κόσμο έχει η Ρεάλ στην Ελλάδα?
1: 1.200 άτομα.
0: Είναι 1.000 άτομα
1: περίπου.
0: Ναι.
1: Όλοι έφυγαν από το Καλλιμάρμαρο με πούλμαν και λεωφορεία, mm-hmm, και μεταφέρθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ενώ οι φίλοι του Ολυμπιακού πάνε οι περισσότεροι με τους σειρμούς του ΙΣΑΠ και μεμονωμένα με κάποια αυτοκίνητα που θα φτάσουν στο γήπεδο. Για να προσεγγίσει το γήπεδο, φυσικά, mm-hmm, είναι ένας ολόκληρος Γολγοθάς, θα λέγαμε.
0: Από το πρωί γίνεται χαμός και στο Ζάπιο. Χαμός.
1: Παντού, γιατί ψάχνουν όλοι ένα εισιτήριο για να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, υπάρχει παροξυσμός όλες αυτές τις ημέρες, τις εβδομάδες μάλλον.
0: Ήρθες το πρωί πριν φύγεις, έχω ανεβάσει φωτογραφία με το στούντιο και μου λένε δεν του την έκλεψε στη διαπίστευση να πάμε κι εμείς.
1: Και πάλι δεν μπορούσες να μπεις, γιατί γίνεται πάλι ταυτοποίηση. Για να μπει οποιοδήποτε φιλάθλος, ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι, πρέπει να έχουμε μαζί μας το διαβατήριο, την ταυτότητα, κάτι που να πιστοποιεί ότι είμαστε εμείς.
0: Είναι πλήρης ταυτοποίηση, δηλαδή.
1: Και φυσικά και στις δημοσιογραφικές κάρτες υπάρχει και η φωτογραφία του κάθε δημοσιογράφου. Mm-hmm. Σιγά σιγά το γήπεδο θα γεμίσει. Σεφ αναμένεται να γίνει το ΆΚΑ. Ήδη στον ημιτελικό είδαμε 13-14.000 φίλους του Ολυμπιακού. Σήμερα θα είναι ακόμα περισσότεροι. Mm-hmm. Γιατί οι φίλοι της Βαλένθιας και της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι αποκλείστηκαν στον ημιτελικό,
0: Έχουν αποχωρήσει.
1: Δώσαν τα εισιτήρια μέσω του επίσημου site της Ευρωλίγκας. Λογικά θα τα έχουν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού. Άρα κόκκινο, ακόμα πιο κόκκινο από ότι.

0: ήταν την Παρασκευή. Τώρα να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά.
1: Πάμε στα αθλητικά, στα αγωνιστικά. Ναι.
0: Να πούμε ότι, όπως είπαμε, πέμπτο διαδοχικό Final Four για τον Ολυμπιακό. Απέναντί του όμως είναι η Βασίλισσα της Ευρώπης, μια πολύ μεγάλη
1: είναι
0: ομάδα.
1: Είναι πέμπτο διαδοχικό.
0: Πέμπτο διαδοχικό Final Four, άρα καταλαβαίνεις πόσο πίεση υπάρχει στην ομάδα.
1: Αν και
0: όλοι οι παίχτες, όπως έχει πει και ο coach Μπαρτζόκας, έχουν διώξει το άγχος από πάνω τους, είναι ήρεμοι. Θα παίξουν τη ρουτίνα τους, θα παίξουν τον μπάσκετ τους, να το ευχαριστηθούν.
1: Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση. Ο καθένας με τον πόνο του. Τώρα μιλάμε για το μπάσκετ. Ας πούμε, άλλοι γονείς τώρα λένε την Παρασκευή τα παιδιά ξεκινούν πανελλήνιες. Έλα να αποβάλουμε το άγχος. Παιδιά που δίνετε αγώνα και παιδιά μπασκετμπολίστες. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το άγχος δεν κάνει καλό. Απολαύστε το παιχνίδι. Ζούμε για το παιχνίδι.
0: Το άγχος δεν φεύγει όμως.
1: Δεν φεύγει.
0: Πολύ δύσκολο. Θα φύγει ειδικά πριν, έτσι. Αρκεί να σου βγει δημιουργικά. Έτσι δεν είναι. Αυτό λέει και ο coach Μπαρτζόκας. Δηλαδή στους παίχτες του, εντάξει, όλοι θα έχετε λίγο άγχος, λίγη πίεση, γιατί και ο κόσμος του Ολυμπιακού πιέζει την ομάδα μετά από τόσα χρόνια να φτάσει.
1: Και μιλάμε για επαγγελματικές ομάδες.
0: Και αυτό και ο coach Μπαρτζόκας έχει τη μεγαλύτερη πίεση από όλους. Γιατί είναι αυτός που έχει δημιουργήσει, είναι δικό του δημιούργημα αυτή η ομάδα. Και οι περισσότεροι φίλαθλοι, όταν ο Ολυμπιακός αποτυχάνει, αυτός έχει τη μερίδα όλων των ευθυνών. Και επί τη ουσία τις περισσότερες φορές οι φίλαθλοι αυτόν κατακρίνουν. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η πίεση είναι μεγάλη. Αυτό όμως να ευχαριστήσουμε. Το μπάσκετ, να ευχαριστηθούν γιατί έχουν πάει σε τόσα συνεχόμενα Final Four. Οι παίκτες ξέρουν όλο αυτό το πρωτόγνωρο που βλέπεις με εκατομμύρια, θα λέγαμε, χιλιάδες δημοσιογράφους τέλος πάντων.
1: Καλά, χαζή ερώτηση, θα ξέρετε καλύτερα για να κάνω ότι ρωτάω και εγώ. Πρώτη πεντάδα, ποιοι είναι?
0: Στην πρώτη πεντάδα του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Λογικά θα παίξει με την ίδια πεντάδα ο Γόκαπ, ο Παπα-Νικολάου, ο Ντόρσεϊ, ο Βεζένκοφ εννοείται και ο. Και ο Φόρμας, πώς τον λένε τώρα.
1: Ναι, δεν πειράζει. Δεν σε έπιασα αδιάβαστο.
0: Όχι, περίμενα να το σκεφτώ. Ναι, κολλάει το μυαλό μου.
1: Για τη Ρεάλ, τι γίνεται με τη Ρεάλ και μετά θα σου πω.
0: Θα σου πω με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι πληγωμένη. Με το Μιλουτίνο φαίνεται, είναι ο σέντερ του Ολυμπιακού, δηλαδή εντάξει, αν είναι δυνατόν. Η Ρεάλ είναι πληγωμένη, έρχεται πληγωμένη, αλλά από την άλλη έχει, όπως είπαμε, μια πολύ μεγάλη ιστορία, μια βαριά φανέλα. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι, παρότι οι τρεις ψηλοί λείπουν, δηλαδή όλοι. Η άμυνα, ας πούμε, των ψηλών λοιπόν και οι τρεις είναι τραυματίες, είναι πληγωμένοι, αλλά από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κόψει το ρυθμό των Ισπανών, γιατί οι Ισπανοί τρέχουν στον ευνηδιασμό, παίζουν επιθετική άμυνα και μετά ανοίγουν το γήπεδο για να βάλουν εύκολα καλάθια και φυσικά σκοράρουν και τρίποντα. Αυτό θα πρέπει να κόψει ο Ολυμπιακός. Αν μπει ο Ολυμπιακός όπως μπήκε με τη Φενέρ, συγκεντρωμένος από το πρώτο λεπτό, και να παίξει αυτή την άμυνα που παίξε με τους Τούρκους, τότε σίγουρα και να κρατήσει, εννοείται, τους Ισπανούς σε χαμηλό σκορ, τότε οι πιθανότητες μεγαλώνουν για την επικράτηση.
1: Πάντως οι Ισπανοί γενικώς, τώρα ίσως δηλώνω με λίγο αναδάης, πάντα είχαμε ένα θέμα με τους Ισπανούς. Εγώ θυμάμαι από το Ευρωμπάσκετ το 87 που είχα πάει κι εγώ.
0: Πάντα.
1: Τότε ήταν ο Χουάν Αντώνιο σαν επιφάνιο.
0: Σαν επιφάνιο, το θυμάμαι. Ναι. Τους είχαμε νικήσει όμως τους Ισπανούς τότε.
1: Ναι, έτσι αυτό θέλω να πω ότι.
0: Το 87. Ναι, ότι με τους Ισπανούς πάντα είναι μια σχολή, ειδικά μπασκετικά, πάρα πολύ καλή. Έχουν ανέβει τόσες φορές σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν πάρει το χρυσό σε ευρωπαϊκό, δεν το συζητάμε. Παίχτες τους αγωνίζονται στο NBA.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Καλή. Μπορώ να δηλώσω ότι ομάδα είμαι ή δεν είναι σωστό ραδιοφωνικά?
0: Γιατί σιγά.
1: Ολυμπιακός είμαι.
0: Άρα σήμερα ετοιμάσου, γιατί το βράδυ κατά τις 12:00 θα σε πάρω να πάμε στα μπουζούκια.
1: Αλήθεια.
0: Μαζί με την κούπα και τους παίκτες του Ολυμπιακού. Θα σου στείλω μήνυμα, ας πω που είμαστε. Δεν ξέρω ακόμα ποιο είναι το θερινό κέντρο θα ανοίξει.
1: Δεσμευτεί. Λοιπόν, να σου πω, κύριε Καρλούτσο, μου είπε. Τώρα, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ ξενυχτάω αυτές τις μέρες, γιατί έχουμε πανελλήνιες. Ναι. Αύριο έχω και στο δελτίο έχω και το σχόλιο. Αλλά αν μου στείλει πρώτο Θεό να νικήσει που θα νικήσει και η πόλη. Δεν μου χτυπάμε παντού κτλ. Λοιπόν, είναι μη τάξει.
0: Όχι, θα σου στείλω μήνυμα γιατί ακόμα δεν ξέρουμε σε ποιο νυχτωρινό κέντρο θα πάνε, γιατί είναι κλειστά εννοείται την Κυριακή, αλλά θα ανοίξουν για τους παίκτες του Ολυμπιακού και τους φίλους όσοι θα βρεθούν σε αυτό.
1: Όλα καλά να πάνε. Άντε, να απολαύσετε το παιχνίδι, παιδιά, και τα παιδιά τα μπασκετικά και τα παιδιά τα πανηλιακά. Να απολαύσετε το παιχνίδι.
0: Τα φιλιά
1: μου, Σπύρο.
0: Τα φιλιά μου εννοείται και στο Σταμάτη τον Καρλούτσο που είναι ήδη.
1: Θα του τα πούμε, Σταμάτη, έχει φιλιά από το γήπεδο. Εδώ είμαστε λοιπόν και ένα θέμα που απασχολεί την παγκόσμια κοινή γνώμη είναι πώς και πότε θα επιτευχθεί η ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και προφανώς για τις ζωές που χάνονται, αλλά από εκεί και πέρα για την τεράστια διεθνή αναστάτωση που υπάρχει και στην ενέργεια και στην οικονομία, σε ό,τι μας αφορά τώρα και στον τουρισμό, γιατί αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, είναι πολύ λογικό ότι κάποιος που δεν ξέρει περίπου πού ακριβώς είναι η Ελλάδα, ότι είμαστε μακριά από τα τεκτενόμενα, μένα, αλλά για κάποιον που μένει πάρα πάρα πολύ μακριά, στρατηγέ μου, ο κύριος Τζούμης είναι κοντά μας. Κάποιος που θα έρθει από τον Καναδά, σου λέει η Ελλάδα εκεί γύρω είναι. Οπότε είναι πολύ λογικό και ο τουρισμός μας να πληγεί. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε, με βάση αυτό το ίξις αφίξις του Τραμπ ότι 50% θα χτυπήσω, 50% θα έχουμε ειρήνη. Με βάση το έτσι στήλωμα των ποδιών σε ό,τι αφορά στο ουράνιο των μουλάδων, ποιες βλέπετε να είναι οι εξελίξεις και με δεδομένο βεβαίως ότι η περιοχή κάτω είναι σε αναστακός. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
2: Ναι. Πραγματικά βρισκόμαστε πολύ κοντά στη ζώνη του πολέμου, έτσι όπως το θέσατε αρχικά. Mm-hmm. Άμα δούμε ας πούμε έναν χάρτη θα διαπιστώσουμε ότι η Κρήτη βρίσκεται σε κοντινότερη απόσταση από την περιοχή, ξέρω εγώ, της Μέσης Ανατολής από ότι με την Βόρεια Ελλάδα σε κάποια σημεία. Uh-huh. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια ζώνη μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Τώρα,
1: κάτι που επηρεάζει κάποιον που έρχεται από μακριά. Εμείς δηλαδή μπορεί να νιώθουμε ότι ο πόλεμος είναι μακριά μας.
2: Ναι.
1: Αλλά τώρα ο Αυστραλός που θα ρώταν για διακοπές στην Ελλάδα σου λέει όλοι εκεί μαζί είναι.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό το επισημαίνω. Τώρα, με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει με βάση τις κινήσεις δηλαδή, των ΗΠΑ, φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί τον τροματισμό του πολέμου. Όχι απλώς την αποκλιμάκωση για κάποιο διάστημα. Mm-hmm. Τον τροματισμό του πολέμου. Παρουσιάζοντας το βέβαια ως νίκη, παρά το γεγονός δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Πώς θα το παρουσιάσει όμως ως νίκη εάν το ουράνιο παραμείνει, δηλαδή ποια θα είναι η δικαιολογία που θα βρει?
2: Ναι, προφανώς το ερώτημά σας είναι εύλογο. Έβλεπα σήμερα έναν χάρτη που παρουσίαζε το Ιράν ως αμερικανική επικράτεια με την αμερικανική σημαία πάνω. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζει κατά καιρούς κάποια αφηγήματα για να δείξει ότι κάποιο νίκη. Το εμπλουτισμένο ουράνιο νομίζω ότι δεν είναι διατεθειμένοι οι Ιρανοί να το παραδώσουν μέσα σε ένα κουτί με μια κορδέλα γύρω.
1: Προφανώς.
2: Σαν δώρο. Συνεπώς λοιπόν αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ενδεχομένως θα πει ότι άνοιξε τα στενά του Ορμούς, αυτά θα ανοίξουν τα στενά. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν θα είναι μια νίκη. Τα στενά του Ορμούς δεν είναι ανοιχτά πριν τον πόλεμο.
1: Σωστά. Έτσι, αλλαγή καθεστώτος λοιπόν, μάλλον δεν θα έχουμε.
2: Προφανώς. Όμως επίσης και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο είχε τεθεί αρχικά στους στόχους όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δηλαδή να μην έχουν εμβέλεια οι βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν πάνω από 1000 χιλιόμετρα για να μην μπορούν να χτυπήσουν το εβραϊκό κράτος, ούτε αυτό νομίζω θα γίνει.
1: Άρα.
2: Αλλά ενδεχομένως θα υπάρξει μια εκεχηρία για κάποιο καιρό, από ό,τι διάβαζα, μπορεί να είναι και φτάσει και τους 2 μήνες. Και στη συνέχεια θα επανέλθουμε πάλι στο καθεστώς της διαπραγμάτευσης για το ουράνιο και θα τραβήξει αυτό, αλλά ο πόλεμος θα τελειώσει. Η άποψή μου δηλαδή είναι ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον πόλεμο. Έρχονται και οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές το Νοέμβριο. Mm-hmm. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους και από κυβερνητικούς αξιωματούχους. Όταν τη στιγμή που έγινε η κυρία, υπολογιζόταν ότι το κόστος είχε φτάσει στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Αυτά τα πληρώνουν οι Αμερικάνοι φορολογούμενοι, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Και υπήρχαν αντιδράσεις και από κυβερνητικούς αξιωματούχους, μεταξύ αυτών δε το αρχηγός του στρατού, ο οποίος απεπέμφθη, τον έδιωξε και ο υπουργός του ναυτικού, που και αυτός παραιτήθηκε, ενδεχομένως επειδή είχαν διαφορετική αντίληψη. Αλλά, από τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, τουλάχιστον φαίνεται ότι κρατάει μια πιο ισορροπημένη στάση σε σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρασύρθηκαν σε μια εύκολη νίκη, ότι θα έχουν μια εύκολη νίκη από το Ισραήλ.
1: Νομίζοντας ότι είναι άλλα Βενεζουέλα, θα είναι το αποτέλεσμα όπως ήταν στη Βενεζουέλα. Και όμως είχε να κάνει με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν είχε να κάνει με ένα ολόκληρο καθεστώς, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Όταν την πρώτη μέρα εκφιλετερώθηκε όλη η πολιτική στρατιωτική ηγεσία του Ιράν, βγήκε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου και είπαν ότι πάμε σε αλλαγή καθεστώτος. Mm-hmm. Αλλά τελικά φάνηκε ότι αυτή η ενέργεια και γενικότερα οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενεργοποίησαν και εθνικιστικά αντανακλαστικά. Δηλαδή βλέπουμε κόσμο στον δρόμο που φωνάζουν κατά των ΗΠΑ και είναι αμερικανικές και εβραϊκές σημαίες. Ενώ το προηγούμενο διάστημα, θυμάστε, πριν ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις, είχαμε εκδηλώσεις κατά του καθεστώτος, το οποίο δεν είναι και το πιο δημοκρατικό καθεστώς.
1: Ναι, ότι πάντα υπάρχει συσπήρωση σαν απόλυμα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μάλιστα λοιπόν, στρατηγέ μου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα και μακάρι να έρθει πολυπόθετη η ειρήνη. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλά απόγευμα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, ζεστές μέρες έρχονται. Ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμα και περισσότερο για μας, για τις γυναίκες, που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Καλά, εννοείται, όλος τον αφήνουμε λίγο πιο πίσω τον εαυτό, ασχολούμαστε με όλα τα άλλα. Φυσικά, το να καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει, ενώ σημαντικό να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπληρώμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Έχω λύση Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, φιλικό οξύ. Είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα με την καθημερινότητα. Dextrolite Plus Orange και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πάμε στο καλό φίλο δημοσιογράφο, στο Γιάννη Παπαδογιάννη, τον ιδιοκτήτη του businessdaily.gr, για να δούμε, κύριε Γιάννη, αγαπημένε μας φίλε Παπαδογιάννη, όλη αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο, με τις τιμές της ενέργειας, επειδή τώρα όλοι ετοιμάζονται για τις διακοπές, και όταν λέω ετοιμάζονται, αν θα δώσουν άδεια, αν δεν θα δώσουν άδεια, περιμένουν τους τουρίστες, οι επιχειρηματίες, κατά πόσον, κατά τη γνώμη σου, θα επηρεάσει αυτό το καλοκαίρι την τουριστική κίνηση και την κίνηση στην ευρύτερη περιοχή?
6: Χαίρετε, Μαρία, χαίρετε και στους ακροατές μας. Το μεγάλο ερωτηματικό για να μας δώσει την απάντηση στο ζήτημα που έθεσες είναι πότε θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή ροή, ας πούμε, των πλοίων, της ναυσιοπλοείας, των δεξαμένων πλοίων. Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικές ειδήσεις, δηλαδή φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Βέβαια, αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές
5: τις προηγούμενες εβδομάδες.
6: Και μένει να δούμε, ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία, πώς αυτή θα εφαρμοστεί και ποια θα είναι η αποκατάσταση. Υπάρχει ανησυχία ότι ακόμα και αν έχουμε συμφωνία, ενδεχομένως να απαιτηθεί χρόνος προκειμένου να ομαλοποιηθεί στην καθημερινότητα, στην επιχειρηματική καθημερινότητα, η λειτουργία όλου αυτού του οικοσυστήματος, που σημαίνει ότι μπορεί να διατηρηθούν οι τιμές αρκετά υψηλά για μεγάλο διάστημα. Η μεγάλη ανησυχία σε ό,τι αφορά και εμάς τώρα για τον τουρισμό αφορά πιο πολύ ανησυχία, γιατί σε ό,τι αφορά την εποχή είμαστε σε καλοκαίρι, οπότε δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε πετρέλαιο, ας πούμε, για θέρμανση ακριβώς. Οπότε το ερώτημα είναι με τον τουρισμό. Εκεί πέρα όντως τα αεροπορικά υπάρχει έντονη ανησυχία ότι και ήδη οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί. Mm-hmm. Αν αυξηθούν περισσότερο, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για αρκετό κόσμο να κάνει μεγάλα ταξίδια ή να περιορίσει το budget ή να περιορίσει τις μέρες ή να περιορίσει τα έξοδα. Mm-hmm. Το οποίο θα έχει μια επίδραση στα έσοδα και στον τουρισμό.
5: Σωστό. Άρα, τι λες, διακοπές στο χωριό φέτος.
6: Άρα νομίζω, εντάξει, ότι γενικώς τα πράγματα, ακόμα και αν έχουμε συμφωνία, δεν θα είναι εύκολα. Δηλαδή, mm-hmm. θα είναι μια απαιτητική συγκυρία. Έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Έχουν πληγεί οι οικονομίες της περιοχής και οι χώρες της περιοχής. Και όλο αυτό δεν μπορεί να τελειώσει γρήγορα και ευχάριστα. Οπότε ο χειμώνας φαίνεται ότι θα είναι δυσκολότερος.
5: Λοιπόν, εγώ θέλω να κρατήσω την όποια αισιόδοξη διάθεση έχουμε σήμερα, καθώς λίγο έχουμε τελικό. Λοιπόν, ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και όλα τα άλλα θα τα βρούμε, κύριε Παπαδογιάννη.
6: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
5: Να είστε καλά. businessdaily.gr. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
6: Σας ευχαριστώ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, σας είπα για την ενυδάτωση που χρειαζόμαστε όταν έχει ζέστη, όταν έχουμε έντονους ρυθμούς, όταν αθλούμαστε, όταν διαβάζουμε, όταν τρέχουμε και έχει ζέστη. Θέλουμε ηλεκτρολίτες. Σας έχω μιλήσει για τη σειρά Dextro Light Plus. Εκτός από το Orange, θέλω να σας μιλήσω και για το Plus Lemon, φοβερή γεύση. Και βεβαίως καταπληκτικό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το Raspberry. Dextro Light Plus, τρεις γεύσεις, Raspberry, Orange και Lemon. Και βεβαίως θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-shops.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Ραδιο 89. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλουτσου στα μικρόφωνα. Κύριος Καρλούτσος είναι στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Και η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με την Δόκτωρα Άννα Παπαγεωργίου, την υπεύθυνη του κέντρου Ευρωστία. Καλησπέρα, καλό καλοκαίρι να πούμε. Παρόλο που ο καιρός είναι έτσι λίγο ασταθής, η ζέστη ήρθε, το καλοκαίρι είναι σχεδόν εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, κυρία Νικόλσκιου. Έρθει δεν έρθει, εμείς θα το ζήσουμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε για την υγεία μας και τη διατροφή μας αυτό το καλοκαίρι. Όμως, επειδή είναι η τελευταία εβδομάδα πριν τις Πανελλήνιες και οι γονείς επιμένουν να μου ζητούν να το συζητήσω αυτό το θέμα, λίγο να μας βοηθήσετε διατροφικά μέχρι την Παρασκευή που είναι η πρώτη μέρα. Πώς μπορούμε έτσι λίγο να στηρίξουμε τα παιδιά διατροφικά προκειμένου και ενέργεια να έχουν και τα στομάχια τους να μην είναι πολύ πειραγμένα, γιατί το άγχος τώρα, ξέρετε, το πάει το στομάχι πάνω κάτω, και να μπορέσουν να αποδώσουν. Θέλουμε λίγο αυτή τη βδομάδα οδηγίες προς ναυτιλωμένους και βασικά εν όψη και των Πανελληνίων.
1: Είναι γεγονός ότι το στρες τώρα το αντιλαμβανόμαστε πώς συνδέεται άρρηκτα με το σώμα μας, και είναι αυτή η διάρκεια των γραπτών εξετάσεων που είναι ένας μαραθώνιος για τον εγκέφαλο στην ουσία. Χρειαζόμαστε ποιοτικά καύσιμα αλλά και στρατηγική εδώ πέρα, γιατί από τη μία θέλουμε να έχουμε το κομμάτι της διατροφής, άρα και τη σωματική ακεραιότητα και την εγκεφαλική λειτουργία, δηλαδή τρία πράγματα, τρεις άξονες μαζί. Άρα και η πνευματική δουλειά θέλει τα σωστά της καύσιμα, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τώρα ότι το πρώτο πράγμα που θα πιάσω και θα πω είναι πώς μπορώ να έχω παροχή ενέργειας μέσα στο σώμα συνεχόμενα, χωρίς πολλά σκαμπανεβάσματα, χωρίς πάρα πολύ διέγερση του νευρικού συστήματος, που συνήθως τη δίνουν όλα αυτά τα ποτά που
0: περιέχουν καφέινα, ναι,
1: και τα ενεργειακά. Είναι μια λάθος στρατηγική, γιατί νομίζουμε ότι βάζοντας αυτά θα πιέσουμε περισσότερο τον εγκέφαλο, αλλά σε συνδυασμό με την κορτιζόλη, το στρες που διεγείρεται εκείνη τη στιγμή και εκείνη την περίοδο, μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Άρα ξεκινάμε πάρα πολύ καλά από την αρχή της ημέρας μας. Στείνουμε σωστή ρουτίνα, δηλαδή η επιτυχία εδώ είναι η καλή ρουτίνα στην κυριολεξία της. Γι' αυτό πρωινό ποιοτικό.
0: Δηλαδή,
1: εδώ δεν πηγαίνουν τώρα πια μοτίβα όπως λέμε δίαιτες νηστείας και διαλυματικές και όλα αυτά τα πράγματα. Χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, πολύ καλύτερα θα είναι ένα πρωινό το οποίο περιέχει, δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε γιαούρτι, μπανάνα, λίγες νυφάδες βρώμης ή κάποια δημητριακά ολικής αλέσεως, λίγη ξηρή καρπή που έχουν ωμέγα λιπαρά και καλή ποιότητα ωμέγα λιπαρών.
0: Άλλο πρωινό. Λοιπόν, τα παιδιά με τίποτα αυτό. Άλλο.
1: Λοιπόν, ωραίες μπάρες που μπορούμε, δεν θα βοηθήσουμε και οι γονείς, έτσι. Ωραίες μπάρες που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Αποξηραμένα ακόμα και οι σταφίδες μας που μπορούμε να βάλουμε μέσα σε ένα πρωινό, ή μπορούμε να φτιάξουμε από το βράδυ ένα πάρα πολύ ωραίο. Τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με όλα αυτά τα οποία έχουν μέσα.
0: Τα overnight meals, τα overnight meals.
1: Αρέσουν πάρα πολύ. Πολύ ωραία η χυμή, η οποία όμως μπορεί να συνδυάζονται μαζί με μπάρα, αλλά χυμή η οποία να είναι και για ορτοχυμή μαζί. Μπορεί να είναι smoothie. Μέσα στο σμούθι μπορούμε να βάλουμε από λιόσπρο μέχρι καρύδι και αμύγδαλο, και όλα αυτά να δώσουν μια πολύ ωραία ευεργετικές ουσίες στον εγκέφαλό μας. Μπορούμε να φτιάξουμε γρανόλες δικές μας με αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά, φρουτοσαλάτες με ξηρούς καρπούς και σε λαχανικά ταυτόχρονα. Μια πολύ ωραία σπανακόπιτα που μπορεί να συνδυαστεί με φρούτο, με ξηρούς καρπούς, όλα αυτά.
0: Εδώ λίγο με τη σπανακόπιτα, δηλαδή, π.χ. τυρόπιτα και καφέ.
1: Ναι. Τυρόπιτα και καφέ δεν είναι κάτι το οποίο θα το συστήναμε, γιατί είναι ένα βαρύ τρόφιμο, είναι βαρύ το λίπος του, ειδικά αν πάρεις μια τυρόπιτα, τα σφολιατοειδή είναι πολύ επεξεργασμένα.
0: Τυρόπιτα κουρού.
1: ή τυρόπιτα κουρού, ή αν υπάρχουν πολύ ωραίες συνταγές με τυρόπιτα χωρίς φύλλο που βάζουμε μέσα και διάφορες φυτικές ίνες. Εξαρτάται τη διαθεσιμότητα που μπορώ να έχω από το σπίτι και την κάλυψη που μπορώ να έχω για τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, αυτό πάει στους γονείς.
0: Ναι, βέβαια. Στους
1: ανθρώπους δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Οι τροφές που έχουν βιταμίνη Β του συμπλέγματος που ενισχύουν το νευρικό σύστημα, που το βρίσκουμε στα δημητριακά ολικής αλές, ο σπανάκι, γι' αυτό το ανέφερα, σε αυγουλάκι, στο κρέας φυσικά βρίσκεται.
0: Ομελέτα το πρωί.
1: Η ομελέτα, η οποία μπορεί να περιέχει λαχανικά, ακόμα και λιναρόσπορο μπορεί να βάλουμε μέσα, να το συνδυάσουμε με μια πολύ όμορφη σαλατούλα ή με κάποιο λαχανικό όπως είναι το καροτάκι. Mm-hmm. Γενικά θέλουμε καλή τροφοδοσία. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά με μικρή ποσότητα τροφής, όχι πολύ βαρύ λίπος και πολύ ζωικό λίπος, καθώς βαραίνει το στομάχι, προκαλεί υπνηλή. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε.
0: Σωστά.
1: Το πρώτο νούμερο ένα είναι η σωστή ενυδάτωση. Καλές πρωτεΐνες, καλή καρπή και φρούτα για να δώσουν καλή ενυδάτωση και ωμέγα λιπαρά. Το κυρίως φαγητό μας, καλές πρωτεΐνες, ψάρι, κοτόπουλο, που συνοδεύονται με σαλάτες. Μπορεί να υπάρχει δίπλο υδατάνθρακος, όπως είναι η γλυκοπατάτα, η πατάτα ή το ριζάκι. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε δίαιτες, παιδιά. Έτσι? Και δεν φοβόμαστε καθόλου για τα κιλά μας, για το σώμα μας. Έτσι κι αλλιώς θα φάμε μικρές ποσότητες, αλλά τα συνδυάζουμε όλα τα τρόφιμα σωστά. Και νούμερο ένα, είπα και πάλι, η σωστή ενυδάτωση. Τα κόκκινα φρούτα είναι πάρα πολύ αποδοτικά από τον εγκέφαλο. Μύρτιλα, κεράσια τώρα που έχουν πάρα πολύ κάλιο, αντιεξοδοτικά, ενισχύουν τη μνήμη. Μπορούμε να τα τρώμε εκεί που διαβάζουμε. Γιατί πολλές φορές έχουμε και την ιδιότητα, καθώς αγχωνόμαστε, να σηκωνόμαστε συνέχεια από το γραφείο και να θέλουμε να τσιμπολογούμε ζάχαρη, μπισκοτάκια,
0: σουλάκια. Φέρε ένα τυλιχτό, φέρε μια πίτσα.
1: Τα συχνά λοιπόν είναι γεύματα. Θα πω λίγο για την ημέρα των εξετάσεων όμως, κύριε Νικόλη.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το πρωινό.
1: Ότι δίνουμε βαρύτητα στις τροφές αυτές που είπα παραπάνω. Αποφεύγουμε να καταναλώσουμε ποτά ή συμπληρώματα απευθείας, ειδικά την ίδια μέρα που δεν έχουμε ξανακαταναλώσει ποτέ στο παρελθόν, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς αντιδρά ο οργανισμός μας και το νευρικό σύστημα και το πεπτικό σύστημα σε συνδυασμό με αυτά την ημέρα των εξετάσεων που είμαι με πολύ υψηλή κορτιζόλη, πολύ στρες. Και αποφεύγουμε την υπερβολική καφέινη με άδειο του στομάχι όταν πάμε, ή θα φάμε πολύ πιο νωρίς κάτι ελαφρύ για να με κρατήσει κάτι και να έχω πολύ καλά επίπεδα γλυκόζης κατά την διάρκεια που γράφω, για να μην αυξηθεί περαιτέρω το στρες. Να έχω πάντα νερό ή παγωμένο τσάι, μπορούν να πάρουν τα παιδιά μαζί, δεν ξέρω κατά πόσο μου διαφεύγει αν επιτρέπεται μέσα, νομίζω ότι επιτρέπεται να έχουν το νερό τους, κάποιο παγωμένο τσάι.
0: Ναι, νομίζω επιτρέπεται, νομίζω και μπάρα επιτρέπεται.
1: Και να μην επαναπαυόμαστε σε συμπληρώματα διατροφής. Τα συμπληρώματα αποτελούν πηγή μετάλλων βιταμινών, αλλά χωρίς αληθινά τρόφιμα δεν φαίνεται ότι μπορούν να συμπληρώσουν τελικά. Και μπορεί να είναι και επιζήμια και να αυξήσουν το στρες περισσότερο.
0: Δηλαδή.
1: Έτσι. Στον οργανισμό. Δηλαδή, αυτό το φαινόμενο που πολλές φορές παρατηρούμε, ότι θα πιει το πρωί το καφέ του και θα πάρει και μία βιταμίνη.
0: Α, καλαμάδιο στομάχι, ναι, είναι ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο, και μπορεί να διηγείρει ακόμα περισσότερο το στρες, να έχουμε τρέμουλο, παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα. Επίσης, θα τονίσω κάτι άλλο με όλα αυτά, ότι οι τεχνικές χαλάρες, όπως είναι οι αναπνοές, και φαίνεται ότι βοηθούν πάρα πολύ πριν μπω στις εξετάσεις μου, 20 λεπτά διαφραγματικές αναπνοές, ή από το βράδυ να ακούσω μια yoga nidra. Τα παιδιά μπορούν να τα κατεβάζουν από το κινητό τους. Είναι η ακουστική yoga nidra που κατεβάζει αρκετά τη κορτιζόλη, έτσι ώστε να εισέλθω στις εξετάσεις.
0: Πώς λέγεται yoga?
1: Yoga nidra.
0: Yoga
1: nidra είναι μια πάρα πολύ ωραία τεχνική. Μπορούν από το YouTube τα παιδιά να κατεβάσουν. Είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο. Η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση φαίνεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα, καθώς μειώνει το στρες, κατεβάζει δηλαδή, βάζει τον εγκέφαλο περισσότερο σε κύματα α. Χρειαζόμαστε αυτή τη ξεκούραση να μπούμε εκεί, γιατί όταν μπω με πολύ διαγερμένο το νευρικό μου σύστημα και δουλεύει πολύ, είμαι σε κύματα β όπως λέγεται, αυτό τι κάνει? Μου επιδεινώνει πολύ περισσότερο το στρες και αρχίζω και έχω και στοματικές διαταραχές.
0: Δηλαδή.
1: Γίνεται ένα μείγμα εκρηκτικό. Το λεγόμενο ότι με πονάει το στομάχι μου ή νιώθω έτσι, έχω μια τάση για τουαλέτα κλπ. Αυτό το κάνει το στρες και το τρέμουλο και ο πονόκυλος που παθαίνουν πολλά παιδιά, και κυρίως τα κορίτσια συνδέονται με αυτό.
0: Μελατονίνη το προηγούμενο βράδυ. Δεν... Αυτά τα ζελεδάκια μελατονίνης.
1: Αποφεύγουμε οτιδήποτε, ειδικά τα τελευταία 2-24 ώρα. Να. Που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει.
0: Όχι, αν τα έχουμε ξαναδοκιμάσει.
1: Αν έχουν ξαναδοκιμάσει και έχουν μία ρουτίνα σε αυτό, δεν θα το άλλαζα αυτή τη στιγμή, γιατί πολλά από αυτά δημιουργούν και ένα πλασίμπο effect, να το πούμε. Δεν είναι επί της ουσίας ότι αυτά βοηθούν. Έτσι. Και ίσως αυτή την περίπτωση δεν θα το άλλαζα αυτή τη στιγμή. Αλλά το σημαντικότερο είναι ρουτίνα, καλό stretching λίγο στο σώμα, γιατί αυτό βοηθάει τις ορμόνες και την κορτιζόλη. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Υψηλή κορτιζόλη, stress και όλα στο μυαλό έρχονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ο νους τρέχει μεγάλη ταχύτητα. Αν έχω παραλήψεις, αν δεν θυμάμαι αυτό, αν δεν θυμάμαι το άλλο, πολλές φορές φωνάζω τα παιδιά, δεν θυμάμαι, το ξέχασα. Ενώ το θυμούνται, το υπερβολικό stress είναι αυτό που το κάνει. Ναι. Οπότε μην ενισχύουμε με καφεΐνη, με ζάχαρη, με επεξεργασμένα τρόφιμα, με ροφήματα, με τάχα μου συμπληρώματα, κάτι το οποίο θα μας επιδεινώσει στην ουσία, στην τελική.
0: Σωστά.
1: Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στη βοήθεια των γονέων αυτή τη στιγμή, στη σωστή ενυδάτωση, στο καλό stretching, στο πάρε μερικές βαθιές ανάσες, 10 με 15 λεπτά, δεν χάνουμε τίποτα από το διάβασμά μας, να τα κλείσουμε όλα, να κλείσουμε τα ματάκια μας, να πάρουμε αναπνοές, να βάλουμε μια τεχνική να τη δούμε, να την κατανοήσουμε και να κατεβάσουμε λίγο όλη αυτή την ένταση. Και μέχρι εδώ που φτάσαμε, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, θα ήθελα να πω για όλα τα παιδιά, αξίζουν συγχαρητήρια. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και ένα άλλο, ότι όσοι απομακρύνονται από αυτό, και εμείς οι ίδιοι που το περάσαμε, το δημόμαστε ως μια διασκεδαστική
0: και
1: δεν μένει τελικά αυτό το άγχος και πανικός.
0: Ναι, αλλά πρέπει να περάσει καιρός για να το έχουμε ως ευχάριστη αστεία εμπειρία.
1: Τώρα είναι δράμα. Να δώσουμε την εμπειρία μας. Φυσικά ο οργανισμός θα το βιώσει, αλλά αν βάλουμε τα σωστά στοιχεία θα το βιώσει καλύτερα.
0: Υπέροχα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ,
1: ντόκτωρα. Καλά, καλή επιτυχία σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 989, να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλουτσο στα μικρόφωνα, ο κύριος Καρλούτσος είναι στην κονσόλα του ήχου, Έλλης Περοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή και Αφροδίτη Σημίδια στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα με την πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, την κυρία Μαρία Καρδάση, την αγαπημένη μας γιατρό, η οποία πάντα, ξέρετε, μας μιλάει για αισθητική, μας μιλάει για ομορφιά, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό. Και θέλω να μιλήσουμε, γιατρέ, με αφορμή ένα ταξίδι σας στην Ιταλία, όπου εκεί συζητήθηκε έτσι μια άλλη προσέγγιση περί ομορφιάς. Όχι αυτό το πάω στο γιατρό μου, πάω στον πλαστικό μου, με γεμίζει φίλερ, είμαι φουσκωμένος, είμαι σαν που λένε τούμπανο, αλλά καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κάπως τα, να το πω, τα μοντέλα, τα αισθητικά πρότυπα αλλάζουν και αυτό βεβαίως σε εμάς πολύ μας αρέσει. Ο λόγος σε εσάς.
11: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, γιατρέ, ευχαριστούμε.
11: Όντως αλλάζουν τα πρότυπα ομορφιάς, έρχονται προς το φυσιολογικό, mm-hmm. Βγαίνουμε από το τεχνητό και υπερφορτωμένο πρόσωπο των προηγούμενων δεκαετιών και ερχόμαστε σε μια πιο δύσκολη, προσέγγιση ομορφιάς, mm-hmm. που είναι η φυσιολογική εικόνα του νέου ανθρώπου. Ανεβάζουμε λοιπόν τον πίστη.
0: Γιατί λέτε πιο δύσκολη?
11: Γιατί το να σε φουσκώσω δεν είναι τίποτα.
0: Α, σωστό.
11: Αλλά
0: ναι,
11: το να σε αναγκάσω να αλλάξεις τον τρόπο της ζωής σου.
0: Σωστό.
11: Ώστε να με βοηθήσεις να μπορέσω να νεαροποιήσω το κύτταρό σου.
0: Ναι. Σωστό, σωστό.
11: Είμαστε δύο σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Και χρειάζεται και λίγος χρόνος. Ενώ αλλιώς είμαι μόνη μου.
0: Σωστό.
11: Απλά εγώ και το φίλερ μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, σας ακούμε. Θέσατε το πλαίσιο. Εξηγήστε μας λοιπόν. Τι εννοεί η νέα προσέγγιση?
11: Η νέα προσέγγιση που πολύ συζητιέται πια είναι το lifestyle medicine και βέβαια και το biohacking, έτσι. Ασφαλώς και μπορούμε να
0: τι
11: αλλάξουμε...
0: Τι είναι το καθένα?
11: Αυτό θα πούμε τώρα. Mm-hmm. Το lifestyle medicine είναι η ιατρική του τρόπου ζωής, η οποία καθορίζει τον τρόπο που θα κινούμε, το πλαίσιο της καθημερινότητάς μου. Mm-hmm. Δηλαδή, τη διατροφή μου, την κίνησή μου, την εκλίμνασή μου, τη σκέψη μου, τον τρόπο που θα σκέφτομαι και τον τρόπο που θα προσεγγίζω την καθημερινότητά μου, την ρουτίνα μου, την καθημερινή των καλλιντικών και βέβαια την επαφή μου με τον γιατρό, mm-hmm. Τερματολόγο, πλαστικό, έτσι, που θα με βοηθήσει να διορθώσω πιο δραστικά κάποιες ατέλειες μικρότερες ή μεγαλύτερες που ο χρόνος σιγά σιγά μου δημιουργεί, μιας και mm-hmm. έχουμε έτσι μια φθαρτή πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, φτυρόμεθα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάμε από μια πρωτεϊνική διατροφή με παρακολούθηση όμως, την οποία συνέχεια μιλάμε και μιλάμε, mm-hmm. Μπαίνοντας στο biohacking παράλληλα.
0: Τι σημαίνει biohacking?
11: Θέλω να χακάρω τη βιολογία μου.
0: Δηλαδή,
11: η βιολογία μου με πάει στη φθορά και εγώ μπαίνω σαν hacker, αλλάζω τον προγραμματισμό της, mm-hmm. και τη γυρίζω πίσω.
0: Αυτό δεν έχει επιπτώσει στην υγεία?
11: Φυσικά
0: μου.
11: Φυσικά και έχει. Και έχει και επιπτώσει στην υγεία μου εάν εγώ το παρακάνω ή αν πάρω λάθος δρόμο και χρησιμοποιήσω λάθος συμπληρωματική βοήθεια. Mm-hmm. Αλλά και έχει, όπως και η αισθητική προσέγγιση, κυρίως με τα φίλες, τον κίνδυνο του εθισμού. Κάποιοι δηλαδή που έχουν το γονίδιο του γκάμπλινγκ, το γονίδιο του εθισμού, mm-hmm. εθίζονται εύκολα στο τσιγάρο, στο καφέ, στο ποτό, στις αισθητικές επεμβάσεις, στο τζόγο, με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, mm-hmm. αυτά τα πρόσωπα που έχουν αυτή την τάση πρέπει να είναι προσεκτικά και παίρνουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες συμπληρωμάτων και δημιουργούν την αρνητική πλευρά μιας καταπληκτικής πραγματικότητας. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί είναι μια καταπληκτική πραγματικότητα και η βοήθεια που μπορώ να πάρω από τον τρόπο της ζωής μου, συμπληρωμένο με κάποια θρεπτικά συστατικά τα οποία τα παίρνω εν είδη συμπληρωμάτων διατροφής, mm-hmm, έτσι, mm-hmm. και με παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς με τα φίλες, με τις οξύνες, με όλα. με τα boosters, με τους διεγέρτες της βιολογικής μας κατάστασης. Όταν εφιστώ θα το καταντήσω υπερβολικό. Δηλαδή άλλο πίνω ένα κρασάκι και άλλο γίνομαι αλκοολικός.
0: Mm-hmm. Γιατρέ, η νέα γενιά και ειδικά βεβαίως τα κορίτσια, πώς μπορεί να πιστεί, να αλλάξει? Αυτό γίνεται σταδιακά, γιατί είδαμε τα τελευταία χρόνια. Το μόνο καλό που συνέβη τα τελευταία χρόνια αισθητικά ήταν ότι φύγαμε από εκείνα τα σκίνι κοριτσάκια που έπρεπε να είναι ένα με τον τοίχο, δηλαδή να μην ξεχωρίζεις τοίχο και σώμα, ότι μπήκαμε σε μία, σε κάποια πρότυπα έτσι πιο κέρβι, πιο τσουποτά να το πω. Ήταν, πώς το λένε, το καλό που κάνανε και οι Καρντάσιαν, έτσι μία πιο, ή η Μόνικα Μπελούτσι, όλα αυτά τα πρότυπα, τα πολύ πιο γήινα, πολύ πιο, πώς να πω, να βρω μία λέξη. Εγώ θα έλεγα όχι μποτίτσι, τελικά πιο γήινα, πιο θηλυκά. Αλλά από την άλλη φτάσαμε στο άλλο άγκρο, δηλαδή άμα δεν είσαι φουσκωμένος είτε στο ποπό, είτε στο στήθος, είτε στα χείλια, είτε γενικώς φουσκωμένος, δηλαδή πήγαμε στο παραφούσκωμα. Πώς μπορούμε τώρα τη νέα γενιά κατά κάποιο τρόπο να την πείσουμε ότι αυτό που θέλουμε είναι μια έτσι αισθητική φυσιολογικότητα? Πώς θα γίνει αυτό, γιατρέ?
11: Όπως έγινε και το άλλο. Mm-hmm. Έγινε μόδα, εμείς πάντα είμαστε ουραγοί.
0: Ναι.
11: Ίσως εξαιτίας της οικονομικής δυσφραγίας που πλέον έχει κατακλείσει την Νότια Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και με αρχηγούς εμάς. Δεν ξέρω, πάντως είμαστε ουραγοί. Όταν έρχεται μια μόδα, πρώτα πάει παντού και στο τέλος εκεί που ξεπερνιέται και έρχεται κάτι άλλο, σιγά σιγά εκεί, από όπου ξεκίνησε, έρχεται και σε εμάς.
0: Βέβαια, μέσω των έτσι social media, αλήθεια είναι ότι η νέα γενιά πάει, δηλαδή δεν προλαβαίνει να γίνει σε επίπεδο χωρών, γίνεται μέσα στα social media. Εσείς όμως βλέπετε τελευταία.
11: Ναι, αλλά στα social media διαλέγεις.
0: Διαλέγεις, σωστά.
11: Ο πολιτισμός σου σε στέλνει να διαλέξεις.
0: Σωστό.
11: Και ο πολιτισμός έρχεται μαζί με όλα τα άλλα.
0: Σωστά. Εσείς βλέπετε να υπάρχει μια στροφή, δηλαδή νέα κορίτσια που έρχονται επιμένουν στο φούσκωσέ με, γιατρέ, καλά εσείς λέτε όχι σε όλα αυτά, ή πλέον έχουν μπει και σε μια διαδικασία λίγο έτσι πιο καλοφτιαγμένες χωρίς να πολύ φαίνεται?
11: Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορώ, γιατί θα πρέπει να κάνω discrimination και δεν θέλω.
0: Ναι.
11: Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση, να το πούμε, ωρέξεων.
0: Ναι.
11: Έτσι, ας μην
0: πάντα
11: πούμε
0: υπάρχει
11: κάτι άλλο.
0: Εντάξει,
11: το γιατί.
0: Προφανώς.
11: Ναι. Ας μην έρθουμε στο γιατί.
0: Όχι.
11: Ας έρθουμε στο ότι υπάρχει μια κατηγοριοποίηση ωρέξεων.
0: Mm-hmm.
11: Υπάρχει λοιπόν η κατηγορία που θέλει να συνεχίσει στις παλιές μόδες του υπερφουσκώματος, και υπάρχει και η κατηγορία η οποία θέλει να μπει στη σημερινή προσέγγιση.
0: Mm-hmm.
11: Στον κάθε γιατρό εν τέλει καταλήγει εκείνος που μοιάζει με την νοοτροπία του και την αισθητική του.
0: Σωστό, σε αυτό έχετε δίκιο.
11: Οπότε στα δικά μου ιατρία, τα δύο ιατρία που είμαι τελσόν, δεν πολλοί έρχονται, αν και εμένα είναι σαν κλειστά κλαμπ, δηλαδή όλο τους ίδιους έχω και τους περί αυτούς. Δεν υπάρχει η νοοτροπία της υπερβολής σε κανένα τομέα. Προεξάρχει η ανάγκη της εξυγίανσης και της ομορφιάς που απορρέει από την υγεία που έχουμε δημιουργήσει.
0: Έτσι. Σε κάθε...
11: Η οποία είναι και το ζητούμενο.
0: Έτσι, σε κάθε περίπτωση είναι το μεγάλο ζητούμενο.
11: Ασφαλώς και θα φουσκώσουμε και χυλάκια, ασφαλώς και θα βάλουμε φίλες όπου χρειάζεται, ασφαλώς και θα κάνουμε boosters πολύ παραπάνω σήμερα από ό,τι παλιότερα, ασφαλώς και θα χρησιμοποιήσουμε τοξίνη full, γιατί θέλουμε να ξεκινάμε από το μυϊκό. Ξεκινάμε πάντα από μια βάση. Και όταν αυτή η βάση είναι υγιής, θα προτείνουμε να ελέγξουν το στοματάκι, δηλαδή τα δοντάκια. Θα προτείνουμε στις πιο μεγάλες ηλικίες να ελέγχουν την οστική πυκνότητα. Θα παρέμβουμε στη μυϊκή κατάσταση, στη μυϊκή κινητικότητα, γιατί όχι για να τον κάνουμε τον άλλο αστείο ή περίεργο, αλλά για να τον κάνουμε να κινείται όπως εκινείται χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
11: Σιγά σιγά να γίνει θεραπεία και βέβαια θα βοηθήσουμε το κύτταρο με όλους τους τρόπους και τους δρόμους να ξαναβρει τη δυνατότητα της αποκατάστασης όπως την είχε χρόνια πριν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, η αγαπημένη μας γιατρός, η κυρία Μαρία Καρδάση. Ωραία κουβέντα θα κάνουμε την άλλη φορά για το κύτταρο. Θα μας μιλήσετε για το κύτταρο. Θα του δώσουμε ένα όνομα του κύτταρου και θα δούμε πώς λειτουργεί αυτό το κύτταρο. Πώς γερνάει, πώς ξανανιώνει, πώς πάει, πώς έρχεται. Θα κάνουμε ένα ταξίδι του κύτταρου. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Καρδάση, πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τα φώτα σας. Να είστε καλά.
11: Γεια σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Ο κύριος Καρλούτσο στην κονσόλα του ήχου. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσικές. Εγώ τα λέω τώρα μαζί σας και τηλεοπτικά. Και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν το κρύβω, Ολυμπιακό είμαι. Τι να κάνουμε τώρα, μου λένε μη λες τη ομάδα. Είσαι τώρα εντάξει. Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ούτε από μπάλα. Από μπάσκετ ξέρω λίγο περισσότερο. Η αλήθεια είναι γιατί κάτι έτσι έπαιζα και εγώ λίγο στα νιάτα μου, στα πολύ νιάτα μου όμως. Από μπάλα καμία σχέση, απλά ξέρω ότι είμαι Ολυμπιακό. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Ελλάδα πάνω απ' όλα. Ανάστολοι κιόλας. Καλά, φιλιά και αγάπη. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας και καλή επιτυχία. Την άλλη Παρασκευή στα παιδάκια που δίνουν πανελλήνιες. Μην αγχώνεστε, τη ζωή είναι ωραία, είναι μικρή. Τα νιάτα σας να είχαμε, να ήμασταν και πάλι 17. Και τι στο καλύτερο, δηλαδή θα να έχετε όλες οι επιλογές μπροστά σας. Λοιπόν, χαρά, αισιοδοξία, υγεία. Λίγες μέρες ακόμα, μετά έρχονται διακοπές. Μην τρελαίνεστε. Πραγματικά, ό,τι ξέρετε θα πάτε να το γράψετε. Φιλιά και αγάπη, γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Ακούτε Αλφα Radio 989. Πίστη στο ραντεβού μας και αυτή την Κυριακή, 9 με 8 θα είμαστε παρέα σε μια επιχειρηματική ώρα για τις επιχειρήσεις, το επιχειρήν, με ιδέες, tips, προτάσεις. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα μιλήσουμε για έναν άθλο που δεν αφορά μόνο τα στάδια, τα μετάλλια και τους πρωταθλητές. Αφορά την καθημερινή ζωή. Γιατί τελικά ο καθένας μας έχει τη δική του διαδρομή, τους δικούς του στόχους, τις δικές του δυσκολίες, τις δικές του αποτυχίες, τις στιγμές που χρειάστηκε πειθαρχία, επιμονή, αντοχή και ψυχική δύναμη για να συνεχίσει. Με αφορμή λοιπόν την πανελλαδική έρευνα της Focus Bari με τίτλο «Ο άθλος της καθημερινής ζωής», θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες την επιτυχία. Τι θεωρούν πιο σημαντικό, το ταλέντο ή την προσπάθεια? Τη διαδρομή ή το αποτέλεσμα? Την επιμονή ή τις συγκυρίες? Η έρευνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί δεν μένει μόνο στον θαυμασμό που νιώθουμε απέναντι σε έναν πρωταθλητή. Πηγαίνει ένα βήμα πιο βαθιά. Εξετάζει αν βλέπουμε σε αυτή τη διαδρομή κάτι από τον εαυτό μας. Αν η επιτυχία ενός αθλητή μας θυμίζει τις δικές μας μάχες στην εργασία, στην οικογένεια, στις σπουδές, στην υγεία, στις προσωπικές μας σχέσεις. Και εδώ προκύπτει ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα για τους περισσότερους Έλληνες. Ο άθλος δεν είναι κάτι μακρινό, είναι η ίδια τους η καθημερινότητα. Η προσπάθεια να σταθούν όρθιοι, να ξεπεράσουν αποτυχίες, να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους και να συνεχίσουν. Για το θέμα αυτό, καλεσμένη εδώ στον Alpha Radio 989 είναι η Κατερίνα Κοντού, εκπρόσωπος της Focus Bari. Κατερίνα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Θέμη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχουμε πολύ ωραία έρευνα, πολύ ιδιαίτερη έρευνα. Ναι, και έχει τίτλο «Ο άθλος της καθημερινής ζωής». Τι ακριβώς θέλεις να μετρήσετε, Κατερίνα?
2: Λοιπόν, η έρευνα διεξήχθη το Φεβρουάριο του 2026 σε δείγμα 1.003 ατόμων πανελλαδικά από ηλικίες 18+. Αυτό που θέλαμε να δούμε είναι πώς η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται την έννοια του άθλου, του πρωταθλητή και κατά πόσο το συνδέει αυτό με την προσωπική του ζωή, σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς του, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές.

0: Γενικότερα, αν είναι συνδεδεμένος, αν το βλέπουν αυτό, αν το νιώθουν, αν υπάρχει κάποια σύνδεση και σε ποιο βαθμό με την πορεία ενός αθλητή. Και αυτό που βρήκαμε είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν στον αγώνα ενός αθλητή κάτι πολύ προσωπικό. Βλέπουν στην ουσία τη δική τους διαδρομή, τις δυσκολίες, την επιμονή, τις αποτυχίες και, και το βασικότερο, το πιο σημαντικό έβριμα, την ανάγκη να συνεχίσουν για το στόχο τους.
1: Μα η ζωή είναι ένας άθλος.
0: Ακριβώς αυτό είδαμε. Ότι 3 στους 4 έχουν. Στην ουσία είναι, είναι αθέατοι πρωταθλητές της δικής του ζωής. Αυτό αποκομίσαμε.
1: Ένα από τα πρώτα ευρήματα που διάβασα στην έρευνά σας είναι ότι οι περισσότεροι θεωρούν πως η επιτυχία χτίζεται με προσπάθεια και όχι απλώς ή μόνο με ταλέντο. Αυτό μας λέει κάτι για την οτροπία των Ελλήνων, και αν είναι τι.
0: Νομίζω δείχνει ότι οι Έλληνες σήμερα είναι περισσότερο γιωμένοι, περισσότερο και αρκετά ρεαλιστές. Δεν πιστεύουν πια τόσο πολύ στο εύκολο ή στο χαρισματικό. Πιστεύουν περισσότερο στη διάρκεια, στην επιμονή και γενικότερα στην καθημερινή δουλειά που απαιτείται και ένα συνεχής αγώνας. Και ίσως γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει αρκετές δυσκολίες, είτε οικονομικές, το οικονομικό έχει βέβαια αντίκτυπο και στο προσωπικό μας και στο προσωπικό τομέα, και έχουμε καταλάβει ότι τίποτα τελικά δεν χαρίζεται. Η επιτυχία είναι κάτι που χτίζεται. Αυτό είναι δεδομένο και ήταν κάτι που βγήκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων.
1: Ο ρόλος της τύχης.
0: Ο ρόλος της τύχης όχι ότι δεν υπάρχει, είναι σύμφωνα με τις τυπολογίες. Το πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει, είναι και θέμα συγκυρίων, αλλά όχι μόνο αυτό. Είναι, βέβαια παίζει και το ταλέντο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και είδαμε ότι δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, πρέπει αυτό να καλλιεργείται. Η στάση μας απέναντι στην επιμονή, απέναντι στην αποτυχία, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Βέβαια, βλέπουμε πολλές φορές διοργανώσεις αθλητικές και κυρίως αυτές που εκπροσωπείται η Ελλάδα, και όχι μόνο, ότι όλες οι επιτυχίες ενεργοποιούν έντονα συναισθήματα. Βλέπουμε ανθρώπους να βλέπουν έναν πρωταθλητή στο βάθρο, κυριαρχεί ο θαυμασμός, η συγκίνηση, η περηφάνεια, πολλά συναισθήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί βλέπουμε κάτι βαθιά ανθρώπινο, δεν βλέπουμε μόνο τη νίκη. Στην ουσία, αυτό που βγήκε από την έρευνα είναι ότι ταυτιζόμαστε με τον κόπο, τις θυσίες, την πίεση, αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά πίσω από αυτό υπάρχει ένας διαρκής αγώνας. Υπάρχουν θυσίες, κόπος, πίεση, αποτυχίες, μοναξιά πολλές φορές. Και εκεί γίνεται η ταύτιση. Ο κόσμος σκέφτεται ότι κάπως έτσι κι εγώ παλεύω στη δική μου ζωή, είτε στα επαγγελματικά είτε στα οικογενειακά, που στην ουσία είναι κάτι ολιστικό. Υπάλληλοι είναι σε καθημερινό σε όλα τα πεδία. Και γι' αυτό κυριαρχεί ο θαυμασμός, αλλά και η συγκίνηση. Αμέσως μετά το θαυμασμό είναι και η συγκίνηση. Είναι λόγω της ταύτισης.
1: Βέβαια, βλέπουμε στην έρευνα ότι ο δρόμος προς την κορυφή συνδέεται κυρίως με πειθαρχία, αντοχή, πίεση. Είπες και εσύ πριν από λίγο ότι έχει και όλο αυτό το άγχος. Αυτό είναι κάτι που οι άνθρωποι το αναγνωρίζουν στη δική τους προσωπική ζωή.
0: Ναι, έδειξε ότι οι άνθρωποι συνδέουν το δρόμο προς την κορυφή ή θα έλεγα προς την επιτυχία, προς το στόχο που θέλουν, κυρίως με την καθημερινή πειθαρχία και τη διαχείριση και πώς να μάθουν να διαχειρίζουμε την πίεση και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτό είναι κάτι που δεν αφορά, όπως είδαμε, μόνο τον αθλητισμό. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, ένας νέος εργαζόμενος, ένας γονιός, ένας νέος άνθρωπος που προσπαθεί να σταθεί οικονομικά, βιώνει καθημερινά αυτή την πίεση. Άρα, ο πρωταθλητισμός, θα λέγαμε, είναι πολλές φορές η ίδια καθημερινότητα.
1: Και η επιχειρηματικότητα δεν είναι ένας πρωταθλητισμός.
0: Ακριβώς, σίγουρα, και η επιχειρηματικότητα είναι για να σταθεί κάποιος. Εκεί είναι και αν υπάρχει ανάγκη για να προσαρμοστείς, υπάρχει πίεση, υπάρχει καθημερινός αγώνας, να αντέξεις τις δυσκολίες, να μπορέσεις να επαναπροσαρμόσεις την πορεία σου, να δεχθείς τις αποτυχίες, να μάθεις να δέχεσαι τις αποτυχίες, γιατί είδαμε ότι ένας τρόπος για να πας μπροστά είναι όχι απαραίτητα να μάθεις να αξιοποιήσεις, να αξιολογείς, να οριμάζεις μέσα από τις αποτυχίες σου και να μην το βάζεις κάτω.
1: Αυτή είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο για να βλέπετε την εξέλιξη, είναι one-off? Πώς έχετε σκοπό να το
0: πείσετε? Όχι, είναι one-off, έγινε για αυτό το λόγο.
1: Βέβαια, υπάρχει και άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα και θα κάνω τώρα μια σύγκριση. Στην επιχειρηματικότητα, ό,τι και να πούμε, στο τέλος της ημέρας έχουν σημασία τα νούμερα και το αποτέλεσμα. Το ίδιο από ό,τι δείχνει η έρευνα, συμβαίνει και στην κοινωνία μας. Δηλαδή όλοι δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα, παρότι αναγνωρίζουμε την αξία της προσπάθειας. Και αυτό είναι κάτι που εκφράζεται και ποσοτικά από ό,τι είδαμε ως αξία της κοινωνίας. Γιατί συμβαίνει αυτή η αντίφαση?
0: Γιατί το αποτέλεσμα φαίνεται. Ενώ η προσπάθεια συνήθως μένει αόρατη. Βλέπουμε δηλαδή το μετά, είναι αθέατη. Βλέπουμε το μετάλλιο και όχι τα χρόνια της προπόνησης. Βλέπουμε την επιτυχία, όχι τις αποτυχίες που προηγήθηκαν. Και επειδή ως κοινωνία είμαστε, όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, γενικότερα, είμαστε αρκετά προσανατολισμένοι στην επίδοση, στη σύγκριση, στην επιτυχία, τελικά χειροκροτούμε πιο εύκολα την νίκη παρά τη διαδρομή. Αλλά το ενδιαφέρον είναι όμως ότι οι άνθρωποι προσωπικά ταυτίζονται πολύ περισσότερο με τον αγώνα παρά με το θρίαμβο. Και εκεί, και αυτό είναι το, ένα από τα πιο ισότερα ευρήματα της έρευνας.
1: Ναι, βέβαια,
0: αναγνωρίζουμε, αλλά ταυτιζόμαστε. Μετράμε το αποτέλεσμα, συζητάμε για το αποτέλεσμα. Και ίσως είναι και κάτι πιο ευχάριστο να συζητάς για το αποτέλεσμα και να το βλέπεις όλη αυτή η χαρά.
1: Ναι, βέβαια, το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα θετικό.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Έτσι. Και είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, καμιά φορά μετράει και το ταξίδι και όχι μόνο ο προορισμός.
0: Σίγουρα, δεν φαίνεται τόσο πολύ το ταξίδι, γι' αυτό και οι άνθρωποι ταυτίζονται με την καθημερινή τους, το ταυτίσαν και με την καθημερινότητά τους. Νιώθουν αγωνιστές, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο το νιώθεις.
1: Μας είπες πριν από λίγο ότι ταυτιζόμαστε καλύτερα με την προσπάθεια και 3 στους 4 νομίζω βλέπουν τη διαδρομή ενός αθλητή, όπως έδειξε η έρευνα. 3 στους 4 Έλληνες. Ως δική τους προσπάθεια στη ζωή. Πού θα έλεγες ότι συναντά ο μέσος άνθρωπος τον δικό του πρωταθλητισμό?
0: Στην καθημερινή προσπάθεια να τα καταφέρει παντού, Σεμ. Πιστεύω είναι στη δουλειά, στην οικογένεια, στις σπουδές, στα οικονομικά, στην υγεία του. Πιστεύω ότι το βλέπουν σαν κάτι ολιστικό. Βέβαια, αυτό που βγαίνει πρώτο είναι η καριέρα. Η καριέρα βγαίνει ο μεγαλύτερος προσωπικός αυτούς, αλλά με πολύ μικρή διαφορά από την οικογένεια. Άρα θα λέγαμε ότι καριέρα και οικογένεια συμβαδίζουν.
1: Αυτή είναι
0: δεν μιλούν δηλαδή μόνο για επαγγελματική. Όχι, είναι και η υγεία, είναι και η προσωπική ζωή.
1: Άλλοι τομείς, έτσι.
0: Άλλοι τομείς, εξίσου πολύ σημαντική και αυτή, αλλά οι δύο πρώτοι είναι με πολύ μικρή διαφορά, με 1-2%. Πρώτα είναι η επαγγελματική πορεία και μετά η γονεϊκότητα, η οικογενειακή ζωή.
1: Και μετά?
0: Η τροφικότητα.
1: Η σειρά?
0: Μετά είναι η υγεία, είναι η προσωπική ανάπτυξη, είναι διάφοροι παράγοντες. Όχι ότι παραβλέπονται, έχουν εξίσου σημαντικά.
1: Βέβαια, για να επανέλθω στο προηγούμενο σχετικά με το ότι δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχει ένα άλλο εύρημα από ό,τι διάβασα που δείχνει ότι οι δυσκολίες είναι πόδινες, αλλά πολλοί λένε ότι τελικά βγήκαν ωφελημένοι από αυτές. Πώς ερμηνεύετε τη σχέση μεταξύ δυσκολίας και προσωπικής εξέλιξης?
0: Πώς ερμηνεύουμε ότι... Καταρχήν 9 στους 10 έχουν βιώσει κάποια αποτυχία στη ζωή τους. Το σημαντικό είναι ότι περισσότεροι...
1: Τουλάχιστον μία θα έρθω να πω.
0: Τουλάχιστον μία αποτυχία. Μπράβο.
1: Μόνο μία θα ήμασταν πανευτυχείς, Κατερίνα.
0: Θα ήμασταν όλοι, ναι, πανευτυχείς, τουλάχιστον μία, συγγνώμη. Λοιπόν, αλλά αυτό που έδειξε η έρευνα είναι ότι οι περισσότεροι δεν τα παρατάνε. Συνεχίζουν, όχι τυφλά, να προσαρμόζονται στο στόχο τους. Και αυτό που είδαν, νομίζω ότι είναι 7 στους 10, είπαν ότι τελικά η δυσκολία εν τέλει μου βγήκε σε καλό. Εξελίχθηκα, ορίμασα. Όχι ότι είμαι πολύ χαρούμενος που το πέρασα, αλλά το είδα σε μια διαδικασία ορίμανσης.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: ανθεκτικότητας.
1: Θα μιλήσουμε για την ψυχική ανθεκτικότητα. Λοιπόν, παραμένεις στη γραμμή. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Fame 41. Σε ακούτε Αλφα Radio 989, επιχειρηματική ώρα εδώ στον Αλφα Radio μέχρι τις 8 το βράδυ. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα συζητάμε μαζί με την Κατερίνα Κοντού από την Focus Bari για την τελευταία έρευνα της εταιρείας σχετικά με τον πρωταθλητισμό, τις προτεραιότητες, το πώς αντιλαμβανόμαστε την επιτυχία και την αποτυχία. Και λίγο πριν το διάλειμμα, η Κατερίνα μας μίλησε για την ψυχική ανθεκτικότητα. Και θέλω να σε ρωτήσω, παρότι στην έρευνα και μας το είπες και πριν, η αποτυχία εμφανίζεται ως καθολική εμπειρία, δηλαδή τουλάχιστον όλοι από μία φορά έχουμε αποτύχει.
9: Ωραία.
8: Τουλάχιστον
9: μία φορά. Τουλάχιστον μία φορά σε οποιοδήποτε τομέα.
8: Δεν εγκαταλείπουνε, προσπαθούν και ξανά αλλάζοντας προσέγγιση. Αν ρωτήσεις την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που εγκαταλείπουν. Δεν επιμένουν. Αλλά τι δείχνει το έρευνα της δικής σας έρευνας σε σχέση με την ελληνική ψυχική ανθεκτικότητα?
9: Υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο λέει ότι εγκατέλειψα και μετάνιωσα, εγκατέλειψα και δεν μετάνιωσα, το οποίο όμως είναι πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή είναι γύρω στο 15% βγαίνει. Οι περισσότεροι είπαν ότι δεν εγκατέλειψα, προσπάθησα, αλλάζοντας, αναπροσαρμόζοντας τους στόχους και αλλάζοντας κάποια πράγματα, αναθεωρώντας, και ένα ποσοστό είπε ότι εγκατέλειψα, αλλά τελικά το μετάνιωσα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι, λοιπόν, όμως
8: άρα
9: το γεγονός...
8: Πώς είναι, πρόχειρη επιλογή, πρόχειρη απόφαση, μη καλά μελετημένη, θα το λέγαμε αυτό.
9: Μη καλά μελετημένη, ναι. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι είπαν ότι τα παράτησα και δεν συνέχισα και τελικά το μετάνιωσα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι δεν ήταν σωστά μελετημένοι, ήταν παπαρόρμηση, ήταν ο φόβος, ήταν οτιδήποτε να συνέχει. Αλλά είναι μικρό το ποσοστό. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι συνέχισαν την προσπάθεια. Και βέβαια είναι ότι αυτό δείχνει ότι οι περισσότεροι δεν εγκαταλείπουν, και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό που είπαμε, ότι δεν επιμένουν απλώς τυφλά, προσπαθούν να ξανά αλλάζονται στρατηγική. Αυτό δείχνει, όπως είπαμε, προσαρμοστικότητα και ψυχική ανθεκτικότητα, και η ανθεκτικότητα σίγουρα χτίζεται μέσα από τις εμπειρίες. Θεωρώ δηλαδή ότι οι προσωπικές δυσκολίες στους ανθρώπους έκαναν ψυχικά πιο δυνατούς. Άρα η ανθεκτικότητα, θα λέγαμε ότι Δεν είναι μόνο χαρακτήρας ή ένα έμφυτο στοιχείο, είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται μέσα από τις εμπειρίες και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε στις δυσκολίες στη ζωή.
8: Βέβαια, εντάξει, εκτός από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις και στη ζωή, δυσκολίες αντιμετωπίζουμε και στον επαγγελματικό τομέα. Και αυτό που μας περιγράφεις τώρα μου θυμίζει πάρα πολύ τα startups. Ξέρεις, όποιος έχει την οτροπία του startup, 9 στα 10 αποτυγχάνουν. Ένα πετυχαίνει πάντα. Οπότε, εντάξει, δεν είναι συγκεκριμένο το νούμερο, απλά θέλω να σου δείξω το μέγεθος. Οι startups, όταν έχεις την οτροπία startups, συνέχεια επιμένεις. Όσα όχι και να πάρεις, όσο και να αποτύχει η ιδέα σου, πάντα επιμένεις. Στο τελευταίο μέρος της έρευνας προκύπτουν τρεις τυπολογίες. Θέλω καταρχάς να μας πεις τι είναι τυπολογίες καταρχάς, πριν σου κάνω την ερώτηση.
9: Ναι, πώς βγήκαν οι τυπολογίες. Υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο κάποιες φράσεις σύμφωνα με τις οποίες το κοινό καλύτερα να απαντήσει συμφωνώ, διαφωνώ, ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ. Έγινε κάποια πολυπαραγωγική ανάλυση, ένα είδος ποιοτικής, θα λέγαμε, ανάλυσης μέσα από τα ποσοτικά ευρήματα. Και προέκυψαν τρεις τυπολογίες. Mm-hmm. Θα λέγαμε ότι είναι οι δύο πρώτες οι οποίες κυριαρχούν, είναι οι πραγματιστές, οι realists, θα λέγαμε, και οι fighters, που είναι μαχητές. Ένα ποσοστό μαχητές, 36% και 37%, και οι παρατηρητές ένα μικρότερο ποσοστό, γύρω στα 25-26%.
8: Άρα δηλαδή οι άνθρωποι χωρίζουν σε αυτές τις κατηγορίες, σε μία από τις τρεις.
9: Στις τρεις κυριαρχούν οι δύο πρώτες. Οι μαχητές, θα λέγαμε, είναι άτομα τα οποία είναι πάνω από τα 30 και είναι σε φάση έντονης επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης, προσπαθούν να οριοθετηθούν και πιστεύουν βαθιά στην προσπάθεια, στην επιμονή και στην προσωπική υπέρβαση. Είναι το κοινό το οποίο είναι πολύ πιο έντονα ταυτισμένο με την έννοια του άθλου και του πρωταθλητισμού. Mm-hmm. Οι realist, οι πιο πραγματιστές, θα λέγαμε, είναι πιο όριμο κοινό, είναι πάνω από 45, οι οποίοι πιστεύουν στην προσπάθεια, αλλά πιστεύουν ότι δεν είναι μόνο η προσπάθεια, είναι και οι συγκυρίες, παίζουν ρόλο και η στιγμή, το timing και οι εξωτερικοί παράγοντες, είναι σε πιο όρημη φάση και είναι περισσότερο στη γη, πατάνε περισσότερο στη γη. Οι πρώτοι είναι πιο ενθουσιώδους, πιο φιλόδοξοι, έχουν διαφορετική οπτική. Και αυτοί είναι εξίσου ταυτισμένοι και πιστεύουν πάρα πολύ, οι δεύτεροι ράλι πιστεύουν πάρα πολύ και στο ταλέντο, ότι πρέπει να έχεις ταλέντο για να...
8: Θα μπορούσε.
9: Και η τρίτη είναι...
8: Ναι, πες μας και θα σου ερωτήσω.
9: Η τρίτη είναι νέοι περισσότερο, οι οποίοι είναι σε φάση σπουδών ή δεν εργάζονται, είναι εκτός επαγγελματικού στίβου, μερικής απασχόλησης, και βλέπουν την επιτυχία από απόσταση, κυρίως θεωρούν ότι είναι ιστορίες των άλλων, ή έχουν περισσότερο μια ουδετερότητα, δεν ταυτίζονται καθόλου, απλά είναι παρατηρητές.
8: Ναι. Θα λέγαμε ότι αυτές οι τρεις τυπολογίες που μόλις μας περιέγραψες μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε και τους επιχειρηματίες σε αυτές.
9: Σίγουρα. Η πρώτη είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν, οι μαχητές είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν ένα πιο σύγχρονο και πιο ανταγωνιστικό προφίλ, πιο growth mindset, να εξελιχθούν, συμμετέχουν περισσότερο σε εξελίξεις, τις αφομοιών με κάτι το οποίο ζητάνε. Οι ρεαλιστές, θα λέγαμε, ότι είναι οι πραγματιστές, οι πιο παραδοσιακές, μπορεί να είναι και μεγάλες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα, είναι πιο όριμοι, πιο κατασταλαγμένοι. Και τρίτη, θα λέγαμε, ότι είναι οι επαγγελματίες, οι οποίοι απλώς υπάρχουν.
8: Αν κρατάγαμε ένα βασικό συμπέρασμα από όλη την έρευνα, ποιο θα ήταν αυτό? Είναι οι Έλληνες άνθρωποι που προσπαθούν, προσαρμόζονται, ή τους ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα?
9: Όχι, για τους περισσότερους Έλληνες θα λέγαμε σχεδόν, ναι, για τη συντριπτική πλειοψηφία, ότι ο άθλος είναι τελικά η ίδια τους η ζωή. Οι άνθρωποι πιστεύουν και στην προσπάθεια και στην επιμονή και στην προσαρμογή. Αναγνωρίζουν ότι η αποτυχία υπάρχει στη ζωή, υπάρχει σχεδόν στη ζωή όλων. Δεν σταματούν όμως να προσπαθούν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι ότι ο κόσμος, το πιο ενθαρρυντικό μήνυμα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει παραιτηθεί παρόλο τις δυσκολίες που έχει περάσει. Συνεχίζει να παλεύει, να προσαρμόζεται και να προχωρά.
8: Κατερίνα Κοντού, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Φίλες και φίλοι, έχει περάσει μισή ώρα, παραμένετε συντονισμένοι και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Time 41, ακούτε Alpha Radio 989. Επιστρέφουμε εδώ στην επιχειρηματική ώρα και αλλάζουμε θέμα. Τώρα θα πιάσουμε ένα θέμα που πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σαν τεχνική λεπτομέρεια. Ενώ στην πραγματικότητα είναι θέμα διοίκησης, συνέχειας και επιβίωσης. Την κυβερνοασφάλεια. Γιατί το cyber security δεν αφορά μόνο τους υπολογιστές, τα antivirus ή το IT τμήμα, αφορά την ίδια τη λειτουργία της μιας επιχείρησης. Τα δεδομένα της, τους πελάτες της, τις οικονομικές συναλλαγές, την αξιοπιστία της, τη φήμη της και τη δυνατότητά της να συνεχίσει να δουλεύει μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Οι απειλές έχουν αλλάξει. Δεν μιλάμε πια μόνο για ένα email με κακά ελληνικά ή έναν ιό που μολύνει έναν υπολογιστή. Μιλάμε για καλοφτιαγμένα phishing μηνύματα, επιθέσεις με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, κλοπή κωδικών, ransomware, παραβιάσεις μέσω συνεργατών, ανθρώπινα λάθη, κυρίως βέβαια θα το ακούσω αυτό στην πορεία, και συστήματα που μένουν απροστάτευτα επειδή κανείς δεν τα θεωρεί πραγματικό επιχειρηματικό ρίσκο. Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Καμία επιχείρηση δεν είναι πολύ μικρή για να κινδυνεύει. Αν έχει email, έχει πελάτες, έχει λογαριασμούς, έχει banking, έχει αρχεία, έχει εμπορικά δεδομένα, αν έχει πρόσβαση σε πλατφόρμες, τότε έχει κάτι που μπορεί να στοχοποιηθεί. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ποιες είναι οι πιο συχνές απειλές για τις επιχειρήσεις, πώς επηρεάζει το AI τις επιθέσεις, γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας και ο ανθρώπινο λάθος παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες και ποια είναι τα πρακτικά μέσα που πρέπει κάθε επιχείρηση να υιοθετήσει για να προστατευτεί. Γιατί νομίζω ότι η κυβερνοασφάλεια δεν είναι απλώς θέμα τεχνολογίας. Είναι πια θέμα σοβαρής επιχειρηματικής διοίκησης και στρατηγικής. Μαζί μας εδώ στον Alpha Radio 989 είναι ο Κωνσταντίνος Παχαραλάμπους, Cyber Security Expert. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Θέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συζητήσουμε σήμερα για το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας.
1: Σου έχω κάνει πολύ ωραία εισαγωγή και πολύ ωραίο χαλί για να μπεις.
2: Συμφωνώ και είπες και πάρα πολλά πράγματα τα οποία όντως ισχύουν και απορώ από πού είσαι ενημερωμένος τόσο καλά.
1: Γιατί έχεις ανάρθει εδώ, το έχουμε πει, αλλά το θέμα εδώ είναι να μας πεις τις εξελίξεις. Γι' αυτό, αν περιγράψουμε το Cyber Security 2026, με απλά λόγια, ποια είναι η αλλαγή σε σχέση με πριν από 1-2 χρόνια?
2: Τέλεια. Η μεγαλύτερη αλλαγή που θα μπορούσα να πω είναι ότι οι επιτιθέμενοι πλέον σταμάτησαν να στοχεύουν τους υπολογιστές, τα μηχανήματα όπως γνωρίζαμε, και έχουν αρχίσει και στοχεύουν πλέον τους ανθρώπους. Πριν περίπου 3-4 χρόνια θα έλεγα ότι ο επιτιθέμενος έψαχνε μια τρύπα στο σύστημα. Έτσι. Έναν παλιό σερβερ, ένα antivirus που δεν είχε ενημερωθεί, ένα software που δεν είχε ενημερωθεί.
1: Μπράβο, που λέγανε κάντε update για να μην είστε ευάλωτοι.
2: Μπράβο, ακριβώς αυτό. Ακριβώς, ναι. Σήμερα αυτό δεν το χρειάζεται. Έτσι. Ψάχνει απευθείας τον κωδικό σου. Έτσι. Έχουν γίνει τόσες παραβιάσεις σε διάφορα site, έχουν ανέβει όλα αυτά στο dark web. Βρίσκει τον κωδικό ή βρίσκει τη συνεδρία που είναι ήδη ανοιχτή στον browser σου και όλα αυτά δεν τα πιάνει πλέον αυτό το antivirus το οποίο είχαμε. Άρα θα έλεγα ότι ο στόχος μετακινήθηκε από το μηχάνημα στον λογαριασμό. Και το θέμα είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ακόμα προσπαθούν να προστατεύσουν το μηχάνημα.
1: Πάντως, πέρσι που τα είχαμε πει, που είχε έρθει στο στούντιο και πάλι μιλήσαμε για το cyber security του πέρσι, του 2025, μας είχε περιγράψει πόσο πρέπει να προσέχουμε τους κωδικούς μας, μας είχε πει κάποια συστήματα για να τους αποθηκεύουμε, μας είχε πει ότι πρέπει να είναι δύσκολοι κωδικοί να έχουν, ξέρω εγώ, 15 ψηφία. Έχεις πολλά πράγματα. Άρα η επιλογή του κωδικού είναι πλέον ολόκληρη στρατηγική, έτσι.
2: Σωστά, ακριβώς. Και γι' αυτό λέμε ότι όντως ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ισχυρούς κωδικούς και πολλαπλά συστήματα ασφαλείας για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα συστήματά μας.
1: Άρα λοιπόν, ποιες θα έλεγες ότι σήμερα είναι οι πιο συχνές απειλές για μια επιχείρηση, εφόσον δεν είναι για τα χακαρίσματα? Είναι οι ανοιχτοί browsers ή οι κωδικοί?
2: Κοιτάξτε, αν προσπαθήσω τώρα να κάνω μια λίστα με 10 απειλές, ο μέσος ο κρατής θα κλείσει το ραδιόφωνο. Οπότε τις μαζεύω πολύ γρήγορα σε τρεις κατηγορίες.
1: Ναι, αλλά Κωνσταντίνε, ξέρεις κάτι, έχει αξία. Ναι. Και γιατί σωστά. Όλοι νομίζουμε ότι δεν μας αφορά, αλλά τελικά αντιλαμβάνουμε και αυτό που μόλις μας είπες, ότι δεν σε έχω πει μια την επιχείρηση, σε έχω πει τον άνθρωπο. Ο οποίος άνθρωπος έχει και λογαριασμούς, έχει και προσωπικά δεδομένα, έχει πολλά πράγματα τα οποία είναι για εκείνον και όχι για τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι.
2: Εμπνεύστηκα τώρα και θα τα πω, γι' αυτό σου θα τα βάλω σε τρεις κατηγορίες, γιατί τα πες πάρα πολύ ωραία στο εισαγωγικό μήνυμα. Η πρώτη κατηγορία είναι η κλοπή ταυτότητας. Είναι αυτό που συζητάγαμε και τώρα, ότι κάποιος αποκτά τους κωδικούς σου ή το email σου και προσποιείται εσένα. Η δεύτερη είναι η οικονομική απάτη με, θα το έλεγα, προσωποποίηση. Δηλαδή email που μοιάζει ότι στέλνει ο CEO προς το λογιστήριο με εντολή πληρωμής. Είναι ένα παλιό κόλπο, έτσι, αλλά ακόμα και τώρα πιάνει. Και πάλι εκεί έρχεται ο άνθρωπος. Και το κομμάτι, η τρίτη κατηγορία που θα έλεγα, είναι οι επιθέσεις μέσω συνεργατών. Έτσι, δηλαδή πλέον βλέπουμε πολύ συχνά και είναι και αυτό το οποίο συζητάμε και με τους, με τους διαφόρους επιχειρηματίες οι οποίοι γυρνάνε πίσω και μας λένε «Μα δεν θα ασχοληθούν με εμένα γιατί δεν έχουν να μου πάρουν δεδομένα, γιατί δεν έχουν να μου πάρουν λεφτά σιγά τώρα που θα ασχοληθούν με εμένα». Η απάντηση είναι ότι δεν χτυπάνε εσένα. Χτυπάνε αυτόν που σου παρέχει το software, που σου παρέχει υπηρεσίες, τον πελάτη σου, τον συνεργάτη σου και, φτάνουν, και σε φτάνουν από εκεί. Mm. Έτσι. Οπότε αυτές οι τρεις, θα έλεγα, είναι οι κατηγορίες που καλύπτουν πάνω από το 90% των επιθέσεων που βλέπουμε αυτή τη στιγμή καθημερινά. Υπάρχουν οι ακόμα, έτσι δεν λέω. Mm-hmm. Απλώς δεν είναι πια το πρωταγωνιστικό πρόβλημα.
1: Βέβαια η ENISA, the European Union Agency of Cyber Security, αναφέρει ότι στις αρχές του 2025 οι phishing καμπάνιες που ήταν AI, χρησιμοποιούσαν AI, αντιπροσωπεύονταν πάνω από το 80% της όλης δραστηριότητας. Και η ερώτησή μου εδώ είναι πώς αλλάζει όλη η διαδικασία όταν ένα κακόβουλο email ή μήνυμα μπορεί να είναι καλογραμμένο, προσωποποιημένο και πιστικό. Γιατί παλιά βάζαμε screenshots, κοιτάξτε τι μου έστειλε αυτή η τράπεζα που μιλάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, περίεργα ελληνικά. Τώρα πια μπορεί να είναι τόσο state of art που δεν πατήσεις.
2: Αυτό ακριβώς. Αλλάζει με τον πιο επικίνδυνο τρόπο αυτή τη στιγμή με το κομμάτι του AI. Εξαφανίζει αυτά τα σημάδια τα οποία μόλις ανέφερες, που στην ουσία μάθαμε να ψάχνουμε εμείς οι χρήστες, έτσι, που έχουν υπολογιστές κτλ. Σήμερα το AI γράφει καλύτερα ελληνικά από τους περισσότερους από εμάς.
1: Εντάξει. Προσπαθεί.
2: Προσπαθεί. Ωραία. Το ακούω. Το ακούω. Διαβάζει επίσης το LinkedIn σου, ξέρει τους συναδέλφους σου, ξέρει τα έργα που έχεις δουλέψει ή που και δουλεύεις, έτσι. Οπότε σου στέλνουν email που είναι στην πράξη πάρα πολύ, θα πω, δύσκολο να γνωρίσουμε, έτσι. Οπότε πρακτικά όλη η εκπαίδευση που είχαμε κάνει στους εργαζομένους τα τελευταία 10 χρόνια, θα πω εγώ, του ψάξε το λάθος, δες για παράξενες διευθύνσεις, ασυνήθιστους τόνους. Όλη αυτή η εκπαίδευση πρέπει στην ουσία να ξαναγίνει πλέον.
1: Αυτή είναι και μια ωραία ερώτηση, εφόσον έχει αλλάξει πλέον. Γιατί θυμάμαι, και δεν το ανέφερε σήμερα, αλλά την προηγούμενη φορά μας είχες πει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο λάθος, μάλλον, για να δεχθείς επίθεση, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο άνθρωπος κάνει λάθος.
2: Σωστά.
1: Και γι' αυτό έχει εστιάσει πάρα πολύ στο. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, θα κάνει κλικ σε ένα email που δεν πρέπει, σε ένα link που δεν πρέπει, και ξαφνικά θα γίνει όλο το πρόβλημα το οποίο θα γίνει. Και μάλιστα δεν γίνεται επί τόπου, μπορεί να γίνει σήμερα το χακάρισμα και να σκάσει μετά από ένα χρόνο, ας πούμε, αφού έχουν πάρει όλα τα στοιχεία τα οποία θέλουν. Αλλά πώς πρέπει να αλλάξει η εκπαίδευση του προσωπικού όταν πια φεύγουμε από ένα απλό link και πάμε σε κάτι πολύ πιο πολυπαραγωγικό, δηλαδή μπορεί να έρθει η απειλή από το Teams, από το Calendar Invite, από διάφορα εργαλεία που είναι που συνεργάζεσαι.
2: Σωστά. Όπως είπα προηγουμένως, εκπαιδεύαμε τόσα χρόνια για να ελέγχουν το μήνυμα οι άνθρωποι, έτσι, και να ψάχνουν αν αυτό είναι ύποπτο ή όχι. Πλέον αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε είναι στο όχι τι να ψάξω στο μήνυμα για να το βρω, αλλά πώς να επιβεβαιώσω το ότι το συγκεκριμένο μήνυμα είναι legit. Για παράδειγμα, δέχεσαι ένα μήνυμα.
1: Πες μας.
2: Τι θα πλέζετε, ότι έγκυρο, ναι, ότι είναι σωστό, ότι έρχεται, ότι προέρχεται από τη σωστή πηγή, ότι προέρχεται από τον σωστό αποστολέ και είναι το αίτημα σωστό. Για ένα παράδειγμα, δέχεσαι ένα μήνυμα στο Teams από τον CFO που λέει κάνει αυτή τη μεταφορά τώρα. Η παλιά εκπαίδευση θα σου λέγε ψάχνεις αν η διεύθυνση που σου έχει στείλει το CFO είναι σωστή. Η νέα εκπαίδευση είναι παίρνει τηλέφωνο τον CFO σε νούμερο το οποίο έχεις ήδη, έτσι, όχι σε νούμερο που σου έδωσε εκείνη τη στιγμή, δεν εμπιστεύεσαι σε καμία περίπτωση στο κανάλι, ανεξάρτητα από το πόσο πιστευτό μοιάζει. Και αυτό είναι όντως η αλλαγή κουλτούρας, δεν είναι η αλλαγή τεχνολογίας.
1: Τι μου λες, σε κάθε mail να παίρνει τηλέφωνο?
2: Σε mail τα οποία πραγματικά έχουν μεγάλη σημασία, ναι. Να σου δώσω άλλο ένα παράδειγμα το οποίο έγινε σήμερα, το έκανα σήμερα στους συναδέλφους τους δικούς μου. Έτσι. Είμαι σε έναν πελάτη και έκανα ένα τεστ μέσα από μια πλατφόρμα μας και ζητάω μέσα από αυτή την πλατφόρμα να μου κάνουν reset το password το δικό μου. Mm-hmm. Έτσι. Κάνω αυτό το τεστ, λοιπόν, χτυπάει στο support, έρχομαι πίσω εδώ και με παίρνουν, με το που γίνεται αυτό, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε Κωνσταντίνε, εσύ είσαι πίσω από αυτό το αίτημα. Και του λέω ναι. Και εκεί κλείνει το τηλέφωνο, το αίτημα. Και μετά έρχομαι πίσω και τους λέω, παιδιά, αυτό που έγινε ήταν λάθος. Μου λέει, τι έπρεπε να κάνουμε. Εκείνη την ώρα, επειδή έχω τόση πρόσβαση, έτσι, σε όλους τους οργανισμούς, έπρεπε να με πάρετε με βίντεο κλήση, να δείτε ότι είμαι εγώ όντως, ότι δεν με απειλεί κάποιος, ότι δεν έχει κλέψει το κινητό. Αλλά αυτά είναι. Όχι, είναι σε κρίσιμα συστήματα όπως έχουμε εμείς, σε τόση πρόσβαση. Έχουμε πρόσβαση στις εταιρείες. Προφανώς και πρέπει να γίνει αυτό.
1: Mm-hmm. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ελέγχο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989, η επιχειρηματική εκπομπή του σταθμού. Σήμερα συζητάμε για την κυβερνασφάλεια και τι πρέπει να προσέχουμε. Μαζί μας ο Κωνσταντίνος Παπαχαραλάμπους. Κωνσταντίνε, απλά για να εστιάσουμε λίγο σε αυτό, μας έδωσε ένα παράδειγμα τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που υποπτευθούμε κάτι. Αλλά θέλω να εστιάσουμε λίγο στους κωδικούς και στα credentials. Παραμένει να είναι επικίνδυνη η κλοπή του σήμερα?
2: Συνεχίζει να παραμένει. Είναι ένας από τους πιο σοβαρούς κινδύνους. Μάλιστα, λίγο πιο σοβαρός από ό,τι φαίνεται. Για χρόνια λέγαμε αυτή τη στιγμή στις εταιρείες, βάλτε MFA, multi-factor authentication, αυτό το οποίο γνωρίζουμε ότι μας έρχεται ένας κωδικός, τον βάζουμε σαν δεύτερο παράγοντα και είστε καλά. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Έτσι, διότι ο επιτιθέμενος δεν προσπαθεί να σπάσει το multi-factor authentication, το δεύτερο παράγοντα. Έτσι. Περνάει κανονικά από το MFA και κλέβει αυτό που έρχεται μετά, δηλαδή τη συνεδρία. Αυτό που λέει στον σερβερ ότι ξέρεις ότι αυτός είναι ο νόμος χρήστης, υπάρχει, το έχει ανοιχτό το session, όπως λέμε, έτσι. Οπότε πρακτικά ο κωδικός δεν είναι το πρόβλημα. Έτσι, και η ενεργή σύνδεση είναι το πρόβλημα.
1: Ναι. Στην εισαγωγή μου μίλησα για το ransomware, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες απειλές. Ή έχει αλλάξει κάτι, μιλάμε ακόμα για κλειδωμένα αρχεία ή όχι?
2: Τέλεια. Έχει αλλάξει τελείως. Από ποια άποψη όμως? Παλιά το ransomware ήταν εκβιασμός για αρχεία. Σου κλείδωναν τα δεδομένα και πλήρωνες για να τα ξεκλειδώσεις. Έτσι. Σήμερα τα περισσότερα group hackers έχουν εγκαταλείψει αυτό το μοντέλο και ο εκβιασμός, έτσι, γιατί για εκβιασμό μιλάμε, είναι εκβιασμός στη σιωπή. Σου παίρνουν τα λιτράτα, τα κλειδώνουν τα αρχεία, σου παίρνουν τα δεδομένα, τις λύσεις των πελατών σου, τα οικονομικά στοιχεία, αν είσαι ιατρικός, ιατρικά ή νομικά, ας πούμε, φακέλους κτλ. Και απειλούν να τα δημοσιεύσουν εάν δεν πληρώσεις. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις τέλεια backup και πούμε ότι σε 2 ώρες είσαι απενδάνη, το πρόβλημά σου δεν λύνεται. Έτσι, τα δεδομένα σου τα έχουν αυτοί και τα έχουν ανεβάσει στο dark web και σου λένε ότι ξέρεις τι, θα τα κάνω release για να τα πάρει όποιος ενδιαφέρεται να το πάρει. Άρα, έχει αλλάξει η συζήτηση του από. Η συζήτηση έχει αλλάξει από το έχω backup σε αντέχω να γίνει δημόσιο αυτό το οποίο έχω.
1: Είπες πληρώνουμε λίτρα, πληρώνουμε.
2: Όχι, φυσικά. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορώ να στηρίξω κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Είναι σαν να σου λέω πληρώνεις τον κυβερνοεγκληματία. Είναι εγκληματικό. Προσπαθείς με κάθε τρόπο να προστατεύσεις την εταιρεία σου για να μπορέσεις, και να μπορέσεις να επαναφέρεις τα δεδομένα σου. Απλά έχει αλλάξει τώρα όλο αυτό που σου λέω. Ότι ξέρεις, πλέον δεν τους ενδιαφέρει να σου ξεκλειδώσει, να σου κλειδώσει την αρχαία μόνο. Σε ενδιαφέρει να μην τα δημοσιοποιήσουν.
1: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί είναι τόσο ευάλωτες? Δεν έχουν budget, δεν έχουν διαδικασίες, δεν είναι εκπαιδευμένες, θεωρούν ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί τους?
2: Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ευάλωτες.
1: Οι μεσαίες.
2: Οι μεσαίες, μικρομεσαίες, ναι. Είναι ευάλωτες όχι επειδή δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Είναι ευάλωτες ακριβώς επειδή ενδιαφέρουν. Δεν είναι ο στόχος και το ανέφερα και λίγο πριν. Είναι στην ουσία η πόρτα. Αν για παράδειγμα είσαι ένα λογιστικό γραφείο που εξυπηρετεί 80 πελάτες, έτσι, ο επιτιθέμενος δεν θέλει εσένα. Θέλει 80 πελάτες. Σε χακάρει λοιπόν εσένα και ξεκινάει μία φορά και έχει πρόσβαση σε 80 εταιρείες.
1: Είναι αυτό που μας είπες πριν. Οι providers των υπηρεσιών που πάμε εμείς, οι οποίοι έχουν χίλιους επιχειρηματίες μέσα.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Οπότε δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρεις κανέναν. Έτσι, είναι επικίνδυνος μύθος αυτός που κυκλοφορεί στις ελληνικές μικρομεσαίες και σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Υπάρχει κάποια διρεκτίβα που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι να κάνουμε με την κυβερνοασφάλεια, κάποια κανονιστική συμμόρφωση ίσως?
2: Ναι, υπάρχει. Είναι το NIS2, αυτή είναι η οδηγία της Ευρώπης, έτσι, η οποία αλλάζει σχεδόν και τα πάντα. Έτσι. Λίγοι το έχουν καταλάβει ακόμα, αλλά στην ουσία η NIS2 δεν είναι βάλτε μερικά μέτρα και βγάλτε ένα πιστοποιητικό. Δεν μπαίνει σε απλά ένα πιστοποιητικό. Έτσι. Είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο οι περισσότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν πλέον την κυβερνοασφάλεια. Αυτό είναι στην ουσία.
1: Θα είναι εφαρμόσιμο και από τις ελληνικές επιχειρήσεις αυτό?
2: Θα είναι εφαρμόσιμο στην ουσία και το πιο σημαντικό είναι ότι ακόμα και αν η εταιρεία ή μικρομεσαία δεν εμπίπτει άμεσα στο NIS2, γιατί στην ουσία ξεκινάει και σου λέει ότι είναι για τους κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι τράπεζες κτλ. Καλύπτει όμως πολύ μεγαλύτερο εύρος εταιριών, έτσι, έχει υγεία, τρόφιμα, μεταφορές, ψηφιακές υπηρεσίες κτλ. Αλλά το σημαντικό κομμάτι είναι, ακόμα και αν δεν εμπίπτει η εταιρεία σου, αν είσαι προμηθευτής σε εταιρεία που εμπίπτει, εμπίπτεις και εσύ. Με την έννοια ότι αυτή η εταιρεία θα σου ζητήσει να αποδείξεις ότι τηρείς ανάλογο επίπεδο ασφαλείας. Διαφορετικά θα σας αντικαταστήσει με κάποιον που τηρεί. Άρα πρακτικά αλλάζει η ζήτηση της αγοράς, θα έλεγα εγώ.
1: Εντάξει, αυτό βεβαίως είναι κάτι σαν υποχρέωση για να προχωρήσεις. Mm-hmm. Σε επίπεδο κουλτούρας, επειδή βλέπεις και επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι μόνο ελληνικές, συνεργάζεσαι και με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Βλέπεις διαφορετικό τρόπο που αντιμετωπίζουν το cyber security οι ξένες επιχειρήσεις από τις ελληνικές?
2: Απλά δεν έχουμε το feedback αυτό του, ξέρεις, δεν είναι για εμάς, δεν θα πειράξουν για εμάς.
1: Και οι ξένοι το ίδιο.
2: Και οι ξένοι δεν έχουν αυτό το κομμάτι. Όχι, αυτό ακριβώς, το αντίθετο. Okay. Ότι δεν θα σου γυρίσουν με ένα pushback τέτοιο πίσω. Καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να βάλουν το cyber security. Οπότε είναι μια λίγο διαφορετική κουλτούρα έξω και είναι και πολλά περισσότερα χρόνια που στην ουσία έχει γίνει ματσούρα αυτό.
1: Βέβαια, το να προστατευτείς, το να κάνεις cyber security είναι ένα έξτρα κόστος, έτσι. Δεν μπορείς μόνος, φαντάζομαι, να πεις τώρα προστατεύομαι.
2: Ναι, δεν το λέω, δεν μου αρέσει η λέξη κόστος, έτσι.
1: Είναι επένδυση, με συγχωρείς, είναι μια επένδυση,
2: σωστά.
1: Βεβαίως. Ο Έλληνας επιχειρηματίας καλείται να επενδύσει σε πολλά και διαφορετικά πράγματα σήμερα και αυτό το κάνει δύσκολο. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι επιχειρηματίες? Είναι οι κωδικοί τους, είναι οι κοινόχρηστοι λογαριασμοί, παλιά συστήματα, μηδενικά backups, έλλειψη πολιτικών, κουλτούρα, τι?
2: Αρχικά προγραμματισμός, θα πω εγώ. Το προγραμματισμός του, αν σου συμβεί κάτι τέτοιο, τι πρέπει να κάνεις. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος και ότι το βλέπουν πάρα πολύ σαν κόστος. Όλα τα άλλα είναι στο κομμάτι του του implementation. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα.
1: Πες μας λοιπόν, τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση αν δεχτεί επίθεση αύριο το πρωί?
2: Το πρώτο πράγμα δεν είναι τεχνικό. Για μένα είναι νομικό και διοικητικό. Δηλαδή, όταν δεχτεί μια επιχείρηση επίθεση, πρώτη αντίδραση όλων είναι κλείσε τα πάντα, διορθώστε το, ξανανοίξτε. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη. Γιατί καταστρέφει τα στοιχεία που θα χρειαστεί αργότερα. Όπως επίσης, το πρώτο τηλέφωνο δεν πρέπει να είναι στον IT. Είναι στο δικηγόρο σου. Είναι στο δικηγόρο, διότι πρέπει από την πρώτη στιγμή που η εταιρεία αντιληφθεί μια παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ξεκινάνε προθεσμίες που τρέχουν για την αρχή προστασίας δεδομένων, για την αρχή κυβερνοασφάλειας. Έτσι, υπάρχουν κάποιες ώρες που έχεις για να κάνεις report το τι έχει συμβεί. Μετά πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε την τράπεζα, αν υπάρχει πιθανότητα οικονομικής συναλλαγής να έχει επηρεαστεί. Έτσι, πρέπει να το προλάβουν όλο αυτό. Και φυσικά μετά σε έναν επαγγελματία που είναι ειδικό πάνω στο κομμάτι του cyber security που θα κάνει στην ουσία τη διερεύνηση. Και εμείς προσφέρουμε IT υπηρεσίες, αλλά και με όλο το σεβασμό προς τους συναδέλφους του IT, δεν είναι η IT εκπαιδευμένη σε digital forensics. Έτσι, η φυσική του αντίδραση του να καθαρίσει την κατάσταση θα καταστρέψει τα στοιχεία που χρειάζεσαι για να καταλάβεις τι έγινε και φυσικά να προστατευτείς νομικά.
1: Είπες και δικηγόρος, αυτό προϋποθέτει ο δικηγόρος σου που έχεις επιλέξει την επιχείρηση να ξέρει να έχει χειριστεί το θέμα, έτσι.
2: Σωστά.
1: Δεν ξέρω πόσοι είναι εξειδικευμένοι στο κομμάτι αυτό.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε κομμάτι κυβερνοασφάλειας, έτσι. Το βασικό όμως είναι να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τον δικηγόρο τον οποίο ξέρει την εταιρεία. Γνωρίζουν τις διατάξεις περισσότεροι δικηγόροι και το τι πρέπει να γίνει.
1: Μια τελευταία ερώτηση, Κωνσταντίνε. Κάποιος που μας ακούει σήμερα, επιχειρηματίας και θέλει να προστατευτεί, ποια είναι τα 5 πρώτα βασικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει άμεσα?
2: Ωραία. Δεν θα σου δώσω τεχνικά μέτρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες λίστες στο Google και η μία αντιγράφει την άλλη. Να σου δώσω κάτι λίγο πιο ωραίο. 5 αποφάσεις. Όλες σε επίπεδο ιδιοκτήτη και όχι σε επίπεδο IT. Mm-hmm. Θα πρέπει ο επιχειρηματίας να αποφασίσει ποιος είναι ο υπεύθυνος σε όλο αυτό το κομμάτι. Όχι ποιος κάνει τη δουλειά, ποιος λογοδοτεί. Έτσι. Οπότε αν δεν μπορεί να ονομάσει ένα πρόσωπο, η απάντηση είναι κανείς. Και αυτό είναι πρόβλημα. Ο επιχειρηματίας πρέπει να ξέρει τι έχει. Δηλαδή, πόσοι λογαριασμοί χρηστών είναι ενεργοί στην εταιρεία τώρα. Πόσοι ανήκουν σε ανθρώπους που δουλεύουν, που δεν δουλεύουν πια εδώ. Πού είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα των πελατών σου. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν ξέρουν την απάντηση. Και δεν προστατεύεις αυτό που δεν ξέρεις ότι έχεις.
1: Ωραίο, έτσι. Σωστό.
2: Τρίτο, δοκίμασε αυτό το οποίο έχεις, τα backup που λέμε και φωνάζουμε. Δεν μπορεί να μου λες έχω backup και τα έχω και κάθονται και δεν τα έχω δοκιμάσει. Έτσι. Πρέπει να έχουν δοκιμαστεί. Να σχεδιάσεις
1: το
2: είπα του πριν. Ναι, σχεδίασε την αποτυχία.
1: Τι κάνουμε.
2: Έτσι, του αν γίνει. Okay. Όχι για να μην σου συμβεί, όταν θα σου συμβεί, τι θα κάνεις.
1: Σχέδιο
2: επικοινωνίας με πελάτες, με τους εργαζομένους. Πέμπτο, που είναι και το πιο σημαντικό, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το κάνει μόνος του. Έτσι, η κυβέρνηση ασφάλεια πλέον έχει γίνει επάγγελμα πλήρους απασχόλησης. Οπότε δεν κάνεις λογιστική μόνος σου. Έτσι δεν κάνεις και την κυβέρνηση ασφάλεια. Οπότε αυτές θα έλεγα είναι οι 5 αποφάσεις που πρέπει να πάρει σοβαρά ένας ιδιοκτήτης και λύνουν το 80% του προβλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
2: Να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, πέρασε μια ώρα εδώ στον Alpha Radio 989. Συζητήσαμε επιχειρηματικά δύο, ελπίζω, ενδιαφέροντα θέματα για εσάς που θα σας έδωσαν ιδέες και τροφή για σκέψη. Στον ήχο ήταν η Πόπη Ματζίκα, στη μουσική αυτή τη Σιμίτη. Εσείς παραμένετε εδώ. Ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άρης Βαχτάρης με την ωραία εκπομπή τους. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά και πάντοτε επιχειρηματικά δραστήριοι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Βαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου σήμερα, αλλά και ωραίες αναδρομές από το παρελθόν και την ιστορία της αυτοκίνησης.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ακόμη ένα Σαββατοκύριακο κοντά σας, με όλα τα νεότερα από το χώρο του αυτοκινήτου, που αυτήν την εβδομάδα δεν είχαμε τίποτα σπουδαίο, έτσι, Άρη. Δεν έγινε κάτι συγκλονιστικό που θα πρέπει να το πιάσουμε σαν πρώτο θέμα για να το αναλύσουμε.
1: Εντάξει, έχουμε το καλό, αν θες, το αυτοκίνητο, ότι το να συμβεί κάτι συγκλονιστικό καμιά φορά δεν θα επηρεάσει και τη ζωή κάποιου.
2: Όχι, εντάξει, αλλά να γινόταν κάτι, ξέρω εγώ, κυκλοφόρησε το νέο Beatles, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Εκεί θα επηρεάσει τη ζωή πολλών.
2: Αλλά ξέρεις τι είδα προχθές, από ότι διάβασα έτσι για να μπαίνω κατευθείαν στα ζεστά, ότι η Stellantis ξεκινάει να αναβιώσει το Citroën Decevo και το Fiat το 500, το παλιό Panda, και να τα κάνει ηλεκτρικά πόλεις με πολύ χαμηλή τιμή, με χαμηλή αυτονομία σχετικά, ας πούμε, γύρω στα 200 χιλιόμετρα, και να δείχνουν τα αυτοκίνητα να θυμίζουν το Decevo της εποχής της δικιάς μου και το Panda, το τετρακίνητο, ξέρεις, αυτό που είχε το...
1: Λες αυτό να είναι το αυτοκίνητο με έως 15.000 ευρώ που συζητούσαμε χθες?
2: Στη Stellantis, ναι. Το διάβασα σήμερα το πρωί, κάπου το πήρε το μάτι μου, έτσι, σε ένα site του εξωτερικού, ότι η Stellantis συζητάει να επαναφέρει λεφτά δύο μοντέλα σαν καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
2: Εντάξει, θα είναι που δεν έχουμε συγκλονιστικές ειδήσεις.
1: Έχουμε. Κοίταξε, θα πούμε κάτι. Για μένα και εγώ, αν θες, μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα. Πολύ ευχαρίστως. Το αυτοκίνητο είναι όχι μία από τις σημαντικότερες εφεύρεσεις της σύγχρονης εποχής, είναι η σημαντικότερη εφεύρεση της σύγχρονης εποχής. Γιατί κινεί τον κόσμο μας. Πρέπει να το σκεφτούμε. Λοιπόν, τίποτα δεν θα μπορούσε με την ταχύτητα στην οποία εξελισσόμαστε. Τίποτα δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς το αυτοκίνητο.
2: Το quiz που πάντα έτσι μου αρέσει να κάνω είναι το εξής. Ποια είναι η σημαντικότερη ανακάλυψη? Σημαντικότερη σαν ανακάλυψη, όχι σημαντικότερη ανακάλυψη, σαν ανακάλυψη. Αυτοκίνητο ή αεροπλάνο? Λέγε.
1: Για μένα το αυτοκίνητο. Γιατί πρέπει να σκεφτείς και μπορώ να το αιτιολογήσω πολύ γρήγορα. Ναι. Τίποτα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε το αυτοκίνητο. Δεν θα υπήρχε, ναι, το αεροπλάνο. Εντάξει. Γιατί κάπως πρέπει να μεταφερθούν εξαρτήματα. Κάπως, δηλαδή, είναι μια διαδικασία η οποία ο κόσμος

0: κινείται με αυτοκίνητο γύρω από το αυτοκίνητο.
1: Εντάξει. Απ' την άλλη, άμα κάτσεις και σκεφτείς όμως και το αεροπλάνο πόσο χρήσιμο είναι. Δηλαδή, σκέψου, ας πούμε, να έπρεπε να πας στην Αυστραλία με καράβι. Ξέρω να κάνεις 2,5 μήνες.
0: Σκέψου, να έπρεπε να πας στην Αυστραλία με αυτοκίνητο.
1: Εντάξει. Αλλά έχει πλάκα αυτό το quiz πάντα. Και υπάρχουν, ξέρεις, πολλοί υποστηρικτές του αεροπλάνου. Δηλαδή, όταν το κάνουν τις παρέες και αυτό, έχουν να σου πούνε επιχειρήματα ότι το αεροπλάνο είναι πιο σημαντική ανακάλυψη από ότι το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω πώς δικαιολογούν το αν δεν υπήρχε αυτοκίνητο τι θα γινότανε. Αλλά
0: προφανώς ξυπνάνε το πρωί, πηγαίνουν στο αεροδρόμιο, μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο, πηγαίνουν στη δουλειά
1: και
0: τους. Και μετά ξαναμπαίνουν στο ίδιο αεροπλάνο, επιστρέφουν. Αν κάποιος έχει αυτό το πρόγραμμα, μπορώ να το καταλάβω.
1: Και, και στο αεροδρόμιο πώς θα πηγαίνεις?
0: Με την ίδια λογική για κάποιους τότε είναι το τρένο. Που και το τρένο είναι πολύ σημαντικό και για μεταφορά εμπορευμάτων που είπαμε, για τα πάντα. Θέλω να πω όμως ότι το αυτοκίνητο έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας και τη ζωή πολλών ανθρώπων, διότι έχει το δικό του μεταφορικό μέσο. Και μπορεί σήμερα, δηλαδή στο 2026, να το θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο. Παρ' όλα αυτά, αν πάμε κάποια χρόνια πίσω και ανάλογα τις χώρες, υπάρχουν ακόμα και χώρες σήμερα που δεν το θεωρούν αυτονόητο.
1: Είπες τρένο, ξέρεις, καμιά φορά που κάθομαι και σκέφτομαι το μποτιλιάρισμα και όλα αυτά που συμβαίνουν στις σύγχρονες πόλεις, όχι μόνο στην Αθήνα και στη χώρα μας, παγκόσμια. Οι σύγχρονες πόλεις είναι πυγμένες αυτοκίνητα. Το τρένο είναι η ιδανικότερη λύση. Δηλαδή, μακριά από ηλεκτρικά, μακριά από υβριδικά, μακριά από τρένο. Αν υπήρχε ένα καλό δίκτυο μετρό ή ένα καλό δίκτυο σιδηροδρομικό στη χώρα μας ή στην Ευρώπη, φυσικά υπάρχει άριστο σιδηροδρομικό δίκτυο, παρόλα αυτά είναι πυγμένοι δρόμοι. Αν λέγανε ότι απαγορεύεται αυτοκίνητα και κινείστε μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές με ειδικές άδειες, δεν ξέρω πώς, κάπως έτσι ένας νόμος ας πούμε, και κινείστε με τρένο, θα είχαν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Να μου πεις, θα πήζαν τα τρένα. Ξέρω εγώ. Εντάξει, κάπως έτσι το σκέφτομαι. Πάντως το τρένο είναι απίστευτη λύση. Είδες κάτι τρένα τώρα σε φωτογραφίες που βλέπω από την Κίνα, κάτι τρένα κρεμαστά που περνάνε μέσα από τις πόλεις και.
0: Ναι, ναι, τρομερά. Αν έχεις ένα. Αν μένεις έξω από ένα σταθμό τρένου, ο γιατρός σου είναι έξω από ένα σταθμό τρένου, το νοσοκομείο σου είναι έξω από ένα σταθμό τρένου. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Κάπως έτσι.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Πάντως να σου πω κάτι, και στην Αθήνα, σκέψου αν δεν υπήρχε το μετρό, τι θα γινότανε. Αν δεν υπήρχε το μετρό και αν δεν υπήρχε Αττική Οδός. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να κινηθούμε πια. Θα ήταν η πόλη φρακαρισμένη τελείως.
0: Μα ήδη κάποιες μέρες δεν κινούμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω απλά, μιας και συζητάμε για την Αθήνα. Παρασκευή πρωί έφυγα από Νέα Σμύρνη στις 7 μέχρι να φτάσω στο Σκαραμαγκά. Ήταν 8. Ο χρόνος
1: τόσο
0: λοιπόν
1: γρήγορα.
0: Που έκανα.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Ναι, γιατί δεν έκανα το λάθος και δεν πήγα από Πειραιά και Ρατσίνη και μέσα. Θα είχα γλιτώσει, φαντάζομαι, κάποιο τέταρτο. Και ο χρόνος που έκανα λοιπόν η μία αυτή ώρα, από την ώρα που έφτασα στον Σκαραμαγκά, μετά μέχρι να φτάσω στο Άργος που ήμασταν με το καραβάνι της Μάξους, ήταν 45 λεπτά, 50 λεπτά. Πάντα με τα όρια ταχύτητας μιλάμε.
1: Κοίταξε,
0: και κάτι. Μία στάση κιόλας για καφέ.
1: Θεωρώ, να το πω άλλη μια φορά τώρα, ότι τα καινούρια, όλα αυτά που ακούμε για ραντάρ, για κρυφά αυτοκίνητα, για κάμερες, για, έχουν συνετίσει, εντός εισαγωγικών λέξη, τον κόσμο, έχουν μειώσει τα ατυχήματα, ναι, αλλά έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Ο καθένας που φοβάται, και ειδικά κάποιοι οδηγοί, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν εμπιστοσύνη ούτε στις δυνάμεις τους, ούτε στο αυτοκίνητο, ή φοβισμένοι γενικά. Πάντα τους βλέπουμε γύρω μας, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τρομοκρατηθεί απόλυτα με το θέμα των προστήμων κλπ. Και δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχω πει και στις προηγούμενες εκπομπές ότι έχω συναντήσει στην Αττική Οδό αυτοκίνητα να πηγαίνει στην τρίτη λουρίδα με 50. Από το φόβο του κρυφού περιπολικού.
0: Του συναντάς αρκετά πρωινά στην αριστερή, στην Εθνική Οδό, ανεβαίνοντας δηλαδή από Πειραιά προς Λαμία. Συναντάς πάρα πολλά αυτοκίνητα νωρίς το πρωί στην αριστερή με 40-50.
1: Για να μην σου πω τα ανόητα όρια της Κρήτης που ήμουνα 15 μέρες τώρα, αυτά τα 30 για ατελείωτα χιλιόμετρα. Το έχω ξαναπεί, ναι. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να το συγχωρέσω. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Εγώ
1: το
0: δεν μου έχεις απαντήσει.
1: Το
0: σίγουρα υπάρχει κάποιος στην Κρήτη ο οποίος επέμεινε να μπουν χαμηλά όρια ταχύτητας. Και σίγουρα είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία αρμοδιότητα, όπως συνήθως συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα.
1: Άκου να σου πω να γελάσεις. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, εγώ πιστεύω, ότι οι εργολάβοι οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν κάποια έργα είναι άλλα ντάλλον. Δηλαδή, έχω συναντήσει όριο 30 σε 20 μέτρα όριο 50, 20 μέτρα στην κυριολεξία. Και σε 50 μέτρα άρση των 70.
0: Όπως ξέρεις καλά, Ουκουρούκου. Στην ό, Ελλάδα για να βάλεις την οποιαδήποτε σήμανση περνάνε πολλαπλά συνεργεία. Πριν, μετά
1: εγώ πιστεύω,
0: και τα λοιπά.
1: Εγώ
0: πιστεύω... Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ένας εργολάβος αφέθηκε μόνος του για να το ρίξουμε σε κάποιον. Τώρα δεν είναι έτσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο εργολάβος είπε: παιδιά, βάλτε κανένα όριο προσοχή και ό,τι περίσσευε στην αποθήκη το στήσανε. Και τελείωσε η ιστορία. Κάνε ενέργεια εκεί πέρα. Όντως,
0: μακάρι να ήταν έτσι, γιατί και ο εργολάβος θα έβαζε κάτι πιο λογικό. Να σου το πω έτσι, γιατί και εκείνος.
1: Μα είναι γελίο. 30 σε 20 μέτρα 50 και σε 20 μέτρα άριστον των 70.
0: Έτσι, δεν μπαίνουν όμως τα όρια ταχύτητας από τους εργολάβους, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Το είπες έτσι για πιο αστείο κτλ. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Καλά. Αξίζει όμως να δούμε αν μπορούμε να το ψάξουμε για την Κρήτη συγκεκριμένα, γιατί θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της Κρήτης? Το μεγάλο πρόβλημα της Κρήτης είναι ότι έρχονται τουρίστες οι οποίοι σέβονται τα όρια, τα σέβονται στην κυριολεξία. 30 είναι 30, η διπλή γραμμή είναι διπλή γραμμή. Στην Ελλάδα είναι αυτά, θα το πω πάλι, κουκουρούκου. 30 γιατί κάποιος θεώρησε ότι αυτή η στροφή είναι επικίνδυνη, και διπλή γραμμή γιατί πρέπει να μην προσπερνάς εκεί πέρα κατά την κρίση του οποιοδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, οι τουρίστες θα σέβονται αυτά τα πράγματα όμως. Και βλέπεις 30 και διπλή γραμμή για τελείωτα χιλιόμετρα και από πίσω μια ουρά από το Ηράκλειο στη Σιτία. Ουρά από αυτοκίνητα εννοώ. Και με την πρώτη ευκαιρία, ο εκνευρισμός είναι τεράστιος. Βγαίνουν
0: αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιοχές.
1: Και να τα ατυχήματα. Ναι. Τέλος πάντων, άστο είναι. Η κατάσταση στην Κρήτη, το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, για μια ακόμη εκπομπή, είναι τραγική με τους δρόμους. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει ο ΒΟΑΚ, τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή όμως έρχεται καλοκαίρι. Εντάξει, ελπίζω να μην διαβάσουμε τίποτα στις εφημερίδες. Τι κάνουμε από χρόνο, μας κάνει νοήματα?
0: Όχι, εντάξει. Έχεις ακόμα, αν θες να μας πεις για την Κρήτη κι άλλο.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Δεν έχω, θέλω να μάθω κι άλλο, να τα ξανακούσω. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο.
1: Κάτσε ένα λεπτό. Κοίταξε, ένα λεπτό να κλείσω με την Κρήτη.
0: Να πω ότι
1: η κριτική είναι θαυμάσιοι άνθρωποι. Πέρασαν πάρα πολύ ωραίες 15 μέρες που ήμασταν εκεί. Φάγαμε τις απίστευτες λιμουδιές. Δεν πληρώσαμε τίποτα, γιατί δεν δεχόντουσαν με τίποτα να πληρώσουμε οι κριτικοί. Έχω 1.000.000 υποχρεώσεις όταν όλοι αυτοί θα έρθουν στην Αθήνα. Και ήταν μια ξέχαστη εμπειρία 15 ημερών. Ευχαριστώ πολύ όσους μας ακούνε, γιατί όλοι την ακούνε διαδικτυακά την εκπομπή μας. Χαιρετισμούς, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Στην Αθήνα σας περιμένω και εγώ, παιδιά, να περάσουμε όσο ωραία πέρασα εγώ στην Κρήτη.
0: Και σε ξαναπεριμένουμε μάξους, φαντάζομαι, για να συνεχίσετε να κάνετε τη strive, να το πούμε και αυτό. Αφού τα είπες όλα λοιπόν για την Κρήτη, εντάξει, πάμε να κάνουμε μια διακοπή και να επιστρέψουμε με κάτι διαφορετικό.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονή.
1: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά.
2: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
0: Στο Star. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Φαχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Και στο πρώτο μέρος, Αντώνη, ξεκινήσαμε για... και σου έλεγα ότι για εμένα το αυτοκίνητο είναι η σημαντικότερη εφεύρεση σύγχρονης εποχής. Μου είπες για τρένα, αεροπλάνα κτλ. Μπορώ να σου πω 6 σημεία για τα οποία θεωρώ...
4: Αφού σου πω πρώτα για βαπόρια.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Το αυτοκίνητο δεν άλλαξε απλά τη μετακίνηση, άλλαξε το χάρτη των πόλεων. Δηλαδή, πριν το αυτοκίνητο, ο τόπος που ζούσες καθόριζε τα πάντα. Ναι. Λίγο πολύ αυτό που με πήγε εσύ με άλλα μέσα μεταφοράς. Μετά το αυτοκίνητο, οι πόλεις απλώθηκαν. Με να δούμε αυτό αν είναι καλό ή κακό. Η απόσταση έγινε διαχειρίσιμη, όποια απόσταση. Και η καθημερινή μετακίνηση έγινε φυσιολογική μέχρι το σημείο που φτάσαμε τώρα και πια αντιμετωπίζουμε την κίνηση ή την ακινησία, να το πούμε καλύτερα. Όμως όλα αυτά άλλαξαν κυριολεκτικά τη γεωγραφία της ζωής του ανθρώπου. Συμφωνούμε.
4: Αχα. Για λέγε.
3: Ωραία. Δημιούργησε τη σύγχρονη οικονομία.
4: Μα το καλά το πας, για προχωρά.
3: Το αυτοκίνητο δεν δημιούργησε απλά μια βιομηχανία. Δημιούργησε ολόκληρα οικοσυστήματα. Πετρέλαιο και ενέργεια. Αυτοκινητόδρομοι και υποδομές. Logistics και εφοδιαστικές αλυσίδες. Λιανεμπόριο και μαζική διανομή. Χωρίς το αυτοκίνητο, η παγκόσμια καταναλωτική οικονομία δεν θα υπήρχε όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.
4: Προχώρα, πες μου άλλα.
3: Να προχωρήσω. Okay. Λοιπόν, έδωσε στον άνθρωπο έλεγχο του χρόνου και της κίνησης. Δηλαδή πριν, η κίνησή ήταν με βάση τα δίκτυα, τρένα, άμαξες, τα πόδια σου και οτιδήποτε άλλο.
4: Όχι, τρένα ήταν.
3: Εντάξει, υπήρχαν τρένα.
4: Άμαξες,
3: ναι. Υπήρχαν ενδιάμεσα άμαξες, τρένα, ναι, okay. Μετά, καθένας αποφασίζει πότε και πώς θα κινηθεί. Δεν είναι αυτό μια τεράστια αλλαγή?
4: Ναι.
3: Δεν είναι αυτό ατομική ελευθερία? Και όχι συλλογικός περιορισμός, αν το δεις ανάποδα.
4: Mm-hmm.
3: Γιατί είμαι και εγώ υπέρ του αεροπλάνου για να φτάσω σε 2 ώρες κάπου στο εξωτερικό, 3-4.
4: Εγώ δεν είμαι και δεν χωράω πια στα καθίσματα έτσι όπως τα έχουν κάνει τα αεροπλάνα.
3: Ναι.
4: Το μισό το αεροπλάνο.
3: Όμως δεν έχεις ατομική ελευθερία, εκτός και αν έχεις δυνατότητα να ταξιδεύεις με δικό σου αεροπλάνο. Εκεί αλλάζει. Εκεί αλλάζει.
4: Στην επόμενη ζωή μου, για πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν. Έγινε πολιτισμικό σύμβολο για πολλούς. Για πολλούς το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο εργαλείο. Είναι σύμβολο ελευθερίας. Για κάποιους άλλους θεωρούν ότι είναι σύμβολο στάτους. Είναι μέρος ταυτότητας για κάποιους. Είναι τρόπος ζωής για κάποιους άλλους. Μπορεί και για ανθρώπους να είναι όλα αυτά μαζί και ακόμα περισσότερα. Ελάχιστες εφευρέσεις λοιπόν έχουν μπει τόσο βαθιά στην ανθρώπινη ταυτότητα.
4: Περίμενε μισό λεπτό τώρα. Στην Κρήτη, άντε πάλι για την Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει. Στην Κρήτη το αυτοκίνητο είναι ένας απόλυτος τρόπος. Αυτοπαρουσίασης.
3: Σε ακούω, γιατί τώρα έχει ενδιαφέρον για την Κρήτη. Για πάμε.
4: Λοιπόν, ο κάθε νεαρός προσδιορίζει την προσωπική του, δεν ξέρω πώς θα το πω αυτό το πράγμα, την προσωπική του ταυτότητα με ένα χαρακτηριστικό τρόπο που ανταποκρίνεται στο αυτοκίνητό του. Τον μπέρδεψα.
3: Δηλαδή θέλεις να πεις ότι κάποιος, ας πούμε, αγοράζει ένα μαύρο αυτοκίνητο από καινούργια, από μια έκθεση, ας πούμε, ένα αγροτικό μαύρο, για παράδειγμα.
4: Μαύρα φημεία, τζάμια, ναι. Μαύρες ζάντες με φαρδιά, μαύρα λάστιχα και φοράει και ένα χρυσό ρολόι.
3: Αναρτήσεις άλλες να το ψηλώσει, να κάνει κάτι.
4: Όχι, να το χαμηλώσει.
3: Το χαμηλώνουν στην Κρήτη.
4: Ναι. Βλέπεις άλλα παιδιά, ας πούμε, οι οποίοι έχουν ένα αυτοκίνητο αγροτικό πάντα. Με λάστιχα πολύ ωραία off-road και λοιπά, με ωραία λάστιχα, με σκάρες και τα λοιπά, που λέει παιδιά εγώ είμαι του βουνού, της βόλτας. Διάφορα πράγματα τα οποία όταν κατεβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι από το δικό τους αυτοκίνητο και έρχονται να μιλήσουν, αυτομάτως εγώ τους έχω χαρακτηρίσει τι είναι και αποδεικνύει ότι όντως αυτό είναι. Αυτό είναι. Και βλέπεις φυσικά και σοβαρούς ανθρώπους που έρχονται με ένα αυτοκίνητο καθαρό, περιποιημένο, όπως το αγοράσανε, οι οποίοι σου λένε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Θέλω να έχω ένα αυτοκίνητο, να μεταφέρω την οικογένειά μου.
3: Σε ευχαριστώ λοιπόν που ενίσχυσες το επιχείρημα ότι το αυτοκίνητο έγινε πολιτισμικό σύμβολο.
4: Ναι, ναι.
3: Και πάμε στο επόμενο.
4: Αλλά όμως, κάτσε ένα λεπτό, συγγνώμη. Και στις πόλεις και στην καθημερινότητά μας δεν το συναντάμε αυτό. Δηλαδή, πιτσιρικάδες με τα 106 τα σαξόραλα πριν. Τι δείχνανε, ότι εγώ είμαι το μαγκάκος που δεν φοβάμαι τίποτα και μπούρου μπούρου. Ή άνθρωποι με τα 4x4 κτλ. Εγώ είμαι ο Ιντιάνα Τζόουνς. Ή άνθρωποι, ας πούμε, με τις χαμηλωμένες Μπεμβέ και τις Μερσεντές κλπ. Εγώ είμαι άνθρωπος του ακριβού εστιατορίου, του Κολονακίου. Ο κάθε άνθρωπος αυτοπροσδιορίζεται και μέσα από το αυτοκίνητό του. Όπως αυτοπροσδιορίζεται και μέσα από το σπίτι του και μέσα από τον ντύσιμό του και μέσα από τα παπούτσια του πολλές φορές. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε όλοι. Όλοι μας είμαστε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο καθένας είναι διαφορετικός. Ο καθένας έχει τον προσδιορισμό του, ο οποίος επεκτείνεται και στο αυτοκίνητό του.
3: Και γι' αυτό είναι ωραίο να έχουμε επιλογές.
4: Ακριβώς. Και γι' αυτό εξάλλου οι marketeers σπάνε το κεφάλι τους πώς θα πιάσουν την κάθε κοινωνική ομάδα. Τι θα κάνουν για να πιάσουν και μένα και σένα και τον Φρεουντάκια και τον Κοντράκια και όλους.
3: Να σου κάνω μία ερώτηση. Ναι, αλλά θέλω να βγάλεις από την εξίσωση το ποιος είμαι, τη σχέση μου με το αυτοκίνητο, επαγγελματικά κτλ. Και να σου πω, πώς λοιπόν, αν θα ακολουθούσα μία μάρκα η οποία, ας πούμε, είναι γερμανική, ναι. Αν σκεφτεί κάποιος μία από αυτές τις μάρκες, ναι. Και αλλάζω αυτοκίνητα αυτών των μαρκών. Και όπως είπες, θέλω και να έχω ένα στάτους ενδεχομένως και ένα αυτό. Χρησιμοποιώ πολύ το αυτοκίνητο ενδεχομένως για να ταξιδεύω κτλ. Άρα είναι και εργαλείο της δουλειάς μου και κάνω μακρινά ταξίδια εντός Ελλάδας. Έτσι, πώς ένας τέτοιος άνθρωπος θα συνδυαστεί με ένα κινέζικο αυτοκίνητο?
4: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι οι Κινέζοι είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Σε ένα αυτοκίνητο πάνε να πιάσουν πολύ κόσμο. Με ένα αυτοκίνητο πάνε να πιάσουν, δηλαδή πάρει ένα SUV κινέζικο.
3: Μπορώ να κάνω μια διακοπή?
4: Ναι.
3: Θέλω να πω ότι στα επαγγελματικά αυτοκίνητα λίγο πολύ δεν υπάρχουν και αυτές οι διαφορές μεταξύ των brands. Και δεν θα πω μόνο για την Maxus που τώρα τρέχουμε όλο αυτό το project του Roadshow της Maxus και τα λοιπά. Είναι και άλλες κινέζικες μάρκες στο επαγγελματικό. Το επαγγελματικό αυτοκίνητο είναι διαφορετικό. Είναι ένα πιο πολύ χρηστικό εργαλείο και πραγματικά δεν βλέπεις διαφορές. Όμως μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ κάποιος που είναι πελάτης μιας γερμανικής μάρκας πώς θα πάει εκεί.
4: Μα κοίταξε να δεις κάτι τώρα. Το επαγγελματικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή.
3: Όχι το επαγγελματικό, σου μιλάω για το επιβατικό και επειδή μίλησες για στάτους. Σε πήγα σε άλλες κατηγορίες λοιπόν.
4: Ναι, ένα λεπτό.
3: Και σου λέω σε αυτές τις δύσκολες κατηγορίες. Βλέπεις το κοινό να μεταστρέφεται γρήγορα.
4: Θα το αναλύσω εγώ. Έτσι. Ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο, ένα pick-up, ένα αγροτικό όπως το λέμε. Έτσι. Πριν από 10 χρόνια ήταν λιτό, ξερό και ίσα πάρ' το να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν είχε τίποτα. Τώρα τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, όχι μόνο το Maxus, όλα τα pick-up. Έχουν ό,τι διαθέτει ένα σύγχρονο επιβατικό. Και τι πιάνει μέσα από εκεί? Πιάνει και τον επαγγελματία, πιάνει και τον οικογενειάρχη, πιάνει και τον νεαρό, πιάνει και τη γυναίκα του επαγγελματία που θέλει
3: δεν
4: να πάρει.
3: Δεν κατάλαβες την ερώτησή μου. Είπα, γιατί? Όχι απέναντι στα επαγγελματικά. Είπα απέναντι στα επιβατικά. Ναι. Ξεκαθάρισα και δικαιολόγησα και είπα ότι στα επαγγελματικά, σε όλο το εύρος των μαρκών, εγώ προσωπικά που ασχολούμαι με αυτό, δεν βλέπω διαφορές πια. Σε μεσαία βαν, σε μεγάλα βαν, στα πάντα, τα αυτοκίνητα όλα. Είναι, πώς να σου πω, είναι δηλαδή αν σου έκλειναν τα μάτια και σε έβαζαν σε ένα Maxus Deliver 9 και μετά σε έβγαζαν και σε έβαζαν σε γνωστής γερμανικής μάρκας ίδιου μεγέθους van, θα νόμιζες ενδεχομένως, και δεν είμαι υπερβολικός, και όποιος θέλει μπορεί να πάει σε μια έκθεση και μετά μας πάρει τηλέφωνο και να μας στείλει ένα μήνυμα να το δει ή να δει στο maxuscaravan.gr τους σταθμούς που θα έχει το καραβάνι αυτό και να έρθει να μας βρει εκεί και να μου πει αν κάνω λάθος. Θα νόμιζε ενδεχομένως από την ποιότητα συναρμογής των υλικών με κλειστά μάτια ότι το Maxus είναι γερμανική μάρκα. Και δεν είναι μόνο η Maxus, το ξαναλέω για να μην λέει κάτι, ναι, εντάξει, κάνει διαφήμιση. Είναι πολλές μάρκες που έχουν κάνει αυτό. Άλλο σου είπα όμως. Ένας παραδοσιακός κάτοχος, το πω τώρα τη μάρκα, για να το κλείνουμε όλο. Μιας Mercedes E-Class, μιας BMW σειράς 5. Πώς θα πάει στο αντίστοιχο κινέζικο? Γιατί είναι θέμα στάτους, όπως μου είπες εσύ.
4: Εντάξει, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή υπάρχουν κολλημένοι με διάφορες μάρκες, πέρα από τις δύο που ανέφερες. Όπως ας πούμε ένας κολλημένος με τι είναι της μόδας τώρα, με ένα Hyundai i20 το N.
3: Νομίζω ότι έχει σταματήσει η παραγωγή του.
4: Εντάξει, με ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ας πούμε, γρήγορο και λοιπά, μιας κοινή μάρκα με ένα γρήγορο μοντέλο. Ένα VTS, ας πούμε, Saxo.
3: Άκου να δεις όμως πολύ γρήγορα. Γιατί είχαμε πει κάποια στιγμή ότι δεν υπάρχουν hot hats. Να, με την ευκαιρία να πω αυτό για τη Volkswagen. Ότι έβγαλε ID ηλεκτρικό, δηλαδή Polo GTI. Ναι. Το οποίο μπορεί να έχει μεγάλο ενδιαφέρον και να είναι ένα τέτοιο κίνητο, όπως λες.
4: Αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να πάει σε κινέζικο.
3: Όχι, αλλά να σου πω ποιος, κατά την άποψή μου, είναι ο δούριος ύπος για να μπει. Ένα premium αγοραστή ενδεχομένω και σε μάρκε εκείνα.
4: Κάτσε, γιατί δεν το έχουμε εξαντλήσει το θέμα και πρέπει να διακόψουμε. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και να το πιάσουμε από την αρχή αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
3: Αλλά πάντα με φτάνει εκεί που θα χάσω τη σκέψη.
4: Έλα, τώρα.
3: Θα αρχίσω να σημειώνω. Εντάξει. Φύγαμε για διακοπή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν. Να δούμε, έχασα τη σκέψη μου.
2: Περίμενε.
1: Γιατί ήθελα να σου πω ποιος είναι ο δούριος ύπος κατά την άποψή μου. Να μπει ένας να πούμε και στους ακρατές πάλι τι λέγαμε πριν, ότι πώς μπορεί ένας premium, αγοραστής premium μάρκας γερμανικής να πάει σε κάτι αντίστοιχο από Κίνα, σε ένα segment όπως είναι το DE segment, που είναι η Mercedes E-Class, ένα BMW σειράς 5, τέτοια αυτοκίνητα τέλος πάντων.
2: Κοίταξε, θεωρώ ότι όποιος είναι κολλημένος με μια μάρκα, γιατί υπάρχουν και κολλημένοι με μια μάρκα, έτσι, γιατί είτε γιατί το έχει ο πατέρας τους, είτε γιατί αυτή ήταν το πρώτο του αυτοκίνητο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λέει εγώ παίρνω μόνο Opel, ξέρω εγώ, παίρνω μόνο BMW, μόνο Renault, δεν έχει σημασία. Υπάρχουν λοιπόν κολλημένοι. Οι κολλημένοι δύσκολα θα φύγουν να πάνε σε κινέζικο. Αλλά δυστυχώς αυτοί σιγά σιγά εξαντλούνται. Το βλέπω κάθε μέρα που μιλάω με τον κόσμο, το βλέπω σε συζητήσεις με φίλους μου, με. Ειδικά η νέα γενιά δεν έχει κολλημένους. Ελάχιστοι είναι κολλημένοι. Η νέα γενιά έχει κόλλημα με τις οθόνες, όπως λέει και ο φίλος μας ο Σωτήρης, ο Βουτσελάς. Έχει κόλλημα με την ηλεκτροκίνηση, κόλλημα με τη συνδεσιμότητα, με τέτοια πράγματα. Οπότε δεν έχει κόλλημα με τη χι μάρκα, που και αυτή μπορεί να είναι ή ευρωπαϊκή ή ιαπωνέζικη ή κινέζικη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και σιγά σιγά στα επόμενα χρόνια οι τρελαμένοι, βλέπε Αντώνης Τιβαχτάρης, με μια συγκεκριμένη μάρκα θα εκλείψουν και θα είναι ελάχιστοι. Είτε αυτή η μάρκα είναι sportive, είτε είναι status, είτε είναι off-road, είτε είναι SUV, είτε είναι. Έτσι.
1: Σου έχω δύσκολη ερώτηση πάνω σε αυτό. Λέγε. Να την κάνω.
2: Λέγε.
1: Βλέπουμε γενικότερα, υπάρχουν εφαρμογές και στην Ευρώπη, ας πούμε, υπάρχουν μοντέλα της Stellantis που ουσιαστικά το πάτωμά τους, να το πούμε έτσι, είναι ίδιο, η πλατφόρμα τους είναι ίδια. Παρ' όλα αυτά αλλάζουν πάρα πολύ τα αυτοκίνητα και δεν το μπορείς να το καταλάβεις. Όμως υπάρχουν κάποιες εφαρμογές από Κίνα μεριά πάλι, στα οποία στο τέλος της ημέρας έχουν αλλάξει φωτιστικά σώματα, τα λογότυπα, και κάπως έτσι μπορεί και η οθόνη να είναι λίγο πιο διαγώνια και αγοράζεις το ίδιο μοντέλο, ας πούμε, σε 3-4 διαφορετικές μάρκες. Θεωρείς ότι μήπως και αυτό θα φέρει τον κόσμο πιο κοντά τελικά? Αυτόν που λες εσύ ότι δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, μήπως όλο αυτό.
2: Όχι, περίμενε. Όχι, δεν είπα δεν ενδιαφέρεται. Είπα τα ενδιαφέροντα έχουν αλλάξει. Δηλαδή, σήμερα, το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, έτσι. Εμείς αγοράζαμε με βάση τους συγκεντροφόρους, αγοράζαμε με τα καμπυλατέρ, αγοράζαμε.
1: Και αγοράζεται και λίγο με τη μάρκα.
2: Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά η πρώτη ερώτηση είναι πόσους συγκεντροφόρους έχει, πόσες ταχύτητες έχει όταν περάσαμε το προπολεμικά από το 4 στο 5 και από το 5 στο 6. Από το 5 στο 6 ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν παράγον διαφήμισης. Με εξατάχει το κυβότιο.
1: Μάλιστα.
2: Το έγραφα με μεγάλα γράμματα στις διαφημίσεις εταιρείες. Ναι. Με αυτά αγοράζαμε. Τώρα θα βγουν να πούνε. Με δύο οθόνες, με συνδεσιμότητα, με πλοήγηση, με τέτοια πράγματα. Άλλα πράγματα τελείως. Δεν υπάρχουν λοιπόν κολλημένοι με την μηχανική τεχνολογία. Πόρε τι λέω σήμερα. Υπάρχουν κολλημένοι με την ηλεκτρονική τεχνολογία. Και οι Ιάπωνες αυτό είναι πολύ μπροστά. Στον κλεισά.
1: Οι Ιάπωνες είναι μπροστά στη τεχνολογία.
2: Οι Κινέζοι, συγγνώμη.
1: Την Κίνα βλέπουμε.
2: Κινέζοι, να φίλε, συγγνώμη. Οι Κινέζοι.
1: Εντάξει.
2: Οι Κινέζοι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο δούριος ύπος για να καταφέρεις αγοραστές premium μαρκών να μπουν ενδεχομένως σε κινέζικα μοντέλα είναι τα επαγγελματικά. Γιατί πολλοί κόσμος έχει σχέση, μπορεί να έχει μια επιχείρηση, μπορεί να είναι αυτοκινητιστής, οδηγός ταξί και να. Η ποιότητα θα πείσει και ξεκινάει, θεωρώ, από το επαγγελματικό όχημα αυτό.
2: Πώς το λες αυτό?
1: Πώς το λέω? Θες ένα αμάξι στο F60. Εάν σου κλείσουν τα μάτια και
2: πόσα κινέζικα υπάρχουν επαγγελματικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
1: Εννοώ και βαν και τέτοια. Υπάρχουν κάποιες μάρκες. Έτσι. Νομίζω ότι η Maxus και αυτή τη στιγμή έχει γκάμα, έχει τα πάντα, δεν το συζητάμε. Όμως σου λέω.
2: Εντάξει, τα φορτικά και pick-up είναι η Maxus Chiffon.
1: Όπως ξεκίνησε και ήρθε μια πρώτη. Ήρθαν δύο-τρεις εταιρείες, ας πούμε, στην αρχή εκ Κίνας και ξαφνικά έχουμε 30. Το ίδιο θα αρχίσει να συμβαίνει σιγά-σιγά και στα επαγγελματικά. Δεν υπάρχει
2: περίπτωση. Μα κοίταξε να δει, επαγγελματικά ηλεκτρικά υπήρχαν όντως πολλά. Αλλά επαγγελματικά παραδοσιακά, ντίζελ και τέτοια, μην νομίζω ότι υπάρχουν πολλά, γιατί είναι και περιορισμοί και όλα τα εργοστάσια δεν έχουν περιθώρια ρήπων για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς πρόστιμα και τέτοια.
1: Πολύ σωστή τοποθέτηση.
2: Οπότε μπλέκει το
1: έχεις
2: θέμα.
1: Έχεις δίκιο εκεί, ότι μπλέκει το θέμα. Είναι κάτι το οποίο δεν σκέφτηκα όταν το έλεγα. Δηλαδή, ναι, μπορεί όντως να υπάρχουν οι επιλογές εκτός Ευρώπης, αλλά δεν ξέρουμε, ναι, αν θα τα δούμε λόγω των ρήπων και ακριβώς στην Ευρώπη, και έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
2: Ακριβώς.
1: Να σε πάω λοιπόν, γιατί το αφήσαμε και είχαμε, ναι, φτάσει στο πέμπτο επιχείρημά μου, το γιατί το αυτοκίνητο είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση της σύγχρονης εποχής.
2: Ναι.
1: Αναλύσαμε τα τέσσερα πριν, πάμε στο πέμπτο. Απογείωσε τη βιομηχανική ανάπτυξη. Γιατί για να υπάρξει το αυτοκίνητο χρειάστηκαν χαλιβουργία, χημική βιομηχανία, μαζική παραγωγή, αυτοματοποίηση και προφανώς καύσιμα. Αυτό που έχουμε τώρα, που είναι τα καύσιμα, εγώ έχω πει και άλλες φορές. Κατά την άποψή μου, το πετρέλαιο μας κινεί κάθε πρωί. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, πάμε παρακάτω και λέμε ότι τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής γεννήθηκαν από την αυτοκινητοβιομηχανία.
2: Κοίταξε να δεις κάτι τώρα.
1: Σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας.
2: Εάν το θέτεις τόσο πολύ σφαιρικά το θέμα, τι ακούμε κάθε μέρα στις ειδήσεις? Ότι ο Τραμπ θα βάλει φόρο στα αυτοκίνητα. Ότι ο Τραμπ θα βγάλει το φόρο από τα αυτοκίνητα. Ότι η Ευρώπη θα του πάει κόντρα βάζοντας και αυτή φόρο στα αυτοκίνητα. Στα αυτοκίνητα, στα αυτοκίνητα, στα αυτοκίνητα. Σαφώς το αυτοκίνητο είναι ένας σημαντικός παράγοντας της καθημερινής μας ζωής. Σαφώς.
1: Εντάξει, ο Τραμπ αποφάσισε όσο είναι πρόεδρος να δώσει το όνομά του και σε ένα αεροδρόμιο στη Φλόριντα, επειδή είναι κοντά στο σπίτι του. Δεν σημαίνει κάτι αυτό και δεν το λέω απαξιωτικά. Μην παρεξηγηθώ, ότι μιλάμε και για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι χρησιμοποιεί τους δασμούς για πιέσεις όπου θέλει και φαίνεται
2: στο αυτοκίνητο όμως.
1: Ναι, φαίνεται όμως να επιτυγχάνει αυτά που θέλει.
2: Να σου πω κάτι. Πόσα εκατομμύρια κόσμος εργάζεται σε όλο τον πλανήτη σε κομμάτια του αυτοκινήτου? Θα ήθελα να ξέρω ένα νούμερο.
1: Θα το ψάξω και θα επανέλθω, γιατί σίγουρα είναι μεγάλο.
2: Το ξέρεις, γιατί δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο, είναι τα χίλια πράγματα.
1: Μα είναι όλα αυτά που είπαμε. Χαλιβουργία, χημική βιομηχανία, αυτοματοποιήσεις, τα πάντα. Δηλαδή είναι τεράστιο το φάσμα. Και πόσο μάλλον τώρα που και η Κίνα έχει κάνει πολλά εργοστάσια, έτσι. Δηλαδή αυτό το νούμερο πρέπει την τελευταία τριετία, πενταετία να έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί. Οπότε θα το βρούμε και θα έχει ενδιαφέρον ενδεχομένως να το βρούμε και ιστορικά. Δηλαδή να πάμε λίγες δεκαετίες πίσω. Δεν ξέρω, μακάρι να υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Θα το ψάξω πολύ και το αφήνω για την επόμενη μας εκπομπή. Να σε πάω στο επόμενο επιχείρημα.
2: Άντε, φτάνει, βαρέθηκα.
1: Έκτο. Επηρέασε γεωπολιτική και παγκόσμιες ισορροπίες.
2: Εντάξει.
1: Ναι. Η ανάγκη για καύσιμα και ενέργεια έχει διαμορφώσει πολιτικές, έχει επηρεάσει πολέμους και συμμαχίες, έχει καθορίσει στρατηγικές περιοχές του κόσμου. Και τώρα βλέπουμε λοιπόν το αυτοκίνητο μετά από όλα αυτά να εξελίσσεται ξανά. Γιατί το αυτοκίνητο σήμερα δεν είναι πια μόνο μηχανή. Είναι πλατφόρμα software, είναι ενεργειακός κόμβος, EV και δίκτυα, δηλαδή ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δίκτυα. Είναι πηγή δεδομένων. Συνέχεια κινείσαι και στέλνει και δεδομένα και λαμβάνει δεδομένα. Και είναι μια υπηρεσία κινητικότητας. Δηλαδή η όλη εφεύρεση αυτή τη στιγμή επανεεξελίσσεται. Δηλαδή επανεφεύρει τον εαυτό της με λίγα λόγια. Από ό,τι βλέπουμε.
2: Ξέρεις τι με εκνευρίζει. Άκου να δεις τώρα τι με εκνευρίζει. Τις προάλλες οδηγούσα ένα αυτοκίνητο, δεν θέλω να πω μάρκα γιατί.
1: Όχι,
2: είναι
1: λιγάκι. Όχι, δεν σε αφήνω εγώ, πες.
2: Γιατί είναι λίγο έτσι, κακό αυτό που θα πω.
1: Α.
2: Όσο καλό κι αν είναι.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, για μένα είναι κακό.
1: Okay.
2: Το αυτοκίνητο αυτό είχε 300 άλογα.
1: Ναι.
2: Και μου λέει αυτός ο εκπρόσωπος της εταιρείας που ήμασταν μαζί, μου λέει: Θες να το κάνω 400 άλογα.
1: Μάλιστα.
2: Του λέω: Έχει πρόγραμμα? Όχι, όχι, μου λέει. Θα στείλω ένα mail, θα πληρώσω 50 ευρώ. Και για ένα μήνα θα γίνει 400 άλογα. Άκου να δεις. Άκου να δεις που έχουμε φτάσει. Θα νοικιάσει υποδύναμη. Θα νοικιάσει από το εργοστάσιο. Θα στείλει ένα mail, θα δώσει την κάρτα του, θα πληρώσει 50 ευρώ και για ένα μήνα θα έχει 400 άλογα αντί για 30. Θα του στείλουν. Πώς τη λένε την εφαρμογή αυτή, over the air.
1: Over the air.
2: Over the air. Θα του στείλουν over the air. Προγραμματισμό της χαρτογράφησης του κινητήρα και το αυτοκίνητο από 300 άλογα θα γίνει 400. Και μόλις πέρασε ο μήνας, μπουπ, θα ξαναψοφήσει. Μα είναι τώρα αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά, έχω γεράσει. Μάλλον έχω γεράσει. Για λέγε, άλλο επιχείρημα έχεις να μου πεις?
1: Όχι, αλλά θέλω να σου πω και την ειλικρινή αντίθεση. Γιατί εμείς είμαστε μια κομπή αυτοκινήτου. Αγαπάμε πολύ το αυτοκίνητο.
2: Εργαζόμαστε από αυτό. Το συγκεκριμένο, συγγνώμη, δεν τα αγαπάω. Τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
1: Εγώ θέλω να πω απέναντι σε αυτό που λέμε ότι.
2: Εγώ αυτό που αγοράζω, αυτό θέλω να είναι.
1: Δεν μιλάω για αυτό.
2: Και τελείωσα.
1: Μιλάω για το σύνολο που είπα ότι για εμένα είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση της ανθρωπότητας. Όμως σίγουρα υπάρχουν και άλλες μοναδικές μεγάλες εφευρέσεις. Θεωρώ ότι στην υποψήφια τουλάχιστον είναι ο ηλεκτρισμός, το διαδίκτυο, η μυαγωγή, τα αντιβιωτικά, όλη η εξέλιξη που γίνεται στην ιατροτεχνολογία είναι τρομερή τα τελευταία χρόνια και είναι και αυτή που μας κρατάει, έτσι. Όμως η διαφορά για μας προσωπικά που ασχολούμαστε κιόλας, ή σίγουρα για όσους ασχολούμαστε και το αγαπάμε, έτσι, είναι ότι επηρέασε ταυτόχρονα χώρο, οικονομία, κουλτούρα, υποδομές και ενδεχομένως και πολιτική. Άρα, για μας ή για μένα θα πω, το αυτοκίνητο δεν απλά ένα μέσο μετακίνησης, είναι αυτό που έμαθε στην ανθρωπότητα πώς να ζει πιο μακριά και παρόλα αυτά να λειτουργεί σαν ένα ενιαίο σύστημα.
2: Πάμε διάλειμμα.
1: Δεν θες να απαντήσεις και
2: όχι, πάμε
1: για μία διακοπή. Φύγαμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέψαμε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης Γιάννης Τσαχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Και Αντώνη, είπες ότι θες να μοιραστείς με τους ακροατές μια ιστορία από το παρελθόν τώρα.
3: Εσύ λες τον πρόλογο κάθε εκπομπής. Ότι θα μάθει, θα σας πούμε νέα, αυτό και θα βάλει.
2: Λέμε
3: και
2: όμως και ιστορίες πάντα.
3: Ιστορίες από τα παλιά.
2: Συνήθως άλλες μικρές, άλλες μεγαλύτερες μπαίνουν ιστορίες.
3: Και εγώ, σαν γεροντότερος, να μην πω την αυταδεκαετία του Ολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολ ζωή μέσα στο χώρο του αυτοκινήτου, αλλά και από την αγωνιστική μου καριέρα.
2: Μάλιστα, σε ακούμε.
3: Να το πω έτσι.
2: Σε ακούμε.
3: Αυτή τη λέξη δεν μου αρέσει να τη χρησιμοποιώ, αλλά
2: όπως
3: και αν το κάνουμε 40 χρόνια στους αγώνες, μια μικρή καριέρα είναι.
2: Ενασχόληση θα το έλεγα.
3: Ενασχόληση. Εν πάση περιπτώσει. Θα πω λοιπόν στους ακροατές μας με την ευκαιρία που σήμερα τελείωσε το κλασικό ράλι Ακρόπολης και για το οποίο θα έχουμε μια πλήρη περιγραφή στην επόμενη εκπομπή μας, με παραλυπόμενα, με συνεντεύξεις και πολύ ωραίες ιστορίες. Να σου πω μια ωραία πλάκα που είχε γίνει τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, όταν ήμουν πλοηγός, το 00 είναι το αυτοκίνητο που πάει μία ώρα μπροστά από το ράλι και λέει αν όλα είναι στη θέση τους κλπ. Για να έρθει ο πλοηγός πια και να περάσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Εν πάση περιπτώσει, ήμουν το 00 και φεύγω από την Καλαμπάκα να κατέβω στη Λαμία, ελέγχοντας τις διαδρομές, τους δρόμους, τους κριτές, τις επικοινωνίες, όλα αυτά που κάνει αυτό το αυτοκίνητο, το 00. Όταν λοιπόν φεύγω από την Καλαμπάκα και μπαίνω στη Λουτροπηγή για να ανέβω προς τον Ταρζάν, στο χωριό Ειδονοχώρη λοιπόν. Είναι ένας δρόμος ο οποίος δεξιά είναι ο γκρεμός, αριστερά είναι το βουνό κάθετο και είναι μόνο ένας δρόμος. Δεν υπάρχει ούτε εναλλακτική διαδρομή, τίποτα. Περνάς μέσα από το χωριό μόνο από αυτό το δρόμο, τίποτα άλλο. Και ξαφνικά μπροστά μου συναντάω μια μπολντόζα ακινητοποιημένη, αυτές τις μεγάλες μπολντόζες της MoMA, της Caterpillar, ξέρεις, με την τεράστια μπροστά.
2: Πώς το λέω, Grader είναι αυτό. Grader, σωστά, αυτό είναι ένα Grader.
3: Το οποίο σταματάω, λέω, γιατί γίνεται εδώ, λέει τέλος. Λέω, τέλος τι εννοείς? Τέλος, λέει, δεν περνάει ο δρόμος. Ρε μεγάλε, τι λες, λέω, εδώ πέρα περνάει το ράλι, τώρα γίνει με ρεζίλη παγκόσμια. Έχει μείνει από πετρέλαιο το Grader. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, έχει μείνει από Grader, από πετρέλαιο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ωραία, και πού είναι το πλησιέστερο βενζινάδικο? Στην Καρδίτσα. Ποια Καρδίτσα, ρε φίλε, λέω, σε μην τα χαλάζω εδώ πέρα. Σε μια ώρα έρχονται τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Τρέχω στο καφενείο, παίρνω τηλέφωνο στην Καλαμπάκα, λέω, παιδιά, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δώστε μου 10 λεπτά να δω τι κάνουμε. Εναλλακτική διαδρομή δεν υπήρχε. Έπρεπε να γίνει πολύ μεγάλος κύκλος για να ξαναμπεί το ράλι στη διαδρομή. Πέφτει γενικός πανικός. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, τι θα γίνει. Πάω στο καφενείο και αρχίζω συζητήσεις. Τι μπορεί να γίνει, ποιος μπορεί να πάει, πόσο γρήγορα μπορεί να πάει, πώς μπορεί να έρθει στη μέση διαδρομής κάποιος να μας φέρει πετρέλαιο. Διάφορα τέτοια. Και εκεί που όλα εξελίσσονται στη συζήτηση. Πώς κάνω έτσι και βλέπω μια σόμπα. Του λέω του μαγαζί, του ταβερνό, μπακάλι εκεί πέρα. Του λέω, αυτή η σόμπα, του λέω, είναι δικιά σου, ναι. Μήπως, του λέω, έχει πετρέλαιο? Για να δω, μου λέει, γυρνάει, το ανοίγει το τεποστάκι, γεμάτη, λέει, είναι. Αδερφέ, του λέω, μέσωσες. Παίρνω από κάτω, παίρνω ένα κουβά λοιπόν. Α, μου λέει, τι κάνεις, τίποτα, του λέω, γράφε, λογαριασμό. Παίρνω λοιπόν ένα μπιτονάκι, το γεμίζω πετρέλαιο. Φωνάζω το μπολντοζιέρι, τρέχουμε, πάμε στην μπολντόζα. Ήταν μπολντόζες από αυτές, οι οποίες δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
4: Το καψούλι θα
3: μιλήσω. Αυτές είναι αυτές οι κατερπίλα.
4: Υπάρχουν κάποιες ακόμα, οι οποίες όχι σύγχρονα μηχανήματα, ένα συγκεκριμένο μοντέλο και δεν θυμάμαι, χρησιμοποιούνται ακόμα τέλος πάντων.
3: Ναι.
4: Που παράγονται ακόμα, ήθελα να πω ότι η κατερπίλα παράγει ακόμα τα καψούλια κανονικά και μπορείς να τα προμηθευτείς.
3: Ανοίγεις λοιπόν το καπάκι του καπακιού και μπας κατευθείαν στον κύλινδρο. Και πετάς εκεί μέσα ένα πράγμα σαν χειροβομβίδα, το οποίο αργεί να σκάσει. Μια χειροβομβίδα κανονική, αλλά καψούλι όπως το λες εσύ. Κλείνεις το καπάκι, αυτό το πράγμα εκρήγνεται μέσα στον κύλινδρο, σπρώχνει τον κύλινδρο κάτω και μπαίνει μπρος στο μοτέρ. Αντί να έχει μανιβέλα ή μίζα δηλαδή, έχει μια έκρηξη μέσα σε κάποιο κύλινδρο, ο οποίος προφανώς είναι ενισχυμένος στην γιορτή. Εν πάση περιπτώσει. Παίρνει το καψούλι λοιπόν ο μπολντοζιέρης, το πετάει στο κύλινδρο αυτόν, μπρουν, παίρνει μπρος η μπολντόζα. Ανακούφισε βαθιά αναπνοή, τηλέφωνο παιδιά, όλα εντάξει. Βγαίνει η μπολντόζα σε ένα οικόπεδο και έτσι πέρασε ο αγώνας. Αυτό λοιπόν είχε γίνει ένα μεγάλο σύριαλ εκείνη την ημέρα. Τι θα κάνουμε, και λύθηκε και όλοι ανακουφιστήκανε. Όπως επίσης στον ίδιο αγώνα πάλι, προς το τέλος του αγώνα είμαστε στο Γεράκι στην Πελοπόννησο, που περάσαμε πριν λίγες μέρες με το.
4: Λακωνία είναι το Γεράκι, σωστά.
3: Ναι. Με το καραβάνι της Μάξους. Είμαστε στο Γεράκι και είναι ένα βράδυ τρομακτικό, όπου κεραυνοί, βροχές, ομίχλοι, δεν βλέπεις τις Παναγιάς τα μάτια, τίποτα, τίποτα. Έχουν χαθεί οι πάντες. Έχουν χαθεί κριτές, έχουν χαθεί τα αυτοκίνητα
4: πάνω. Τα νέες έχουν χαθεί, φτάσαν σε άλλα σημεία, ας πούμε.
3: Δεν βλέπεις μέσα στις διασταυρώσεις. Δηλαδή είχες το roadbook, σου έλεγε σε 500 μέτρα και κοίταγες και δεν βλέπεις τίποτα. Από την ομίχλη, από τη λάσπη, από τη βροχή, ένα πράγμα, ας πούμε, συγκλονιστικό εκείνο το βράδυ. Και είμαι το πρώτο αυτοκίνητο που είναι εντός διαδρομής. Εν πάση περιπτώσει, ήμουνα με τη γυναίκα μου, τη Βεατρίκη, τότε, τη μαμά σου.
4: Ναι. Και δηλαδή προσπαθούσες εκεί τι να κάνεις, ώστε διαδρομή και δεν τους έβρισκες.
3: Όχι, όχι. Προσπαθούσα να δω αν περνάει ο αγώνας και να ακολουθήσουν τα αγωνιστικά. Λοιπόν, και.
4: Ναι, το κατάλαβα, αλλά επειδή μου μίλησες μισό λεπτό, γιατί δεν κατάλαβα. Ναι. Μου μίλησες για κριτές, μου πες ότι είχαν χαθεί και μου λες είμαι το πρώτο αυτοκίνητο που ήμουν σωστά στη διαδρομή.
3: Στο Γεράκι.
4: Προφανώς ήσουν 3-0,
3: 2-0. Στο Γεράκι ήταν ο κριτής και ο οποίος είχε επικοινωνία με VHF. Και μιλάμε λοιπόν με τη γραμματεία και δεν ξέραν τίποτα. Ούτε η ενδιάμεση, ούτε η επικοινωνία τη υπόλοιπη. Τίποτα.
4: Η γραμματεία τότε, πώς είχε με VHF είχαν επικοινωνία τότε, πώς είχαν επικοινωνία.
3: Είχαν με VHF. Ναι. Τα οποία είχαν πάρα πολύ καλούς αναμεταδότες και όπου δεν υπήρχαν αναμεταδότες, τηλέφωνο. Στο καφενείο, τηλέφωνο, δώσε νούμερα και
4: να πούμε ότι στα τότε χρόνια λοιπόν για το Ακρόπολης πρέπει να υπήρχαν συνεργεία που 10 μέρες πριν στείλαν αναμεταδότες στα βουνά.
3: Μα και τώρα, γιατί, και τώρα γίνεται αυτό.
4: Ναι, όχι. Okay, απλώς με τα δορυφορικά είναι πιο εύκολο. Να πούμε επίσης τώρα ότι τα πρώτα τουλάχιστον 30 αυτοκίνητα είναι ανάλογα και την κατηγοριοποίηση και τι το πλήρωμα και τι κατηγοριοποίηση έχουν μέσα κάμερες, τις οποίες τις βλέπει live.
3: Καλά,
4: το
3: εντάξει,
4: κέντρο ελέγχου του αγώνα.
3: Ναι, εντάξει,
4: και έχει εικόνα από όλα τα αυτοκίνητα. Όχι, το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον.
3: Ναι.
4: Πώς πήγαμε από VHF σε κάτι άλλο στο σήμερα. Συνέχισε, συγγνώμη.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μιλάω με τον κριτή εκεί πέρα, μιλάω με τη γραμματεία, μου λέει θα τα καταφέρεις, θα περάσεις. Λέω τι να σου πω, ξεκινάω και ο Θεός βοηθός. Περίπου μία ώρα μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο που ήταν ο Ρέρλ, ο Βάλτερ Ρέρλ με την Ασκόνα τότε.
4: Μάλιστα.
3: Και μπαίνουμε μέσα λοιπόν με ένα Isuzu D-Max της εποχής εκείνης.
4: Κάμπο θα έπρεπε να το λένε, μάλλον. Τότε.
3: Όχι, Isuzu ήταν.
4: Isuzu. Δεν το λέγανε D-Max τότε το Isuzu.
3: Τετρακίνητο, εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε μέσα, λάσπη, ιστορίες, κακό. Πάμε.
4: Λίγο με την εμπειρία του ήταν άλλη.
3: Λίγο με την εμπειρία, λίγο με το roadbook, λίγο με τη θεά τύχη. Προχωράμε λοιπόν. Κάποια στιγμή βρίσκω ένα κριτή προς 32 χιλιόμετρα η δική, έτσι, δεν ήταν η δική των 10-12 χιλιόμετρων. Γύρω στα 30 χιλιόμετρα βρίσκω λοιπόν ένα κριτή ο οποίος είχε επικοινωνία και παίρνω το ρίσκο και του λέω, οκ, ξεκινάμε. Ο Ρέντλ είχε φτάσει ήδη στην αφετηρία.
4: Ναι.
3: Και ξεκινάμε λοιπόν και έχω τα δύο δραματικά χιλιόμετρα. Η λάσπη ήταν, δεν μπορείς να φανταστείς, μέχρι τις πόρτες έφτανε η λάσπη. Γου, λοιπόν, φτάνουμε στον τερματισμό. Και την ώρα που περνάω το flying, βλέπω από πίσω τα φώτα του Ρέρλ.
4: Πώς έκανε 30 χιλιόμετρα σε. Πόση ώρα έκανε για αυτά.
3: Πώς
4: γίνανε περισσότερα τα χιλιόμετρα που είχες. Ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, μάλλον είχες περισσότερα χιλιόμετρα. Να μου πεις είχα 6-8 και ναι, το καταλαβαίνω.
3: Ή να σου πω ότι ήμουν τελείως κουλός, ας πούμε, για να σου κάνω το χατήρι.
4: Θέλω να πω ότι, οκ, απλά αξίζει τα 30, ναι, ίσως ο πιο ολοκληρωμένος οδηγός. που έχει περάσει από το WRC και ναι. Γιατί το λέω αυτό για το Red, γιατί έχει δηλώσει ότι εγώ ας πούμε σε αγώνες που έχουν πολλά άλματα, όπως δηλαδή έχει λες, δεν τρέχω. Ναι. Το αυτοκίνητο είναι φτιαγμένο για να πατάει στο έδαφος. Εγώ δεν θέλω να πετάω με αυτοκίνητο.
3: Έτσι.
4: Ένα αυτό. Ναι. Έτσι, και άλλα τέτοια, τα οποία είναι πολύ σωστά να τα σκεφτείς. Ναι. Δηλαδή δεν είναι παραξενιές. Είναι μια γερμανική λογική, πάρα πολύ σωστή, πολύ ειλικρινής. Και πάρα πολύ γρήγορος, απίστευτα γρήγορος.
3: Τι έκανε ο Colin McRae και ο Christy Bell κατεβαίνω εδώ.
4: Αυτό θα το πεις άλλη φορά.
3: Άλλη φορά, ναι.
4: Μάλιστα.
3: Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε λοιπόν στον τερματισμό. Ουφ, το περίφημο ουφ, κάνουμε στην άκρη. Μας προσπερνάει ο Ρελ για το επόμενο κοντρόλ. Και τελειώνει ο αγώνας. Εκεί είχε άλλη μια ειδική. Και τέλος το Ακρόπολης. Και όταν έγινε η απονομή στο Λαγονίσι, τότε η Έλπα με τίμησε μια μεγάλη πλακέτα την οποία έχω σπίτι μου.
4: Έχω δει, αλλά δεν θυμάμαι τι γράφει. Δεν έχει σημασία. Πλακέτα.
3: Σταντώνει το Αχτάρι, γιατί.
4: Μπλα. Μπράβο.
3: Εντάξει, για την προσφορά του.
4: Πάρα πολύ ωραία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και πολύ ωραία ιστορία θα πω.
3: Ναι.
4: Να σε ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορα, ναι. Γιατί έχουμε πια ένα λεπτό το πολύ.
3: Ναι.
4: Εσύ που έχεις ζήσει δηλαδή τους αγώνες τη δεκαετία 70, 80, 90
3: ναι.
4: Μέχρι το σήμερα,
3: ναι.
4: Πόσο πολύ έχει αλλάξει η τεχνολογία αυτό στα μάτια σου?
3: Άλλο πράγμα. Δεν το συζητάμε. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις το ότι το σημερινό Ακρόπολης, όχι το κλασικό που είναι αυτές τις μέρες που έγινε μάλλον χθες και προχθές, το Ακρόπολης που θα έχουμε σε ένα μήνα, είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στην ίδια πίστα με το παιχνίδι που διεξαγόταν τη δεκαετία του 70, 80, 90, αρχές 90.
4: Μάλιστα.
3: Όλα τα άλλα είναι αλλιώς. Όλα τα άλλα. Τα αυτοκίνητα, οι κανονισμοί, οι οδηγοί, η νοοτροπία, η συμμετοχή, τα πάντα είναι διαφορετικά. Απλά κινείται στους ίδιους δρόμους.
4: Και οι δρόμοι δεν είναι πια ίδιοι.
3: Και οι δρόμοι
4: άλλα
3: δεν
4: είναι πιο φαρδί, είναι διαφορετικό. Δηλαδή, κάποιοι δρόμοι δεν υπάρχουν πια που θα ήταν πολύ ωραίοι.
3: Αυτό,
4: ενώ
3: αυτό,
4: είναι άσφαλτος το Ακρόπολης.
3: Όταν εμείς είχαμε την περίφημη Αλική και τον περίφημο Ταρζάν και λέγαμε να περάσω Αλική και Ταρζάν και όλα τα άλλα είναι εύκολα, τώρα ο Ταρζάν είναι flat. Είναι να βλέπεις αυτοκίνητα 30 πόντους από το έδαφος.
4: Να σου πω την αλήθεια, περάσαμε μαζί ως 2-0. Τελευταία φορά που έχω περάσει από το Ταζάν στο Ακρόπολης.
3: Ναι.
4: Με αυτό το πολύ ωραίο το Γιώταρα 4 που είχαμε,
3: ναι.
4: Για 2-0, να το πούμε και αυτό.
3: Είδε εσύ κάποια πέτρα.
4: Όχι, ωραία ειδική όμως. Βέβαια. Και περνούσαμε νωρίς το πρωί, είχε κάποια λάσπη. Δεν ήταν νωρίς το πρωί, είχε λάσπη όμως. Πολύ ωραία. Αυτό
3: στον Ταζάν της εποχής.
4: Δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος. Πες για τον Ταζάν της εποχής.
3: Στον Ταζάν της εποχής κάναμε σλάλομ στους βράχους. Δεν υπήρχε ευθεία. Ήταν ευθεία 100 μέτρα, αλλά έπρεπε να κάνεις 500 σλάλο μέσα για να αποφύγεις τους βράχους, όχι τις πέτρες.
4: Στους
3: βράχους.
4: Καταλάβω.
3: Και λέγαμε τι νόημα έχει αυτό. Δεν έχει κανένα νόημα σου.
4: Αυτό ήταν για απόψε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να έχετε μια καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Και το άλλο Σαββατοκύριακο θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το Ράλι Ακρόπολης που έγινε αυτές τις μέρες.
4: Για το ιστορικό Ράλι
3: Ακρόπολης.
4: Καλό βράδυ, προσοχή στους δρόμους.

καλησπέρα σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές. Μαζί μας ο Θάνος Μπούπας, που θα ρυθμίσει τους ήχους. Απόψε θα χορέψουμε ζεϊμπέκικο. Στην αρχή όμως, εν πρώτης δηλαδή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για πολλωστή φορά τον Αντώνη Στιβαχτάρη για τα πολύ καλά του λόγια. Μαζί με τον Άρη, το γιο του, κάνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή για το αυτοκίνητο. Να τους ακούτε. Και αν έχουμε χρόνο, θα σας πω τι μου συνέβη χθες. Παραλίγο να έχω ένα τρομακτικό ατύχημα, χωρίς να φταίω, με δύο παιδιά που πέρασαν. Να μην τα λέω εισαγωγικά, θα τα πούμε μετά αν έχω χρόνο. Με πατίνι. Λοιπόν, σας είπα ότι σήμερα θα κινηθούμε στο ρυθμό του ζεϊμπέκικου. Δεν με έπιασε κάτι ξαφνικά. Το λατρεύω αυτόν τον χορό, παρότι δεν τον χορεύω. Είμαι, να πω τη λέξη, συγχωρήστε με, είμαι σαν αγκούρι. Δηλαδή δεν χορεύω, ρε παιδάκι μου. Παρότι στην μπάλα ήμουν σαν χορευτής. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη τάξη το ζήτημα. Αφορμή είναι ένας καυγάς που ξέσπασε σχάτως. Βέβαια, καυγάς που είναι μέσα στις δεκαετίες, αν είναι τουρκικός ή ελληνικός χορός. Ο Μιλών και η εκπομπή δεν είναι μουσικολογική. Όμως ενδιαφέρεται. Έκατσε, έμαθε μες στα χρόνια και θα σας πω 2-3 λόγια και μαζί τους τι λένε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Τσαρούχης και άλλοι, για να ξεδιαλύνουμε όσο μπορούμε και όσο γίνεται αυτή την περίεργη ιστορία με το ζεϊμπέκικο. Το θέμα είναι να τα ακούμε και να τα ευχαριστιόμαστε και κυρίως όσοι μπορούν να τον χορεύουν αυτό το χορό. Γι' αυτό και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο φίλο μου το Μάκη. Να τον δείτε να χορεύει. Τον ξέρει όλη νύχτα της Αθήνας εδώ και χρόνια. Τώρα βγήκαμε στο περιθώριο του χρόνου, αλλά δεν πειράζει, ο Μάκης μπορεί να τα ξαναχορέψει. Επίσης, στον Θοδωρή το Ρούτουλα, το γιατρό που ασχολείται με τις μουσικές και ξέρει, στον Πάνο Σαββόπουλο βέβαια, που επίσης ξέρει, και στον φίλο μου τον συγγραφέα, τον Αλέξανδρο Ασονίτη. Και ξεκινάω ευθύς αμέσως, αφού φλιάρισα, με ένα αϊβαλιώτικο ζεϊμπέκικο, γιατί από εκεί μας ήρθαν κυρίως, από την υγιεινή της Ιωνίας και του αρχαίγωνου ελληνισμού, από εκεί και προς τα πάνω, στην πόλη και στον Πόντο και τα λοιπά. Από εκεί λοιπόν ο Μανώλης Καραπιπέρης ηχογράφησε το αϊβαλιώτικο ζεϊμπέκικο που θα ακούσουμε αμέσως το 1929 στη Νέα Υόρκη, παρακαλώ, απολαύστε το.

λοιπόν είναι ο Μανώλης Καραπιπέρης. Ξενιτεύτηκε, πήγε στην Αμερική το 1929, όπως σας είπα. Ηχογράφησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Από εκεί λοιπόν μας ήρθε και το ρεμπέδικο και ο ζεϊμπέκικος χορός. Από εκεί, από τα Σόκια, από το Αϊβαλί και από άλλες μεριές του αρχαίγωνου ελληνισμού. Και ήρθανε αρκετοί, φυσικά οι περισσότεροι στον Πειραιά, αλλά και στη Σάμο, όπως η πολύ καλή κομπανία των Καλτάκηδων, και στη Χίο και γενικότερα. Από εκεί αυτός ο μοναχικός, αυτός σχεδιαστικός χορός, ο οποίος είναι ανδρικός, τι να κάνουμε. Τον χορεύουν ωραία και κάποιες λίγες γυναίκες, αλλά είναι στιβαρός αυτός ο χορός, με βήματα που πατάνε στη γη και λες ότι δεν μπορούν να ξεκολλήσουν. Είναι ένας εσωτερικός θρήνος και μία εκτόνωση συγκεκριμένου πάθους, με τα μάτια χαμηλωμένα στη γη, στο πάτωμα. Μετά λοιπόν τον Καραπιπέρη, που θα πάμε, στο Μάρκο Βαμβακάρη.

Αυτό είναι ταξίμι ζεϊμπέκικο. Ταξίμι είναι ο όρος για τον ελεύθερο, αυτοσχεδιαστικό, οργανικό όμως χορό. Δεν έχει μουσική, είναι τα όργανα. Το συγκεκριμένο είναι ταξίμ ραστ ζεϊμπέκικο. Ραστ τι είναι? Είναι τα δικά μας, είναι τα μακάμια. Λοιπόν, ράστε από τις παλιές βασικές μουσικές κλίμακες της παραδοσιακής λαϊκής μουσική που πάνε, και της Μυρναϊκής που πάνε πολύ πίσω στο χρόνο. Θα σας πω μετά για αυτό το ταξίν, το ζεϊμπέκικο, γιατί πάνω σε αυτό, σε μία έκδοση που δεν μπόρεσα να τη βρω στο YouTube, σχολιάζει ο Μάρκος Βαβακάρης και θα σας πω, ακούγοντας λίγο αυτό το ταξίμι, τι ακριβώς είπε για το ζεϊμπέκικο.

ακούσατε είπε ο Μάρκος Μαμβακάρης, ψάξτε το, είναι Ταξίμ Ραστ Ζεϊμπέκικο. Εγώ το βρήκα σε ένα channel Κότσος 32, δεν μπόρεσα όμως να το βρω στο YouTube. Εκεί λοιπόν, ενώ παίζει, κάποια του παίρνει συνέντευξη κάποια κυρία, τον ρωτάει ορισμένα πράγματα την ώρα που παίζει το Ταξίμι, και λέει ο Βαμβακάρης, αυτά τα τραγούδια δεν πρέπει να χάνονται, είναι βυζαντινά οι δρόμοι τους, στα δικά μου τραγούδια είναι βυζαντινοί. Και του λέει η κυρία που είναι δίπλα του, τι σημαίνει αυτό, και απαντάει με μια λέξη, αρχαία. Αυτά λέει ο Βαμβακάρης. Για να δούμε τι θα μας πούν ο Βασίλης Τσιτσάνης και η Σωτηρία Μπέλου σε ένα πασίγνωστο τραγούδι, αντιλαλούνε τα βουνά.

στίχη του τραγουδιού που ακούσαμε από τη Σωτηρία Μπέλου, τη συνόδευο της Τσάνης που το έγραψε, ήταν της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Και τούτο εδώ είναι του Μάνου Χατζηδάκη, Αργό νυχτερινό ζεϊμπέκικο, από το δίσκο του 30 νυχτερινά του Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, σε εκείνη τη μνημειώδη ομιλία του για το ρεμπέτικο 31 πρώτου του 49, αναφερόμενος στο ρεμπέτικο, είπε μεταξύ άλλων για το ζεϊμπέκικο τα εξής: ο ζεϊμπέκικος σε ρυθμό 9/8 είναι ο βασικότερος ρυθμός της ρεμπέτικης μουσικής. Προήλθε ασφαλώς από τα χορευτικά 9/8 των Κυκλάδων και του Πόντου, που εδώ όμως έχει χάσει ολότελα τη ρυθμική του αγωγή και έχει γίνει αργός, βαρύς, μακρόσυρτος και περιεκτικότερος, λέει για το ζεϊμπέκικο χορό. Χορεύεται από έναν μόνο χορευτή και επιδέχεται αφάνταστη ποικιλία αυτοσχεδιασμού με μόνο δεδομένο την αίσθηση του ρυθμού. Ο καλός χορευτής στο ζεϊμπέκικο θα είναι εκείνος που θα διαθέτει τη μεγαλύτερη φαντασία και την κατάλληλη πλαστικότητα, ώστε να μην αφήσει ούτε μια νότα μπουζουκιού που να μην τη δώσει με μια αντίστοιχη κίνηση του σώματός του. Σαν χορός είναι ο δυσκολότερος και ο δραματικότερος σε περιεχόμενο.

0: είναι τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι που έχει γράψει πολλά λαϊκά και ωραία τραγούδια. Το τραγούδισαν ο Τάκης Μπίνης και η Στέλλα Χασκίλ. Και κάποτε ο Γιάννης Τσαρούχης, μιλώντας με τον Τάκη Μπίνη, υπεραμύνθηκε της ελληνικότητας του ρεμπέτικου. Πάμε να ακούσουμε σήμα ή διαφημίσεις και θα επανακάμψουμε με Μίκη Θεοδωράκη και να δούμε τι λέει ο ίδιος ο μέγας αυτός Έλληνας συνθέτης για τον ζεμπέκικο χορό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και απόψε χορεύουμε και τραγουδάμε στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου.

Εδώ ο Μέγας Μίκης είναι με τον εξίσου μεγάλο μας Γιώργο Ζαμπέτα στο μπουζούκι. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο Μίκης το 2008 σε μια συνέντευξη στον Νίκο Μωραΐτη στο Βήμα, πως ενέθεσε ο ίδιος το ζεμπέκικο στις μουσικές του και στα άλμπουμ. Στον επιτάφιο, λέει ο Μίκης, το ζεμπέκικο αντιμετωπίζεται με θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν είναι τα ζεμπέκικα για να πας να σπάσεις πιάτα. Έχουν έναν ιερατικό ρυθμό, διότι συνδέονται με τις πιο ιερές στιγμές του ανθρώπου, όταν χορεύει με το θάνατο, όταν τον πάνε για εκτέλεση.

Ας ακούσουμε όμως μια τραγουδάρα του Μίκη Θεοδωράκη που την ξέρουμε όλοι και την τραγουδάμε από παλιά μέχρι σήμερα και θα διαπλέει τους αιώνες με την αξία του. Φεγγάρι μάγια μου κάνες, θα το πει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, η στίχη είναι του Ερίκου Θαλασσινού. Φεγγάρι μάγια μου κάνες ή της Ξενιτιάς.

Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος, μιας και το φεγγάρι κάνει μαγικά. Μερικές φορές δεν είναι και τόσο καλά, αλλά τέλος πάντων, αφού μπλεχτήκαμε με τα μάγια και τα συναφή, να ακούσουμε ένα μαγκιόρικο τραγούδι του Γιάννη Τατασόπουλου σε στίχους του Νίκου Ρούτσου. «Μάγισσες φέρτε βότανα».

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε Alpha Radio 989 και είμαστε στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικο. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές και τα λόγια. Ο Θάνος Μπούπας μαζί μας σε αυτή την ζωντανή εκπομπή. Είμαστε εδώ στο στούντιο δηλαδή. Και αυτό τι είναι, ίσως από τα πιο αναγνωρίσιμα σύγχρονα θα έλεγα. Δεν έρχεται από το 1920-30 και τα λοιπά Ζεϊμπέκικα. Το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, γραμμένο από τον Μάνο Λοΐζο για την πολύ καλή ταινία Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού. Είμαστε στο 1971.

Λοιπόν, να τα πούμε και να μην τα επαναλάβουμε. Η Ζεϊμπέκη ήταν ένα σώμα ενόπλων το οποίο ήταν ενάντιο, πολεμούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λένε ότι ήταν ένα μείγμα θρακών και από τη Φρυγία ανθρώπων. Τώρα, ιστορικά δεν μπορείς να βρεις άκρη. Το Ζεϊμπέκ είναι τουρκική λέξη, να μην... Όμως, αυτοί ήταν ληστές, λίστευαν και έδιναν ό,τι έπαιρναν από τους Οθωμανούς στις φτωχές οικογένειες και στο φτωχό λαό. Λοιπόν, υπήρξαν κάτι γελίες απόπειρες από δικούς μας εδώ. Δεν χρειάζεται να πω το όνομά τους, ότι η λέξη Ζεϊμπέκικο προέρχεται από το Ζεφ, από το Δία δηλαδή, και το Βακχικός. Δεν υπάρχει Ζεβακχικός λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Σε κανένα. Ούτε στο λεξικό της ελληνικής γλώσσας, ούτε στον Μπαμπινιώτη, σε κανέναν δεν υπάρχει. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και ας έρθουμε να δούμε το εξής. Πόσα ζεϊμπέκικα έχουν γραφτεί μέχρι τώρα, δικά μας σήμερα? Αμέτρητα. Και πόσοι συνθέτες έχουν γράψει από παλιά μέχρι σήμερα? Σχεδόν όλοι. Εδώ, στο τραγούδι που ακολουθεί, ο Δήμος Μούτσης, μάλλον παραγνωρισμένος λίγο στα χρόνια μας συνθέτης, εξαιρετικός, έγραψε ένα τραγούδι με μια εισαγωγή που δεν προειδεάζει για τη συνέχεια. Είναι μια μελωδική, λυρική εισαγωγή, αλλά μετά μπαίνει το μπουζούκι. Είναι το τραγούδι «Με ένα παράπονο», το είπε ο Μπιθικότση στην αρχή. Επιλέξαμε την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά, μιας και βάλαμε Μπιθικότση. Λοιπόν, η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου. «Με ένα παράπονο», λοιπόν.

Τελικά θα μου την έκανα. Είχα επιλέξει και το τραγούδι του με τον Πιθικότση στην πρώτη εκτέλεση και με τον Μητσιά. Έβαλα τον Μητσιά γιατί ακούσαμε τον Γρηγόρη Πιθικότση. Όμως το τραγούδι με τον Μητσιά λείπει αυτή η εισαγωγή, η λυρική που σας είπα. Ψάξτε το, είναι ωραίο. Αυτό το τραγούδι και με την λυρική εισαγωγή του Δήμου Μούτση. Λοιπόν, Ζεμπέκικος χωρίς το Μητροπάνο γίνεται? Όχι βέβαια. Θα ακούσουμε το Ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελου, τραγούδι του Μάριο Τόκα σε στίχους του Φίλιππου Γράψα, και μετά το τραγούδι θα σας πω μια ιστορία προσωπικά βιωμένη με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Λοιπόν, ακούστε την ιστορία. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη στα μέσα της δεκαετίας του 70. Εγώ φοιτητής εκεί στη νομική. Έχει πέσει η Χούντα και με μια παρέα, άμαθος κιόλας στη Θεσσαλονίκη και στις εξόδους και τα λοιπά, τότε είχαμε πολιτικοποίηση, αμφιθέατρα, μπάλα, κορίτσια. Τέλος πάντων, και μας πήγαν, με πήγαν μια μεγάλη παρέα σε ένα μαγαζί της Καλαμαριάς κοντά στην Αρετσού, ένα ξενυχτάδικο. Κατά τις 3-3.30 το πρωί ακούγεται ένας ψήθυρος από την πόρτα του μαγαζιού, έπαιζε η κομπανία. Ο Μητροπάνος. Δεν τραγουδούσε στο μαγαζί ο Μητροπάνος. Λοιπόν, ο ψήθυρος έγινε σχεδόν κραυγή. Όλοι λέγανε, σηκωνόντουσαν. Όντως μπήκε ο Μητροπάνος με την παρέα του άνθρωπος, έκατσε σε ένα τραπέζι. Τον είδε φυσικά η μπάντα, η κομπανία που έπαιζε τραγούδια. Και κατέβηκε ένας και τον παρακάλεσε. Όντως ανέβηκε πάνω και είπε ένα τραγούδι που αργότερα το ενέταξε. Αργότερα ήταν ήδη ενταγμένο, δεν ξέρω. Δεν ήταν δικό του. Είπε το αλίμονο του Κωστή Χρήστου. Μαζί με δυο άλλα. Λοιπόν, το είπε εξαιρετικά και μετά έριξε ένα χορό. Και τι χορό. Ένα ζεϊμπέκικο, αργό, στιβαρό και αντρίκιο. Να το ξαναπούμε. Κάποιες ελάχιστες γυναίκες χορεύουν ωραίο ζεϊμπέκικο. Αλλά είναι κυρίως ανδρικός χορός. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και με την ευκαιρία, και επειδή το επόμενο τραγούδι θα μας το πει ο Καζαντζίδης με την Μαρινέλα, όταν ρωτήθηκε κάποτε ο Δημήτρης Μητροπάνος τι γνώμη έχει για τον Καζαντζίδη και τον Πιθικότσι και τα λοιπά, είπε το εξής μαγικό: μακάρι να είχα τη φωνή του Καζαντζίδη και το ρεπερτόριο του Πιθικότσι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
2: Δευτέρα 4 Μαΐου.
3: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
2: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
4: Live, stay with me.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Αλφα 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μέχρι εδώ ήταν ο Ζεϊμπέκικος. Χορέψατε, απολαύσατε για το Ζεϊμπέκικο και για το Ρεμπέτικο μπορεί να κάνεις χιλιάδες εκπομπές. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε μία αιμονή με το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, θα ξεκινήσουμε με δύο τραγούδια που μας τον θυμίζουν σε ό,τι αφορά τα όργανα, και είναι το πρώτο θυμίζει Μεσαίωνα και το δεύτερο Αναγέννηση. Το πρώτο λοιπόν λέγεται Τρεις Σιρήνες. Είναι μια γκρούπα μουσική, Λαρπετζιάτα είναι το όνομά της, με επικεφαλής την Κριστίνα Πλουχάρ από την Αυστρία. Η εξαιρετική αυτή γυναίκα παίζει άρπα και θεόρβη. Η θεόρβη είναι ένα όργανο του 16ου αιώνα, ας πούμε σαν συνέχεια, τροποποίηση μάλλον του λαού του, του λαού του. Λοιπόν, στο γκρουπ αυτό συμμετέχουν Ιταλοί, Πορτογάλοι και Έλληνες. Εδώ είναι μαζί τους στο τραγούδι «Τρεις Σιρήνες» η Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Αν σας άρεσε αυτό το τραγούδι, εγώ το βρίσκω εξαιρετικό. Μπορείτε να αναζητήσετε το δίσκο Μεντιτερανέο, Μεσόγειος δηλαδή, του γκρουπ Λαρπετζιάτα. Λοιπόν, και αν αυτό είχε σχέση με το Μεσαίωνα, τα όργανα του δηλαδή, εδώ ένα τραγούδι με αναγεννησιακό άρωμα από τον δικό μας, το Χρήστο Θηβαίο, και το συγκρότημα Λίρε Κάντους. Τίτλος «Τα δέντρα».

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Θηβαίος. Μη μου πείτε, ήταν αναγεννησιακό το άρωμα 100% αυτού του τραγουδιού. Και θα κλείσουμε με ένα άσχετο με όλα αυτά, και με το ζιμπέκικο χώρο και με μεσαιωνικές και αναγεννησιακές απηχήσεις. Θα κλείσουμε με μια θάλασσα μικρή του Διονύση Σαββόπουλου. Το τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά εκεί που πρέπει. Να ευχαριστήσω εσάς πρωτίστως για την ακρόαση, το Θάνο Μπούπα που ρύθμισε τους ήχους. Θα μείνετε εδώ στον Α989. Ακολουθεί η μουσική εκπομπή του Βασίλη Ρουσόπουλου. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Γκαλιά.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Ο Σταμάτης Χαλούτος στην στηρίδμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Για αυτές τις δύο ώρες ξεκινήσαμε την μουσική μας διαδρομή με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε ένα πολύ ωραίο λυρικό τραγούδι, σε μουσική Σοφίας Βότσου και σε στίχους Γιώργου Κλεφτογιώργου, Να Κοιμηθούμε Αγκαλιά, και συνεχίζουμε με την Άλκης Πρωτοψάλτη σε μουσική Στέφαν Κροκολή και σε στίχους Νίκου Μωραΐτη, Ο Άγγελός Μου.

Ήταν η Άλυσο το ψάλτη και ο Άγγελός μου. Και πάμε τώρα να δώσουμε συνέχεια στην μουσική μας περιπλάνηση με δύο τραγούδια του Διεθνές Ρεπερτόριο. Πρώτα ο Bill Withers, το No Sunshine, και αμέσως μετά η Deep Purple και το Soldier of Fortune.

Ήταν η Deep Purple στο Soldier of Fortune και επιστρέφοντας και πάλι στα δικά μας, μια ιδιαίτερη μουσική στιγμή με ένα τραγούδι δημιουργημένο από έναν πολυτάλαντο και πολυσχηδή καλλιτέχνη, συνθέτη, μουσικό, ηθοποιό, παρουσιαστή, stand-up comedian. Μιλάμε φυσικά για τον Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος έχει φυσικά και ένα βαρύ μουσικό υπόβαθρο και σοβαρές μουσικές σπουδές και στην Ακαδημία του Μονάχου. Έγραψε και μερικά πολύ ωραία τραγούδια, όπως αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, σε στίχους του δημοσιογράφου Γιώργου Οικονομέα, η Στέλλα με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αστερόσκονη.
2: First dates.
3: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
2: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

Ήταν Νητάς από Φίλιους, το Σε έχω βρει και σε χάνω, σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και σε στίχους Γεράσιμο Ευαγγελάτου, και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι σε λυρικούς μουσικούς τόνους με τους Rolling Stones, το τραγούδι Άντζε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Metallica και το Nothing Else Matters και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και τον μικρό Τιτανικό σε μια δική του υπέροχη μελωδία και σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, και αμέσως μετά έρχονται οι Χαΐνιδες, το συγκρότημα που ξεκίνησε την καριέρα του ο Μίλτος Πασχαλίδης από την Κρήτη με το διαχρονικό καπηλιό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε στον Α29 και στους μουσικές του Νότου και είναι η σειρά του Χρήστου Θεδέου τώρα, ενός σταθερού συνοδοιπόρου και συνεργάτη του Θάνου Μικρούτσκου για πολλά χρόνια, από την ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά την οποία τραγούδησε ο Άμβλετ της Σελήνης, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Δεν είμαι άλλος» και αμέσως μετά σε μουσική Γιώργου Θεοφάνου και σε στίχους Νίκου Μωραΐτη, ένα πολύ επιτυχημένο ντουέτο σε ένα βαθιά ερωτικό τραγούδι, ο Κώστας Μακεδόνας και η Γλυκερία στο Αντικριστά.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Ήταν το Sweet Home Alabama και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τον Frank Sinatra, ένα από τους κορυφαίους ερμηνευτές του περασμένου αιώνα, στο αγαπημένο Fly Me.

You. Ήταν το Φλέμι του Δαιμόνα από τον Φρανκ Σινάτρα και αλλάζοντας κλίμα και ύφος έρχεται ο Γιάννης Χαρούλης να τραγουδήσει ένα πολύ επιτυχημένο δημιουργικό δίδυμα, όμως έχει χαρίσει τις μέλισσες και πολλά άλλα υπέροχα τραγούδια. Μιλάμε για τον Γιώργο Καζαντζή και την Ελένη Φωτάκη. Εδώ θα ακούσουμε τον Χειμώνα Ανθό και αμέσως μετά ο Γιώργος Νταλάρα σε μία από τις πιο λυρικές στιγμές του, τα Βαγγελικά σου μάτια, σε μουσική του Στάμου Σέμψη και σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη.

0: άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας και τα βεγγαλικά σου μάτια, και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι πάμε και πάλι στο ξένο ρεπερτόριο για να ακούσουμε το Wicked Game.

ήταν ο Stevie Wonder και το υπέροχο I Just Called to Say I Love You, μια διαχρονική ερωτική μπαλάντα, και πιστεύω και πάλι στα δικά μας η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι που συνδέθηκε στενά και με την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του Χριστόφορου Πακαλιάτη, Δύο Μέρες Μόνο, και αμέσως μετά η Ελένη Τσαλικοπούλου σε στίχους και μουσική Νίκου Ζούδιαρη θα μας τραγουδήσει Χίλιες Σκοπές.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν το Tainted Love και ακούτε Αλφαρέντιο 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με μια κλασική rock στιγμή, Led Zeppelin και Stairway to Heaven, και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μητροπάνος, ένα τραγούδι που γνώρισε επιτυχία αρκετά χρόνια μετά από την κυκλοφορία του, μέσα από ένα διαφημιστικό σποτ από το άλμπουμ του 2005, Πες μου τα αληθινά σου, που είχε ξεχωρίσει το Ζήσε το Φεγγάρι σε λόγια Νίκου Μωράιτη. Αρκετά χρόνια μετά ξεχώρισε και το υπέροχο Θες σε μουσική Στέφανο Κορκολή και σε στίχους σε Ρεβέκα Ρούση.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα, είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα, για το καλό μου.

ήταν ο Γιάννης Μιλιώκας, ένα σκληρό αλλά βαθιά αληθινό τραγούδι που έχει σημαδέψει το ελληνικό ρεπερτόριο εδώ και πολλές δεκαετίες για το καλό μου, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος απόψινής μας μουσικής περιπλάνησης με το Creep από το Radiohead και το Sorry Seems to Be the Hardest Word από τον μοναδικό Elton John. Ο Σταμάτης Καλούτσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Όπλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Ανώνυμο το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

0: Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

so this is what happened.

0: Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. The wine may have left.